0: Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει ότι τα στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα μέχρι να αφοπλιστεί η Ισλαμιστική Οργάνωση. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών. Προειδοποίηση προς το Λονδίνο ότι θα υπάρξουν συνέπειες απευθύνει η Μόσχα μετά τις αναφορές ότι drones βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά μέσα σε ουκρανικό έδαφος. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετά πύρινα μέτωπα. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα, που προκαλεί πλημμύρες και κλείσιμο δρόμων, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην επαρχία Λιμών, ομάδες διάσωσης βοήθησαν σχεδόν 500 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που κατέστρεψαν την περιοχή. Στο Περού, η πρωτεύουσα Λίμα, οι πλήγοι από καταρακτώδεις βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα έδρευσης και αποχέτευσης, να υπερχυλήσουν ποτάμια και να προκληθούν κατολισθήσεις σε αρκετά τμήματα του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, ξεκίνησα την ώρα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είπα ότι θα κάνω αφιέρωμα στη Βίκη Δημοσχολείου για τα 21 χρόνια που έφυγε και ξεκίνησα με το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι έδαινε και με το προηγούμενο που έβαλα του Λάκη του Χαλιά, τη Φάμπρικα. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι που θα επέλεγα να ακούσουμε είναι ένα τραγούδι του καλού μου φίλου και αείμνηστου του Γιάννη του Καλαμίτση, το οποίο έχει γράψει ο Σπανός μουσική. Ο Καλαμίτσης έχει γράψει στίχους και το είπε η Βικάρα. Τίτλος «Άνθρωποι μονάχοι», όλοι το ξέρετε. Θα σας πω μετά, όταν ρώτησα τον Καλαμίτση πώς το εμπνεύστηκε το κομμάτι, τι μου είπε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τα Εξάρχεια.

Λοιπόν, στον Αντένα κάποιο καιρό, τέλειωνα τις 5.30, πριν να μπει εμβόλυμα η Λίτσα η Θεοφάνους που έκανε 5 με 6 και μετά ξεκίναγε ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, ο Καλαμίτσης ξεκίναγε μετά από μένα. Ερχόταν λοιπόν πολλές φορές από το Μάτι για να έρθει, γιατί στο Μάτι έμεινε, για να έρθει στην Αθήνα, μ' άκουγε στο δρόμο, δεν ξέρω, έπαιζε αυτό το τραγούδι και το έφερε κουβέντα εκεί και τον ρώτησα, του λέω, ρε Γιάννη, τι σκεφτόσουν και έγραψες αυτό το τραγούδι? Μου λέει, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, άλλοι μονάχοι και άλλοι μοναχικοί. Λοιπόν, ο μονάχος είναι ο κατ' επιλογή, μπορώ να τα λέω και ανάποδα, κατ' επιλογή ο άνθρωπος που είναι μόνος του, ενώ μοναχικός, ανάποδα τα λέω, και μοναχικός είναι αυτός ο οποίος είναι μόνος του γιατί δεν το θέλει. Λοιπόν, μάλλον είναι ανάποδα, καλά λέω. Και του λέω, καλά λέω, αυτό εντάξει, κατανοητό. Δεν που είπες, γιατί, πώς το έγραψες? Μου λέει, κοίτα να δεις, είχα μια ιστορία κάποτε, λέει, στον Πειραιά, η οποία με είχε πρίξει και ήθελα να γράψω ένα τραγούδι το οποίο να έχει σχέση, να έχω την ησυχία μου, να είμαι μόνος μου. Λοιπόν, και έτσι βγήκε το «Άνθρωποι μονάχοι». Βγήκε για τη συνέχεια, δεν κλαίω για τώρα.

0: τη Βίκη Μοσχολιού τη βρήκα στο Διογέννη, στο καμαρίνι της, όπου τραγουδάει μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή. Βέβαια θα ήταν περιττό να πω ότι τα πιάτα και τα γαρίφαλα ήταν στην πίστα στίβες. Βίκη Μοσχολιού, πες μου πόσους δίσκους έχεις κάνει και για την εκπομπή που έκανες στην τηλεόραση με την συγχωρημένη την Λιλάντα τη Λικερδοπούλου.
1: Η συγχωρημένη Λιλάντα Λικερδοπούλου, κάποτε που κάναμε ένα πρόγραμμα λίγο καιρό πριν πεθάνει στην τηλεόραση, μου είπε ότι θα κάνεις ένα πρόγραμμα μαζί μου, αλλά θα πεις 2-3 δικά σου και τα λένε να ξένα. Αυτό το στυλ έχει εκπομπή. Τη λέω, βρε Λιλάντα, μου έχω τόσα τραγούδια να πω, άλλο τραγουδιστό. Δεν μου λέει ναι, έτσι είναι η εκπομπή μου. Και βάλαμε κάτω τους δίσκους μου για να ακούσω τι τραγούδια θα διαλέξω και τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν 300 και παραπάνω επιτυχίες. Μου λέει, δεν ξέρω τι να διαλέξω, μου λέει από εδώ. Θα κάνεις μια ώρα δική σου εκπομπή και τι, μου λέει, πρέπει να κάνουμε μια εβδομάδα συνέχεια. Και έτσι τότε κατάλαβα πόσα πολλά τραγούδια και μεγάλα έχω πει.
0: Υπάρχει από αυτά τα τραγούδια κάποιο ιδιαίτερα που να αγαπάς?
1: Όλα μου τα τραγούδια τα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί κάνω πολύ αυστηρή επιλογή. Βέβαια, αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι το πρώτο τραγούδι αυτό του Σταύρου Ξεχάκου, το Χάθηκε το Φεγγάρι, το οποίο μου άλλαξε και τη ζωή μου. Αλλά πάρα πολλά τραγούδια που με συγκινούν, όπως ο Αλίτης, όπως τα Τρένα, όπως τα Δειλινά, όπως τα Ξημερώματα, Ένα Αστέρι Πέφτει Πέφτει, πολλά πολλά, Άνθρωποι Μονάχοι. Πού να σου απαριθμίσω τώρα, είναι πολλά.
0: Πες μου, τι σχέδια έχεις για το μέλλον?
1: Τι σχέδια έχω? Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου έχω δώσει πολλά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι. Λυπάμαι πολύ που έχει πάρει έτσι τόσο κακό δρόμο. Θα ήθελα τα πράγματα να είναι καλύτερα, ο κόσμος να έχει καλύτερη κριτική και πιο αυστηρή. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι περνάει δύσκολες οικονομικές στιγμές, προβλήματα ο κόσμος και κάπου θέλουν να ξεδίνουν. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα που να μπορέσει ο άλλος να ξεδώσει παρά να ακούνε όλα αυτά τα φτηνοτράγουδα.
0: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, τι άλλο θα ήθελες να ήσουν?
1: Τραγουδίστρια. Μ' αρέσει πολύ το επαγγελμά μου. Με γεμίζει πάρα πολύ και θα ήθελα να ήμουν τραγουδίστρια, αλλά θα ξεκινούσα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά. Το ξεκίνημά μου ήταν πάρα πολύ όμορφο. Απλώς όσο ήμουν πιο μικρή, θα κοίταζα να μάθω ένα όργανο, θα κοίταζα να ξέρω μία-δύο ξένες γλώσσες και πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
0: Βίκη, σίγουρα θα γινόσουν τραγουδίστρια τώρα, αλλά θα έβαζες και την πείρα που σίγουρα δεν την είχες όταν ξεκίνησες.
1: Σίγουρα, καλά αυτό, αλλά εγώ έγινα πολύ μεγάλο όνομα έτσι με αυτή τη φωνή, την απλή, όπως τραγουδούσα απλά, την απειρία μου. Αυτό το πράγμα άρεσε γιατί ήταν πολύ αγνό.
0: Έχει να μου πεις κάτι για τους ακροατές της εκπομπής στη Λαμία?
1: Στη Λαμία. Τους αγαπώ πάρα πολύ, όχι μόνο τους ακροατές της Λαμίας, αλλά όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εκτίμηση που μου έχουν σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Αυτό μου γεμίζει τη ζωή μου, να μ' αγαπάει ο κόσμος και θα ήθελα να ακούνε καλύτερη ελληνική μουσική. Όχι μόνο οι άνθρωποι της Λαμίας, αλλά όλος ο κόσμος.
0: Πότε θα κάνεις καινούριο δίσκο?
1: Είναι εδώ και 2 μήνες που κυκλοφόρησε ο καινούριος μου δίσκος που λέγεται Πιάσε Κόκκινο. Έχει πολύ ωραία τραγούδι, έχουν αμεσότητα, τα έγραψε ο Τάκης ο Μουσαφίρης, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες στον κόσμο. Εδώ του δόθηκε ευκαιρία να κάνει και κάτι άλλο, να παρουσιάσει έναν άλλον συνθέτη, έναν άλλο Τάκη Μουσαφίρη, τον οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε δώσει. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να σκεφτώ για τον επόμενο δίσκο. Μαζεύουμε απλώς τραγούδια, πολλές ιδέες και ακόμα πια θα κατασταλάξουμε, δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Τα αδέφη, η Βικάρα, και όπως ακούσατε στο Διογέννη μαζί με τον Πανταζή, εδώ την ακούμε στο Χάθηκε το Φεγγάρι. Τότε ήταν μαγκάκι, μέσα από την ταινία τη Λόλα βέβαια. Όταν ήταν μαγκάκι ήταν γνωστό, γιατί τον Ζαμπέτα τον γνώρισε μέσα στο λεωφορείο και πάει και του λέει, δάσκαλε, ξέρεις τραγουδάω, θέλω να μ' ακούσεις. Λέει, έλα από το σπίτι να κάνουμε μια πρόβα.

Έχος κάνει μπάμι πενιά του Ζαμπέτα, ρε παιδιά. Και τι να πρωτοβάλεις από αυτή τη γυναίκα. Υπό άλλες συνθήκες θα είχα καλέσει και την κόρη της στην Ευαγγελία να μας μιλήσει τηλεφωνικά. Ο Αλίτης.

Και θα κλείσω αυτό το ημίωρο αφιέρωμα στην αείμνηστη Μοσχολιού με ένα τραγούδι που μου αρέσει και είναι και συμβολικό. Ένα εξπρές. Και λέω είναι συμβολικό γιατί μπορεί να ακούγεται συχνά.

0: 1977 λοιπόν, ένα τραγούδι του Σπανού, του Γιάννη Σπανού και του Κυριάκου του Ντούμου με ένα εξπρες. Καλημέρα στον Τζίνο, ο οποίος μας ακούει στον δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε στο Νικολάκη του Μαυριδόπουλου, αλλάξαμε και μπάρδενε στον ήχο και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καλημέρα στο φίλο μας του Μανώλη από τα Χανιά, μάλλον από το Ηράκλειο, που ταξιδεύει μαζί με το Στέλιο για τα Χανιά και μας ακούει στο δρόμο. Και μετά τη Λιτσάρα, τι έχουμε, Δούκισσα. Για πάμε. Το μωρό. Τάκης Μουσαφίρης, 1984. Να χαρώ, να χαρώ.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανάβησο. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε μας το επόμενο. Ωραία, να κάνουμε έτσι ένα μουσικό άλμα και να πάμε από το 84 στο 96 και να ακούσουμε το φίλο μας το Λάμπι, το Λιβιεράτο. Αυτό είναι Καρβέλας Γερμανού βέβαια. Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

Άγγελέ μου, τίτανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: μαζί αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

Ευαγγελέ μου λοιπόν, Άννα Βύση, στην εκπομπή της τότε στον Αντένα, με αγάπη Άννα, το 1995, καλεσμένος της ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Δεν μπορεί να μην το θυμάστε αυτό. Αλλά σίγουρα θα θυμάστε το επόμενο, όστε είστε εκείνης της γενιάς. Έγινε χαμός με αυτό το τραγούδι. 1984. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night. Και όχι πανελλαδικά, παγκόσμια, έπαιζε παντού αυτό. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος

Κώστας Χαριδιπλωμένος λοιπόν. Lost in the Night, 1984. Καλά, εκείνη την εποχή με αυτό στις δίσκο γινόταν πανηγύρι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ηλία που μας ακούει στον δρόμο. Πάμε, λέει, για Βόρεια Ελλάδα. Νίκος, είχα και πειρατικό, λέει, με φωνάζαν Τζερόνιμο τότε. Χαρίζει, λέει, στο κουμπαράκι του το Γιάννη.

και σε όλη την παρέα. Και μια και είμαστε στο κλίμα, Κώστας Μπίγαλης, το Αιγαίο τα μπλουζ.

Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλώς μας ήρθες, καλή σεζόν, λέει Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Καλό υπόλοιπο, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, μας ακούς εκεί στο Φουρνάρικο. Και μετά σειρά έχει μια φίλη, μια καλή φίλη, πολλά χρόνια, την οποία μια άλλη φίλη την είχε καλέσει σε ένα event που είχε κάνει και κάποιοι βγήκαν και λέγανε πω πως έγινε έτσι και... Ρε παιδιά, 55 χρονών η γυναίκα μέχρι, και με τρεις μαγκλαράδες μέχρι εκεί πάνω. Εννοώ γιους. Μην παρεξηγηθούμε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Ελίνα Κωνσταντοπούλου.

Και μια και μίλαγα για την άλλη καλή φίλη, τη Σοφία την Αρβανίτη, θα μας κλείσει την ώρα με το γνωστό σου ξέτου τότε. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πάμε για δελτίο ειδήσεον. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει και την ώρα, το σήμα του σταθμού και τα συναφή, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Με βομβαρδισμούς απειλεί το Ομάν ο Ντόναλντ Τραμπ αν εμποδίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί απόκτηση πυρηνικών όπλων. Απειλές εναντίον του Τραμπ εκτοξεύει Τεχεράνη, που επικήρυξε με $30,000 κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή ζωντανό. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Στην Ιεμένη, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλ-Ντάλε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σαμπά. Έκκληση του ΟΗΕ στους αντάρτες Χούθη και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας για άμεση αποκλιμάκωση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων των αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχονται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Κολομβία, σύμφωνα με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα, προκαλώντας πλημμύρες και κλείσιμο δρόμων, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στο Περού, η πρωτεύουσα Λίμα πλήγει από καταρακτώδεις βροχές, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα έλρευσης και αποχέτευσης, να υπερχυλήσουν ποτάμια και να προκληθούν κατολιστήσεις σε αρκετά τμήματα του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Ηλία Κλωναρίδη, στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Και τώρα τι έχουμε. Από ένα ζωντανό στην τηλεόραση, από το Στην Υγειά μας ρε παιδιά, ο Μουσαφίρης το 19 έβαζε την Μπίτσα την Παπαδοπούλου να πει ζωντανά ένα τραγούδι το οποίο της είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, ή 82 ή 83. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει για τη μαμά του.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα.

0: ξέρω τι θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα τον Αγελαδοτρόφο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, ο Διονύσης από Νέα Υόρκη στέλνει χαιρετίσματα στον πατριώτη του τον Διονύση από τη Ζάκυνθο, που επικοινώνησε πριν από λίγο, και σε όλο το ακροατήριο επίσης, και σε σένα φίλε Γιάννη, τα σέβη μου. Να σε καλά φίλε μου. Ο χορευτής. Πήγαμε 10 χρόνια πίσω στην υγεία μας. Αφιέρωμα στο Ναύμνη, στο Γεραμάνι.

0: πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105,8.

Να Μαυριδόπουλου, πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Τόλι, με Δημήτρη Μητροπάνο, με Μπάση και με Στέλιο Καζατζίδη μαζί με την Κατερίνα Στανίση. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων, συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Με βομβαρδισμούς απειλεί το Ομάν ο Ντόναλντ Τραμπ αν εμποδίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί απόκτηση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογράμμισε ο Ταγκίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί η διαμάχη για τις κουρίλες νήσους, με τη Μόσχα να καλεί τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από τον διαφωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχονται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Κολομβία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπρέγια. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένα στρατιώτη έχασε τη ζωή του στη μάχη τη κατάσβεση, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες πύρινα μέτωπα. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα, προκαλώντας πλημμύρες, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στο Περού, οι καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα Λίμα προκάλεσαν την κατάρρευση των συστημάτων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προκλήθηκαν κατολισθήσεις στον παράκτιο αυτοκινητόδρομο, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι ως 8 μποφόρ, έως 5 μποφόρ, με συγχωρείτε, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: κυρίες και κύριοι.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρωπινό λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμού στο Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν εμποδίσει τις αμερικανικές προσπάθειες να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν υπογράμμισε χθες ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, στα 91,14 δολάρια το βαρέλι Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν χθες Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί διαμάχη για τις κουρίλες νήσους μετά και την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος. Η Μόσχα κάλεσε σήμερα τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από τον φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στη Κολομβία, στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από το φωνικό σεισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια. Στους 298 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο και τη βροχή στα ερείπια της Περέιρα. Σε επίρρηνο κλοιό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Στις Φιλιππίνες, μαθητής λυκείου σκότωσε σήμερα συμμαθητή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα σε σχολείο στα νότια της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, το airnews.gr και το air.gr. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη 18 Αυγούστου 6 και 10 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικά όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άρχισαμε. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ, αυτό είναι το ανώτερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς, αλλά τοπικά στα Ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 37. Και από χθες που έπεσε το λεγόμενο Μελτέμι, που εγώ αμφισβητώ αν ήταν Μελτέμι αυτό το πράγμα, αφού συνεχίζονταν και όλη τη νύχτα, σε αντίθεση με το Μελτέμι που το απόγευμα κοπάζει, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Από χθες άρχισε να ανεβαίνει λίγο και η υγρασία, άρα να ανεβαίνει και λίγο η δυσφορία. Πού θα πάει, θα τελειώσει ο Αύγουστος. Τα λέω ως καλοχειμωνάκιας, έτσι μην με παρεξηγήσετε. Προς Θεού, ξέρω ότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν τώρα ή ξεκινούν τώρα τις άδειές τους, τις διακοπές τους και καλά κάνουν να περάσουν όμορφα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, με κενό ενδιάμεσα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή αρχή, λέει, με 18 βαθμούς από την Ξάνθη. Καλή αρχή για σας, φαντάζομαι. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από το Στήλο από Κορώνου. Στην Κυριακή τη φίλη μας φυσικά από την Καλαμάτα, που έχει ήδη 24 βαθμούς, και στον Νίκο από την Ξάνθη με 18. Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Το ξέρω ως επώνυμο, ως όνομα κύριο δεν το ξέρω. Το Φλόρα το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω καμία Φλόρα. Έτσι δεν έχω καμία γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε Φλόρο ή Φλόρα στην παρέα σας, στην οικογένειά σας, οπουδήποτε, να τους ευχηθείτε σήμερα γιορτάζουν. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία, είναι η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, είναι εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη και είναι εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καιρό είχαμε. Lou Reed, Vicious, μιλάμε. Γυμνάσιο πήγαινα όταν τ' άκουγα αυτό.

Καλημερίζω και τον κύριο Κώστα. Χειμώνας και πάλι χειμώνας, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι συνήθως στο Ζευγολατιό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν κάπου διακοπεύει. Μην με ρωτάτε που τα ξέρω, τα βλέπω στα προηγούμενα μηνύματά σας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1841, είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάθπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με ημέτιν. Έτσι έγραφε η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Έχεις εφημερίδα και την εφημερίδα τη λες Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1937 η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Και έβλεπα ένα βίντεο να κάνει το γύρο του Twitter, συμπτωματικά το έβλεπα χθες, το οποίο θεωρήθηκε μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ για αυτοκίνητο. Ποια ήταν η διαφήμιση? Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, χαλάσματα, από το σεισμό που έγινε πρόσφατα, τώρα ή στη Βενεζουέλα ή στην Κολομβία, θα σας γελάσω, σε μία από τις δύο χώρες, εν πάση περιπτώσει. Χαλάσματα παντού. Και μέσα από τα χαλάσματα βγήκε, όχι ανέπαφο, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε ένα Toyota. Θεωρήθηκε η καλύτερη διαφήμιση αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο ever. Σαν σήμερα, το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ. Το 1976 καθιερώνεται η εβδομάδα 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχω ζήσει να πηγαίνω και το Σάββατο σχολείο. Και μόλις καθιερώθηκε η εβδομάδα 5 ημερών στην εκπαίδευση, πέταξε τη σκούφια της η μαμά μου, διότι το Σάββατο είχε λαϊκή στην Καλλιδρομείου, στα Εξάρχεια, και θα πήγαινα να την βοηθάω αφού δεν θα είχα σχολείο. Σαν σήμερα το 2004 γράφεται μια ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμ Λέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Ωραίοι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν εκείνοι, παρά την κρίνια. Τώρα, σαν σήμερα γεννιότανε το 1932 ο Λικ Μοντανιέ. Είναι Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Το 1933 γεννιόταν ο Ρωμάν Πολάνσκι. Και τρία χρόνια αργότερα, το 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Κάποιοι λένε ότι είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ και τον έχουν παρομοιάσει με το γαλλικό κρασί, με το γαλλικό κρασί που όσο περνάει ο χρόνος τόσο γίνεται καλύτερο. Τώρα, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850 ο Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Το 1936, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και το 2017, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ζωή Λάσκαρη. Είχε γεννηθεί το 1942. Καλημέρα.
Καλημερίζω την Άννα στο Αργοστόλι. Όντως, επιβεβαιώνει. Με 22 βαθμούς και υγρασία. Αυτό που σας έλεγα, ανεβαίνει η υγρασία. Εντάξει, Κεφαλονιά είναι και δίπλα στο, στη θάλασσα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μας εύχεται. Αν δεν ευχόμαστε. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. Υπερψηφίζω επίσης για τον χειμώνα. Μάλλον πιο σωστά για όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, είναι αλήθεια. Οπότε λογικό να αποζητάτε τον χειμώνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τη Βέργα Καλαμάτας. 18 βαθμούς δείχνει εκεί το θερμόμετρο. Η κύρια είδηση της ημέρας, η μία από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, μιας και ξεκινάει το ξημέρωμα της νέας, ήταν αυτή η τραγωδία στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, με το ελικόπτερο που συνετρίβει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Earth News, που είχε και το βίντεο, το ντοκουμέντο με την πτώση του ελικόπτερου, ακούστηκε, φάνηκε σαν να υπάρχει κάποιο είδους κράτημα, κάποιο είδους βλάβη πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Αυτό οδήγησε στο θάνατο τον χειριστή του, έναν από ό,τι λένε έμπειρο πιλότο, εν αποστρατεία της αεροπορίας στρατού, και το ζευγάρι των νεόνυμφων Βρετανών που έκαναν βόλτα πάνω από τη Σύφνο. Έγινε η πτώση 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο, 50 μέτρα και από το χώρο προσγείωσης. Πήγαινε προφανώς για τον χώρο προσγείωσης, αλλά δεν προλάβε προφανώς. Κάτοικοι της περιοχής, όπως είπε στο Earth News και ο αντιδήμαρχος της Σύφνου, ο κύριος Φουντουλάκης, είχαν ακούσει έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουν. Το ελικόπτερο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκλήθηκε έκρηξη. Έφτασαν σχεδόν γρήγορα, πολύ γρήγορα, πυροσβέστες και προσπάθησαν να σβήσουν την φωτιά, αλλά πριν, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και στον οικισμό. Σας είπα, 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια. Αυτός ο κίνδυνος αποσοφήθηκε. Οι τρεις άνθρωποι χάθηκαν.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Μήπως πήγαινες και στο 35ο Δημοτικό Σχολείο? Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Εκεί πήγαινα. Που συστεγαζόταν με το 37ο. Ναι, στην Κολέτη. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία είδηση, από εκεί ξεκινήσαμε, της χθεσινής ημέρας. Τώρα να πάμε στα έξω από την χώρα μας. Όσον ούπο τελειώνει αυτή η περίφημη εκεχηρία των λεγόμενων 60 ημερών, ανάθεμα αν ήταν εκεχηρία, δεν ξέρω καν αν πέρασαν οι 60 ημέρες, ο καθένας τις μετράει διαφορετικά, από πότε ξεκίνησαν αυτές οι 60 ημέρες, της εκεχηρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη εκεχηρία, δεν υπήρξαν πολλοί βομβαρδισμοί. Αλλά τώρα διαμηνύει ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Μόλις λήξουν αυτές οι ημερομηνίες, θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξαναυποβόσκει, να το πω έτσι ευγενικά, υποβόσκει μια νέα ένταση. Διάβαζα χθες εντωμεταξύ δημοσιεύματα και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το έγραφε η Wall Street Journal για παράδειγμα, ότι το Ιράν κάθε άλλο παρά για ειρήνη ετοιμάζεται, περισσότερο ετοιμάζεται για πόλεμο. Αυτό δείχνουν και κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει στο εσωτερικό της, δηλαδή με την τοποθέτηση κάποιων ακραίων, κάποιων φανατικών και σκληροπυρηνικών σε θέσεις κλειδιά στο καθεστώς της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα διαβάζω σε μια δημοσκόπηση του Reuters και του Ipsos, του αυτού του οργανισμού, ότι το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα πεπραγμένα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί, καθώς εκτιμά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Μόλις το 33%, ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο πλαίσιο της τετραήμερης έρευνας, απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κυρίου Τραμπ. Το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει. Υπήρχε και ένα 3%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το γνωστό. Στην προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό, το 33, ήταν 35%. Έτσι, γι' αυτό λέμε το 33 είναι ακόμα χαμηλότερο. Σε αυτό, στο 33% ήταν το Ναδύρ τον Δεκέμβριο του 2017. Έτσι, έφτασε πάλι στο Ναδύρ της δημοτικότητάς του ο κύριος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο, έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο σώματα. Θα σας γελάσω τώρα, τη Βουλή, τη Γερουσία. Ένα από τα δύο σώματα. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω επίσης που βασίζεται, που εδράζεται αυτή η μείωση της δημοτικότητας, ότι ο κύριος Τραμπ όταν είχε εκλεγεί με σημαία ότι θα αποσύρει τον στρατό από όλες τις σειράξεις που υπάρχουν στον κόσμο και δεν θα ξεκινήσει καμία νέα. Αντιθέτως θα τερματίσει τις υπάρχουσες τότε όταν βγήκε πρόεδρος. Θυμάμαι ακόμα πως έλεγε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα χρειαστεί ίσα ίσα ένα 24ωρο. Τώρα, επειδή σας έλεγα για τον κύριο Τραμπ που λέει ότι δεν θα παραταθεί αυτή η εκεχηρία που είχε κηρυχθεί θεωρητικά στα χαρτιά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν από την άλλη πλευρά λέει ότι απειλεί να περάσει στην επίθεση. Είπαμε, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και έχει αξιοποιήσει, λένε οι πληροφορίες, το διάστημα αυτό που δεν υπήρχαν πολλές εχθροπραξίες, πολλές, αλλά υπήρχαν, για να ενδυναμώσει την άμυνά του, ίσως και το οπλοστάσιο του, λένε κάποιοι, και να το τοποθετήσει σε πιο κέρια σημεία.
είναι να τα δούμε αυτά, γιατί τα λέω και γιατί έχουν μία σημασία. Διότι αν υπάρχει συνεχιστή αναστάτωση ή οξυνθεί αυτή η κατάσταση κάτω στον Περσικό κόλπο, καθώς εμείς βαδίζουμε προς το φθινόπωρο και στη συνέχεια το χειμώνα, άρα θα έχουμε και περισσότερες ανάγκες ενεργειακά, έτσι, θα έχουμε περισσότερη ζήτηση στην Ευρώπη, το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, των τιμών τους θα είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα και εγώ απλά σας προετοιμάζω. Έχουμε κι άλλο να πούμε, αλλά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά τους τίτλους των ειδήσεων έρχονται τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε μηνύματα. Εδώ ένα είναι μέσω Viber, ο ένας τρόπος, Earth News και no Radio. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Ζήνα ερευνά την εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρεια, Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91,14 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Σε πύρινο κλοίο η Ευρώπη, στην Ισπανία ένας νεκρός στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε παλιγυρίδες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Γιώργο από την Πάτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θέτετε είναι ρητορικό. Καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, που μας λέει ότι έχει γενέθλια ο γιος τους, ο Πέτρος, να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, να σας ζήσει. Ο κύριος Δημήτρης που με ρώτησε πριν σε ποιο δημοτικό πήγε, πήγε στο ίδιο δημοτικό, αλλά μπήκε στην πρώτη το 1980. Ναι, αρέ. Με όλο το θάρρος, και όλο το σεβασμό, αλίμονο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλή εκπομπή. Μιας και δεν ανέτειλε ακόμα, σας στέλνω τη μαγευτική στιγμή του μετέχμιου, του δειλινού, που ακίζεται καθρεφτιζόμενο στη μαρίνα του Κιάτου. Τα αυγουστιάτικα δειλινά είναι τα πιο γλυκά. Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσουν πολύ και του Σεπτεμβρίου, κύριε Παύλο. Αν και νυχτώνει πιο νωρίς, το ξέρω. Λέω γιατί ο κύριος Παύλος θυμώνει όποτε αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Τώρα, μιας και ήμασταν στα εκτός Ελλάδος, στην επικαιρότητα εκτός Ελλάδος, να σας πούμε ότι ο κύριος Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός και ίσως κατά κάποιους και ταμείας του κυρίου Τραμπ, βρισκόταν χθες και συναντήθηκε με τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις που έκανε στην συνέχεια, είπε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διορία της τάξης του ενός μήνα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, για να συνεχιστεί η υπόλοιπη συμφωνία αυτή των 15 σημείων για την ειρήνη στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς την έχει δεχτεί αυτή τη συμφωνία και έχει πει ναι, εντάξει, θα αφοπλιστούμε, αλλά θα φύγουν οι Ισραηλοί πρώτα ή θα φύγουν ταυτόχρονα. Οι Ισραηλοί λένε εμείς δεν φεύγουμε αν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, διότι θα αντιμετωπίζουμε για πάντα κίνδυνο κτλ. Ο Κούσνερ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των τούνελ που υπάρχουν στην Γάζα σε αυτές τις 30 μέρες που έθεσε μία προθεσμία, έθεσε και μία δεύτερη 60 μέρες. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο θα ισχύσει τελικά, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, ότι θα πρέπει και κάποια τούνελ να σφραγιστούν. Ήδη πολλά από αυτά τα έχει ανατινάξει με κόστος σε ανθρώπινες ζωές η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ. Κάποια άλλα τα έχει γεμίσει με τσιμέντο. Το άλλο μέτωπο, το άλλο μέτωπο που μας, επίσης μας τσουρουφλίζει, αυτό της εισβολής της Ρωσίας πριν από 4 χρόνια, το 2022, στην Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται με ένταση. Διαβάζουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε νέα ομοφροντία με ουκρανικά drones στην Μόσχα. Πλησιάζουν όλο και περισσότερο τη Μόσχα. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι το γράφω ένα ξένα site και το αναπαρήγαγαν και πολλά ελληνικά, ότι φτιάχνουν, λέει, έναν πύραυλο καινούριο οι Ουκρανοί, ο οποίος θα μπορέσει να φτάσει στη Μόσχα. Ποια Μόσχα? Εδώ έχουν πύραυλο που ποιος μπορεί να φτάσει στη Σιβηρία. Ποια Μόσχα? Την Μόσχα την έχουν, είναι ευκολάκι, εμπασπιριτός. Το έχουμε δει γιατί βομβάρδισαν εκεί πριν από 2 μέρες, για παράδειγμα, τις αποθήκες αυτής της περίφημης εταιρείας, της ρωσικής Amazon, της επωνομαζόμενης, της Wildberries. Στις παρυφές της Μόσχας έγινε παρανάλωμα του πυρός. Εν τω μεταξύ, είναι και φωτιές οι οποίες είναι θεαματικότητες με την έννοια. Τι ωραίο, δεν έχει ωραίο η φωτιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή είναι τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε αυτή είχε 250.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση, αυτές οι αποθήκες αυτής της εταιρείας, η οποία κατά τους Ουκρανούς χρησιμοποιείται για διπλή χρήση, δηλαδή για την διακίνηση και αγαθών και εμπορευμάτων κτλ. Αλλά και πραγμάτων τα οποία μπορούν να έχουν διπλή χρήση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και από τον στρατό. Π.χ. εξαρτήματα για drones ή τέτοια πράγματα. Έτσι λένε οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά γι' αυτό βομβαρδίζουν αυτές τις αποθήκες. Ο καπνός, επειδή έχουν έφλεκτα υλικά βέβαια και εμπορεύματα, ο καπνός που σχηματίζεται και δημιουργείται και φαίνεται στον ορίζοντα, είναι ένα τελείως απόκοσμο φαινόμενο.
Αν βάλετε σε ένα ψαχτήρι wild berries, αυτή τη λέξη, και ψάξετε, πατήστε στο οποιοδήποτε ψαχτήρι ηλεκτρονικό, θα δείτε τι εννοώ. Σε αυτό το μέτωπο τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, αν θυμάμαι καλά, της Βρετανικής, προχθές, το οποίο έλεγε ότι η Βρετανία έχει προμηθεύσει με πολλά drones την Ουκρανία. Δεν ήταν μυστικό, δεν ήταν καμία αποκάλυψη. Το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει χιλιάδες drones στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η Ουκρανία τα χρησιμοποιεί, χτυπάει συγκεκριμένους στόχους με αυτά τα drones. Τώρα αρχίζει η Ρωσία να λέει ότι πλέον θα αποτελεί στόχος για μας και η Βρετανία. Αυτά και για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση και με καθημερινά να προσμετρώνται θύματα σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η Ρωσία εξακολουθεί να μην λέει πόλεμο αλλά ειδική επιχείρηση, έστω και αν έχει, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, 1.300.000 ανθρώπους ή νεκρούς ή βαρύτατα τραυματισμένους. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τρίφωνα. Η θερμοκρασία στα κορέστια της Καστοριάς είναι 13,5 βαθμοί αυτή την ώρα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούστε τώρα, εγώ έχω θέματα με την εσωτερική επικαιρότητα. Θα σας πω δύο ειδήσεις. Η μία, υπήρξε κατάληψη γηπέδου διότι ένας ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή, ένας ταλαντούχος, νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντέλιας, πήρε μεταγραφή για μια γερμανική ομάδα, μια γερμανική ομάδα από την οποία έχουν περάσει ο Μπέλιγχαμ, ο Χάλαντ, διάφοροι εμπασπιρτές, και έχουν αναδειχθεί. Θεωρείται ιδανική αυτή η ομάδα για την ανάδειξη ταλέντων. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέει, χαμός με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Για πρώτη φορά καταφέρονται ακόμα και εναντίον του προέδρου της ομάδας, που μέχρι τώρα πίνανε νερό στο όνομά του, τον χαρακτήριζαν ο Έλληνες της Ρωσίας κτλ. Τώρα αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα όχι εγκομιαστικά ή κολακευτικά δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβασα, δεν το είδα με τα μάτια μου, διάβασα ότι υπάρχει και το εξής περιστατικό. Υπάρχει μία είδηση για Βρετανίδες τουρίστριες οι οποίες βιάστηκαν σε κάποια νησιά του Ιωνίου από το προσωπικό, από μέλη του προσωπικού κάποιων ξενοδοχείων. Αυτό έγραφε η είδηση. Και μπαίνουν από κάτω, μπαίνει από κάτω κόσμος, διαβάζω, δεν γνωρίζω αν αληθεύει, και βρίζουν τις κοπέλες οι οποίες βιάστηκαν, έπεσαν θύματα βιασμού, ή ας το πάρουμε αλλιώς, ας το πάμε πιο ευγενικά, που κατήγγειλαν βιασμό. Τα ήθελαν, είναι το πιο ελαφρύ που λέγεται, μέχρι τότε ήταν μεθυσμένες και το επεδίωξαν, μέχρι τρέχα γύρευε. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Σέρες. Θα μου πεις μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν πάμε καλά? Όχι, δεν είναι το μόνο.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον Κούσνερ και τη συναντήση του με τον Νετανιάχου που συμφώνησαν να επιβλέπουν. Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον Κούσνερ και τη συναντήση του με τον Νετανιάχου που συμφώνησαν.

Να σχηματιστεί κυβέρνηση, έτσι η κυβέρνηση εκεί κάτω είναι συμμαχική, είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτός ο υπουργός λοιπόν που επί της ουσίας στηρίζει τον επικισμό, κάθε τόσο βγάζει χάρτες και για την, όχι μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας αλλά και για τις άλλες περιοχές όπου θα πρέπει να μπουν οι έπικοι και να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους, χθες έκανε την εξής απίστευτη είδηση. Θα λυθεί το πρόβλημα εάν κάθε μέρα σκοτώνονται στη Γάζα 30 με 40 άνθρωποι. Έβαλε τα ρήφα. 30 με 40 Παλαιστίνοι να σκοτώνονται κάθε μέρα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει πρόβλημα, είπε υπουργός της κυβέρνησης Νατανιάχου. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ έχουν εκλογές. Οπότε προφανώς πάει να χαϊδέψει ή να κερδίσει ένα κοινό στο οποίο ούτως ή άλλως απευθύνεται, το κοινό των ακραίων, των φανατικών Ισραηλινών, οι οποίοι δεν θέλουν καμία ειρηνική συνύπαρξη.

Λοιπόν, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον καιρό και ότι πέφτουν, κοπάζουν οι άνεμοι, σήμερα το περισσότερο που θα έχουμε θα είναι 4 άντε βία 5 μποφόρ. Υπάρχουν σε κίτρινο συναγερμό, δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, ούτε κόκκινο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Στην κατηγορία κινδύνου, υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 3, περιλαμβάνονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και περιοχές της Φωκίδας, της Φτιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου.

Και επειδή λέγαμε ότι υπάρχει φαινομενική ηρεμία στα στενά του Ορμούζ, να, τώρα πριν από λίγο ήρθε μία είδηση ότι πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Έχουμε και αυτό, τα άγνωστα βλήματα, δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται. Και κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου, δέχτηκε την επίθεση, υπάρχει ένας νεκρός. Ένα μέλος του πληρώματος δηλαδή, στο μηχανιοστάσιο του πλοίου, έχασε την ζωή του από τα θράψματα αυτής της έκρηξης. Στα ανοιχτά του Ομάν έγινε αυτό, το οποίο Ομάν χθες το έβαλε στο στόχαστρο και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν καθυστερήσουν την οποιοδήποτε συμφωνία για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, θα τα βομβαρδίσουμε. Το είπε με μια έκφραση, με τις βόμβες μας θα τους πετάξουμε τα μάτια. Κάτι τέτοιο, τέτοιες εκφράσεις έχουν οι Αμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, τις χρησιμοποιούν, ειδικά ο κύριος Τραμπ. Είναι ενδεικτικό πάντως το γεγονός ότι προχθές στις 16 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, το σύνηθες μέχρι να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση, είπα, και Ιράν, και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, περνούσαν γύρω κατά μέσο όρο 200 πλοία την ημέρα από τα στενά του Ορμούς. Προχθές δεν πέρασε κανένα. Αυτά τα πλοία δεν σουλατσάρουν. Μεταφέρουν πετρέλαιο, μεταφέρουν φυσικό αέριο, μεταφέρουν εμπορεύματα, σιτηρά, οτιδήποτε άλλο αυτό, με τα λεύματα κτλ. Έτσι, όλα αυτά που δεν περνούν από εκεί λείπουν από το παγκόσμιο εμπόριο με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένας από τους λόγους των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Τώρα, εδώ το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο απασχολεί κόσμο, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί και πολιτικοί και όχι μόνο, είναι

Η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και την ανακοίνωση της Τουρκίας προχθές, στις 16 του μηνός, 15 υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα, 16 πέρασε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, για τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων που σας έλεγα και προχθές, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το άλλο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους, ήδη απασχολεί πάρα πολλούς, κυρίως για το πού θέλει να το πάει η Τουρκία και αν μέσω των θαλάσσιων πάρκων θέλει να περάσει την γνωστή ιδεολειψία της περί γαλάζιας πατρίδας, να την περάσει ακόμα και στην καθημερινότητα του Αιγαίου. Προφανώς είναι και αφορμή για να υπάρχουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν θα μπω σε αυτές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Με 24 βαθμούς παρακαλώ ήδη. Ενώ στα βαλτσαμάτα της Κεφαλονιάς, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Τιμολέοντας, έχει 15 βαθμούς.

0: Επειδή σας έλεγα για τα καύσιμα και όλες αυτές τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως η αβεβαιότητα με το αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συμφωνία κτλ. Έχει ανεβάσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Εμείς συνδεόμαστε.
1: Να εισβάλλουμε στα εργασία, ανάθα σου έλεγε.
0: Καλώς θα τα παιδιά τα δικά μας.
1: Σίγουρα μας περιμένει, εμείς όμως
0: είμαστε. Έλεγα για τις νέες ανατιμήσεις που έχουν τα καύσιμα λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Το πριν από
2: καλά
0: ώρα.
2: Περνάτε, καλές ειδήσεις.
0: Μα τι να πω, αφού τέτοιες ειδήσεις έχουμε, να τις κρύψω, να τις πνίξω, δεν γίνεται. Εσείς τι λέτε, εσείς με τι ασχολείστε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με πλασματικά έτη ασφάλισης, θεμελιώσεις κτλ. Αν κάποιος, γιατί λέμε, φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές, εμπνέεται.
0: Να μην ξέρει αν θα βγει στη σύνταξη.
2: Να μην φύγω για λίγο περισσότερο καιρό.
1: Να
2: σταματήσω, βρε παιδί.
1: Χαλαρώνει. Και λέει, μήπως να το σκεφτώ πάλι, εκκρεμότητες. Εσύ δεν λύνεις εκκρεμότητα στο καλοκαίρι στις διακοπές? Δεν σου έρχονται πράγματα που έχεις ξεχάσει από όλη τη χρονιά ή θέλεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα?
0: Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα τέτοιο και να κλείνω πόρτες.
1: Η καλύτερη συνταγή είναι αυτή.
0: Αυτό προσπαθώ. Δεν το πετυχαίνω πάντα, έτσι. Αλλά προσπαθώ να κλείνω πόρτες και να μην σκέφτομαι τίποτα και να χαζεύω την θάλασσα, να ανακαμπτεύω το πέλαγος.
2: Εδώ λέει, ξεχνάω τα ονόματα των γνωστών μου, τις εκκρεμότητες, τα θυμάμαι.
0: Αυτό είναι εγγενές μου πρόβλημα. Αυτό το έχω παιδιόθεν. Ξεχνάω ονόματα, δεν το συζητώ καθόλου. Μπορώ να θυμηθώ φυσιογνωμίες που ήμασταν μαζί στον υπηαγωγείο, δηλαδή προαμνημονεύτων χρόνων. Ονόματα με τίποτα.
1: Αυτό φαντάζομαι είναι. Δραματική εξέλιξη ή μεταβολή της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας δεν υπάρχει, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ οι δρόμοι ήταν άδειοι. Ζήσε μια πολύ ωραία κατάσταση που ξαφνικά διασχίζει σχεδόν όλο το κέντρο σε κάτι ελάχιστα λεπτά και λες, εντάξει,
0: σας σκεφτόμουν,
1: δεν πειράζει, ωραία είναι ο Αύγουστος.
0: Χθες το απόγευμα σας σκεφτόμουν, γιατί το πρωί με είχατε ρωτήσει, έχεις δει καμία αλλαγή στην κυκλοφορία, και σας είχα πει όχι. Ούτε το απόγευμα έβλεπα και έλεγα, καλά, αυτοί γιατί με ρώτησαν, έχουν δει κάποια αλλαγή? Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο κόσμος. Άκουγα βέβαια τον Κούκο που είχατε νωρίτερα κι εσείς σήμερα, αλλά και χθες, που έλεγε, φύγαν 47.000 χθες, ήρθαν 61.000. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Αλλά το καλό είναι ότι έρχονται σταδιακά, έρχονται με το σταγονόμετρο όσοι είναι να επιστρέψουν, και είναι αρκετοί αυτοί που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Καλές διακοπές να έχουν, καλή ξεκούραση. Και έτσι η κίνηση ακόμα είναι ωραία. Είναι άνετη ακόμα.
2: Άλλωστε, μόλις επιστρέφεις στην πόλη, δεν νομίζω ότι έχεις και μεγάλη όρεξη να πας να κάνεις βόλτες. Σε έχει πιάσει τέτοιος φόβος ότι αμάν θα έρθει όλη η πόλη και όλη η καθημερινότητα εκδικητικά, αφού την γλίτωσα για μερικές μέρες, να πέσει πάνω μου?
0: Ναι, ρε παιδί,
2: και κάθεσαι σπίτι σου.
0: Μπορεί να έχεις κανένα στοίχημα με τον εαυτό σου, ας πούμε. Σήμερα μπορώ να παρκάρω στο Χαλάνδρι. Και πας να δεις αν.
1: Στο Παγκράτη, εγώ θα σου
0: πει. Ή στο Παγκράτη, για παράδειγμα. Ή στην Κυψέλη, ξέρω, ή στην Καλυθέα. Σε διάφορες τέτοιες περιοχές που είναι πολύβουες και δεν έχουν και θέσεις πάρκινγκ, επασφαλώς. Αλλά μπορεί κάποιος να το έχει τάμα. Να πάω, αφού δεν καταφέρνω όλη την υπόλοιπη χρονιά, να πάω τώρα τον Αύγουστο να παρκάρω στο Χαλάνδρι ή στο Παγκράτη ή στο οπουδήποτε. Και έτσι να πάνε και να εξετάζουν και την κίνηση. Οπότε μπορεί να έχουν αυτόν τον καημό ορισμένοι. Δεν ξέρω, άφησος η ψυχή του ανθρώπου.
2: Παιδιά, χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Έκανα τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, έκανα έναν κύκλο το τετράγωνο για να παρκάρω.
0: Έλα.
2: Μου τρόμαξε.
0: Σου κακοφάνηκε.
2: Για πολύ, πολύ. Γιατί στα εύκολα συνηθίζει ο άνθρωπος. Έχω κάνει, χωρίς υπερβολή, 1,5 ώρα για να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Σε ώρα που δεν είναι ανοιχτό κανένα πάρκινγκ, να πεις το αφήνω.
0: Σε πιστεύω, έχω πάθει το ανάλογο. 1 ώρα και 1/4 είναι το ρεκόρ μου, και αυτό στην Καλυθέα. Έχω να το λέω. Αλήθεια.
2: Δηλαδή, είναι εκεί που λες, θα πάρω να το αφήσω στη δουλειά και θα πάρω ένα ταξί το πρωί. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το αυτό το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσουν σιγά σιγά, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή, εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή αρκετών. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι κομβικό σημείο.
2: Πάντως, για να το δέσουμε και με αυτό που συζητούσες και με τους ακροατές, συγγνώμη. Όντως, φεύγει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως, επιστρέφει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως. Γίνεται πόλεμος, γίνεται ειρήνη, δεν το καταλαβαίνεις αμέσως στην Αντλία. Τώρα έχουν πέσει λίγο οι τιμές και είναι έτοιμες, κρατιούνται να κάνουν τον αγώνα δρόμου τους πάλι.
0: Τώρα ξαναρχίζουν, ναι, τώρα υπάρχει, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα τι θα γίνει τελικά σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται και αυτό το 60ήμερο της εκεχηρίας, που ανάθεμα και αν ήταν εκεχηρία, θα συνεχιστεί ή όχι, θα παραταθεί ή όχι. Οι δηλώσεις είναι ότι δεν θα παραταθεί. Υπάρχει αβεβαιότητα και οι τιμές αρχίζουν πάλι να τσιμπάνε, και το οποίο θα το νιώσουμε όλα. Δεν είναι μόνο οι τιμές που θα τσιμπήσουν επειδή θα υπάρξουν εχθροπραξίες ή όχι. Διάβαζα και αυτό έλεγα νωρίτερα στους ακροατές, εκεί με πιάσατε, ότι προχθές από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε κανένα πλοίο. Κανένα. Μηδέν. Μηδέν σημαίνει μηδέν εμπορεύματα να περνάνε από την περιοχή, πετρέλαια κλπ. Ενώ ο μέσος όρος ήταν πριν τον ξεκινήσει αυτή η ιστορία, το Φεβρουάριο του έτους, του 26, ήταν γύρω στα 200 πλοία να περνάνε, μεταφέροντας αγαθά και εμπορεύματα. Τώρα, προχθές δεν πέρασε κανένα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλα αυτά εκλείπουν από το εμπόριο. Είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν οι ανατιμήσεις που βλέπουμε όλοι και νιώθουν στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Απόδειξη και στις ΗΠΑ, όπου η δημοτικότητα του Τραμπ φτάνει στο ναδύρ και πάλι. 33% λέει έχει φτάσει, το διάβαζα πριν από λίγο.
1: Ναι, και καθώς βαίνουμε προς
0: εξαιτίας ακρίβειας,
1: εκλογές,
0: ναι,
1: τα πάντα θα φαίνεται ότι θα επηρεαστούν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα δύο στρατόπεδα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είχαν αρκετά σχεδιάσει από την επίθεση στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις και η ελληνική πλευρά. Είδαμε ότι παρά το 15 Αύγουστο επιχείρησε να επιβεβαιώσει το κανάλι επικοινωνίας που υπάρχει με το Ιράν. Είχαμε την τηλεφωνική.
0: Με τον κύριο Πετρίδη και τον κύριο Αράκτσι.
1: Με τον ομολόγο του. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην περιοχή. Βέβαια, ένας πόλεμος που ξεκίνησε με επίδειξη σκληρής ισχύως και μεταφράστηκε σε προβολή στο οικονομικό πεδίο. Άρα και οι Ιρανοί αυτή τη φορά φάνηκαν πιο διαβασμένοι, τουλάχιστον επέλεξαν να παίξουν με όρους στρατηγικής σε σχέση με την πρώτη επίθεση που δέχτηκαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έχουν και το leverage που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μην τον ξεκινήσετε, γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούζ που μπορεί να τα κλείσει το Ιράν. Τα έκλεισε 2 ημέρες μετά την εκκίνηση του πολέμου, την αφετηρία του πολέμου. Ο Τραμπ αυτό δεν το άκουγε, δεν το καταλάβαινε, δεν το εκτιμούσε, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς έκανε ή τι σχεδιασμούς άλλους είχε, ή νόμιζε ότι θα τελειώσει σε λίγες ημέρες. Έτσι τον διαβεβαίωνε και ο υπουργός του πολέμου του, έτσι λένε τον άμυνά του, ο κύριος Χέξεθ, αλλά δεν τα κατάφερε προς το παρόν. Και αυτό επίσης λένε οι αναλυτές οι Αμερικανοί, θα το πληρώσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Σε λίγες μέρες μόνο οι διακοπές μάλλον τελειώνουν. Αλέξανδρε και Διονύση.
0: Βγαίνουμε τώρα από το στούντιο.
1: Οπότε βγαίνουμε από το στούντιο, από τη συχνότητα του Earth News Radio, που είστε σταθερά συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε τον πολεμό των γεγονότων.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Διονύση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο για εμείς, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο, προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βιβόρια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του ορμού, στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του ορμού και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $91 το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόουνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέτα μας τα παλίγυρε και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Νίκο Τσιπλάκη στη ρυθμίση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη. Λιγότερο από μία ώρα. Με δύο ιερά τέρατα μπήκαμε, με David Bowie και τώρα με Peter Gabriel στην συχνότητά σας στις 7 και 14 το πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά, συγγνώμη, η ώρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία διακοπεύει, ελπίζω και εύχομαι. Να δούμε μερικές ειδησούλες ακόμη, οι οποίες είναι έτσι στην επικαιρότητα και έχουν την σημασία τους ή το ενδιαφέρον τους. Η μία είναι ότι η Ελλάδα προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχει, και αυτό έχουν γίνει υπολογισμοί, θα αποδώσει στην Ελλάδα σε βάθος 7 ετίας 2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται περί εξοικονόμησης χρημάτων. Η πρόωρη πληρωμή των δανείων, λόγω των τοκοχρεωλησίων και τέτοιων πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο θα εξοικονομεί ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την οικονομία. Κρίσιμο εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των πακέτων των παροχών, των οποίων θα γίνουν οι ανακοινώσεις εκεί παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Σχετική με το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής στην Ευρώπη, αυτό γίνεται μεγάλη είδηση, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι στην Ευρώπη, το Bloomberg ήταν το πρώτο πρακτορείο που μετέδωσε με διθυραμβικά σχόλια την πρόωρη αποπληρωμή δανείου από την Ελλάδα. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μικρότερο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία. Κατά πολύ να μας περνάει η Ιταλία. Σχετικό είναι όμως και το κλίμα που διαμορφώνεται για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Le Point, αν το λέω με σωστή γαλλική προφορά, μια γαλλική εφημερίδα, έχει αφιέρωμα στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, στον κύριο Πιερακάκη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Από μόνο του ως είδηση, okay, μπορεί σε κάποιον να μην λέει τίποτα. Αν κάποιος σκεφτεί την εικόνα που διαμόρφωνε ο παγκόσμιος τύπος και δύο ευρωπαϊκός για την Ελλάδα και την οικονομία της, σας θυμίζω τα διάφορα πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα στον γερμανικό τύπο με την Αφροδίτη της Μήλου να υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, για παράδειγμα, απέναντι στους Ευρωπαίους από τους οποίους ζητούσε τότε δάνεια. Η αντίστοιξη των δύο εικόνων είναι ηλικιώδης. Η διαφορά είναι τεράστια, είναι χαοτική. Της εικόνας που είχε στο εξωτερικό η Ελλάδα και τότε, και στην εικόνα που έχει στο εξωτερικό η Ελλάδα τώρα. Βέβαια αυτό μας δίνει κάθε αφορμή η Ελλάδα να μην το σκεφτόμαστε στο εσωτερικό και να λέμε okay, αλλά αυτή η Ελλάδα είναι που έχει θύματα στις πυρκαγιές, είναι αυτή η Ελλάδα που καίγονται τα δάστη, είναι αυτή η Ελλάδα που δεν έχει, ξέρω εγώ, ασθενοφόρα όπου δεν έχει ασθενοφόρα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τα μεν και τα δε στην επικαιρότητα και τα παρουσιάζουμε όλα. Άλλη μία είδηση που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι, ή μάλλον τα περιφερειακά που διάβαζα γι' αυτό, είναι ότι έχουμε πλέον στην Ελλάδα καινούρια πρέσβη του Ισραήλ. Πρέσβη ή πρέσβυρα, διαλέξτε. Πάντως πρεσβεύτρια δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Λέγεται Πνινάτ Γιαννάη. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα χθες ανέλαβε τα καθήκοντά της και διάβαζα το εξής, εκτός από τα σχόλια που γράφουν διάφοροι για το παρουσιαστικό της, δεν θα μπω σε αυτά, δεν με αφορά καθόλου το θέμα, διαβάζω
ότι είναι αδελφοί ενός τύπου στο Ισραήλ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Η επιχείρησή του είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ισραήλ και είναι και ιδιοκτήτης μιας ομάδας μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, της Χάποελ, η οποία Χάποελ έχει πάρει προπονητή Έλληνα, τον Ιτούδη. Τα λέω σωστά? Στην Χάποελ είναι ο Ιτούδης. Στην Χάποελ, καλά τα λέω. Λοιπόν, και αυτό θεωρείται άλλη μία γέφυρα επικοινωνίας με την πρέσβη του Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει με τον περίγυρό της.

Και οι Έλληνες στις 15 του μήνα δεν έχουν φράγκο, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Όχι που δεν θα είχα τέτοια μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Όχι, κύριο Βασίλη. Ναι. Από το Στέφανο και τον Βασίλη. Α, και δυο κάνουν περπάτημα τώρα στη Τζούρτζια. Το λέω σωστά. Με 16 βαθμούς. Η Τζούρτζια είναι, ναι, κάπου προς το Γαρδίκι, αν δεν κάνω λάθος. Έβλεπα τώρα με τις φωτογραφίες που μου στέλνει και έχει στείλει και προηγουμένως ο κύριος Βασίλης στο Viber. Βλέπω, θυμήθηκα ότι στις ανήμερα του 15 Αυγούστου που είχαμε και πανηγύρι στο χωριό, το πρωί είχε βροχή και μετά βγήκε μια ομίχλη. Μα τόσο ωραία ομίχλη. Στους ανθρώπους εκεί πέρα μπορεί να μην πολύ άρεσε, γιατί ήταν ανήμερα του πανηγυριού και μπορεί να χαλούσε. Δεν χάλασε τελικά και ο χορός έγινε το βράδυ και όλα τα πράγματα, τα γλέντια και τα τέτοια. Αλλά είχε μια, εμένα μου αρέσει ο Μίχλη, τι να σας πω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Απόστολο από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς. Καλημέρα. Εμείς τι κάνουμε στην περιφέρεια? Μαζευτήκανε όλοι στην Αθήνα. Ο Μητσοτάκης μας λέει στον Εύρο: είμαστε η αρχή της Ευρώπης. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν ερημώσει όλα τα χωριά. Θα μας αγοράσουν οι Τούρκοι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Όλα τα εργοστάσια τα φτιάχνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τότε μην απορείτε τι γίνεται στην Αθήνα που μαζευτήκατε όλοι στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος για να κατέβει από τα. Στα χωριά, από τα σύνορα της Βουλγαρίας, στο νοσοκομείο Δημοτίχου είναι 80 χιλιόμετρα. Μας λέει: βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γι' αυτό ανέφερα πριν και τα μεν και τα αδέ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Βόλο με 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Μια έτσι λίγο πιο ευρεία κουβέντα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και θέλουμε να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για την είδηση που κυριαρχεί αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Σχετική με την συντριβή άλλου ελικοπτέρου είναι η ειδησιογραφία και στην συνέχεια. Θυμάστε το ελικόπτερο που είχε πέσει στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα που είχαν συγκρουστεί τα δύο ελικόπτερα στον αέρα, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό των χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Προχωρούν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, άλλης μίας που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που έχουν γίνει, ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, αυτό που ήταν πιο ψηλά, δεν είχε καμία οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο. Δεν είχε οπτική επαφή, ήταν τόση η άγνοια που είχαν για την ύπαρξη του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο εγείρει κάποια ερωτήματα για τον συντονισμό, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, που νόμιζαν, λέει, ότι προσέκρουσαν σε εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, της ΔΕΗ δηλαδή, με το στην καθομιλουμένη, που δεν είναι ΔΕΗ, αλλά δεν σπάνε. Λοιπόν, σε τέτοια καλώδια νόμιζε το ελικόπτερο, το πλήρωμα του ελικοπτέρου που προηγούνταν, που ήταν πιο ψηλά δηλαδή, ότι προσέκρουσε. Δεν είχε καταλάβει καν ότι χτύπησε σε άλλο ελικόπτερο. Διαβάζουμε από αυτού ότι συντονίζονταν η κίνηση των ελικοπτέρων και από το έδαφος και από ένα άλλο ελικόπτερο. Η του εδάφους είχε πριν από ένα τέταρτο περίπου αποχωρήσει η δύναμη, η συντονιστική, για να πάει σε άλλο σημείο που είχε ξεσπάσει νέο μέτωπο, για να συντονίσει εκεί την ιστορία. Άρα δεν υπήρχε από το έδαφος οπτική επαφή. Το δε συντονισμός από αέρα γινόταν από μια άλλη περιοχή, από μια απόσταση τέτοια που δεν μπορούσαν να δουν και τα δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα. Αυτό προφανώς και είναι μια τρύπα στο σύστημα και πρέπει να ερευνηθεί και να αποδοθούν και οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και αν πρέπει να αποδοθούν γι' αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το αντινέρο. Το αντινέρο μπήκε στην ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Ακούτε πάρα πολλά για αυτό το σύστημα αντινέρο, το οποίο είναι ένα σύστημα για την επί της ουσίας, για τη διαχείριση των δανών, των δασών, για την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ενδιάμεσα, τον καθαρισμό τους. Αυτό που λέμε διαχείριση δασών. Άκουσα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Άκουσα για παράδειγμα τον δήμαρχο των Μεγάρων, ο οποίος έλεγε ότι στη δική τους φωτιά που είχαμε εκεί στην Αττικοβιωτία απέτυχε το σύστημα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Διάβασα όμως από την άλλη μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι αυτή που έχει και τους δασολόγους στο δυναμικό της, ότι εν πάση περιπτώσει το αντινέρο έχει αποδώσει, έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά πάμε να δούμε τι είναι το αντινέρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κακαβά, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούστε, επειδή ήμουνα και στα Μέγαρα, έτσι, αλλά ήμουνα και στο Πρωτοκερμενό, να ξέρετε ότι τα έργα του αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα αντινέρω, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
1: Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. αυτή τη στιγμή
0: μα
1: το
0: έχουμε,
1: πρόβλημα.
0: Κάποιος που σας ακούει τώρα και μας ακούει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Έχουμε πει επανειλημμένα, έτσι, και μάλιστα στο τελευταίο νομοσχέδιο του Κεφαλογιάννη, όπου όλοι αυτοί σήμερα που βγαίνουν και κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες ήταν εκεί και κανείς δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση. Η μόνη η οποία είχαμε κάνει παρατηρήσεις, τα οποία τα λέγαμε τότε, τα λέγαμε και τα λέμε και τώρα, είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγαίνουν εκ των υστέρων τα παπαγαλάκια και να πιάνουν δουλειά πάνω από πτώματα και από καταστροφές.
0: Μισόρετε. Σε ποια παπαγαλάκια αναφέρεστε καταρχήν, γιατί μπορεί να το πάρω και προσωπικά.
1: Όχι. Σε αυτούς που βγαίνουν, οι οποίοι είναι άσχετοι, δεν έχουν καμία σχέση και οι οποίοι κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες και το αντινέρο, που είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τοπικό ή αποσπασματικό, είναι συνολικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το εκτελούν οι δασικές υπηρεσίες και επειδή κάποιοι θυμούνται τις δασικές υπηρεσίες ψάχνοντας για ορισμένες σκανδάλων ή για οτιδήποτε άλλο, να εξηγήσουμε ότι οι δασικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πριν και μετά. Είναι αυτοί οι οποίοι μετέχουν, είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι συντελεστές στο να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές. Το πρόβλημα είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση όπως είναι σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει η ΚΕΔΕ, του εκπροσώπου του κυρίου Κυρίζογλου, το λέει ο Κουρμπάτσης, ο οποίος, για να πούμε στον κόσμο ποιος είναι ένας αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος είχε φτιάξει ο ίδιος το νομοσχέδιο του 1998 επί Τζουμάκα που μεταφέρθηκε η δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική και ο οποίος τώρα λέει ότι αυτό το σύστημα έχει πεθάνει και η δασοπυρόσβεση πρέπει να αλλάξει, διότι δεν είναι θέμα ούτε των δασικών, ούτε του Κακαβά, ούτε κανενός άλλου. Είναι θέμα πατριωτικό και εθνικό. Έτσι όπως είναι σήμερα η δασοπυρόσβεση.
0: Πού πρέπει να πάει η δασοπυρόσβεση?
1: Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την πυροσβεστική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο, είναι η δασοπροστασία, η οποία πρέπει να αλλάξει χθες. Και να αλλάξει σύμφωνα με αυτά τα οποία τους έχουμε πει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει όλη η Ευρώπη, γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής με παρόμοια προβλήματα, πρακτικά μόνο η πυροσβεστική είναι στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τίποτα. Τι λείπει από τη δικιά μας την πυρόσβεση? Μας λείπει το βασικό, που είναι ο πρώτος βραχίωνας του διαγράμματος, δηλαδή αυτός της δασικής υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει δασική υπηρεσία στην καταστολή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν πέρα από τη μελέτη και διαχείριση, όπως είπατε, αυτά που είναι το αντινέρο? Καθορίζουμε τις χρήσεις, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, τι, πώς και γιατί. Και μην ξεχνάτε ότι όταν η δασοπυρόσβεση ήταν στη δασική υπηρεσία, οι φωτιές σβήνανε το βράδυ. Γιατί οι δασοπυροσβέστες τότε που ήταν στη δασική υπηρεσία ξέραν την περιοχή και πήγαν και τη σβήνανε το βράδυ. Τώρα εμείς περιμένουμε τα αεροπλάνα. Έτσι, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει ένα δασικό σώμα το οποίο τι θα κάνει?
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας διακόπτω, αλλά τώρα λέτε πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότερες φωτιές το βράδυ όντως σβήνουν από τους ανθρώπους που είναι εκεί, και όταν λέτε ότι περιμένουμε απλά τα αεροπλάνα. Μισό λεπτό, κύριε Κακαβά. Για μέχρι τώρα μιλάτε εσείς. Κύριε Κακαβά. Μέχρι τώρα μιλάτε εσείς, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Λοιπόν, δεν λέτε ότι περιμένουμε τα αεροπλάνα, αλλά αυτό είναι σαν να λέτε για όλους τους δασοκομάντους που υπάρχουν και φοδέ, πώς τα λένε όλα αυτά τα όργανα, τα καινούρια, δασοπυρόσβεστες, εθελοντές, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι ενεργούν, είναι σαν να ακυρώνεται το έργο τους.
1: Δεν ακυρώνουμε κανένα έργο. Οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά δεν ξέρουν. Είναι διαφορετικά να είναι η καθοδήγηση από τη δασική υπηρεσία που ξέρει το δάσος καλύτερα και από το σπίτι, και από το να καθοδηγείται από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Σας είπα και πάλι, είναι σαν να βάλουμε τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Θα καούν όλα τα σπίτια. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αυτό το δασικό σώμα το οποίο θα είναι στη Γενική Διευθύνση Δασών, στη Γενική Γραμματεία Δασών. Το μεν χειμώνα θα συντηρεί τους δασικούς δρόμους όλα αυτά, το δε καλοκαίρι θα είναι στις φωτιές. Και έτσι, τι θα έχουμε, τι αποτέλεσμα θα έχουμε και θα μειώσουμε το κόστος. Μην ξεχνάτε, το 98 που μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από τη Γενική Διεύθυνση, από τη Γενική Γραμματεία Δασών στο δασικό σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα, το κόστος στη δασική υπηρεσία ήταν 1 δις και πήγε στα 6 δις. Και μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο κύριος Κουρμπάτσης, ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος, στο στρατό που έχει 100.000 στρατιώτες, ανά 3.000 υπάρχει ένας στρατηγός. Στην πυροσβεστική, ανά 1.200 υπάρχει ένας στρατηγός. Λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα οποία λένε για τον αντινέρο.
0: Στο στρατό έχουμε πολλούς στρατηγούς. Εγώ δεν μιλάω για το αντινέρο. Εγώ ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το αντινέρο, ένα, και δεύτερον, ήθελα. Το δεύτερο που ήθελα εγώ να συζητήσουμε.
1: Ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή και στη Δυτική Αττική και στη Χαλκιδική και παλιότερα στη Φολόη, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και αλλού, είναι ένα σύστημα το οποίο το υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και είναι κατά τελευταία πενταετία που έχει πάνω από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, έτσι, με καθαρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, βελτίωση του δασικού και οδικού δικτύου, είναι αυτό το οποίο σώζει τα δάση. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι μετρήσιμα, δεν είναι θεωρητικά, είναι μετρήσιμα. Και δεν λειτουργεί μόνο στην εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς, έτσι. Δημιουργεί σε όλη τη χώρα, για να δώσουμε μια ευρύτερη έννοια, δίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα των δασών, καταλάβατε, και την επιχειρησιακή δυνατότητα των συμβάντων, δηλαδή για να μπορούν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για την
0: Το γεγονός ότι υπάρχουν δρόμοι και είναι προσπελάσιμοι, ας πούμε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό το συνολικότερο σχεδιασμό, το αντινέρο κτλ.
1: Σε κύριο βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι έτσι οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτές που το συντάσσουν, το εγκρίνουν. Οι μελέτες υποδεικνύονται σε κρίσιμες θέσεις παρέμβασης και όχι όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε κακαβάς, και επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο καθένας να κάθεται να λέει ό,τι θέλει, όταν αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι ότι η δασοπυρόσβεση δεν είναι στη δασική υπηρεσία. Αυτό είναι το πρόβλημα, και όσο συνεχίζει αυτό, να ξέρετε, όσα αντινέρω, όσες προλήψεις και να κάνουμε, τα δάση θα καίγονται.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγγυόμαστε ότι αν αυτή τη στιγμή η πολιτεία και η κυβέρνηση κάνει αυτό που λένε οι δασολόγοι, οι γεωτεχνικοί και οι δασικές υπηρεσίες, ότι θα έχουμε φωτιές αλλά δεν θα έχουμε καταστροφές. Αυτοί μπορούν να το εγγυηθούν.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κακαβάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Χυμαρώδης ο λόγος του, δεν δέχεται διακοπές. Είναι η άποψη των δασολόγων για αυτή την ιστορία, και με αυτή την έννοια είναι άλλη μια ψηφίδα για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς. Κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή του στην Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή. Το είπα και νωρίτερα την καλημέρα. Αλλά μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες. Μου είχε πει ότι θα πάει διακοπές στο Λιτόχωρο. Εξακολουθεί και είναι σε άδεια. Αλλά έχει γυρίσει στην Ξάνθη. Λοιπόν, πήγε στο Λιτόχωρο και ανέβηκε και στον Όλυμπο. Μου στείλε και φωτογραφίες. Μου λέει: δύο μέρες ανέβηκα στο βουνό. Τη μία έβρεχε. Ναι, τα έχει αυτά ο Όλυμπος. Αφού σας έλεγα το 15 Αύγουστο το πρωί, είχε βροχή και μετά ομίχλη στο χωριό μου. Καλημέρα στην κυρία Πέρι, η οποία λέει, μπράβο για την επιλογή του θέματος, να μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, όχι οι άλλοι γεωλόγοι και μηχανικοί για τις πυρκαγιές. Το Αντινέρο δούλεψε και στη Λίτη απέτρεψε τη φωτιά από το χωριό. Θα είχαμε κι άλλους θανάτους και άλλα σπίτια καμένα, μας λέει η κυρία Πέρι. Ο κύριος Γιάννης λέει, αυτό μου το είχε πει ο θείος μου, ήταν δασάρχης, τα δάση τα γνωρίζει η δασική υπηρεσία, όχι πυροσβεστική, τότε που είχε αλλάξει ο νόμος του το είχε πει. Ο κύριος Μιχάλης από την άλλη μου λέει ότι ο κύριος Κακαβάς δεν μας λέει για αυτούς που ήταν τόσα χρόνια στο δασαρχείο ανειδίκευτοι και με καμία ενεργή παρουσία στο δάσος παρά μόνο την τυπική επιτήρησή του και χωρίς ουσιαστικές κινήσεις για την αντιπυρική προστασία. Μόνο εξουσία και τόσα χρόνια δεν τους αγγίζει κανένας πια και είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Φοβήθηκαν μήπως τους φάει τη δουλειά η πυροσβεστική, γιατί δεν συνεργάζονται ουσιαστικά μαζί τους. Είναι ερώτημα που θέτει ο κύριος Μιχάλης. Δεν έχω τον κύριο Κακάβα στην γραμμή να το απαντήσει, αλλά το ερώτημα που έχω κι εγώ, και είναι ένα ερώτημα που το έχω βλέποντας πολλά πράγματα που γίνονται στον ευρύτερο χώρο της δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Για παράδειγμα, αυτή η έλλειψη συντονισμού που σας ανέφερα πριν με αφορμή τα ελικόπτερα. Το γεγονός ότι διαφορετικές υπηρεσίες επί της ουσίας ερίζουν για το ποια ξέρει καλύτερα και ποια θα έχει το πρώτο. Το πάνω χέρι, λες και δεν είναι κοινός ο στόχος, λες και δεν μπορεί να βρεθεί κοινή συζητημένη. Το ζήτημα αυτής καθ' αυτής της πυρόσβεσης, της δασοπυρόσβεσης, ξέρετε πόσοι φορείς εμπλέκονται. Είναι αλλού υπάγονται τα μένα αεροπλάνα, αλλού υπάγονται τα ελικόπτερα. Η πυροσβεστική έχει αεροπλάνα τα οποία δεν έχουν πετάξει γιατί δεν έχουν πάρθει ακόμη πιλότοι και μένουν στις αποθήκες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν αλλού μισθώσεις εταιριών, ενοικιάσεις εταιριών που έχουν τους δικούς τους πιλότους, οι οποίοι δεν έχουν την καλύτερη γνώμη, την καλύτερη εν πάση περιπτώσει επαφή με τα υπόλοιπα σώματα. Υπάρχει γενικότερα ένα αλαλούμ. Το ερώτημα και το δικό μου ήταν αυτό, αν μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη και συνεργασία, βρε αδελφέ. Φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, από τη Λίμνο Θάλασσα. Μας στέλνει και το σκιτσάκι του το καθημερινό.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω στη συντροφιά μας τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη. Κύριε Τζαναβάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
0: Περίμενα να μου το πείτε σφυριχτά, κύριε Τζαναβάρη. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Τζαναβάρη? Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών της Ανδιάς Εύβοιας. Τι έχει η Ανδιά? Γιατί πάμε σε αυτό το χωριό. Το χωριό των 59 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την Κάριστο, στην Εύβοια. Είναι το χωριό στο οποίο συνεννοούνται. Έχουν τη λεγόμενη σφυριχτή γλώσσα. Συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίγματα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις, απόκριμνα κτλ. Και όποτε θέλουν να συνοηθούν, έχουν εφεύρει αυτή τη γλώσσα, τη σφυριχτή τη λεγόμενη, η οποία, παρακαλώ, εγγράφτηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Τα λέω σωστά, κύριε Τζαναβάρη?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή τη γλώσσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλάτε για αυτήν, φαντάζομαι.
1: Για τη σφυριχτή γλώσσα εγώ ασχολούμαι 16 χρόνια. Και δυστυχώς είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που ασχολούμαι με αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το οποίο από τις αρμόδιες αρχές και έχει παραμελιστεί, ενώ στο εξωτερικό δίνεται ιδιαίτερη σημασία, διότι αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αλλά εκεί όλοι οι φορείς σύσσωμοι το έχουν αγκαλιάσει και το υποστηρίζουν.
0: Ενώ εδώ δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή τι να γίνει? Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η σφυριχτή γλώσσα ήταν μια παράδοση στον τόπο μας που εδώ και 2.500 χρόνια τη χρησιμοποιούσαν οι αντιώτες, όπως είπατε προηγουμένως, να επικοινωνούν από μακρινές αποστάσεις και να μεταφέρουν μηνύματα παρουσία άλλων που δεν την γνώριζαν.
0: Ναι, ήταν και ένας κώδικας, ας πούμε, μεταξύ τους. Τον ήξεραν μόνο αυτοί, οι αντιώτες.
1: Ναι, μια ασφαλής επικοινωνία για να μεταφέρουν δημόσια μηνύματα. Και από ράχη σε ράχη ένα μήνυμα μπορούσε να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια δεδαλώδη προσπάθεια εδώ και 16 χρόνια για τη διάσωσή της, διότι πλέον δεν υπάρχει νεολαία στο χωριό.
0: Αυτό να ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Παραδοσιακά η γλώσσα από τους μεγαλύτερους, τους νεότερους.
0: Άρα άμα δεν υπάρχουν νέοι να την διαιωνίσουν, θα πάψει να υπάρχει σε λίγο, θα σβήσει.
1: Γι' αυτό και πλέον πρέπει να διδάσκεται.
0: Πού? Λοιπόν, στα σχολεία.
1: Τι διδάσκουμε, κάνουμε στα σχολεία, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει εδώ. Στην Ελλάδα τα σχολεία είναι δύσκολα τα πράγματα γενικώς. Ενώ στα Κανάρια νησιά την έχουν εισαγεί σαν μάθημα στο σχολείο. Στην Τουρκία, στο Κουσκούρι που υπάρχει, έχει εισαχθεί σαν μάθημα στα σχολεία. Εδώ διοργανώνει ο σύλλογός μας θερινά σχολεία.
0: Αυτό ήθελα να πω, εκεί να φτάσουμε. Μια εβδομάδα ολόκληρη, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο χωριό και να μάθει τη γλώσσα της σφυριχτή. Έτσι δεν είναι?
1: Πέραν αυτής της εβδομάδας που κάνουμε, αυτές τις θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, άλλες 15 μέρες λειτουργεί ένα θερινό σχολείο στην πόλη της Καρίστου με παιδιά του δημοτικού σχολείου. Και την έχουμε μεταφέρει σε νέα παιδιά, τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο.
0: Άρα αυτό που δεν κάνει η πολιτεία το κάνετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, πρωτοβουλιακά, να το πούμε.
1: Πρωτοβουλιακά και αυτοχρηματοδοτούμενο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, λογικό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από έναν σύλλογο που δεν χρηματοδοτείται από πουθενά.
0: Μα είπαμε άειλη είναι κληρονομιά. Μη ζητάτε υλικά αγαθά τώρα εσείς. Ναι, το αστειεύομαι, έτσι το καταλαβαίνω. Χρειάζεται στήριξη. Υπάρχει, όπως μας λέτε, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης και στηρίζεται. Είναι και επίσημη γλώσσα σχολική. Οπότε υπάρχει άλλη πρόνοια, θέλω να πω. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει και σε εμάς.
1: Εκεί είναι σύσσωμη η πολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά. Συνεργάζονται και φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Να ρωτήσω, 59 είναι οι κάτοικοι στην Αντιά, καλά είναι τα στοιχεία που διάβασα?
1: Ούτε 59.
0: Ούτε 59.
1: Το 16 ήταν, πριν 15-16 χρόνια ήμασταν 40 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει στους 22-25.
0: Αυτή είναι, λοιπόν, ακόμα περισσότερο,
1: ακολουθεί και τα αντιάκολουθούν τη μοίρα της ελληνικής επαρχίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι αντιώτες οι οποίοι έχουν πάει, αν υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, εγώ δεν γνωρίζω. Ναι. Αν υπάρχουν αντιώτες που έχουν πάει σε άλλα σημεία της Ελλάδος, το κρατούν το έθιμο, δηλαδή το μπορούν να συνοηθούν έτσι, έχουν πάει σε άλλες πόλεις. Λέω, μήπως πάνε και το μεταλαμπαδεύσουν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι η συνηθισμένη γλώσσα ήταν μια γλώσσα των τσοπάνιδων και το χρησιμοποιούσαν τσοπάνιδες και προσπαθούσαν κάποιοι μάλλον να μην το επιδεικνύουν κιόλας.
0: Γιατί τι κακό έχουν οι τσοπάνιδες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα. Αλλά γενικά η περιοχή είναι λίγο φτωχή για να καλλιεργηθεί η πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος πάντων, σήμερα όμως οι νέοι. Ναι. Οι νέοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την ιδιαιτερότητα και ενδιαφέρον να το μάθουν. Και αυτό κάνουμε. Πέραν λοιπόν από το σχολείο, ο σύλλογός μας έχει

0: πολιτιστική κληρονομιά να αναδείξει.
1: Εννοείται. Η Κάριστος τώρα είναι και όμορφο μέρος, έχει και τη δική της κτηνοτροφία, έχει τη δική της γεωργία, έχει δική, πρωτογενή παραγωγή, θέλω να πω. Έχει πράγματα πολλά να επιδείξει ούτως ή άλλως, πέραν του φυσικού κάλους της περιοχής. Τη γνωρίζω κάπως λίγο την περιοχή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και πώς να προστατευτεί αυτή η γλώσσα. Αυτή η ιδιαιτερότητα, το οποίο για κάποιους θεωρείται κουσούρι, δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Έχει ανακηρυχθεί από το 2019. Φαντάζομαι ότι αυτοί που σκέφτηκαν να το κάνουν το 2019 και να κάνουν την ανακήρυξη, θα έπρεπε να λάβουν και μέτρα, κάποια πρόνοια για να στηριχθεί αυτή η γλώσσα και να γίνει η εκμάθησή της από όσο το δυνατόν και περισσότερους.
0: Δυστυχώς στο θέμα της διδασκαλίας δεν υπάρχει καμία βοήθεια, που αυτό είναι και η προτεραιότητα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, πριν 5 χρόνια μου είπε η νομαρχή, η περιφέρεια, να δώσουμε, λέει, 20-25 χιλιάδες, να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μα θα φτιάξουμε ένα βίντεο. Αυτό τι, σε τι βοηθάει να μεταφέρουμε τη γλώσσα στα παιδιά?
1: Θα σας πω, θα σας πω εγώ.
0: Μαθήματα.
1: Θα σας πω εγώ, θα σας δώσω μια ιδέα τώρα, γιατί τα έχω μάθει αυτά από την νεολαία. Αν κάνετε ένα βίντεο και παίξεις στο TikTok, που να συνεννοείστε και να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα άλλος παρά μόνο εσείς, σιγά σιγά θα γίνει viral, και άμα γίνει viral και λεφτά θα βγάλετε και θα κυκλοφορήσει πολύ η γλώσσα σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε την γλώσσα.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν,
0: να πάμε και για την εβδομάδα που θα...
1: Ναι, να πάμε.
0: Για την οποία αναφερόμαστε. Το Θερινό Κάμπ, ναι. 2026. Ναι. Το είχαμε επαναλάβει και πέρυσι.
1: Ναι. Είχε επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, διότι αυτά τα Θερινά Κάμπ, μετά από χρόνια μας χρηματοδοτεί το χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι χρηματοδοτήσεις βγαίνουν πάρα πολύ αργά. Βγήκαν τα χρήματα πριν 10 μέρες, πραγματος χάρη, οπότε είναι μικρό το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά είχε επιτυχία και εμείς φέτος, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, πέραν από μαθήματα που θα παραδώσουμε, ομιλίες που θα κάνουμε και παρουσιάσεις της φυρηχτής γλώσσας στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο εδώ στο χωριό, και στη γύρω περιοχή που υπάρχει τουριστική κίνηση, θα γίνουν ομιλίες και για άλλα στοιχεία
1: του τόπου σας, ναι.
0: Του τόπου μας,
1: ναι,
0: όπως μελισσοκονία.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε εκδρομές στην Αρχάμπολη, ένας καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος. Θα παρουσιάσουμε, κάθε βράδυ θα έχουμε παρουσιάσεις βίντεο γύρω από τη σφυριχτή γλώσσα, όπως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο Σταύρος ο Ιωάννου.
1: Είδατε που σας είπα εγώ για τα βίντεο που πιάνουν τόπο. Αν αυτά τα βίντεο τα γυρίσετε ειδικά για το TikTok, να δείτε που θα έχετε επιτυχία. Θα έχετε καλά αποτελέσματα.
0: Είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι, να τα.
0: Επίσης, αυτή την περίοδο υπάρχει εδώ ένας άλλος θησαυρός στην περιοχή που λέγεται Χρυσούλα Παγιούρη. Είναι μια κυρία που κατάγεται από την περιοχή της Καριστίας, είναι αστυνομικός και έχει πάθος με τη μουσική και τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, διότι ο Καβοντόρος έχει βγάλει πολύ μεγάλους μουσικούς, όπως ήταν ο Πιθηκότσης, όπως ήταν ο Δήμος Μούτσης και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και θα μας παρουσιάσει τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πού θα γίνουν αυτά, πότε και πού θα γίνουν αυτά?
0: Αυτά θα γίνουν, όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αντιά.
1: Στα Αντιά, μάλιστα. Πότε?
0: Θα κάνουμε επίσης και μια σπουδαία συναυλία παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα γίνει στον καταράκτη του Πλατανιστού, στο διπλανό μας χωριό.
1: Ναι. Πότε θα γίνουν αυτά, πότε?
0: Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 22
1: Αυγούστου
0: και θα κρατήσουν.

0: μέχρι και τις 29.
1: Και μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
0: Όποιος
1: είναι
0: θέλει,
1: ελεύθερη είσοδος.
0: Είναι ελεύθερα τα... Η εκδηλώση είναι ελεύθερη να τις παρακολουθήσει όποιος θέλει.
1: Από 22, από το Σάββατο 22 Αυγούστου μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Στην Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο.
0: Στα Αντιά του χωριού
1: Εύβοια.
0: Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Κέντρο Μελέτης και Διάσωσης και Σφαιριχτής Γλώσσας του χωριού μας, που είναι το παλιό δημοτικό σχολείο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Ελπίζουμε με την κουβέντα που κάναμε να δώσουμε το ένασμα σε κάποιους να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαναβάρη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
1: να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζαναβάρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών. Από τα Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο είναι. Για αυτή την σφυριχτή γλώσσα είναι το πιο λαλιά που θα έλεγε κάποιος, εν πάση περιπτώσει. Είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Έχω παραστεί σε τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο εκεί που υπάρχει. Υπάρχει και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Απλά δεν το έχουν τόσο πολύ θεσμοθετήσει, να το πω άλλο. Αλλά υπάρχει και σε άλλες πλευρές της Ηπείρου. Μας έλεγε, για παράδειγμα, και στην και της άλλης Ηπείρου, και της διπλανής Ηπείρου. Μας έλεγε για την Τουρκία, μας έλεγε και για πιο άλλο σημείο της Ευρώπης. Μας το έλεγε με την Ισπανία. Τέλος πάντων, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης αυτού του είδους η γλώσσα υπάρχει. Δεν ξέχασα να το ρωτήσω αν οι κάτοικοι, για παράδειγμα, του χωριού της Τουρκίας ή της περιοχής αυτής της Τουρκίας που συνεννοούνται με τα σφυρίγματα μπορούν να συνεννοηθούν, είναι η ίδια γλώσσα με τη δικιά μας εδώ, με τα δικά μας σφυρίγματα. Αυτό ξέχασα να το ρωτήσω. Την άλλη φορά.

Βλέπω την ώρα που ακούγεται το τραγούδι αυτό, βλέπω κάποιες ειδήσεις που σκάνε από πολλά sites και τα λοιπά για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και το πώς έχει πάει, τι γίνεται με την κουραζιέρα, το ένα και το άλλο. Και μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα αυτή την είδηση που διάβαζα, ότι ένας τύπος είχε 132 αυτοκίνητα, ήταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία αυτοκίνητα τα είχε δηλώσει σε ακινησία, για να μην πληρώνει τα ανάλογα τέλη. Έλα όμως που τα χρησιμοποιούσε και τα 132, τα νίκιαζε δηλαδή, έπεσε στην ψαλίδα του της ΑΔΕ, θα πληρώσει, ξέρω εγώ, κάμποσα εκατομμύρια ως πρόστιμο. Αλλά με αφορμή αυτό σκεφτόμουν πάλι πόσο οι Έλληνες, ρε παιδί μου, τι, όταν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, πώς μπορούν να κάνουν θαύματα ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να μην το χρησιμοποιούμε σε άλλους τομείς αυτό το πράγμα που έχουμε, ρε παιδί μου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Γιώργο. Με 22 βαθμούς στην Εγνατία, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, ουδέ νεότερο από το βόρειο βορειοανατολικό μέτωπο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, που λέει «Σου σφυρίζω, για να βγει σου σφυρίζω», λέει, αυτό το τραγούδι, «Σου σφυρίζω». Ναι, τέριαζε με την κουβέντα που κάναμε πριν με τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, για τη σφυριχτή γλώσσα.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν τις 8. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6, αύριο το πρωί, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

και τα όνειρα στις πέτρες σας τα έκρυψα. Δρόμοι που ματώθηκα με φίλους και σε μια αγκαλιά σας μέσα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη βόρεια

0: Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24 ώρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο

0: 2 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 14, 18 Αυγούστου 2026 και σας ακούτε ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν πάρω και μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένης και η Αρσενία και η Αρσινόη, ο Λαύρος, ο Λάουρος και η Λάουρα και η Φλόρα και ο Φλωρής.

Από θερμοκρασίες είμαστε λίγο καλύτερα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Παρόλα αυτά κάνει ζέστη. Σήμερα αναμένονται 30 το μεσημέρι, αλλά επειδή η υγρασία είναι υψηλή, στο 60

Διαφορετική εικόνα στην Ηλία την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο γενικώς, αφού αρκετός κόσμος είναι εδώ και παραθερίζει, κάτοικοι, ετεροδημότες κυρίως, επισκέπτες αρκετοί έχουν έρθει στην Ηλία και απολαμβάνουν τις ομορφιές της.

Μας ακούτε στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Θυμίζω ότι όσοι είστε στην Ηλία μπορείτε από το ραδιοφωνάκι σας, βάζοντας 102,5, να μας ακούσετε ζωντανά. Αλλά όσοι είστε εκτός Ηλίας, στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, είτε από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, είτε από την εφαρμογή ΕΡΤ News. Από το site της ΕΡΤ επιλέγετε στην περιφέρεια Πύργος και από εκεί δεξιά θα δείτε το link και να το πατήσετε να μας ακούσετε ζωντανά. Επίσης μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ και στους σταθμούς περιφέρειας, πάλι επιλέγετε Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά, όχι ραδιοφωνικά, ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου.

Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο αναδεικνύεται σταδιακά και στον δημοφιλέστερο τρόπο ακρόασης, το δημοφιλέστερο εργαλείο ακρόασης ραδιοφωνικών εκπομπών, όχι μόνο της δικιάς μας, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος σταδιακά. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ζωντανά.

Λοιπόν, οι φίλοι μας από το εξωτερικό βρίσκονται στην Ελλάδα, οπότε δεν θα έχουμε εξωτερικό σήμερα. Ξεκινάμε κατευθείαν με τους φίλους μας που είναι εντός Ελλάδας. Θα πάμε μία βόλτα από το Αιγαίο, να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη από την Χίο και στον Νίκο από τη Ρόδο, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Καλημέρα και στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Να πούμε την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι που μας ακούει ζωντανά και μας στέλνει τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στον φίλο το Λεωνίδα από τη Σπάρτη που μας ακούει ζωντανά.

και στον Παναγιώτη από τη Σπάρτη που επίσης μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας από την Ηλία. Την καλημέρα μας την Κωνσταντίνα και την Ανθή που ταξιδεύουν και είναι στο δρόμο και τις ευχαριστούμε που μας ακούνε ζωντανά. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Καλή διαδρομή και προσοχή στο δρόμο γιατί έχει κινησούλα αυτές τις μέρες. Υπάρχει κόσμος που ανεποκατεβαίνει. Την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ζάκυνθο. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα από τη Ζαχάρο. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Την καλημέρα μας στον κύριο Ανδρέα από την Αμαλιάδα. Την καλημέρα μας στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό. Την καλημέρα μας στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Την καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στον φίλο το Διομήδη από τη Δίβρη. Την καλημέρα μας στην Έφη και την Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Την καλημέρα μας στο Γιάννη από την Αμαλιάδα που μας στέλνει τις καλημέρες του και μας ευχαριστεί. Καλημέρα στην Τίνα από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στην Αγγελική από την Κόρινθο. Καλημέρα στην Νίκη από τα Ροδινά από την Ορεινή Ζαχάρο. Καλημέρα στην Έφη από την Ιταία. Καλημέρα μας στην Κατερίνα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Ευγένιο από τον Κακόβατο. Την καλημέρα μας στην κυρία Αθανασία από την Εράιδα. Την καλημέρα στην κυρία Μίνα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στη Γιώτα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Χρήστο από την Πλατιάνα, ο οποίος μας στέλνει και τις ευχές του για χρόνια πολλά και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα Χρήστο.

Στην καλημέρα μας την Βαρβάρα, τη Φωτεινή, την Καλλιόπη, την Αλεξάνδρα, την Κωνσταντίνα και την Δώρα από τον Πειραιό που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα και καλές διακοπές να έχετε. Την καλημέρα μας τη Λαμπρινή και τον Νίκο από τη Σπιάτζα που μας ακούνε ζωντανά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Τάκη από το Σαμικό που μας ακούει ζωντανά και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Δεν πρέπει να έχει μείνει και κάποιος στην Αθήνα αυτές τις μέρες από ό,τι βλέπω.

την καλημέρα μας στην Έφη από το Επιτάλιο που μας έστειλε ότι μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Αγγελική από τον Πύργο. Και ολοκληρώνουμε τις καλημέρες μας, προς το παρόν τουλάχιστον. Αν έχω παραλείψει κάποιον θα τον αναφέρω στη συνέχεια, με τον κύριο Νίκο από το Σαμικό, τον Κρόιφ Παρατσούκλη, που μας ακούει ζωντανά καθημερινά από τους πιο πιστούς μας ακροατές και τον ευχαριστούμε. Η ώρα είναι 9 και 27. Πλησιάζουμε σε λιγάκι για δελτίο τοπικών ειδήσεων. Την καλημέρα μας στην Λαμπρινή και στην κυρία Ολυμπία από την Σπιάτσα που μας έστειλαν τώρα ότι μας ακούνε ζωντανά.

9 και 28 η ώρα, ακούστε το πορείο τραγουδάκι σε διασκευή και πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο για να μπούμε στο ειδησιογραφικό κομμάτι της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων της περιοχής έγινε η πανολυμπιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την πλήρη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Νέας Φυγαλίας. Η συγκέντρωση έγινε από την Ομοσπονδία Τοπικών Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας, η Ολυμπιακή Πρόοδος, προκειμένου να εκφραστεί η ανάγκη παροχής αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης με πλήρη επαναλειτουργία των περιφερειακών ιατρείων που εξυπηρετούν τους ορεινούς οικισμούς της περιοχής της Θέος Επαρχίας Ολυμπίας και συγχρόνως με συνεχή παρουσία λειτουργικών ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ εντός αυτής προς άμεση διακομιδή ασθενών στις μονάδες υγείας της περιοχής. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα για τη δόμηση στο Αρκούδι φέρνει η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Πρώτης Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας μετά την προσφυγή τριών εταιριών που διαθέτουν ακίνητα στον οικισμό. Η απόφαση έρχεται να ακυρώσει την άρνηση της ΙΔΟΜ Ήλιδας να χορηγήσει βεβαιώσεις όρων δόμησης και επαναφέρει σε ισχύ, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, το πολεοδομικό καθεστώς που εφαρμοζόταν στον οικισμό έως και το 2024. Ως εκ τούτου καλείται η ΙΔΟΜ Ήλιδας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των ετούμενων βεβαιώσεων όρων δόμησης εφαρμόζοντας το ισχύον διάγραμμα οριοθέτησης του Αρκουδίου. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες στη Γαστούνη η αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μήνη Επανδρομένων Αεροσκαφών της ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας. Ελέγχθηκαν συνολικά 104 άτομα και 46 οχήματα. Διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε οικίες, προσήχθησαν 19 άτομα και τελικά συνελήφθησαν 18, οι 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και οι 4 για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Συναγερμό σήμανε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από 2 πυρκαγιές στην αρχαία Ολυμπία. Η πρώτη ήταν σε κεντρικό δρόμο της Ολυμπίας και η δεύτερη στη διασταύρωση για του Κοσκινά. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι φωτιές κατασβέστηκαν γρήγορα και στις δύο περιπτώσεις εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης του ΔΔΕ. Με μεγάλη συμμετοχή για ακόμα μία χρονιά και πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οικιστών Σπιάτζας χθες το απόγευμα, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος για τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στη Σπιάτζα, με την πολύτιμη συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Μονάδας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν θα δώσει σήμερα ο ΠΑΣ Πύργος. Για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, ομάδα Super League. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM, διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί μέχρι και τις 11 σήμερα. Αρκετός ο κόσμος που έχει κατέβει στην Ηλία και στον πύργο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος, πολλά αυτοκίνητα. Αλλά μένει να δούμε αν αυτό μεταφράζεται ή μετουσιώνεται, να το πω πιο σωστά, και σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης στο εμπόριο και γενικότερα στην αγορά της πόλης. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, τον κύριο Ηλία Ξανθούλη, για να μας δώσει την δική του εικόνα, μια και είμαστε και σε περίοδο εκπτώσεων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους αγροατές σας.
0: Είμαστε εν μέσω εκπτώσεων και στην καρδιά του Αυγούστου, η περίοδος στην οποία παραδοσιακά οι πυριώτες επιλέγουν να κατέβουν στην περιοχή τους για να περάσουν γύρω στις 10 με 15 ημέρες διακοπές. Ποια είναι η εικόνα που έχει η αγορά αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, η αγορά δεν έχει την καλύτερη εικόνα που μπορούσε να έχει ή που είχε τις προηγούμενες χρονιές. Δυστυχώς η συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος από τους καταναλωτές έχει αντίκτυπο και στην αγορά. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η οποία υπάρχει μείωση στους τζίρους των καταστημάτων λόγω της ακρίβειας και λόγω της αύξησης των καυσίμων, των μεταφορικών, όλα της ενέργειας, με μια αλυσίδα την οποία δυστυχώς την πληρώνουν τα καταστήματα.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια τόνωση, κάποια βελτίωση, τουλάχιστον αυτό το 15ήμερο, 10 με 20 Αυγούστου, συνήθως που είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μια αύξηση κίνηση υπάρχει, δεν υπάρχει όμως αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, περίσσευμα, ας το πούμε, στους καταναλωτές για κατανάλωση.
0: Μόνο τα απαραίτητα δηλαδή?
1: Μόνο τα απαραίτητα, και αυτά τα περισσότερα χρήματα πάνε στα τρόφιμα, στα είδη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Καταλαβαίνω. Βλέπετε κάποια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς επισκεπτών, όχι ετεροδημοτών απαραίτητα, επισκεπτών, αν έχει αυξηθεί κάτι σε αυτά ή είναι παρόμοια κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχει αυξηθεί, σε αυτό βοήθησε και ο δρόμος, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν μετουσιώνεται σε αποτύπωμα οικονομικό για τις τοπικές επιχειρήσεις ή για την τοπική οικονομία. Δυστυχώς, κόσμος καινούριος ήρθε, δυστυχώς δεν βγαίνουν έξω. Αυτό αποτυπώνεται και στην εστίαση, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και η τουριστική περίοδο, δηλαδή η καλοκαιρινή περίοδο που λέμε εμείς, ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Ξεκίνησε κοντά γύρω στις 20 Ιουλίου. Άργησε πάρα πολύ ο κόσμος να ξεκινήσει τις διακοπές του. Είναι και συρρυκνωμένες. Εκεί που άλλος έκανε 10-15 μέρες, τώρα τα κάνει λιγότερες. Πρέπει να κάνει 5-7. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλη ακρίβεια που επικρατεί. Με αποτέλεσμα αυτό μετουσιώνεται και στην κίνηση που υπάρχει στα καταστήματα. Είτε εστίασης είτε εμπορικά.
0: Το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων πώς είναι μετά και την κατάσταση που επικράτησε με τον πόλεμο και την αύξηση του ρεύματος? Είναι υποφερτό, βγαίνει, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κατάστημα αντιμετωπίζει πάρα πολλά. Είναι η ενέργεια, είναι τα ενίκια, είναι η μεταφορικά, είναι γενικά το λειτουργικό κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτό έχει μεταφερθεί κάποιος στα είδη που πουλάει το κάθε κατάστημα. Βέβαια, πολλοί καταναλωτές δεν το βλέπουν, δεν το συμμερίζονται. Με την έννοια πια ότι σου λέει είναι πολύ ακριβά, ναι, αλλά το κατάστημα για να λειτουργήσει, για να αυτό πρέπει κάποια απορρόφηση, ότι ήταν απορροφήσει, κάπου πρέπει να το μετακυλήσει κι αυτό. Εκεί υπάρχει αυτή η εντύπωση που υπάρχει, ότι η αγορά μας είναι ακριβή, ότι δεν μας ανακοινώνεται μας.
0: Ναι, υπάρχει μια καχυποψία δηλαδή ότι...
1: Υπάρχει μια καχυποψία ότι δυστυχώς τα καταστήματα είναι πάρα πολύ ακριβά και δεν μας θέλει η αγορά. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τα πράγματα είναι ότι και η επαγγελματίας κάπου πρέπει το κόστος που έχει να το μετακυλήσει. Υπάρχει επιχείρηση που έχει μεικτό κέρδος κοντά γύρω στο 60-65%, και καθαρό κέρδος για την επιχείρηση είναι 3,5%. Όλα τα υπόλοιπα είναι λειτουργικά έξοδα. Υπαλλήλοι, μισθοί, οίκα, εύκα, ρεύματα, καύσιμα, μετακίνησης, μεταφορικά, όλα.
0: Βλέπετε,
1: είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλο το κόστος που έχει μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να ζήσει και για να αυτός πρέπει να πληρώνει τα λειτουργικά της. Τελικά έχουμε φτάσει ότι οι επαγγελματίες, παρόλα σε αντίθεση με αυτά που λέει η κυβέρνηση, βγάζει πολύ, πάρα πολύ λιγότερα από τους υπαλλήλους της.
0: Βλέπετε να αλλάζει κάτι για το υπόλοιπο δεκαήμερο του Αυγούστου ή κάτι καλύτερο το Σεπτέμβριο, ή βλέπετε πιο δύσκολες ημέρες?
1: Δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος. Αν και θα έπρεπε σαν επαγγελματίας, δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος. Είναι το θέμα ότι οι μέρες που έρχονται είναι ακόμη πιο δύσκολες. Η ακρίβεια, η συνέχιση του πολέμου, ειδικά η συνέχιση του πολέμου, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα επιβαρύνει ακόμη τις επιχειρήσεις.
0: Με την κρουαζιέρα δεν άλλαξε κάτι από ό,τι είδα? Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη διαφορετική ούτως ώστε να έρχονται?

0: σε όλους. Όταν η πρωτεύουσα δεν αναπτύσσεται, να ξέρετε ένα πράγμα, όταν μια πρωτεύουσα ενός νομού δεν αναπτύσσεται, δυστυχώς δεν αναπτύσσεται το ολόκληρο ο νομός.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες πιο τοπικιστικές διαμάχες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς?
0: Ναι, μας φέραν εδώ που είμαστε. Φτάσαμε στο σημείο να αργηθούμε να έρχονται τα κόκκινα λεωφορεία τους 500-600 χίλιους που φέρναν από τις χιλιάδες που ερχόσονται στο κατάκολο, που πω εκατομμύριο, λέω χιλιάδες που ερχόσονται στο κατάκολο, το να έρχονται μερικές χιλιάδες. Αυτό φαίνεται καταρχάς και στα εισιτήρια του μουσείου, έτσι. Φαίνεται.
1: Στο Μουσείο του Πύργου, λέμε τώρα, ή της Ολυμπίας.
0: Στο Μουσείο του Πύργου. Πύργου, στο Μουσείο, ναι, του Πύργου, αφήστε της Ολυμπίας. Ναι. Στο Μουσείο του Πύργου. Και φτάσαμε στο σημείο, έτσι, να έχουν πέσει στο ναδύρ οι επισκέψεις στο μουσείο. Γιατί? Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι φεύγοντας οι 500-600 τουρίστες από το κατάκολο, έχανε το κατάκολο. Δυστυχώς αποδεικνύεται, εμείς ήμασταν μάντης, δεν θέλαμε να γίνουμε μάντης κακών. Δυστυχώς φάνηκε ότι και το κατάκολο αρχίζει και το πληρώνει. Κανένας δεν βγαίνει έξω γιατί δεν έχει καινούριους προορισμούς για να φύγει, να πάει κάπου. Έτσι, τα ίδια και τα ίδια, με αποτέλεσμα αυτοί που κατεβαίνουν να κατεβαίνουν πολύ λιγότεροι και δεν υπάρχει εναλλακτική, το πού να πάνε. Εμείς δεν είπαμε ότι θα έρθουν να βρουν τον παράδεισο στον πύργο. Έτσι, μόνο και μόνο ότι κινούσατε μέσα στην πόλη του πύργου, αυτό έδινε μια ανάσα και μια, γιατί όπως ξέρετε η οικονομία είναι
1: ήταν άλλη
0: θέμα
1: εικόνα,
0: ψυχολογίας. Είναι θέμα
1: αυτό.
0: Ψυχολογίας.
1: Σωστό.
0: Έδινε
1: είναι
0: άλλη,
1: ναι,
0: ψυχολογία στην αγορά. Έτσι, όταν σου λένε επαγγελματίες, μόνο ότι κινούσατε μέσα στην πόλη, ήταν και η διάθεσή μας καλή, κάτι θα θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερο, κάτι αυτό. Δυστυχώς αποδείχτηκε ότι η μικροπολιτική για άλλη μία φορά πληγώνει την πόλη μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αποδεικνύει γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε. Γιατί κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας, παρά να δούμε το γενικό καλό.
1: Αυτό είναι γεγονός που λέτε, το καταλαβαίνω. Η εικόνα με τους τουρίστες ήταν διαφορετική στον πύργο, δημιούργησε μια άλλη αίσθηση, μια άλλη εικόνα ότι είναι λίγο πιο ζωντανή, πιο εξωστρεφής η πόλη. Ενώ όταν απουσίασαν και σταμάτησαν να έρχονται, τουλάχιστον δεν έρχονται μαζικά, έρχονται μεμονωμένοι, σκόρπιοι δηλαδή κάποιοι, είναι διαφορετική η εικόνα. Και όπως είναι διαφορετική η εικόνα, όπως ήταν τα περασμένα Χριστούγεννα που είχαμε περισσότερο κόσμο, και διαφορετική όταν έρχονται κάτω οι επισκέπτες.
0: Δυστυχώς είναι αυτό που έχω ξαναπεί. Οι διαμάχες δεν μας βοηθάνε.
1: Οι εκπτώσεις, όλο αυτό δεν βοήθησαν έστω λίγο να υπάρξει κάποια αλλαγή, με την έννοια ότι είναι καλύτερες οι τιμές.
0: Σας είπα, οι διαμάχες δεν μας βοηθάνε. Δυστυχώς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δυστυχώς, και γι' αυτό αποδεικνύεται γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και σαν όμως.
1: Άρα και το πλεονέκτημα του δρόμου ουσιαστικά το ψιλοακυρώνουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τι κάναμε. Περιμέναμε τον δρόμο να έρθει. Περιμέναμε ότι ο δρόμος θα φέρει μόνο την ανάπτυξη. Εμείς τι κάναμε. Κάναμε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς κάναμε κάτι για να περιμένουμε να έρθει ο κόσμος. Που θα έρθει ο κόσμος ή να προσελκύσουμε τον κόσμο. Δεν κάναμε κάτι.
1: Θα πρέπει να το δούμε σοβαρά από Σεπτέμβριο, όλοι οι φορείς να συντονιστούμε για να γίνει κάτι.
0: Το ελπίζω αφάνταστα.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, τον κύριο Ηλία Ξανθούλη, με τον οποίο συζητήσαμε την εικόνα που επικρατεί στην αγορά, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εν μέσω θέρους και θερινών εκπτώσεων. Όπως ακούσατε, δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, τουλάχιστον κάτι θεαματικά να είναι πολύ καλύτερο, μια μικρή ανεπαίσθητη άνοδος της κίνησης, αλλά σας μεταφέρω και εγώ αυτό που έχω ακούσει από επαγγελματίες της εστίασης στην πλατεία. Ο κόσμος πηγαίνει σούπερ μάρκετ, ψωνίζει τα απαραίτητα και κάθεται στο σπίτι. Έξω

δεν ξοδεύει ιδιαίτερα χρήματα τόσο στα εμπορικά καταστήματα, αλλά ούτε και στην εστίαση τόσο πολύ. Υπό την έννοια ότι η εστίαση είναι λίγο πιο προνομιακός κλάδος, είναι ο τομέας της οικονομίας όπου θα χαλάσει πιο εύκολα χρήματα στο να πιεις κάτι, να φας κάτι, αλλά ακόμα και εκεί η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα της κρουαζιέρας το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε μία λύση για να έρχεται το λεωφορείο που βλέπατε για πολλά χρόνια στον πύργο, και πολλά, βλέπατε, βλέπαμε 2-3 χρόνια, όχι πολλά, τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που δεν βρέθηκε λύση, δεν είναι και εφικτό να έρθουν μαζικά, δηλαδή 100, 200, 300, 500 τουρίστες μέσα στον πύργο. Να πούμε την καλημέρα μας στην Κατερίνα από την Αθήνα που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά και μας ακούει από το διαδίκτυο. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από την Ιταλία.

Προβλήματα με το ρεύμα αντιμετωπίζει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Είχαμε ανακοίνωση από τον Δήμο. Θα την διαβάσω και θα προσπαθήσω στο επόμενο μισάωρο να έχουμε κάποιον από την περιοχή για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Δήμος λοιπόν, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον ΔΔΕ, ενημερώνει για τα εξής. Ότι η ηλεκτροδότηση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί. Η ανακοίνωση βγήκε πριν από 12 ώρες, δηλαδή αργά το βράδυ. Συνεργεία του ΔΔΕ καταβάλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό της βλάβης και την αποκατάστασή της και η προσπάθεια καταβάλλεται για να εξασφαλιστεί προσωρινή ηλεκτροδότηση μέσω γεννήτριας.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι στην αρχαία Ολυμπία αυτή την περίοδο υπάρχει κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχουν ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν και αυτή την περίοδο προσπαθούν να βγάλουν και κάποιο πρόσθετο εισόδημα. Με τις διακοπές ρεύματος η κατάσταση σίγουρα δεν είναι καλή για έναν επισκέπτη, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί μέσα στην ημέρα, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια Θοδωρής Επενέκας και Αθανασία Καρούμπαλη.

Το κύριο πρόβλημα μας επισημαίνει ένας ακροατής ήταν στην περιοχή του Δρούβα, όπου εκεί είχαμε blackout γιατί είχαμε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην αρχαία Ολυμπία το ρεύμα επανήλθε στις 8.30 το πρωί, αλλά ακολούθησαν αλλεπάλληλες διακοπές. Και τα ξενοδοχεία λειτουργούν με γεννήτριες προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και το κοινό που έχει επισκεφτεί αυτή την περίοδο την αρχαία Ολυμπία. Παρενέργεια ενδεχομένως αυτού του προβλήματος ήταν και δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν χθες στην αρχαία Ολυμπία. Μία κοντά στο πυροσβεστικό κλιμάκιο, σε δρόμο παράλληλο του κεντρικού, και η δεύτερη στη διασταύρωση που πάμε για Κοσκινά. Ευτυχώς και οι δύο εστίες φωτιάς αντιμετωπίστηκαν άμεσα και σύμφωνα με πυροσβέστες αυτό που εξετάζεται είναι να προήλθαν οι δύο πυρκαγιές από βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν είναι σίγουρο, αλλά η πρώτη εκτίμηση εκεί οδηγεί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hailing Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Ο προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο που Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμό στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Περοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχθηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών, την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.000 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, 10 και 10 η ώρα. Ακούτε Ερτ Πύργου στους 102,5. Και διαδικτυακά από το Ερτ Έκο και το Ερτ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεμενέκας. Τρίτο μέρος της εκπομπής, τρίτο μισάωρο, προτελευταίο. Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε από την Δημοτική Αρχή Αρχαίας Ολυμπίας είναι ότι έχει εντοπιστεί το σημείο της βλάβης στην περιοχή του Δρούβα. Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Η αρχαία Ολυμπία έχει ρεύμα, δεν έχει όμως η περιοχή του προς το Δρούβα. Εκεί μάλιστα είναι και οι ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν και αυτήν την ώρα χρησιμοποιούν γεννήτριες προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μέχρι να επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και σας την μεταφέρω. Είναι υπόγεια βλάβη μεσαίας τάσης.

0: Πάμε όμως να το συζητήσουμε το ζήτημα του ρεύματος με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας, τον Βασίλη Τηλιγάδα, να μας περιγράψει πώς αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου το πρόβλημα, ποια ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες και πώς προχωράει. Κύριε Τηλιγάδα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τώρα ξεκινάει η διαδικασία επισκευής και μέχρι το απόγευμα θα έχει αποκατασταθεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για τα ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή και έχουν πρόβλημα, είναι δεύτερη μέρα που προσπαθούν να το λύσουν.
1: Στα ξενοδοχεία που είναι στο λόφο του Δρούβα είναι η δεύτερη μέρα που υπάρχει το πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα βέβαια στα ξενοδοχεία σε όλη τη λειτουργία του. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλη η λειτουργία είναι μέσω με ίντερνετ, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ταμιακές μηχανές, με POS. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, ειδικά με το ίντερνετ, δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Και είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει κόσμος στην Ολυμπία, έτσι, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει μια πληρότητα ικανοποιητική.
0: Πώς το διαχειρίζονται τώρα οι ξενοδόχοι αυτό το πρόβλημα, τι κάνουν για να το αντιμετωπίσουν?
1: Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι, όπως σας είπα, αυτά τα ξενοδοχεία έχουν γεννήτριες, που πάει να πει για τον πελάτη, τουλάχιστον μπορούν και τα λειτουργούν τα ξενοδοχεία τους. Τώρα από εκεί και πέρα, τις διαδικασίες αυτές με το ίντερνετ, κάποιοι αγοράσανε ίντερνετ και βάλαν τουλάχιστον στα POS και στα μεριακές μηχανές. Κάποιοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους με τις γεννήτριες να τα ξαναβάλουν μπροστά, να τραβήξουν ίντερνετ πάλι. Βάση περιπτώσει, με κάποιους τρόπους θα αντιμετωπίζουν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα αν το αντιμετωπίσαν για μια μέρα. Είναι μια ανακατοσούρα που εκεί που λες δόξα στο Θεό υπάρχει δουλειά να εξυπηρετήσω τον πελάτη μου, να εξυπηρετήσω τον κόσμο μου. Δημιουργείται αυτό το θέμα και φεύγεις από τη σειρά σου, όλα γίνονται άνω κάτω.
0: Οι γεννήτριες και όλα αυτά τα μέτρα, φαντάζομαι, είναι το κόστος, το επομίζονται οι ίδιοι επαγγελματίες, έτσι?
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για ένα ξενοδοχείο το να πληρώνει για ένα 24ωρο 1.000 και 1.500 και 2.000 ευρώ για πετρέλαιο, δεν είναι λίγο.
0: Α, τόσα πολλά είναι?
1: Ναι.
0: Α, είναι πολλά.
1: Γιατί είναι μεγάλα τα ξενοδοχεία, δεν είναι ένα σπίτι, είναι μεγάλες γεννήτριες.
0: Κατάλαβα. Οπότε η κατάσταση είναι δύσκολη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Εύχομαι μέχρι το απόγευμα να τελειώσει το πρόβλημα και να μπούμε σε μια κανονική λειτουργία.
0: Γενικότερα πώς είναι ο Αύγουστος από πλευράς κίνησης?
1: Ο Αύγουστος πήγε μέχρι στιγμή, δηλαδή, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε, θεωρώ, μια πληρότητα γύρω στο 90%. Από 22-23 του μήνα και μετά, λογικό είναι ότι θα πέσει, θα φύγουν οι Έλληνες, πιο πολλοί θα αρχίζουν να μαζεύονται πλέον στις πόλεις τους. Αλλά αυτό που για άλλη μια φορά είδαμε και ακούσαμε από τους πελάτες μας, είναι το πόσο καλά είναι στην Ολυμπία, πόσο καλά περνάνε και τι ομορφιές έχει η περιοχή γύρω-γύρω. Mm-hmm. Ξαναεπανερχόμαστε σε αυτό που πάντα έχουμε πει, ότι χρειάζεται μια διαφήμιση στον εσωτερικό τουρισμό, εντός Ελλάδος δηλαδή, δεν είναι μόνο οι τουρίστες.
0: Για το Σεπτέμβριο έχουμε εικόνα?
1: Για το Σεπτέμβριο μέχρι στιγμής όχι, είναι σταθερή η εικόνα, που πάει να πει ότι ναι, θα υπάρχουν, αλλά θα υπάρχουν τα γκρουπ, αλλά μειωμένα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ακυρώσεις.
0: Άρα υπάρχει κίνηση, λίγο μικρότερη πληρότητα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, λίγο μικρότερη πληρότητα από πέρυσι, ας πούμε, αλλά θα υπάρχει μια κινητικότητα και πάντα φέτος είναι και η χρονιά της τελευταίας στιγμής στις κρατήσεις.
0: Θεωρείτε ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτου πολέμου ή ακόμα οι παρενέργειες είναι αισθητές?
1: Όχι, δεν το νομίζω ακόμα. Έχουμε πορεία μπροστά μας όσο δεν λύνονται αυτά τα θέματα με τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Θεωρώ ότι θα είναι ανακατωμένα τα πράγματα. Γιατί επανερχόμαστε στην ακρίβεια, στα εισιτήρια. Mm-hmm. Όλες οι χώρες έχουν της Ευρώπης πρόβλημα και όχι μόνο οικονομικό. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τουρισμό.
0: Το φθινόπωρο γενικώς θεωρείται καλή περίοδος για την αρχαία Ολυμπία?
1: Ναι, θεωρείται καλύτερη περίοδος.
0: Αλλά ακόμα δεν βλέπουμε να είναι...
1: Όχι, θα είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Εύχομαι να πάνε πάλι όλα καλά και εύχομαι να σταματήσουν και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω.
0: Το κόστος λειτουργίας έχει ανέβει αρκετά τώρα για το ξενοδοχειακό κλάδο στην Ολυμπία?
1: Το γνωρίζουμε όλοι και από τα νοικοκυριά μας και από τα σπίτια μας. κάθε μέρα όλο και κάτι αυξάνεται, κάθε μέρα όλο και κάτι έλλειψη υπάρχει, όλο και κάτι πάλι είναι η αγορά ανακατεμένη. Δεν μπορείς να βγάλεις κοστολόγια, δεν μπορείς να υπολογίσεις.
0: Οπότε διαπιστώνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, όχι όπως λέω πάντα, στο τέλος της χρονιάς όταν τραβάμε τη γραμμή και κάνουμε το λογαριασμό θα φανεί το τι έχει γίνει. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν, να μπορέσεις να κρατήσεις τις επιχειρήσεις, να μην βγεις μείον, να μπορέσεις να πληρώσεις υποχρεώσεις, όπου είναι πάρα πολλές για ένα ξενοδοχείο, και να υπολογίσεις την επόμενη χρονιά.
0: Ο κόσμος τώρα είναι κυρίως από Ελλάδα ή από εξωτερικό?
1: Από Ελλάδα.
0: Από Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, ο Αύγουστος μήνας έχει πάει πάρα πολύ καλά με τους Έλληνες.
0: Τώρα από εξωτερικό έρχονται συνήθως πιο μετά, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Εντάξει, μπορώ να το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι Ιούλιος-Αύγουστος, είναι για τις παραλίες, για τα νησιά και για περιοχές που πάνε διακοπές σε θάλασσα. Και από Σεπτέμβριο είναι που πάντα ξεκινάνε τα οργανωμένα γκρουπ. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι μέσα Νοέμβρη.
0: Τώρα δεν έχουμε και κάποια εκδήλωση σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι.
0: Οπότε είμαστε ακόμα μακριά από αυτό.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι γύρω από αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Τηλικάδα, ευχαριστώ.
1: Έχουμε μια πολύ σοβαρή και καλή εκδήλωση, το Μαραθώνιο, που θα γίνει βέβαια Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε είναι το Μαραθώνιο, σε μια πολύ δυνατή και πολύ καλή εκδήλωση.
0: Καλό είναι αυτό, να έρθει κόσμος, να το Μαραθώνιος είναι σημαντική διοργάνωση. Από ό,τι ξέρω, συμμετέχουν αρκετοί και από όλο τον κόσμο έρχονται συμμετοχές.
1: Και από όλο τον κόσμο, όπως πήγε πάρα πολύ καλά το Olympia Run που έγινε στις 8, αν θυμάμαι καλά, Αυγούστου στην Ολυμπία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ας ελπίσουμε να πάει καλά και το φεστιβάλ, γιατί βλέπω φέτος είδα αρκετό κόσμο εκτός Ηλίας που ήρθε. Είδα Πούλμαν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, κρίσιμο να πείσουμε αυτόν τον κόσμο να διανυκτερεύει κιόλας στην Ολυμπία.
1: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αφότου υπάρχει μια σχετική διαφήμιση, ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να βγει πολύ νωρίτερα όπως έγινε φέτος. Ναι. Μια διαφήμιση προς πέρα του νομού μας, πέρα της περιφέρειάς μας, ώστε να γνωρίζει ο άλλος τι θέατρα παίζουν, τι είναι, ώστε μπορεί να κάνει την κράτηση.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να μείνει. Τελευταία στιγμή λογικό είναι ότι θα έρθουν μόνο από το νομό μας, οπότε δεν θα υπάρχουν διανυκτερεύσεις εκεί.
0: Το λέω γιατί από τη στιγμή που η επίδαυρος είναι μια εναλλακτική πιο ακριβή και είναι κυρίως αθηναϊκός προορισμός, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον κοιτούν παραστάσεις και εκδηλώσεις σε άλλα φεστιβάλ. Για παράδειγμα, η Ολυμπία είναι μια εναλλακτική. Αν καταφέρουμε να πείσουμε αυτόν τον κόσμο που έρχεται από άλλο νομό να το συνδυάσει και με μια βόλτα και μια διανυκτέρευση στην Ολυμπία, θα έχουν πετύχει κάτι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό το θέμα, όπως είπατε, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι υπάρχει και ποιες ημερομηνίες είναι, ώστε να μπορεί να κάνει την κράτησή του και να έρθει στην Ολυμπία για να δει το θέατρό του. Θέλει ενημέρωση, να γνωρίζει από πολύ νωρίς ο άλλος την ημερομηνία.
0: Έχετε δει κάποιο κόσμο να έχει έρθει για αυτό το λόγο, δηλαδή να έχει μείνει κάποιος στην Ολυμπία επειδή ήθελε να δει μια παράσταση, μια συναυλία?
1: Με τις παραστάσεις, όταν είναι μια καλή σοβαρή παράσταση, ναι, υπάρχουν. Υπάρχει κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει ή κόσμος που έχει περάσει από επίδαυρο, ξέρω εγώ, και έχουν δει το θέατρο και έρχονται και στην Ολυμπία. Όταν είναι μια καλή παράσταση, μια ποιοτική παράσταση, βεβαίως υπάρχει και τέτοιος κόσμος.
0: Αυτή είναι κυρίως από Αθήνα ή από άλλους νομούς γύρω?
1: Κυρίως από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, κυρίως από Αθήνα.
0: Μάλιστα, κύριε Τηλικάδα, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, τον κύριο Τηλιγάδα, ο οποίος μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί και τις προσδοκίες που θέλουμε να δημιουργηθούν.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας έχει αρκετό κόσμο φέτος. Οι συναυλίες και οι παραστάσεις συγκέντρωσαν κοινό πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. Ειδικά, εντάξει, συναυλία αναμενόμενο είναι. Όταν έχεις δημοφιλή καλλιτέχνη, είναι λογικό να έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι στην παράσταση της Μύδιας το θέατρο γέμισε ασφυκτικά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος είδε θέατρο και όχι μόνο από την Ηλία, αλλά και από την Αχαΐα, νομίζω και από τη Μεσσηνία, ήταν τουλάχιστον 10 πούλμαν, μπορεί και περισσότερα, τα οποία μετέφεραν κόσμο. Και υπήρχαν και κάποιοι μεμονωμένοι, δεν θα πω πολλοί, οι οποίοι ήταν από την Αθήνα και έμειναν στην αρχαία Ολυμπία για να παρακολουθήσουν την παράσταση, ή βρέθηκαν εδώ και διανυκτέρευσαν εδώ. Το στοίχημα για αυτό το φεστιβάλ είναι να εξελιχθεί σε μια εναλλακτική επίδαυρο. Τι εννοώ? Όπως πηγαίνει πολλοίς κόσμος από την Αθήνα σε ένα επίδαυρο και βλέπει παραστάσεις, κάποιοι εξ αυτών διανυκτερεύουν, γιατί δεν θέλουν να γυρίσουν αργά το βράδυ μετά, θα μπορούσε κάτι παρεμφερές να γίνει στην Ολυμπία, διότι και το εισιτήριο είναι φθηνότερο και σε γενικές γραμμές έχει καλές παραστάσεις, όχι όλες τις επιδαύρου, γιατί έχει και μια άλλη ταυτότητα η επίδαυρος, πάει και λίγο στον πειραματισμό στις παραστάσεις. Άρα θα μπορούσαν, ήδη το κάνουν αυτό, στο Φεστιβάλ της Ολυμπίας φιλοξενούν γνωστές, δημοφιλείς παραστάσεις, καλές, ποιοτικές. Άρα είναι σημαντικό να μπορέσεις να πείσεις κόσμο από άλλη περιοχή να έρθει στην Ολυμπία, να δουν μια παράσταση και να περάσουν το βράδυ τους στην Ολυμπία. Να μείνουν για βόλτα στην Ολυμπία και να διανυκτερεύσουν εκεί. Ή στον πύργο, να μην λέω μόνο την Ολυμπία. Θα μπορούσε κάποιος να μείνει στην ευρύτερη περιοχή, να έρθει να δει την παράσταση και να κάνει τη βόλτα του εδώ. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό στην επίδαυρο. Πάνε δηλαδή συνειδητά ως μίνι εκδρομή στην επίδαυρο. Πάμε να δούμε μια παράσταση και μετά να φάμε εκεί, να βγούμε εκεί και να μείνουμε το βράδυ και να φύγουμε την άλλη μέρα. Η Ολυμπία δεν είναι πολύ μακριά από το να το πετύχει, κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την βοήθεια του αυτοκινητόδρομου και με την ανάλογη προβολή και την κατάλληλη οργάνωση μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Φέτος για παράδειγμα το πρόγραμμα του φεστιβάλ γνωστοποιήθηκε αρκετά νωρίς, αν θυμάμαι καλά, από το Πάσχα. Άρα κάποιος που θέλει να δει μια συναυλία ή μια παράσταση γνώριζε εκ των προτέρων και πολύ νωρίς πότε θα γίνει αυτό για να το προγραμματίσει. Έτσι μπορεί να στήσει και ένα ωραίο πακέτο διακοπών, μιας ολιγοήμερης απόδρασης, να συνδυάσεις θέατρο με μουσική και ολιγοήμερες διακοπές στην περιοχή. 10 και 29 η ώρα, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με τη συμμετοχή πολλών κατοίκων της περιοχής έγινε η πανολυμπιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την πλήρη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Νέας Φυγαλίας. Η συγκέντρωση έγινε από την Ομοσπονδία Τοπικών Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας, η Ολυμπιακή Πρόοδος, προκειμένου να εκφραστεί η ανάγκη παροχής αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης με πλήρη επαναλειτουργία των περιφερειακών ιατρείων που εξυπηρετούν τους ορεινούς οικισμούς της περιοχής της ΤΕΟΣ Επαρχίας Ολυμπίας και συγχρόνως με συνεχή παρουσία λειτουργικών ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ εντός αυτής προς άμεση διακομιδή ασθενών στις μονάδες υγείας της περιοχής. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα για τη δόμηση στο Αρκούδι φέρνει η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Πρώτης Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας μετά την προσφυγή τριών εταιριών που διαθέτουν ακίνητα στον οικισμό. Η απόφαση έρχεται να ακυρώσει την άρνηση της ΙΔΟΜ Ήλιδας να χορηγήσει βεβαιώσεις όρων δόμησης και επαναφέρει σε ισχύ, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, το πολεοδομικό καθεστώς που εφαρμοζόταν στον οικισμό έως και το 2024. Ως εκ τούτου καλείται η ΙΔΟΜ Ήλιδας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των ετούμενων βεβαιώσεων όρων δόμησης εφαρμόζοντας το ισχύον διάγραμμα οριοθέτησης του Αρκουδίου. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες στη Γαστούνη η αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μήνη Επανδρομένων Αεροσκαφών της ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας. Ελέγχθηκαν συνολικά 104 άτομα και 46 οχήματα. Διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε οικίες, προσήχθησαν 19 άτομα και τελικά συνελήφθησαν 18, οι 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και οι 4 για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Συναγερμό σήμανε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από 2 πυρκαγιές στην αρχαία Ολυμπία. Η πρώτη ήταν σε κεντρικό δρόμο της Ολυμπίας και η δεύτερη στη διασταύρωση για του Κοσκινά. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι φωτιές κατασβέστηκαν γρήγορα και στις δύο περιπτώσεις εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης του ΔΔΕ. Με μεγάλη συμμετοχή για ακόμα μία χρονιά και πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οικιστών Σπιάτζας χθες το απόγευμα, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος για τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Σπιάτζα με την πολύτιμη συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Μονάδας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν θα δώσει σήμερα ο ΠΑΣ Πύργος. Για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, ομάδα Super League. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart!

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:20. Νεότερη ενημέρωση για το ρεύμα. Σε μία ώρα περίπου θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Δρούβα στην αρχαία Ολυμπία.

Αυτά από την αρχαία Ολυμπία. Φαίνεται ότι οδεύει προς αποκατάσταση το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ξανά διακοπές ρεύματος.

Από πλευράς Πυρκαγιών είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Μια μικρή φωτιά χθες στο Κοτήχι σβήστηκε άμεσα. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, οπότε περιορίζεται και λίγο ο κίνδυνος. Βέβαια, όταν έχεις μποφόρ, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Σήμερα τεσσάρι θα έχουμε στις 3 το μεσημέρι και από ό,τι φαίνεται το ίδιο και αύριο. Την Κυριακή, Σαββατοκύριακο, φαίνεται θα ανεβεί πάλι η θερμοκρασία, πάμε για 35. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο κύμα μήνυ καύσωνα, διότι είναι δύσκολη κατάσταση. Ο καύσωνας δεν βοηθά, επιβαρύνει και την οικονομία, αρκετά επιβαρύνει και την κοινωνία, επιβαρύνει τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους κοινωνικά, και πάντα αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Εφημερίδα Πατρίς. Γιατροί με διάρκεια. Να μην κλείνει ποτέ. Το αίτημα που διατυπώθηκε με μια φωνή από όλους στη Νέα Φιγαλία. Πανολυμπιακή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για Περιφερειακό Ιατρείο. Ζητούν να δοθεί βαρύτητα στα προβλήματα δυσλειτουργίας. Οι αποφάσεις για το Αρκούδι θα κριθούν από τη δικαιοσύνη. Αλέξη Καστρινός για το ΣΥΠΟΘΑ. Ένταση με τους Ρωμά μέσα στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Επίθεση με τραυματίες δύο αστυνομικούς. Νέα σκούπα και ενίσχυση δυνάμεων. Συγκίνηση στον αποχαιρετισμό του Γιάννη Μπούρη. Τροχαίο με τουρίστες. Ανατροπή για το ταχύμετρο χόσπιτο. Διαφύλαξη της κληρονομιάς. Η εκδήλωση των απανταχού δούκιωτών. Και στα αθλητικά κόρυβος με Tyrell Jones. Εφημερίδα Πρώτη. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαστούνη. Οι Ρωμά εισέβαλαν ανήμερα του 15 Αύγουστου στο αστυνομικό τμήμα του ποινιού. Πύργος, πράσινο φως για την αξιοποίηση των ιστορικών υπνοτηρίων του ΣΠΙΚ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Γιάννη Μπούρη. Έκτακτες παρεμβάσεις προσβασιμότητα σε Μαζαράκη και Σκλήβα Ποινίας στον Δήμο Ήλιδας. Αλέξης Καστρινός. Για τις αποφάσεις του ΣΥΠΟΘΑ Α θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και Λάζαρος Κυρίζογλου, επικουρικός ο ρόλος των Δήμων στις δασικές πυρκαγιές. Επικουρικός ο ρόλος των Δήμων στις δασικές πυρκαγιές.

Να δούμε λίγο και τα οικονομικά νέα και να πούμε ότι άνοιξε η εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΒΕ. Είναι η ψηφιακή εφαρμογή μέσα από την οποία δημοσιοποιούνται τα ποσά ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. transpay.av.gr

Ο τουρισμός για όλους έχει ανοίξει μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις. Όσοι το έχετε αμελήσει, μην το ξεχάσετε. 21 Αυγούστου βράδυ τελειώνουν οι αιτήσεις. Αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πλέον μπορούν να κάνουν όλα τα αφημί μέσα από την πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή σε κάποιο ΚΕΠ αν θέλετε να το κάνετε διαζώσεις. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα μετά τις 21 του Αυγούστου. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει το εισοδηματικό όριο, δηλαδή για όσους είναι άγαμοι χωρίς παιδιά από τα 19.000 πήγε στις 21.000 ευρώ και για τους έγγαμους χωρίς παιδιά στις 33.000 από 31.000 και στις πολύτεκνες 5.000 ευρώ ανατέκνο προς τα πάνω. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η μία είναι μέχρι 30 Ιουνίου του 2027 και η δεύτερη φάση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2027.

Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει ένας μικρός χαμός με το IRIS, το σύστημα μεταφοράς χρημάτων, και ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν στην φορολόγηση. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίστηκε ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κάποιο φορολογικό ενδιαφέρον, διότι ειδικά όταν αφορούν οικογενειακά έξοδα για καθημερινές ανάγκες, δηλαδή δίνει ο γονιός στο παιδί το ενίκιο, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Εδώ δεν υπάρχει χρηματικό όριο, πέρα από το βασικό κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1000 ευρώ τη μέρα. Προβλήματα με την εφορία μπορεί να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ, προσέξτε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση η οποία φτάνει ακόμα και το 40%. Για τις γονικές παροχές ή τις δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας, το αφορολόγητο είναι στις 800.000 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να είναι τραπεζικά. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες. Η αποδοχή IRIS είναι υποχρεωτική και οι όποιες εισπράξεις θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά. Λοιπόν, μεταφορές μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, ούτε τα χαρτζηλίκια.

Αυξημένες είναι οι εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο, κυρίως λόγω του φόρου εισοδήματος, γιατί έχουμε την πληρωμή της πρώτης δόσης. Οπότε αρκετοί είναι οι φορολογούμενοι που πλήρωσαν εφάπαξ τον φόρο για να κερδίσουν την έκπτωση, η οποία είναι από 2-4% ανάλογα με το πότε υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση.

Υπάρχει μια διευκόλυνση από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τι κάνουν? Πληρώνουν αυτές το φόρο και μετά οι φορολογούμενοι αποπληρώνουν την οφειλή έως και 12 άτοκες δόσεις μηνιαίες μέσα από την πιστωτική κάρτα. Έτσι κερδίζεις και την έκπτωση δηλαδή. Δηλαδή, σε εννοείσαι με την τράπεζα, πληρώνει η τράπεζα το φόρο και εσύ πληρώνεις την τράπεζα το ποσό σε 12 άτοκες. Υπάρχει ο αριθμός των 8 άτοκων, αλλά εδώ χάνεται η έκπτωση.

Αναρτήθηκαν επίσης τα βάουτσερ για τα παιδιά που θα πάνε σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. 158.000 παιδιά για την περίοδο 26-27. Έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα και μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Earth News, την κατηγορία της οικονομίας. Το έχει επιμεληθεί η Δήμητρα Κυριαζή το θέμα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και υπάρχει και link για τον πίνακα στο site της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης για να δείτε αν είστε δικαιούχος.

Οι εφοριακοί έχουν προχωρήσει σε απεργία μέχρι τις 26. Όχι απεργία, για να είμαι ακριβής, απέχουν από τους προληπτικούς ελέγχους μέχρι τις 26 Αυγούστου. Δηλαδή δεν κάνουν προληπτικούς ελέγχους και δεν οδηγούν τα υπηρεσιακά οχήματα. Είναι μια στοχευμένη απεργία. Το δήλωσε στις συνδέσεις το Earth News ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών, καταλογίζοντας υποστελέχωση, εντατικοποίηση εργασίας, απλήρωτες υπερορίες και έλλειψη ασφαλών συνθήκων για τη διενέργεια των ελέγχων. Και παράλληλα έθεσε και ένα ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος των ελέγχων πέφτει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερο σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές και τα funds.

Και ένα τελευταίο για το θέμα των νοικίων. Οι νοικιαστές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες που θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια ως μακροχρόνια μίσθωση. Να περιοριστεί δηλαδή λίγο το Airbnb. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει 31 Δεκεμβρίου. Όποιος θέλει, δηλαδή αν το διαθέσει για μακροχρόνια ενοικίαση, όχι Airbnb, βραχυχρόνιο, απαλλάσσεσαι από τον φόρο εισοδήματος από τα ενοίκια για 3 χρόνια. Είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει λίγο το Airbnb και να διαθέσουν τα σπίτια τους σε μακροχρόνια νοικίαση. Γιατί μακροχρόνια νοικίαση συνήθως τι θα είναι, φοιτητής, γιατρός, εκπαιδευτικός πάει σε άλλη περιοχή. Δεν είναι δηλαδή τόσο για τουριστικούς λόγους. Η μακροχρόνια νοικίαση δεν είναι τουριστική. Υπό την έννοια αυτή, κάποιος ο οποίος έχει ένα εισόδημα από το Airbnb, σου λέει το κράτος, κάνε το για μακροχρόνια και για 3 χρόνια δεν θα πληρώνεις φόρο για τα ενοίκια που θα εισπράττεις. Και με αυτή την είδηση κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για την σημερινή εκπομπή. Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου, με τον Σαμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Ματήρα Καραλοπούλου, Βιβίνη Κολοπούλου, Βασίλης Παπανικολάου. Συνεχίζουμε και εσείς από εκεί με τα δικά σας μηνύματα. Όπα, μπήκαμε και στα τέτοια. Εντάξει, καμιά φορά στην εκπομπή και τέτοιο τόνο. Ροκαντρολάκια, ροκαμπίλια, πώς τα λένε, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Καλά είναι και αυτά, σ' ανεβάζουν, ανεβαστικά. Λοιπόν, βγήκε μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε δανεικό από την Μπαρτσελώνα ένα νέο ταλέντο που έχει η Μπαρτσελώνα στις τάξεις της, τον Μπισίγιου, τον οποίο τον αγόρασε από την Club Breeze. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με κάποιες φήμες που υπάρχουν, το ζήτησε δανεικό από την Μπαρτσελώνα, τον θέλει για τουλάχιστον μία σεζόν με τη μορφή δανεισμού, και να δούμε τι θα αποφασίσει η Μπαρτσελώνα. Είναι έξω αριστερά, τον έβαλε ο Φλικ στο παιχνίδι της Μπαρτσελώνα εναντίον της Βασιλείας, ένα φιλικό παιχνίδι. Την Μπαρτσελώνα κέρδισε 5-2, έβαλε και 2 γκολ ο νεαρός εξτρέμ. Και τέλος πάντων είναι αυτή τη στιγμή από τα ταλέντα που αναμένεται να λάμψουν τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τον ζήτησε δανεικό, λένε οι φήμες. Τώρα τι ακριβώς μπορεί να γίνει δεν το ξέρουμε. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει τα τελευταία 24 ώρα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπως διαπιστώνουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο μεταγραφικό πεδίο. Μεγάλη κινητικότητα. Και επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, να πω και το εξής πριν περάσω στα δικά σας τα μηνύματα, αναγκαστικά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Αναγκαστικά. Δηλαδή, δεν ήρθε εδώ ο Φρόιλερ, δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, αν θα έρθει ο Κάσερες, δεν θα είναι ο Σά, δεν θα είναι για να βλέπουν τον τερματοφύλακα να παίρνει την μπάλα και να κάνει τη βαθιά μπαλιά ή το γέμισμα προς τον Ελκάμπη. Δηλαδή είναι απλά εδώ πια, δηλαδή, και διαφορετικό πράγμα να πει ο προπονητής. Εκ των πραγμάτων τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Δεν έρχονται εδώ αυτοί οι παίχτες για να κάνουν ανάκτηση μπάλας. Έτσι. Μερικές φορές, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι και πιο απλό από αυτά τα σχεδιαγράμματα, τα σενάρια, τα τούτο. Είναι πιο απλό το ποδόσφαιρο. Αναλόγως, δηλαδή, πες μου τι παίχτες έχεις, να σου πω περίπου τι παιχνίδι, τι ποδόσφαιρο παίζεις. Έτσι πάει, δηλαδή, και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, όταν θα έχει αυτούς τους παίχτες, όταν με το καλό ολοκληρωθεί και το παζλ των μεταγραφών, τι νομίζετε, θα λέει, ξέρω εγώ, στον Πυρόλα, κάνε την παλιά, ξέρω εγώ, μπροστά, για να έρθει να τρέξει ο Φρόιλερ να κάνει ανάκτηση μπάλας? Δηλαδή, αυτά τα πράγματα απλώς δεν γίνονται. Θεωρήστε το δεδομένο ότι το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, παίζει ο Ολυμπιακός, θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Και μερικές φορές, εντάξει, υπάρχει και το παράπονο, θέλετε, η παρατήρηση, η αιχμή, γιατί δεν έκανε τις μεταγραφές νωρίτερα. Όλα αυτά, εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά. Ακούμε, σαφώς τα ακούμε. Αν αυτές οι μεταγραφές είχαν γίνει νωρίτερα, ρωτάει ο άλλος, θα έχει αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν? Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να έχει αποκλειστεί, μπορεί όμως και όχι. Έτσι είναι δυστυχώς. Με το αν όμως δεν πας πουθενά. Δεν προχωράς, είναι απλώς να υπάρχει στην κουβέντα. Για πάμε να δούμε, λοιπόν, πάνω το τι λέτε για διάφορα θέματα. Πού είμαστε. Από τις 10 ο Παναγιώτης από το Πτολεμαίδα. Καλημέρα. Ο Εορδαϊκός φέτος θα πρωταγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Είστε όμορφη πρωινή συντροφιά. Τώρα σε ποιον το λέει, στους προηγούμενους από τις 10, σε αυτούς που έρχονται μετά τις 10? Γιατί 10 που στείλε το μήνυμα ήταν, άρχιζε το δελτίο ειδήσεων. Θέλει να ακούει αθλητικά δελτία ειδήσεων ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, Παναγιώτη. Έτσι. Μας μπέρδεψε λίγο. Φαντάζομαι σ' αρέσει όλη η Ερασπορ, όλο το πρόγραμμα, και γι' αυτό είσαι εδώ. Ο Χαράλαμπος ήρθε και αυτό στην παρέα. Ο Παναγιώτης.
Παιδιά, κοιτάξτε, μερικές φορές επειδή παρασυρώμαστε και εμείς, επειδή με τα μηνύματα, με το Viber, έρχεται και το, και το επώνυμό σας. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν θέλετε να διαβαστεί το επώνυμό σας ή δεν θέλετε να διαβαστεί. Δηλαδή, αν θέλετε να είστε ο Παναγιώτης, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι 5 Παναγιώτηδες, έτσι, μπορεί να στείλουν μήνυμα μια μέρα. Ή θέλετε, ξέρω εγώ, και το επίθετό σας. Κάπως πρέπει να συνοηθούμε γι' αυτό. Μπορείτε να ξεκινάτε, για παράδειγμα, το μήνυμά σας με το όχι. Ή να ξεκινάτε με το ναι. Δηλαδή, το όχι σημαίνει μη διαβάζεις το επίθετό μου, διάβασε μόνο το μικρό μου όνομα, ή το ναι σημαίνει ότι διάβασα και το επίθετό μου, δεν με πειράζει, ή το επιθυμώ να διαβαστεί και το επίθετό μου. Άρχισε και να ακουστώ, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί ακουστώ τα ποσοστά μια φορά, τα ποσοστά δύο φορές και τρεις φορές και πέσω μέσα, μπορεί να έρθει μια ομάδα να μου πει, για έλα εδώ εσύ, ξέρω εγώ, που τα λες σωστά εκεί πέρα στην Ερασπορ, για έλα εδώ, ξέρω εγώ, πάρε αυτή τη θέση στην ομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς το μέλλον, τι γράφει για τον καθένα. Οπότε, δεν ξέρω, τουλάχιστον εδώ πέρα στην εκπομπή μπορείτε να γράφετε, να το δοκιμάσουμε τέλος πάντων πειραματικά. Γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές να το διαβάσω το επίθετο του αλλού. Άλλος μπορεί να μην θέλει να ακουστεί, ρε παιδί. Μπορεί, δεν θέλει να ακούγεται το επίθετο. Μπορεί να είναι δήμαρχος κάπου. Δεν θέλει να στείλει, δεν θέλει να ακουστεί. Ο δήμαρχος θέλει μηνύματα τώρα για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Δεν θέλει. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης, από το θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Λέει λοιπόν, καλημέρα. Ένα σχόλιο στον Ολυμπιακό. Ελληνικό στοιχείο στην ενδεκάδα θα υπάρχει? Όλοι οι ξένοι μαζεύτηκαν. Κοίταξε Παναγιώτη, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό που λες τώρα, έτσι. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή θα είναι ο Ρέτσος. Okay. Θα δούμε ποιος άλλος. Ο Μουζακίδης στη θέση σίγουρη δεν την έχει. Και τώρα όσοι μαζεύονται περισσότερο, να δούμε τι θα γίνει και, με τον Κρις. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό στοιχείο δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε και όλα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και το ελληνικό στοιχείο και τις μεταγραφές τις καλές από το εξωτερικό και αναβάθμισε την ομάδα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τώρα σε αυτή στην ερώτηση που κάνεις, θα πρέπει να το δούμε. Τουλάχιστον και αυτοί που δεν είναι βασικοί, βασικούρες, τα Ελληνόπουλα τέλος πάντων, να παίρνουν το χρόνο τους, να παίρνουν, μην ξεχαστούν. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, τι μπάτζετ έχει η Λεύσκη? Καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα, μια ισοπαλία είναι ό,τι πρέπει και μετά ας έρθουν Αγία Σοφιά, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω, ξέρω ότι έχει κάνει μεταγράφες, ξέρω ότι στοχεύει τη Champions League, δεν ξέρω, είναι η αλήθεια ότι αυτό, όταν ξέρω εγώ κάποιος συνάδελφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, σαφώς ξέρω θα έχει περισσότερες πληροφορίες για το μπάζε της Λεύσκη, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ο Ιωάννης, καλημέρα, οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη είναι οι αναπληρωματικοί. Ναι, οι αναπληρωματικοί δεν κάνουν λάθη. Καλά και αυτοί καμιά φορά κάνουν λάθη. Σηκώνονται από τον μπάγκο, βάζουν καμιά φωνή, τρώνε καμιά κάρτα, δεν παίζουν στο επόμενο. Ωραία, πολλά μπορεί να κάνει ένας αναπληρωματικός. Αυτός που είναι εκτός αποστολής, εντάξει, δεν κάνει λάθος. Στο σίγουρο. Αυτός που είναι στον μπάγκο, ας μπορεί να γίνει και βασικός. Αλλά μετά, όταν γίνει βασικός, βεβαίως δεν θα είναι πια αναπληρωματικός. Okay, αυτό. Αλλά ξέρεις, και από τον μπάγκο καμιά φορά κάνουν κάτι μανούρες, κάτι. Ο Χασάν λέει, καλημέρα Βασίλη, Χασάν από Ξάνθη, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ και στις υπόλοιπες ομάδες μας. Έχω ετοιμάσει τα χάπια μου, το πιεσόμετρό μου, διότι άρχισα να τη φοβάμαι αυτή τη Λεύσκη. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα φιλιά μου σε όλη την Ερασπόρ. Επίσης Χασάν, να είσαι καλά. Ο Μάνος λέει, όλα τα site λένε ότι είναι καθαρό εξάριο Αριάγκα και παίζει και center back αν χρειαστεί, από πού και ως πού στο 8, και αυτό έλειπε από την ΑΕΚ. Μάνο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, σου λέω ότι διάβασα και εγώ, έτσι. Το διάβασα αυτό που λες, ότι μπορεί να αγωνιστεί και ο center back. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνει και δημιουργικό παιχνίδι. Γι' αυτό τον είπα στο 8 με 8,5. Τώρα, εντάξει, ό,τι είναι ο άνθρωπος είναι, δεν θα τον αλλάξουμε τώρα εμείς. Μπορεί να είναι καθαρό εμοεξάρι, τι να σου πω. Μπορεί, εντάξει, τώρα είναι πάντως κεντρικός χαφ. Τώρα, πού παίζει και τι ακριβώς, θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο.
Μια μηχανή εδώ πέρα μας έστειλε. Ασφαλώς, τι κάνεις, το πουλάς αυτό το μηχανάκι, σε πάρει. Μας έστειλε και βιντεάκι. 2,5 λεπτά. Ή δεν είναι το μηχανάκι. Διαφημίζεις μηχανάκι. Τι είναι, για πώληση, είναι κάτι άλλο, έγινε. Θες το φτιάξουμε, δεν παίρνει μπροστά. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη. Καλημέρα Βασίλη, τώρα είμαι αντίθετο σε αυτό που είπες με την πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Πέρσι έκανε καλή πορεία, μόνο την τελευταία πενταετία έχει 24.000 πόντους. Ο ΠΑΟΚ 48.250 και ο Ολυμπιακός 62.250. Ακόμη και ο ΠΑΟ είναι πάνω από την ΑΕΚ που έχει 29.250. Άρα η ΑΕΚ βρίσκεται χάρη στην πλάτη των άλλων. Περίμενε. Η ΑΕΚ, όταν είπα ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερη πενταετία σε σχέση με τον εαυτό της, δεν είπα σε σχέση με τους άλλους. Έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία της ίδιας ομάδας. Εγώ δεν συνέκρινα την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με τις άλλες ομάδες. Οπότε, Μιχάλη μου, δεν είναι ανάγκη να διαφωνούμε. Η ΑΕΚ την τελευταία πενταετία τους βαθμούς που έβαλε στο σακούλι της σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ. Ο Δημήτρης λέει, βρε Βασίλη, ποιος είναι αυτός που κάνει τις μεταγραφές, ποιος είναι ο ρόλος του Καρεμπέ στην ομάδα, γιατί πρέπει να φταίει ο προπονητής και για τις μεταγραφές. Εσένα αν σου φέρουν μάπα υλικά μπορείς να φτιάξεις σωστό μουσακά. Εγώ γενικά και σωστά υλικά μου φαίνουν, δεν μπορώ να φτιάξω καλό μουσακά. Το πρώτο, έτσι. Αλλά μια στιγμή εδώ. Γιατί εδώ είναι λίγο, λίγο περίεργα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό έγινε ένα ψηλό μπέρδεμα. Δηλαδή αυτή τη σεζόν με άλλο τεχνικό διευθυντή, μετά με άλλον και τούτα και τα άλλα. Ο Καρεμπέ δεν έχει καμιά σχέση. Ο Καρεμπέ είναι το διεθνές πρόσωπο του Ολυμπιακού. Ο Καρεμπέ θα του ζητηθεί η γνώμη του πιθανόν για κάποιο παίκτη που θα μάθει πληροφορίες για κάποιες σχέσεις με κάποιες ομάδες, με τη Γαλλία, ξέρω εγώ, με την Ισπανία, με τέτοιο που έχει σχέση ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Έτσι, ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δεν έχει σχέση ο Καρεμπέ, δεν είναι σκάουτερ ο Καρεμπέ. Ούτε κάνει, ξέρω εγώ, εισηγήσεις για το ποιος παίκτης θα αποκτηθεί. Όταν του ζητηθεί η βοήθεια να πει μια κουβέντα, να σηκώσει ένα τηλέφωνο, ο Καρεμπέ αυτό το κάνει. Ο Καρεμπέ, παράδειγμα, μπορεί να έχει να μιλάει με ανώτατα κλιμάκια τη UEFA ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δηλαδή, ο Καρεμπέ είναι βιτρίνα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει να δει ποδοσφαιριστές τώρα. Και ποιος είναι και τα κτλ. Άρα, γιατί τον βάζει τον Καρεμπέ στην κουβέντα. Τώρα για τα υπόλοιπα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι πια η κουβέντα αυτή έχει εξαντληθεί και δεν χρειάζεται πια να την κάνουμε. Ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού, όλοι το πήραν το μήνυμα. Όλοι το πήραν το μήνυμα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό είναι και αρκετά σπάνιο. Έγινε μια ειλικρινή κουβέντα με αποδοχή ευθυνών από ό,τι καταλάβαμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα και η διοίκηση, γιατί τη διοίκηση ότι αποδέχθηκε τις ευθύνες της, το βλέπουμε στις μεταγραφές τώρα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μην το θεωρείτε, ξέρω, εντάξει, και τι έγινε, σαν να μιλάω εγώ και εσύ και η Ματίνα και η Βιβί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι έγινε, εντάξει, το καταλαβαίνω, έκανα λάθος. Για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για το Μαρινάκι, για το Σαββίδι, τον Αλαφούζο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποδεχθούν έτσι μέσα σε μια συνάντηση τις δικές τους τις ευθύνες και την άλλη μέρα να αλλάξουν ρότα. Αυτό σημαίνει ότι βάζω κάτω τον εγωισμό μου. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρό εγωισμό. Πολύ ισχυρό εγωισμό τώρα. Για να πούνε ότι ναι, αποδέχομαι τις ευθύνες μου. Μπορεί να μην το είπαν, ξέρω εγώ, με μια ανακοίνωση. Αλλά με τις πράξεις τους δείχνουν ότι αποδέχθηκαν τις ευθύνες τους. Αυτό το πράγμα, αν το θεωρείτε εσείς ότι για πάμπλουτους, υπερπλούσιους ανθρώπους, ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, το οποίο το κάνουν έτσι για πλάκα, εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Οπότε αυτή η συνάντηση μπορεί να είναι και ήταν καθοριστική για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Ολυμπιακού. Θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι όλο αυτό το πράγμα να δέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γιατί οι καινούργοι παίκτες, όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν έρχονται τον Αύγουστο, είναι καινούργοι παίκτες. Θα ενταχθούν σταδιακά, αλλά φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα ότι ο Ολυμπιακός θα είναι περίπου εκεί που τον θέλουν οι οπαδοί του. Χωρίς να έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Αλλά μην υποτιμάτε τον εγωισμό
των πλούσιων και από μέσα μας. Εγώ δεν σου λέω να βγούμε απ' έξω τώρα να αρχίσουμε να χειροκροτάμε τους υπερπλούσιους γιατί βάλανε κάτω, ξέρω και τα λοιπά. Αν το παραδεχόμαστε λίγο από μέσα μας, να το σκεφτόμαστε και λίγο. Σου λέω, όλες, ξέρω, μου λέει όλος ο κόσμος ότι έκανα λάθος, ξέρω και εγώ το. Δηλαδή το αποδέχομαι ότι έκανα λάθος. Και ας έχω, ξέρω, τα εκατομμύρια του κόσμου και τα βαπόρια και τα ξέρω τι έχει ο καθένας. Έτσι λέω. Για το μουσακά που ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Τζον, ο Μπακαλάκος, λέει άργησε να γίνει συνάντηση και χάθηκε ο Διομαντέ, ρε γαμότο, πήγε στη Ρεάλ. Μάλιστα. Okay. Ο Κωστάκης. Ποιο είναι το το μικρό σώμα του Κωστάκης. Το Τζαφέρης δεν νομίζω να είναι, έτσι. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά συμπαθώ και άεκλε. Όταν οι ομάδες παίζουν Ευρώπη, εννοείται υποστηρίζουμε Ελλάδα. Σας ακούω έντονα από το 2023. Πιο πριν, λιγότερο λόγω δουλειάς. Μου αρέσετε όλοι όταν σας ακούω από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Απλά στο ενδιάμεσο, κάποιες φορές δεν σας ακούω λόγω δουλειάς κτλ. Είμαι οδηγός σε βανάκι το καλοκαίρι και το χειμώνα οικοδομεί. Ήμουν και ποδοσφαιριστής. Απλά είμαι στα τελειώματα 38 χρόνων. Καλώς ήρθες στην παρέα. Έχεις βεβαίως κάνα 2-3 χρόνια. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Καλημέρα, πήγαμε διακοπές Κιάτο στο κάτω Δημηνιό και ήταν πολύ ωραία και οικονομικά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω που είναι το κάτω Δημηνιό, αλλά αφού πέρασε εσύ ωραία, φίλο, τι σε νοιάζει για τα υπόλοιπα. Μπορεί να ξαναπάς και του χρόνου, έτσι. Καλημέρα στην παρέα. Ερώτηση, έπρεπε να έρθει από τη Μαρία, έπρεπε να έρθει η κατραπακιά του αποκλεισμού στο Champions League για να πάρει το μήνυμα ο Μαρινάκης προς η ομάδα, δεν τραβάει. Τώρα και χρήμα σπρώχνει, ανοίγει παρένθεση, που δεν θα πάρει πίσω από την κορυφαία διοργάνωση και η ομάδα πάει σε σπασμωδική πολιτική όπως παίκτες χωρίς ομοιογένεια, χωρίς προετοιμασία. Αλήθεια, έχει ανθρώπους και τον συμβουλεύουν και αν ναι, γιατί είναι ακόμη στις θέσεις τους. Μια στιγμή, Μαρία, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι υπέρ των μεταγραφών τώρα ή εναντίον? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που λες ότι χωρίς προετοιμασία ο Κάσερες, αν έρθει, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν δουλούς, έχει κάνει. Ο Πισιρικάς, ο επιθετικός που έρχεται από το Μεξικό, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν τον έβαλε απλώς στο τελευταίο παιχνίδι γιατί είναι εν ώψη μεταγραφής. Δεν έχει κάνει. Έχει κάνει. Ο Φρόιλερ θα, ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω. Άρα οι υπόλοιποι έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Λες ότι είναι τόσο δύσκολο για ανθρώπους όταν ξέρεις μπάλα να μπεις στο σύστημα μιας άλλης ομάδας? Πιθανόν για μερικούς είναι δύσκολο. Για άλλους είναι πολύ εύκολο. Και για άλλους είναι μέτρια. Αλλά γιατί είσαι, ή θέλεις μεταγραφές, γιατί δεν κατάλαβα αν ήθελες μεταγραφές ή μπορεί να πεις ότι ό,τι έγινε έγινε μέχρι τώρα, μιας και αποκλειστήκαμε από την ΑΕΜΕ και δεν χρειάζεται τώρα μεταγραφές, πάμε έτσι. Είναι και αυτό μια σκέψη, είναι και αυτό μια λογική. Πραγματικά δεν σε κατάλαβα, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Ο Ηλίας. Βασίλη, καλημέρα φίλε, ήθελα να ρωτήσω τους αγώνες του Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, ΚΟΦΗ και ΑΕΚ στην Έρα Σπορ, ποιοι μεταδίδουν τους αγώνες? Οι ρεπόρτερς μεταδίδουν, εσύ Ηλία, το ξέρεις, οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, που κάνουν τις μεταδόσεις. Ευχαριστώ για την κατανόηση, λες, που δεν είναι τίποτα κρυφό. Τι ευχαριστώ για την κατανόηση? Οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, πάντα μεταδίδουν και αυτούς τους αγώνες. Καλημέρα, έλα αρκετά με Ολυμπιακός, εδώ παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός παίζει και δεν το πειραμίδεις? Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη. Η ΑΕΚ, είπαμε 40 λεπτά για την ΑΕΚ. Άργησες, Χριστάκη, άρχισες να έρθεις. Τι ας κάνω εγώ όμως. Πάμε, είναι και 29 η ώρα. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούς. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθρεψε ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Ωραίο το τραγουδάκι, αλλά για να σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Να σου φτιάχνει τη διάθεση, να τα ακούσει λίγο, να σου γαϊδεύει λίγο τα αυτιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά όχι για να τα ακούσει και ολόκληρο, εντάξει, τέτοιο. Γιατί είμαστε στο κομμάτι της εκπομπής που οι άλλοι ακούνε τι λένε οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο. Είναι κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι κομμάτι του ραδιοφώνου. Αντί να κάθεται ο άλλος, ξέρω, να μπαίνει μέσα στα τάμπλετ, σε τούτο το άλλο, να διαβάζει σχόλια αλλωνών, τι γράφει ο ένας και ο άλλος, ξέρω, από τέτοιο. Εδώ ακούει τι λέει ο άλλος, τι πιστεύει ο άλλος. Έτσι, είναι οι άλλοι. Τώρα το κομμάτι, το οποίο είναι μια χαρά, έτσι, μια χαρά, ωραίο είναι. Αυτό δηλαδή τα μηνύματα, ένα κομμάτι δηλαδή των εκπομπών να πηγαίνει στα μηνύματα, γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, ο Νεκτάριος λέει τους παίκτες του Ολυμπιακού ο πρόεδρος τους πήρε. Το μάλλον μεγάλο στοίχημα είναι το εξής: ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει τρόπο σκέψης του δικού του παιχνιδιού. Μη μου πεις αναγκαστικά λόγω των παιχτών, γιατί ξέρουμε τις αιμονές που έχει. Μακάρι να δούμε άλλη μπάλα από τον Ολυμπιακό. Πολλές καλημέρες, Νεκτάριος και Τριανταφυλάκος. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, κάθεται. Ας το κάνουμε λίγο αυτό εικόνα. Έτσι. Είναι τώρα, κάθονται οι παίχτες, ξέρετε, και τους αναλύω με τη Λίμπαρ πώς θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Σημαντικό παιχνίδι, ας πούμε. Κάθονται οι παίχτες, περιμένουν. Πάει ο Μεντιλίμπαρ τώρα στον πίνακα. Λέει λοιπόν. Και λέει το εξής: είναι από κάτω όλοι αυτοί οι παίχτες. Όλοι αυτοί οι μεταγραφές που, όλες αυτές οι μεταγραφές που ήρθαν, στους παλιούς παίχτες, οι παλιοί τα ξέρουν. Αλλά τέλος πάντων. Και σου λέει: λοιπόν, εσύ στον Ορτέγκα, ξέρω ποιος θα παίζει τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, θα σου έρχεται η μπάλα. Θα κάνεις αγέμισμα στον Ελ Καμπί. Κοιτάζονται αυτοί μεταξύ τους. Οι καινούργοι. Τι κάνεις αγέμισμα, λέει, στον τερματοφύλακα στον Ελ Καμπί μπροστά στο σεντερφόρ. Okay. Λέει, εμείς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αφού η μπάλα θα πηγαίνει από μπροστά ή από το center back σέντρα για τον Ελκάμπι. Από το αριστερό back μπάλα σέντρα για τον Ελκάμπι. Εμείς τι θα κάνουμε. Ο Φρόιλερ, ο οποίος παίρνει, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο, πόσο έκλεισε τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε, coach. Εσείς θα τρέχετε να πάρετε την μπάλα όταν την αποκρούν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι για γέλια, έτσι. Αυτό είναι για γέλια. Δηλαδή, ξέρεις, Νεκτάριε, το λέω τώρα, ξέρεις, χαριτολογώντας και όλα αυτά τα πράγματα. Για να σου δώσω να καταλάβεις ότι πολλές φορές οι παίκτες είναι αυτοί που διαμορφώνουν και τον προπονητή. Ένας προπονητής, όταν έχει 20χρονα και 22χρονα, μπορεί να τα βάλει να παίξουν έτσι. Όταν έχει παίκτες οι οποίοι έχουν ένα όνομα, έρχεται όλος από Εθνική Ελβετία, έρχεται άλλο από Εθνική, ξέρω εγώ, Τάδε, έρχεται όλο από τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι για να. Ξέρω πώς πετάμε στα σκυλάκια, ξέρω εγώ, το τέτοιο, να το φέρουν πίσω. Δεν είναι για ανάκτηση της μπάλας του τένις. Αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει και παίρνουν, ξέρω εγώ, τόσα λεφτά που παίρνουν. Εσείς λέτε δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι ότι εμένα στο μυαλό μου δεν το χωράει, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο Μεντιλίμπαρ θα αισθάνεται τώρα διαφορετικά και με το build-up και όλα αυτά. Όμως το καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εδώ είμαστε. Αρχίζει. Θα, σε λίγο, όπου να είναι. Βέβαια δεν έχουν μπει ακόμα αυτοί οι παίκτες. Και θα ξεκινήσουν και ο τέτοιος και ο κύριος Φρόιλερ ή ο κύριος Κάσαρες, όταν με το καλό υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα. Στην αρχή θα είναι αναπληρωματικός του Ντάνι. Αυτό πρέπει να το πάρουμε τέτοιο, του Ντάνι Γκάρθια. Θα είσαι αναπληρωματικός. Α, φίλε, τώρα δεν κερδίσει τη φανέλα από τον Ντάνι Γκάρθια. Έτσι πάει. Αλλά όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για να αφήσουμε και τα αστεία και όλα αυτά, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, τον έχετε το Μεντιλίμπαρ δηλαδή για αιμονικό με τη σέντρα. Πραγματικά τώρα, είναι κανένας αιμονικός με κάτι? Δηλαδή η κουβέντα που έγινε με το Μαρινάκι, γιατί έγινε, ο Μαρινάκης τι του είπε δηλαδή? Ότι παίζουμε καλά, παίζουμε πολύ καλά, αλλά ψάχνουμε και ένα προπονητή για να παίξουμε, ξέρω εγώ, super duper. Τι του είπε ο Μαρινάκης, γιατί τον πήρε ο Μαρινάκης για τέτοια, για ραντεβού, γιατί τι κουβέντιασαν? 5-6 ώρες κουβέντιασαν μέσα. Παιδιά, απλώς βάζουμε λίγο κάτω και σκεφτόμαστε μερικά πράγματα. Οπότε η απάντηση σε αυτό που λες είναι ναι, ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει. Ναι, θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η απάντηση μου. Ο Πρέσβης.
Λέει καλημέρα, πιστεύεις ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να διαχειριστεί παίκτες μεγάλου βεληνικού και αν ναι, με ποιο σύστημα θα παρατάσει την ομάδα στα παιχνίδια? Η απάντηση είναι αυτή, να μην τα ξαναλέμε τώρα από την αρχή. Αυτό που είπα νωρίτερα. Δηλαδή είναι χαζός ο Μεντιλίμπαρ. Τα παιδιά τρία ευρωπαϊκά έχει. Δηλαδή τι είναι ο Μεντιλίμπαρ, τι είναι, ξέρουμε περισσότερο όλοι εμείς δηλαδή. Ένας άνθρωπος μέσα στα γήπεδα, μια ζωή. Δεν το καταλαβαίνω, μερικές φορές αλήθεια σας λέω. Ο Λευτέρης λέει ναι. Ωραία. Ο Λευτέρης ο Λυσγάρας. Μπράβο Λευτέρη. Είσαι ο πρώτος που το κάνεις, έτσι. Ο πρώτος που το κάνεις. Που βάζει το ναι στην αρχή που σημαίνει και το θέλω να ακούγεται και το επίθετό μου. Ο Λευτέρης ο Λυσγάρας λοιπόν. Καλημέρα. Σήμερα η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Το ελληνικό στοιχίζει. Ο γενικά. Το ελληνικό στοιχείο. Ο γενικά λείπει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Τι εννοείς τώρα, εδώ με μπέρδεψες, κάτι δεν πήρε καλά ή σου έκανε το κινητό το μήνυμα αυτόματη τέτοια, αυτόματη εγγραφή λέξεων. Οπότε δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Καλημέρα Βασίλη, ο Γιάννης. Εύχομαι να είσαι καλά. Ακούγεται τις τελευταίες μέρες εξελίξεις με Έσε, Τσικίνιο και Ζέλσον. Ξέρεις κάτι, γιατί ο Ζέλσον είναι ο μόνος αξιόλογος εξτρέμ αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Σε ακούω από το χωράφι που μαζεύω χαρούπια. Με εκτίμηση και σεβασμό, Γιάννη 7 από Αρκαδία. Γιάννη, για το Τσικίνιο, ναι, έχω ακούσει. Νομίζω ότι ο Έσε αυτή τη στιγμή δύσκολα θα φύγει από την ομάδα τη στιγμή που τη φτιάχνει η καινούργια ομάδα, παρά μόνο αν έρθει μια πρόταση, αυτό που λέμε πρόταση που δεν μπορείς να πεις όχι για τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ είναι βασικό κομμάτι της ανεκάτασης του Ολυμπιακού. Το κατέκτησε με το σπαθί του ο ΕΣΕ. Είναι βασικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός, αν δώσει το ΕΣΕ, θα πρέπει να πέσουν πάρα πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι και να είναι και η ομάδα τέτοια. Έτσι, ναι, μεν το παιδί και αυτό έχει όνειρα, όπως όλα τα νέα παιδιά και όλα αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για το Ζέλσον, επίσης ο Ολυμπιακός, όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα με τα εξτρέμ, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Και εδώ ισχύει το εξής. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, είπαμε, είναι άλλη φάση από τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ όπως λειτουργεί τις τελευταίες μέρες. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, αν πέσουν, και καλά κάνει για μένα. Τι να κάνουμε, σε αυτή την κοινωνία ζούμε, σε αυτή την τέτοια, αυτή είναι η οικονομία. Αν πέσουν πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι, το θέμα είναι αυτά τα λεφτά να επανατοποθετούνται σε ποδοσφαιριστές. Σου φεύγει ο Ζέλσον, οκ. Okay. Έχει και αλλού πορτοκαλίες. Ο Ζέλσον είναι καλός αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός δεν έχει εναλλακτικές στα εξτρέμ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει έτσι και θα αφήσει γυμνή την ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Ο Στάθης. Καλημέρα από Καλαμάτα. Γεια σου, Στάθη. Ο Δημήτρης, Βασίλη καλημέρα, σε παρακαλώ μπορείς να μου εξηγήσεις τους αριθμούς των φανελών, τι είναι το 10, 9, 6 κλπ, απλά και χρηστικά? Το δεκάρι είναι ο δημιουργικός. Και για το φίλο που έλεγε προηγουμένως, που μου είπε για τον Αριάγκα, έχω παράδειγμα ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το Φως, έτσι, που γράφει. Έχει τη φωτογραφία πρώτη σελίδα του Φως. Ανακοίνωσε Αριάγκα παραμονή του με τη Λεύσκη. Ενώ η αποστολή μπλεμπλά της ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια, δίνει τον πρώτο αγώνα τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε για το φίλο που έστειλε προηγουμένως ότι όλα τα site γράφουν ότι είναι, ξέρω εγώ, εξάρι αμυντικός, μεσοαμυντικός. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού από τις Ονδούρες, Κέρβιν Αριάγκα. Να λοιπόν που το διάβασα, που μου λέγες, όχι μόνο σε αυτό, και σε άλλα τέτοια, και σε άλλες εφημερίδες. Αλλά λίγη υπομονή, δηλαδή, άμα έχει δίκιο τώρα το Φως, εγώ ή εσύ που λες ότι είναι εξάρι και σε δερμπάκ και τα λοιπά, το δούμε σε λίγο, παιδιά. Το θέμα είναι ότι είναι παίκτης ΣΑΕΚ. Πάει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται, ορίστε που το διάβασα. Μεσοεπιθετικός το λέω. Όταν είναι μεσοεπιθετικός, τι είναι, εξάρι. Αλλά δεν είναι τώρα. Τώρα, Δημήτρη, εσύ που λες το δεκάρι είναι αυτό που λέμε μεσοεπιθετικός. Είναι αυτός που κινείται, που κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου, πώς το πω, το δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας. Το εννιάρι είναι το σεντερφόρ. Εννιάρι κάθε ομάδας είναι το σεντερφόρ της κάθε ομάδας. Το εξάρι είναι ο αμυντικός χαφ. Έτσι. Ο Τζον. Για να δούμε.
Όπα, απλά φτιάχνω μεσημεριανό, λέει, και έχει ένα κοκορέτσι και κάτι γαρδούμπες εκεί πέρα. Μπράβο ρε Δημήτρη. Αν, όχι, Τζον. Ο Τζον είναι αυτός. Αν αυτό είναι ένα απλό μεσημεριανό για σένα, μια απλή Τρίτη, μπράβο, σου βγάζουμε το καπέλο. Πες τον Παναγιώτη, λέει ο Θοδωρής. Πες τον Παναγιώτη, άρα δεν διαβάζω επιθετό σου. Πες τον Παναγιώτη από την Πρέβεζα, μην περιμένει να παίξει κανένας για τη φανέλα. Όλοι παίζουν για το χρήμα. Ο μόνος Έλληνας ήταν ο Μασούρας, έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί ήταν Ολυμπιακός από όταν γεννήθηκε. Okay. Το είπα. Για πάμε στο Τζόρτζ. Καλημέρα, μπορεί να το έχετε ξαναπεί, αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας στη Face και όχι στα play-off του Europa, λόγω της θέσης της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA. Ο Δημήτρης, καλή στοιχηματική χρονιά. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία για γκολ, βεβαίως. Βασίλη, καλημέρα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Βεβαίως και μας αρέσουν οι μεταγραφές, αλλά να γίνονται την ώρα που πρέπει. Βέβαια, αυτό είναι εντάξει. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Ποιος δεν το θέλει αυτό? Να γίνονται την ώρα που πρέπει. Ο Γκονζάλες θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό ή θα παραμείνει ο Ελκαμπή? Ο Ελκαμπή θα παραμείνει. Έχει συμβόλαιο κανονικά. 39,63 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει η Λεύσκη. Απαντάει σε ένα ερώτημα που είχε κάνει άλλος ακροατής νωρίτερα. Έκανες λάθος, ο Πάου παίζει την Τετάρτη και όχι την Πέμπτη που είπες. Okay. Κάνανε. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Έκατσε, ρε φίλε. Έκατσε. Εγώ θα βγω με τον Κοντό την Τετάρτη έξω για τέτοιο, σε ταβέρνα. Και μου λες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, φίλε? Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Εσείς να μας τρελάνετε καμιά ώρα, Παναθηναϊκός, φίλε. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Εσείς να μας τρελάνετε καμιά ώρα.

Ο Μέντι δεν θα αλλάξει, δεν άλλαξε ποτέ και ούτε θα αλλάξει τώρα. Απλά θέλετε να πιστέψετε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Πες το επίθετό μου, δεν έχω θέμα. Καλά, Νίκο, δεν σου λέμε εμείς με το ζόρι. Ο Νίκος. Λοιπόν, έστειλε αυτό το μήνυμα. Οκ. Αυτό πιστεύεις, αυτό το πράγμα, δηλαδή το τι πιστεύει ο καθένας για το μέλλον. Αυτό το δούμε. Ότι ο Ολυμπιακός θα πιέζει ψηλά είναι έτερον εκάτερον αυτό. Έτερον εκάτερον. Όλες οι ομάδες πια πιέζουν ψηλά. Ξέρεις καμιά ομάδα, εσύ, δηλαδή ποιότητα ή τέτοια, να μην πιέζει ψηλά. Να αφήνει τον άλλο να κατέβει, ξέρω εγώ, μέχρι το κέντρο του γηπέδου, μέχρι τα τρία τέταρτα του γηπέδου, ξέρω εγώ, για να αρχίσει να μαρκάρει μετά. Φυσικά θα συνεχίζει να πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν έχει σχέση με τον άλλο τρόπο παιχνιδιού. Αυτό που λέγαμε είναι για τις σέντρες, για τις γιώμες, για οτιδήποτε. Πείτε το. Πείτε το. Άλλο το που πιέζω και άλλο πώς κάνω παιχνίδι μετά. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι δεν θα αλλάξει. Δεν πειράζει. Δεν έχετε άδικο, γιατί τόσα που έχουν δει, έχετε δει, έχουν δει τα μάτια σας. Αυτό. Δύσκολο να πιστείτε. Εγώ λέω ότι με τους παίκτες που παίρνει θα δούμε άλλο Ολυμπιακό. Εντάξει. Θα δούμε. Ο Μανώλης, ωραίος ο Μανώλης, ξεκινάει με όχι, ένα όχι σκέτο και δεν στέλνει μήνυμα. Όχι, εντάξει Μανώλη, όχι. Ο Παντελής, όχι. Και αυτός, Ολυμπιακός FM το κάναμε, παιδιά, βαρεθήκαμε να ακούμε τα ίδια από χθες. Λοιπόν, μην παραπονιέστε. Χθες προχθές ο Ολυμπιακός δεν είχε τίποτα, δεν είπαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Την Παρασκευή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ήταν μετά από παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Μην παραπονιέστε. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αύριο θα λέμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ μόνο. Τώρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει έντονη δραστηριότητα, μεταγραφική δραστηριότητα, λέμε για τον Ολυμπιακό σήμερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, λέμε για τον Ολυμπιακό. Τη μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού τα είπαμε, δηλαδή μέχρι παραλίγο να μας πούνε άλλα που λες εσύ εδώ τώρα για Ολυμπιακό, FM, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Όταν είχε ο τέτοιος. Για τον Κωνσταντέλια, δύο μέρες εκπομπή λέγαμε σχεδόν μόνο για ΠΑΟ και Κωνσταντέλια. Μην είστε παραπονιάρδες. Τώρα ο Προκόπης, για να δούμε. Προκόπης λέει για γέλια είναι η μη αποδοχή ενός τρόπου παιχνιδιού που δεν αρέσει στην πλειοψηφία. Να υπενθυμίσω ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού κατέκτησε το conference και το double. Αυτό λέει ο Προκόπης. Προκόπη, μερικές φορές όλα μπορούν να γίνουν λίγο πιο ήπια. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Έτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Ήρθε, παρέλαβε μια ομάδα, είχε έναν τρόπο παιχνιδιού, ήταν από ομάδα ο Μεντιλίπαρ που δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο, παίζουν σημασία. Οι Ολυμπιακοί αλλιώς έχουν μάθει τον Ολυμπιακό. Έχουν μάθει να επιτίθεται. Έχουν μάθει, ξέρω, να κάνει, ξέρω, 45 επιθέσεις στο 90 λεπτό. Δεν έχουν μάθει, ξέρω εγώ, δεν είχαν μάθει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Ούτε για τους άλλους που είχαν συνηθίσει άλλο Ολυμπιακό, ούτε για το Μεντιλίμπαρ που είχε συνηθίσει άλλο τρόπο. Και σου λέει, εγώ θέλω το αποτέλεσμα. Το πήρε το αποτέλεσμα, το πήρε το αποτέλεσμα. Στους άλλους λέει, εντάξει, ήρθε το αποτέλεσμα, εμένα δεν μου αρέσει ξέρω, αυτό που βλέπω. Όλα δηλαδή, όλα κάπου βρίσκονται. Ο Λευτέρης. Βασίλη, συγγνώμη για το προηγούμενο μήνυμα. Στοιχείο ήθελα να γράψω ότι γενικά λείπει το ελληνικό στοιχείο, ότι λείπει από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, Λευτέρη, δεν είναι ανάγκη να ζητά συγγνώμη. Φυσικά λείπει το ελληνικό στοιχείο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, κάποιοι το διατηρούν λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Καλημέρα, βγάλε Γιώργο Μήνο να γίνει χαμός. Όχι, παιδιά, αυτό είναι δυστυχώς δεν είναι προνόμιό μου. Να βγάλω Γιώργο Μήνο. Τώρα ο Γιώργος βγαίνει σε άλλες εκπομπές, εκεί δηλαδή που βγάζουν τους ρεπόρτερ. Ο Μάνος λέει ο Μάνος ο Κουκλινός, ναι, σε όλα ναι. Μ' αρέσει. Ματίνα, δεν ξέρω αν πρόσεξες νωρίτερα, είπα όποιος θέλει το επίθετο του να λέει ναι, έτσι, ναι, ναι ή όχι. Και βγαίνει ο Μάνος και λέει ναι, ναι σε όλα. Okay, καλημέρα λέει, μόνο με Ντιλίμπαρ αλλά θέλουμε παικταράδες. Εντάξει, σωστός, τι να πω, λάθος είναι. Ο Χρήστος λέει, που δεν ήθελα να λέμε για Ολυμπιακό, αλλά λέει για Ολυμπιακό τώρα. Μέχρι την παρέλαση θα είχε φύγει ο Μεντιλίμπαρ, διαβάζει.

βάζει γυάλινες σφαίρες ο Χριστός. Μας πεις κάτι παιχνιδάκι για σήμερα, Χρήστο, για σας, τι θα γίνει που θα φύγει ο Μεντήλιμπα. Αν διαβάζεις το μέλλον, πες μας τίποτα για σήμερα, για απόψε. Το νερό έχει μπει στα αυλάκι. Ποιο νερό, μωρέ, και ποιο αυλάκι που δεν έχουμε. Αχ. Ο Παναγιώτης, είμαι Πανάθα, λέει, και χαίρομαι να σ' ακούω. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κωνσταντίνος, ναι, Κωνσταντίνος Καραδήμας, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός της πρώτης χρονιάς τον θυμάμαι να τρομοκρατεί τους αντιπάλους εντός Ελλάδας. Ψάχνανε τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Τα επόμενα χρόνια τι άλλαξε? Ωραίο ερώτημα. Και μας θύμισε λίγο εκείνο το πράγμα. Θυμάστε την πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός πραγματικά, δηλαδή, επί με την λίπα, ήταν αυτό. Γιατί είχε φέρει αυτό το ανελαίτητο pressing ψηλά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα, παιδιά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Δεν είχαν τρόπο, δεν είχαν μελετήσει αυτό το καινούριο. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα οι αντίπαλοι. Δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κέντρο. Και γι' αυτό τελείωνε το παιχνίδι. Δηλαδή, και πραγματικά έβλεπες, ξέρω εγώ, παίκτες να έχουν, ξέρω, τις αντίπαλες ομάδες του Ολυμπιακού να έχουν τα χέρια τους στα γόνατά τους, ξέρω, να τους έχει φύγει το λάδι. Δεν το είχαν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Αυτό άλλαξε, Κωνσταντίνε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ο Σταμάτης, Σταμάτης Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Σταμάτης ή Αλέξανδρος τώρα, ποιο είναι το μικρό σου? Αλέξανδρος μάλλον, Αλέξανδρος Σταμάτης. Ναι, γεια σου Μπιλάρα, σε γουστάρουμε. Άρτα Πανάθα, Άρτα Πανάθα, πού βρέθηκες εσύ, δε? Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, εδώ που είμαστε, να ρίξω μια ματιά, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι. Κάτι άλλο. Όση ώρα εμείς τα λέμε από εδώ πέρα. Σας είπα, σας θυμίζω πάλι, υπάρχει μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα μεγάλο ταλέντο από την Μπαρτσελόνα, ονόματι Μπισίγιου, δανεικό για ένα χρόνο. Αυτός έχει λάμψει σε κάποια φιλικά παιχνίδια της Μπαρτσελόνα εφέτος. Για αριστερός μεσοεπιθετικός είναι. Δεν ξέρω. Γκονζάλες είναι νάρτη. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρχουν σήμερα από Ολυμπιακό. Από άλλες ομάδες επιστρέφει ο Μανού Γκαρθία στον Άρη από την Κάνσας. Άφησε την Κάνσας και επιστρέφει στον Άρη. Υπογράφει για 3 χρόνια. Αγάπη αυτή που του έχουν του Μανού Γκαρθία, έτσι, οι Αριάνοι. Μεγάλη αγάπη. Και τον βλέπουν να επιστρέφει. Και άλλο, η ρέκορντ του Μεξικού έβγαλε φωτογραφία με τον Γκονζάλες, τον επιθετικό, τέλος πάντων, τον Αρμάντο Γκονζάλες, με χιτώνα αρχαίου Έλληνα και τα λοιπά, και το γράφει ότι Έλληνας, όχι Έλληνας Θεός, κάτι άλλο, τι είπα να πει, το Χόρμιγκα, δεν το βάλω μέσα στο Google τώρα, Translate και όλα αυτά, Χόρμιγκα Ελένικα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Α, μήπως επειδή το λένε Μυρμίγκι, το Χόρμιγκα είναι, μου θυμίζει, μου πάει κάτι σε Μυρμίγκι. Κάτι το λένε Χόρμιγκα. Πρέπει να είναι κάτι σε Μυρμίγκι. Πώς είναι Μυρμίγκι τον Ερνέστο? Χόρμιγκα Ελένικα. Έχει το AIDS, το έχει και για τις δύο λέξεις, κεφαλαίο. Άρα Ματίνα, αν το προλάβουμε, το προλάβουμε δηλαδή. Αυτό έχει ρέκορντ σήμερα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φαίνεται ότι τα τυπικά απομένουν για να είναι ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού. Κύριε Παρόλα, Μυρμίγκι, κάτι τέτοιο, ελληνικό Μυρμίγκι. Ναι. Ο Φώτης, φοβάσαι Φώτη, μη φοβάσαι, φοβάσαι τον Γκονζάλης από τώρα, τον είδες ακόμα, κάτσε. Πού φοβάσαι, Φωτή? Άρε, φωτάρα. Ο Φώτης, άλλος που βλέπει το μέλλον, ο Φώτης, άλλος με κρυστάλλινη σφαίρα. Η χαμπή, λέει, 99,9. Μάλιστα, και τα λοιπά. Οκ. Εσύ, Λεβέντη μου, λέει, είναι ζήτημα, ξέρεις που πέφτει η άρτα. Ρε, το κάτω διμηνιό είναι, ποιος το λέει αυτό, Μπιλ. Bill by tax, η νέα βάση του Bill by tax, το διμηνιό είναι μετά το κιάτο. Το έχεις ακουστά το κιάτο? Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάτι μου ξεφεύγει εδώ πέρα. Και μετά είναι το άνω διμηνιό. Προσβλήθηκε ο άλλος. Το άνω διμηνιό.
το άνω διμηνιό, το κάτω διμηνιό και τα λοιπά. Εσύ παρόλα τα ξέρεις αυτά. Το διμηνιό το ξέρεις εσύ, έτσι. Κάνεις ένα αφιέρωμα, γιατί εδώ τώρα όλος προσβλήθηκε που είπα για το διμηνιό και δεν τέτοιο. Ναι. Okay. Για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο, όχι. Νομίζω, όχι, έχουμε. Μάριε, ήρεμα. Για να δούμε. Ναι, λέει σε όλα, μια πίτα γύρω και παίξτε 1-3 ΑΕΚ ακριβώς σκόρ, είμαι Παναθηναϊκός. Ωραία. Λέει ο... ποιος είναι αυτός? Α, πώς είναι εκείνος? 18 Αυγούστου σήμερα, τέλειος στο Πρωτάθλημα, φέτος Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά για την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε, μακάρι να κάνει τη νίκη εκεί πέρα στο Λεύσκι National Stadium, να γυρίσει εδώ, να πάει και να παίξει Champions League μετά από χρόνια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επιστρέφει μετά από το αθλητικό δελτίο Φώτης Παρόλας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως φέρονται να υποστήριξαν πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου. Κι ήσουν εσύ.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ξέρει κανένας το ίδιο. Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αγαπάμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι,

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Νιόνιος.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όρημων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αυθόδου πειρατού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνουν παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς. Αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς. Γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Πρωτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών σε υψόμετρο 600 μέτρων στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, Δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη δίκη. Ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο δρόμους που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνολικά 12 drones. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση των, που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά. Άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με 2 οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε και ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα βέβαια το λόγο το έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή, ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκυ, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές, εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Πάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφήσουν και να βιντεοσκοπήσουν αλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως οι υποδομές. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες Βίκη που διερευνώνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, που το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζυγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήσαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοση το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κελελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης, αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δόθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Δίκη, είναι να ελείψει μέτρων ασφαλείας και εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικονοπικές σίτες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μία μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ το 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγγέλη Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστες στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παρατηρηστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψωμα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες. Και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα, αφετέρου επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί θελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απευθύνε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, θερμανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Δίκη σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και οι παραγωγοί της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίδη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθχανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια. Οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτηρίου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ, έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου, και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό. Καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχθές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως δεν είναι τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει η νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. αγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο Ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας, σε καφετέρια snack bar, εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση των Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες θα έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάρθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλους Χαραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισημάνε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3-4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέει η παιδική αυτοδιοίκηση, ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού, και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια προς το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η ρήκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα και υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα φαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ, ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί, το οποίο όμως αυτό το Water Kiosk θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αρχαιοποιηθούν και 2 δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη ιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μια φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσινας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές, αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών, αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σύμφωνα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσινας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μία βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο τη διάγνωση, μπορεί όμως στο γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζεται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή, αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα. Κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν συνδυάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο. Αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά του είναι η ανάτηση τη απόφαση που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σα πω ότι ο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά, με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών του ΚΟΡΑ. Των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς

0: να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι, γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την πρώτη, την μία ή την άλλη απόφαση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται. Βίκη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, Βίκυ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 27, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκυ, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτιρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά Χρήστο. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποπολάρη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρη από το Πόπολο, δηλαδή το λαό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
3: Ποπολάρη από τη μία, κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
1: Έτσι.
3: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενη διαβίωσης τη Ζακύνθου, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτου.

0: για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-TRAC που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Και το Σωματείο Τέλνος υποβολάρει ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Τιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το αυτοτελές γραφείο διαχείρισης ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το
1: Αντώνη.
2: Πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως στις τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τους συλλόγους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοποννησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
3: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Στεγέας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, Δίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα, μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά: βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, χλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Στεγέας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο με μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρελού.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβησε Σύφηνο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξαιρεσία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, στο χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς το μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλκα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με, με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
6: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εκστάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου Σύφνο με τους 3 νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Έχουμε το βίντεο, έχουμε μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
6: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
9: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο Έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
6: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Σύφνου, στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
10: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
6: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει σε Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός τύπος?
11: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα γρηγόρη το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
6: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το βρετανικό τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Air News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του Air News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Air News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία-νεκροδομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
6: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στη τηλεόραση του Air News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
12: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο στην γύρω περιοχή λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει το η Ελλάς με συγκεκριμένο το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
6: Κωνσταντίνος, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο σε Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλού, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, της αυτοψίας και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσο από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα Περιστέρια της Σαλαμίνας και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
6: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
13: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
6: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένης οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά, τη μεγάλη που αποδείχθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο 0, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης. Και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της. Φέρεται από φωτιά που άναψε από με χρήση γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία, ωστόσο, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν σε υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας στο Χαλάνδρη. Θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο. Ωστόσο, όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την. Στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
6: Στα Σελήνια, ναι.
14: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του Βρώμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
6: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Παλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονογράμματα και τις αποζημιώσεις. Αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
15: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
16: Όπως είχε γίνει και στο Πορτογερμενό και στην Ψάθρα.
15: Ναι. Με το Πορτογερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
16: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
15: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
16: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
15: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι Μάλιστα. πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα Μάλιστα. λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, ναι. γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Mm-hmm. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
6: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές, ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
15: Προφανέστατα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΕ. Και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε, αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το αναφερτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
6: Τελικά ευθύνεται το ΔΔΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
17: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΔΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΔΕ το 1% των πυρκαγιών.
18: Ναι, το 30%.
17: Το 1%. Το 1%.
18: Α, το 1. Όχι, το 1%. Φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
17: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
18: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
17: πιθανόν.
18: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
17: Το στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
6: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Ενδασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
19: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρο, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
18: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό,
19: είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
6: Λοιπόν, είδαμε τι έγινε, τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία, ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
20: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες.

0: κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα, από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, έχουν ξεκινήσει επίσης όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως, έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως σκάει είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικής.
1: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, στο μετεωρολόγο του Ερνιούς, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρους στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα θα είναι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα, είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
1: Γιώργο Μανουήλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του, είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Επίσης, να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, καταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν... που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν απέναντι από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού, που ο κεφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι, και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού δηλαδή των κρατών ανεβαίνει, και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο στο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από 2 εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε 2 εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία, και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από 2 εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ, και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο. Και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα, και ειδικά το ντίζελ, έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση,
1: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
4: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο, το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα, διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο, και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο ενώπιση του χειμώνα.
1: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα από τα οποία μάλιστα φέρουν τυπογραφή του Ταγί Περτογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
5: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση, και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα, και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των θείων θαλασσών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα διεθνή φόρα, για τη στάση αυτή της Άγκυρας, και βεβαίως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιώαννη Λοβέρδες, νωρίτερα, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στην ήδη ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
6: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
3: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
6: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας το πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έγκαμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Μπάιντεν, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόορες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόορα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόορες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόορες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των 100 ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάννο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι για μένα. Ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο τους, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2031. Το δημόσιο χρέος αναφέρει θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίδων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα.

0: θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
1: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
2: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμένες το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει. Είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
1: Ωραία. Υπάρχει τώρα και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σα αδέκοστα.
2: Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω του 26 των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλησης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000 ευρώ.
1: Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η δεκάμερη απεργία αποχή, τα λέγαμε και χθες, έως τις 26 του μηνός των ελεγκτών της ΔΟΗ.
2: Ακριβώς.
1: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
4: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
3: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις, αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
4: Ναι.
3: Εν κατακλείδη.
4: Ναι.
3: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
4: Και
3: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, η Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 γενικοί οι γενικοί εισαγγελείς από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι

0: και το New Jersey να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με, με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
1: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε μέσω με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
2: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε περίπτωση που θα επενέβαιναν και αυτές, να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν θρυνήσατε, διότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
3: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
2: Ακριβώς.
3: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
2: Εργαζόμενους, όλοι καλά στην... δεν σε άκουσαν οι κολλητά.
3: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
2: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απο... Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
1: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνεται την ανταπόκριση αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο. Ευτυχώς. Δέσποινα, να πάμε τώρα πάλι στις άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
0: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο σκρόλινγκ, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
1: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και ο παδούς της, αλλά και 2.000 ο παδούς θα έχει ο δικέφαλο στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Πύργος, Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ στις 9 η ώρα, καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η Σάκα ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο το κέρδισε 1-0, ιτήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Ελένα Καραθάνου. Αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο, πλησίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου περίπου στις 2 το μεσημέρι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Καλή εικόνα της φωτιάς στο κόμιτο Καρίστου χωρίς να απειλεί οικισμό, 4 ενέργεια επιχειρούν. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα Καμένα στη Σαλαμίνα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Εκτιμάται ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν και βιντεοληπτικό υλικό. Και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Το κράτος θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον ΔΔΕ εάν η πραγματογνωμοσύνη δείξει έλλειψη συντήρησης, τόνισε. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμανό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και το χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στο τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τεταρτό νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια, μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 2026 να προβούν σε έλεγχους. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και κάτω από ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε νωρίτερα ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. 8 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν.

0: Είχαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία. Για περιττή κλιμάκωση που δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, έκανε λόγο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για τη Συρία και το Ιράκ, πρέσβης Τόμ Μπάρακ, σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύσεις 3 με 4 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Επικαιρότητα, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα και κάθε μέρα στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 και γι' αυτό περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γνωρίζετε νομίζω τον τρόπο εσείς οι ακροατές μας. Ωστόσο πάλι να σας υπενθυμίσω ότι στέλνετε το μήνυμα στο Earth News Radio, πατά τα αποστολή, το λάβαμε εμείς. Στείλτε μας φωτογραφίες, σχόλια, ό,τι θέλετε, από όπου θέλετε. Πείτε μας πού πήγατε διακοπές, πήγατε σε βουνό ή θάλασσα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο AirTeco και φυσικά για όλες τις εξελίξεις μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στις εκπομπές μας, στα δελτία μας και φυσικά μέσα από το earthnews.gr. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο, ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο, η Έλενα Καραθάνου. Να πούμε ότι βρισκόμαστε προς αναμονή των εξελίξεων για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο, όταν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, έπεσε ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο εκεί στη Σύφνο, μόλις λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο. Για έναν έμπειρο πιλότο, κάνουν λόγο οι συνάδελφοί του, αναμένεται το πόρισμα να δούμε αν όντως υπήρχε μηχανική βλάβη που κάποιοι το φωτογραφίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για τα ακριβή αίτια. Είναι κάτι όμως το οποίο είναι μια μεγάλη τραγωδία. Και φυσικά το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, η Σαλαμίνα. Εξετάζονται και εδώ τα αίτια της φωτιάς στα δύο μέτωπα. Είχαμε και δύο απώλειες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν στην Χαράδρα και εκεί δυστυχώς βρέθηκαν μετά από ώρες η σωρή τους. Τώρα να δούμε ποια είναι τα αίτια και εκεί. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανότατα να οφείλεται αυτή η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όλα είναι στο τραπέζι. Και φυσικά ξεκίνησαν οι αυτοψίες. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 15 κτίρια με ζημιές, με το Δήμο να ετοιμάζει ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα.

0: Δεν λοιπόν οι φωτιές από το χάρτη. Το αισιόδοξο είναι και το θετικό όσον αφορά μια φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία το μεσημέρι στο Κόμιτο Καρίστου και χρειάστηκε εκεί να λάβουν μέρος και εναέρια μέσα. Ευτυχώς επικοινωνήσαμε νωρίτερα με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο, ο οποίος μας είπε ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, θετικό αυτό, γιατί είχε εκδηλωθεί σε δασική έκταση και... Εντάξει, υπήρχε άμεση κινητοποίηση βέβαια και από τις επίγειες και τις ενέργειες δυνάμεις. Ωστόσο, ποτέ δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει, παρά τη δύναμη που μπορεί να έχει εκεί, δεν μπορεί να υπολογίσει την έκταση και τη διάσταση και πού μπορεί να καταλήξει αυτή η φωτιά. Αυτό είναι το ευχάριστο της ημέρας. Τώρα, θα σας... ταξιδέψω μέχρι τη Χαλκιδική, σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, σε όποιο πόδι και να πάτε. Όσοι έχετε πάει, σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Φυσικά έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και φαίνεται πως αυτές τις παραλίες τις έβαλαν στο μάτι ντόπιοι, τουρίστες, οι οποίοι διεκδικούν, να το πω έτσι απλά, ένα κομμάτι της. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι πηγαίνουν εκεί, αφήνουν την πετσέτα τους, την ξαπλώστρα τους, απολαμβάνουν τη θάλασσα και ξαναπαίρνουν μετά την ξαπλώστρα και την ομπρέλα και φεύγουν και πηγαίνουν στο σπίτι τους. Χτίζουν το σημείο εκείνο που έχουν επιλέξει, σε εισαγωγικά το χτίζουν, εκεί την ομπρελίτσα τους. Και θέλουν, ας πούμε, την έχουν κάνει δική τους αυτή την παραλία. Έρχεται όμως ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής και μετά από συστάσεις, εφόσον είδε ότι, ότι παράκουσαν τέλος πάντων τις συστάσεις, αποφάσισε και ξύλωσε όλες αυτές τις ξαπλώστρες. Θα μας πει περισσότερα ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο κύριος Λευτέρης Ταρκάσης. Να μας πείτε, κύριε Ταρκάση, και πόσες τελικά ξαπλώστρες καταφέρατε και ξυλώσατε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Όπως και εσείς σωστά είπατε, μετά από κάποιες καταγγελίες που είχαμε από κατοίκους της περιοχής και βλέποντας και εμείς οι ίδιοι ότι πολλοί παραθεριστές χρησιμοποιούσαν παράνομα όλη την περιοχή εκεί πέρα και για όλη τη μέρα, αντί όπως λέτε σωστά να πάνε να στήσουν την ομπρέλα τους, να κάνουν τον μπάνιο και για να υπάρχει πάντα ελεύθερη προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες, τοποθετούσαν τις ομπρέλες και τις άφηναν εκεί. Οπότε, μετά και από δύο συστάσεις που κάναμε, σήμερα προχωρήσαμε στην περιοχή της Γερακινής και καθαρίσαμε την περιοχή από όλα αυτά που θεωρούνται απορρίμματα. Mm-hmm. Πάνω από 100 ομπρέλες, ξαπλώστρες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είχαν στήσει
0: 100
1: εκεί.
0: 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν δηλαδή ιδιώτες, παραθεριστές εκεί όλο το 24ωρο μόνιμα.
1: Εμείς τις βρήκαμε, εφόσον τις βρίσκουμε 6,5 ώρα το πρωί, σημαίνει ότι αυτές παραμένουν εκεί και τη διάρκεια της νύχτας, οπότε θεωρείται σαν μια τύπου μόνιμη κατασκευή εκεί πέρα παράνομα, ναι. Οπότε τα σηκώσαμε για να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη θέλει να πάει και να κάνει τον μπάνιο του με την πετσέτα του, να κάτσει με την ομπρελίτσα του, αλλά μετά όταν έρθει η ώρα να φύγει να μπορέσει να αφήσει το χώρο για να μπορέσουν να πάνε και οι υπόλοιποι πολίτες να χαρούν την παραλία.
0: Ναι, γιατί σε μια παραλία δεν πάνε όλοι την ίδια ώρα. Είναι οι πρωινοί τύποι και είναι και εκείνοι που φεύγουν μετά το μεσημέρι και πηγαίνουν το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα. Άρα, όποια ώρα και να πας, είναι, βλέπεις εκεί πέρα μόνιμα τις ξαπλώστρες στην παραλία.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια παντού και εμείς δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε τις συστάσεις, κάθε χρόνο κάνουμε τις παρεμβάσεις. Θεωρούμε ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να είναι και λίγο καλύτερα, αλλά πρέπει οι ίδιοι πολίτες να καταλάβουν ότι η παραλία δεν μας ανήκει. Είναι ένας χώρος όπου πάμε, κάνουμε το μπάνιο μας και μετά παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε και ξαναπάμε όποτε ξαναθελήσουμε.
0: Τι παραλία είναι αυτή? Είναι διάσημη? Έχει χαλίκι? Έχει άμμο?
1: Εντάξει, διάσημη τώρα σε σχέση με τη Χαλκιδική, επειδή ο Δήμος Πολυγύρου δεν είναι σε κάποιο από τα πόδια, είναι λίγο πιο ψηλά, δεν είναι ιδιαίτερα διάσημη, αλλά δεν πάβει να είναι μια παραλία η οποία έχει άμμο, είναι πάρα πολύ καλή η θάλασσα και γενικά όλη η Χαλκιδική έχει.
0: Έχεις όλους τους λόγους να βρεθείς και σε αυτή την παραλία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση έτσι όπως την περιγράφετε. Δηλαδή...
1: Βεβαίως, έχει ιδιαίτερη προτίμηση.
0: Και για τα παιδιά και για όλες τις ηλικίες είναι είναι κατάλληλη.
1: Και για όλους. Βεβαίως. Η περιοχή είναι η συγκεκριμένη περιοχή και πιο δίπλα η άλλη παραλία και γαλάζια σημαία. Γενικά, η Χαλκιδική μας έχει πολύ γνωστές παραλίες γενικά και κόσμο και είναι και η περίοδος όπου είναι όλοι οι παραθεριστές. Βεβαίως είναι. Και γι' αυτό το λόγο και όλες εμείς, επειδή τώρα είναι ο περισσότερος κόσμος, θέλουμε να έχουν όλοι την ελεύθερη πρόσβαση να κάνουν τον μπάνιο τους.
0: Μάλιστα. Σε άλλες παραλίες υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες?
1: Βεβαίως, γενικά. Όχι, και στα όρια του Δήμου μας, βλέπουμε και σε όμορους Δήμους ότι είναι κάτι που γίνεται, αλλά και γενικά και σε όλη την Ελλάδα από ό,τι παρακολουθούμε. Ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται, μετά πρέπει και εμείς να κάνουμε τις αναλογικές ενέργειες.
0: Ήρθε κανένας κάτοικος εκεί της περιοχής να σας κάνει παράπονα και να σας πει?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτά. άλλοι το αντιμετωπίζουν, μπράβο, καλά κάνετε και έτσι πρέπει. Το αντιμετωπίζουν ότι σας πειράξαμε τώρα και εντάξει και δεν κάνουμε κάτι και δεν εντάξει. Αυτά είναι πάντα στα πλαίσια της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε.
0: Ή πήγαμε λίγο για φαγητό και θα επιστρέφαμε.
1: Τα γνωστά, εντάξει.
0: Δεν μου λέτε, είναι και τουρίστες ή μόνο ντόπιοι που αφήνουν εκεί την ξαπλώστρα τους?
1: Εντάξει, οι ντόπιοι όχι συνήθως. Συνήθως είναι παραθεριστές και τουρίστες αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί οι ντόπιοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για την περιοχή τους και δεν νομίζω ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και προφανώς ζουν και από τον τουρισμό και δεν θέλουν να υπάρχει αυτή ακριβώς, η άσχημη εντύπωση στους τουρίστες που έρχονται
1: έτσι,
0: και αυτές τις μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Τους ενδιαφέρει η εικόνα να είναι ωραία. Δηλαδή, συνήθως οι καταγγελίες δεχόμαστε από ντόπιους που λένε ότι ελάτε, κάντε κάτι για να μπορέσει η παραλία μας να είναι εύκολα προσβάσιμη προς όλους τους τουρίστες της περιοχής.
0: Άρα, είναι οι τουρίστες εκείνοι που θα έρθουν να μείνουν μια εβδομάδα, βρίσκουν την παραλία, τους αρέσει, είναι κοντά ενδεχομένως στο κατάλημα που μένουν και λένε εδώ θα μείνω.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, έτσι όπως το λέτε, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως πρέπει να σεβόμαστε και τον άλλον, εκείνος ο οποίος θα έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή, το απόγευμα, το νωρίς το μεσημέρι, και θέλει να είναι ελεύθερη η παραλία.
1: Μα εμείς δεν λέμε ότι κάποιος πρέπει να πάει και να είναι μία ή δύο ώρες. Μπορεί να κάτσει και όλη τη μέρα, αλλά δεν είναι το φαινόμενο να βλέπεις την κλειστή την ομπρέλα με γύρω-γύρω τις ξαπλώστρες δεμένα, πακτωμένα, και να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει και να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Αυτό είναι που δεν θέλουμε καθόλου σαν εικόνα και γι' αυτό κάνουμε και τις ενεργείες μας.
0: Μάλιστα. Και πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες?
1: Επειδή θεωρούνται σαν απορρίμματα, αυτά καταλήγουν στην ανακύκλωση. Το πάμε σε ανακύκλωση, σαν απορρίμματα προς ανακύκλωση.
0: Α, μάλιστα. Α, δεν τα επιστρέφετε, δηλαδή δεν ήρθε κανένας να σας πει δώστε μου τουλάχιστον την ομπρέλα
1: μου? Όχι.
0: Γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί κιόλας.
1: Όχι, ναι, δεν θα έρθουν κιόλας, αλλά ούτως ή άλλως και αυτό το έχουμε ενημερώσει, ότι εφόσον σηκώνονται και θεωρούνται, είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάμε και στις αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς.
1: Καλό
0: καλή
1: υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, καλή σεζόν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο κύριος Λευτέρης Ταρκάσης. Ο Δήμος έφτασε στο σημείο δηλαδή να πάει να ξυλώσει καρέκλες και ξαπλώστρες που αφήνουν εκεί οι λουόμενοι, γιατί θέλουν μια μόνιμη θέση στην παραλία για όσες μέρες θα βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Το έχουμε δει πράγματι και σε άλλες παραλίες και σε άλλους Δήμους. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσείς συνεχίστε, στέλνετε μας μηνύματα να μας πείτε, επιλέγετε βουνό ή θάλασσα. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα, θα το πούμε λίγο μετά, γιατί θα έρθει τώρα η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο να σας ενημερώσει έτσι πολύ σύντομα για τις τελευταίες εξελίξεις και εμείς σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Αυτός είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά με

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου. Επιχειρούν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Κάει και ολοσχερός από στακτήριο Τσικουδιά στο Σφακάκι Ρεθύμνου. 1/4 πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Να πω μια καλησπέρα και εγώ στη Σταυρούλα που μας έστειλε μήνυμα. Δεν μας είπες όμως, επέλεξες για φέτος διακοπές, διακοπές να πας στο βουνό ή στη θάλασσα? Στείλε μας ένα μήνυματάκι γι' αυτό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όταν ακούμε καλοκαιρινές διακοπές, το μυαλό όλων μας πάει στη θάλασσα. Τουλάχιστον το δικό μου σίγουρα πάει εκεί. Όλο και περισσότεροι όμως επιλέγουν είτε για λίγες μέρες, είτε για όλες τις ημέρες, τέλος πάντων όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, να περάσουν τις μέρες αυτές κοντά στη φύση. Ένα από τα μέρη αυτά που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το καλοκαίρι ότι θα πάω ή πήγα, είναι περιοχές γύρω από τον ποταμό Αχέροντα. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό αυτό το μέρος? Γιατί αποκτά τέτοια δημοφιλία αυτός ο προορισμός? Εντάξει, έχει εντυπωσιακά φαράγγια, έχει πράγματα να κάνεις από δραστηριότητες, αλλά για να δούμε πόσο πολύ επένδυσαν οι ντόπιοι σε αυτό και έχει τέτοια και προσελκύει τόσο πολύ κόσμο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Δήμαρχος Σουλή, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ξεχάστε τις παραλίες, ανακαλύψτε τον Αχέροντα. Το μότο του τίτλος. Δήμου μας.
0: Πολύ ωραίος τίτλος αυτός. Αλήθεια, φέτος άκουσα πάρα πολύ, θα πάμε κοντά στον ποταμό Αχέροντα.
1: Ο ποταμός Αχέροντας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Συνδυάζει το αμυγός, το ορεινό τοπίο, με το υδάτινο του ποταμού του. Και μπορεί ο επισκέπτης να επιλέξει πολλά πράγματα εκεί. Δηλαδή, όπως το είπατε κι εσείς, από διάφορες δραστηριότητες, διακοπές με δράση, περιπέτεια, τόπος με ιστορία και μύθο. Εκεί πρωταγωνιστεί η φύση. Μπορεί να επιλέξει ωραία καταλήματα, φτηνά καταλήματα. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι και δίπλα και στις παραλίες για όποιον επιλέξει διακοπές στην περιοχή τη δικιά μας, στην περιοχή του ποταμού Αχέροντα, τη Γλυκή, το χωριό που είναι εκεί. Και
0: με εύκολη
1: αξίζει...
0: πρόσβαση φαντάζομαι, δηλαδή, όχι κομματόδρομους
1: εύκολη...
0: και τέτοια.
1: Όχι. Εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Και είναι ο μυθικός ποταμός, mm-hmm. δεν είναι μόνο το φυσικό του τοπίο, είναι ένας ποταμός γεμάτος ιστορία, μυθολογία. Το όνομα του ποταμού, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχαία ελληνική μυθολογία, τον κάτω κόσμο.
0: Και μπορούν να μάθουν και πολλά εκεί.
1: Να μάθουν πολλά, και έτσι μια επίσκεψη στον Αχέροντα δεν είναι μια απόδραση μόνο στη φύση, είναι και ένα ταξίδι στον χρόνο, σε ιστορίες, μύθους που έχουν μείνει ζωντανοί πάρα πολλά χρόνια. Και αξίζει να επιλέξεις και το βουνό, όχι μόνο τη θάλασσα, για την επαφή που έχουμε με τη φύση, για τις πολλές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν, πεζοπορία, ράφτινγκ, υπασία.
0: Είναι για όλα τα γούστα δηλαδή.
1: Είναι πραγματικά για όλα τα γούστα και είναι και κοντά σε οτιδήποτε μπορεί κάποιος να χρειαστεί. Με, όπως είπα, φτηνά καταλήμματα, καλό φαγητό, πολύ καλό φαγητό. Από τα καλύτερα τυροκομεία έχει παραμυθιά η ευρύτερη και ο Δήμος Σουλίου στην Ήπειρο γενικότερα. Θυμίζεται για τα τυροκομικά προϊόντα και πάρα πολλά άλλα, και μπορεί κάποιος να το περπατήσει, να φτάσει από τον ποταμό Αχέροντα, μπορεί να φτάσει μέχρι το ηρωικό Σούλι, από τη σκάλα της Δαβέλαινας να περπατήσεις, συνδυάζει και μονοπάτια ο ποταμός, περνάνε μέσα και αυτές τις φυσικές διαδρομές απείρου καλούς. Για μας και για όλο τον κόσμο, πιστεύω.
0: Άρα, αν έρθει κάποιος ή όσοι ήρθαν τέλος πάντων για 10 μέρες, για παράδειγμα, που ήταν η άδειά τους, δεν βαρέθηκαν, είχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν.
1: Έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Έχουν, εκτός από το να κάνουν τις δραστηριότητες όλες στο ποτάμι, να δουν, να ηρεμήσουν, να ακούσουν το νερό. Είναι από τα λίγα ποτάμια, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που το νερό είναι καθαρό και μπορεί κάποιος να πιει από τις πηγές. Και πας προς τα πάνω, προς το Σούλι, είναι πεντακάθαρο το ποτάμι. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο ποταμό, που εκτός στην ιστορία είναι και τόσο καθαρός, το φαράγγι του Αχέροντα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και θα καμείνεις αρκετές μέρες εκεί. Μπορείς να επισκεφτείς το Σούλι, το ηρωικό Σούλι. Μπορείς να έρθεις στην Παραμυθιά, που εδώ έχουμε και το, έχει ανοίξει και το Μουσείο Πολυχώρος Βούλγαρη. Ένα κόσμημα για την περιοχή που έγινε δωρεά από την οικογένεια Βούλγαρη, τη γνωστή οικογένεια κοσμημάτων του οίκου Βούλγαρη, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρκετούς επισκέπτες και περιμένουμε και ακόμα περισσότερους και είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Σύντομα θα γίνουν και τα εγγένεια, πιστεύουμε, παρουσία της οικογένειας Βούλγαρη και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η Παραμυθιά, ο Δήμος Σουλίου, ο Αχαίροντας έχουμε ξεκινήσει εδώ και τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύουμε στον εναλλακτικό τουρισμό, πιστεύουμε σε διάφορες μορφές τουρισμού που θα φέρουν και μπορεί κάποιος επισκέπτης να μείνει περισσότερες μέρες και να επισκεφτεί όλα τα χωριά μας, που είναι το καθένα από τα 32 που έχουμε ιδιαίτερα ξεχωριστά και διαφορετικά, με πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε κάθε ένα από αυτά.
0: Ουσιαστικά επενδύεται στον τουρισμό όχι μόνο το χειμώνα ή λίγες μέρες το καλοκαίρι, όλο το χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Επενδύουμε όλο το χρόνο. Η Παραμυθιά έχει και τη μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη που γίνεται εδώ 100 και πλέον χρόνια, το οποίο είναι μια εβδομάδα στον Οκτώβρη. Μετά έχουμε το παγοδρόμιο και το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο έχουμε παγοδρόμιο τόσο μικρός δήμος, αλλά με τόσο μεγάλο άνοιγμα στα παιδιά και στο κοινό που είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά. Αυτό γίνεται όλο το Δεκέμβριο. Ακολουθεί το φεστιβάλ που έχουμε το καλοκαίρι. Φεστιβάλ βραβευμένο 2 φορές στα καλύτερα βραβεία των Δήμων. Και πέρσι και πρόπερσι και φιλοδοξούμε και φέτος. Με πολλές θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα, μουσικά, δρόμενα και πολλά πράγματα για τα μικρά παιδιά. Όλο το χρόνο κάποιος έχει κάτι να δει, εκτός από τα πολιτιστικά, εκτός από τα πολλά πανηγύρια που έχει εδώ η περιοχή, που είναι και αυτά ξεχωριστά και ιδιαίτερα, που φέτος πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και θέλω να πω γίνεται μεγάλη στροφή του κόσμου και της νεολαίας σε αυτού του είδους τη διασκέδαση, και αυτό πολύ σημαντικό, και η περιοχή αρχίζει και βγαίνει ξανά μπροστά εκεί που έπρεπε να ήταν πάντα.
0: Άρα εσείς βλέπετε διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, βλέπετε, υπάρχει αύξηση στο τουρισμό?
1: Υπάρχει, ναι. Ο τουρισμός εδώ στη δικιά μας περιοχή πάει πάρα πολύ καλά, γιατί όπως σας είπα η περιοχή είναι μισή ώρα από τα Ιωάννινα, μισή ώρα από τη θάλασσα, από τις καλύτερες παραλίες ίσως της Ελλάδας, τα Σίβωτα, την Πάργα, τις παραλίες της Πρέβεζας.
0: Όντως είναι πολύ ωραία η προορισμή αυτή.
1: Και πραγματικά είναι αυτό το
0: πολύ ωραία ομορφιά.
1: Αξίζει κάποιος να έρθει και είναι και αυτό το αξίζει οικονομικά κάποιος να έρθει. Δηλαδή τώρα το να πας μισή ώρα από τον Αχαίροντα είναι 20 λεπτά η παραλία, αλλά από την, και από την Παραμυθιά.
0: Για μας τους Αθηναίους τα 20 λεπτά, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τίποτα, να ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, έτσι είναι, γιατί τώρα κάθεσαι από το Παγκράτη στην Γλυφάδα,
0: ναι,
1: μια ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς να είναι τα 20 λεπτά κάτι, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Πάμε την πια Γλυφάδα και Σαρονίδα και δηλαδή και σε πολύ μακρινές περιοχές.
1: Θες όλη τη μέρα στο αυτοκίνητο στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
1: Εδώ με μία ώρα μπορείς να επισκεφθείς πάρα πολλά, να κάνεις μεγάλες αποστάσεις.
0: Και να απολαύσεις και τη διαδρομή, και να το πούμε και αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Η περιοχή είναι σε ανάπτυξη. Θα δούμε τώρα πόσο θα συνεχίσει. Προσπαθούμε.
0: Νομίζω αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς, από εκείνους που ασχολούνται με τον τουρισμό, δηλαδή να κρατήσετε τον κόσμο.
1: Να μείνει ο κόσμος και βεβαίως και το κράτος, που και αυτό πρέπει να είναι δίπλα μας και να παροτρύνει τους νέους με διάφορα πράγματα να μείνουν εδώ, να κατασταθούν εδώ, να μπορέσουν εδώ να γίνουν διάφορα, να μπορέσουν να δουλέψουν τα παιδιά.
0: Να δουλέψουν στον τόπο τους.
1: Να δουλέψουν οι νέοι, να δουλέψουν στον τόπο τους. Ήδη εδώ σε εμάς γίνεται ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο από τα μεγαλύτερα φαρμακευτική κάναβη, που θα απασχολήσει πάνω από 200 άτομα όταν ολοκληρωθεί, πιστεύουμε σύντομα. Και εδώ θα μείνουν, ήδη ενδιαφέρονται άτομα να επαναπατριστούν πάρα πολλά από Γερμανία, γιατί εμείς έχουμε και πολλούς μετανάστες στην Γερμανία εδώ, από την περιοχή του Δήμου μας. Γίνονται προσπάθειες και να επαναπατριστούν πάρα πολλά από Γερμανία, γιατί εμείς έχουμε και πολλούς μετανάστες στην Γερμανία εδώ, από την περιοχή του Δήμου μας. Γίνονται προσπάθειες και βλέπουμε ότι συνέχεια όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Φυσικά βολεύει πολύ, γιατί είναι και το λιμάνι στα 15 λεπτά από το Δήμο μας, Ιγουμενίτσας, και αυτό είναι σημαντικό.

0: σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα με πείσατε. Για διακοπές, τον αχαίροντα. Όντως, τα συνδυάζεις όλα. Πηγαίνεις και στις θάλασσες και βλέπεις και ωραία μέρη. Και πραγματικά και εγώ άκουσα φέτος πάρα πολύ αυτή την περιοχή και μου έκανε τρομερή εντύπωση που επέλεγαν βουνό και όχι θάλασσα. Αλλά η αλήθεια είναι πως μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Και, έχετε και χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν εμείς δηλαδή
0: λέγαμε
1: πάμε μέσα στο air-condition. Μπράβο, εσείς θέλατε κουβερτούλα.
0: Εκεί πραγματικά θες κουβέρτα και είναι πολύ. Φέτος, δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά και θέλω να πω ότι επιλέγοντας τον αχαίροντα δεν επιλέγεις βουνό αντί για θάλασσα. Επιλέγεις ένα προορισμό που φύση, νερό, περιπέτεια, ιστορία, μυθολογία συναντιούνται. Άρα ξεχάστε παραλίες, ανακαλύψτε αχαίροντα.
1: Ωραία, και θα κλείσουμε με αυτό το μότο που είναι και του Δήμου σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο, τη Μαρία Μανάκα, που υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη σε περιοχή της, του Εύρου. Γεια σου Μαρία. Μαρία, η Μαρία δεν μας ακούει. Είναι η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Θα την καλέσουμε πάλι, γιατί νομίζω έχει ένα πρόβλημα η γραμμή. Μαρία, μας ακούς? Δεν σε ακούω εγώ. Μαρία, καλησπέρα. Εντάξει, θα την καλέσουμε πάλι να δούμε τι γίνεται εκεί με μια φωτιά στην περιοχή, σε περιοχή του Εύρου. Θα μας ενημερώσει λίγο. Είπαμε και νωρίτερα ότι οι φωτιές, με το που σβήνουν τη μία οι πυροσβέστες, έχουμε την άλλη. Και στην Κάριστο πάλι είχαμε, στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, είχαμε μια φωτιά και επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο, ο οποίος ευτυχώς μας είπε ότι κατεσβέστη, γιατί εκεί φυσικά υπήρχαν και εναέριες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, την έχουμε τη συνάδελφο, τη Μαρία Μανάκα.
1: Μαρία. Με έχετε.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, παντού φωτιές?
1: Εντάξει, ευτυχώς αυτή αντιμετωπίστηκε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρα 10. Είναι ένα σημείο ανάμεσα στα σοκισμούς Κόμαρα και Πεντάλοφους. Οριοθετήθηκε ευτυχώς. Το σημείο που έκαψε είχε σύντο Καλαμιές. Υπήρχε μία μικρή έτσι ρεματιά που θεωρείται δασική έκταση, και εκεί επιχείρησαν τα πυροσβεστικά μέσα και οι άνδρες και έγιναν και 2-3 ρήπες σε πολυκόπτερο. Ευτυχώς όλα καλά, και έτσι επιστρέφουν οι περισσότεροι άνδρες και τα οχήματα στη βάση τους.
0: Και δεν επεκτάθηκε και κατάφεραν και, και την περιόρισαν και έσβησε η φωτιά. Μάλιστα. Mm-hmm. Γιατί ναι, βέβαια, γιατί αν προχωρούσε σε δασική έκταση εκεί θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Εντάξει, η περιοχή του Πενταλόφου φημίζεται για το δάσος της. Εντάξει, ευτυχώς όμως μπορέσανε και
0: λειτουργήσαν εγκαίρως και κατάφεραν και την περιόρισαν.
1: Την διάσανε, όπως λένε στην ορολογία τους, ναι, οι πυροσβέστες. Την διάσανε τη φωτιά.
0: Αέρα έχετε?
1: Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε όπως εχθές. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο υποτονικά και πνέουν και νοτιάδες ασθενείς. Ως μέτρη το πόλι δεν έχουμε τους βοριάδες που είχαμε χθες και προχθές που ήταν έτσι έντασης αρκετής.
0: Αισιόδοξο αυτό, γιατί και αυτό βοήθησε ο καιρός. Είναι πάντα σύμμαχος όταν δεν υπάρχει αέρας, είναι πάντα σύμμαχος. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ήταν η Μαρία Μανάκα, η οποία μας είπε ευτυχώς ότι την έσβησαν τη φωτιά, την έπιασαν όπως λένε και οι πυροσβέστες στην ορολογία τους, και ευτυχώς, αφού δεν υπήρχαν και ισχυροί άνεμοι, και κατάφεραν και την περιόρισαν πάρα πολύ γρήγορα.

0: News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητας. Εδώ είπαμε θα είμαστε όλη την εβδομάδα μαζί, 3 με 4. Είμαστε αρκετά λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Όμως θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που φαντάζομαι θα αρέσει σε όλους. Και έχει να κάνει με το μασάζ. Είναι μια λέξη που για τους περισσότερους σημαίνει, νομίζω, χαλάρωση, σημαίνει ευεξία. Κι όμως, πίσω από αυτές τις τεχνικές υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επαγγελματισμού, τεχνικής και πλέον πρωταθλητισμού. Καλά ακούσατε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα. Κι όμως, το μασάζ πια έχει πάει σε άλλο επίπεδο, στον πρωταθλητισμό. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Δαφνά, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στην Κοπεχάγη, που έγινε αυτός ο αγώνας, να το πω, έγινε πρόσφατα. Καλησπέρα, κύριε Δαφνά. Και μας φέρατε και μετάλλιο, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που μπορούμε να μιλήσουμε για τη θεραπευτική μου άλλαξη, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει 5 πράγματα παραπάνω σε τι μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Εγώ το είπα μασάζ, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας, έτσι, και για να γίνει πιο κατανοητό. Δεν ήξερα όμως ότι υπάρχουν και αγώνες και μπορείς να πάρεις ακόμα και μετάλλιο για τη χώρα σου.
1: Ισχύει. Εδώ και 10 χρόνια είναι αυτός ο διαγωνισμός που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στη Δανία, συγκεκριμένα στην Κοπεχάγη. Υπάρχουν διάφοροι διαγωνισμοί, national επίπεδου, αλλά εκεί είναι ο πιο μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος συμμετέχουν πάρα πολλοί θεραπευτές από όλο τον κόσμο, κορυφαίοι στο επίπεδο, και είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός που πρέπει να αναδείξεις πολλά πράγματα για να θεωρηθείς παγκόσμιος θεραπευτής.
0: Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό στη χώρα μας όμως.
1: Γίνεται και εδώ στην Ελλάδα σαν διαγωνισμοί πάνω στο θεραπευτική μάλαξη σε διάφορες κατηγορίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό το έχουν
0: πιο διαδεδομένο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Φτάσαμε σε αυτό το φιναλίστ και κερδίσαμε το ασημένιο μετάλλιο.
0: Εσύ πώς ξεκίνησες την επαφή σου με το μασάζ?
1: Έχω την τύχη να έχω έναν ξάρεφο, λοιπόν, ο οποίος είναι θεραπευτής. Και επειδή ήμουν αθλητής πολλά χρόνια, έφτασα να παίζω και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε να βλέπω την καλύτερη επίδοση στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μην έχω τραυματισμούς και ό,τι τραυματισμοί έχουν προκύψει να με βοηθάνε να λύνονται πιο γρήγορα. Οπότε αυτό είναι ένα ενδιαφέρον για μένα, το οποίο όταν αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, θα με βοήθησε η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που είχα πάνω μου σωματικά, να μπορώ να την προσφέρω και στους ανθρώπους και κυρίως αθλητές.
0: Μάλιστα. Και πώς γίνεται αυτός ο διαγωνισμός? Δηλαδή, θέλω να πω, ποιος αποφασίζει αν, ας πούμε, οι κινήσεις, οι μαλάξεις είναι καλές, και πώς φτάνει στο σημείο να κερδίσεις ένα μετάλλιο?
1: Υπάρχουν κριτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι θεραπευτές ήδη, και μέσα από αυτή την προσπάθεια που παρουσιάζουμε εμείς τη μάλαξη, έχει να κάνει με την εργονομία, έχει να δείξεις τη σωστή κίνηση με το σώμα σου, με το βάρος σώματός σου, ώστε να μην κουράζεις τα χέρια σου και δεν βγαίνουν τραυματισμοί μετά στον θεραπευτή. Και υπάρχουν και σωστές τεχνικές που πρέπει να δείξεις ότι πατάς πάνω σωστά στους μυς, το οποίο δεν τραυματίζεις, αλλά θεραπεύεις.
0: Αυτό. Άρα ουσιαστικά η βαθμολογία προκύπτει από τον άνθρωπο που θα του κάνει το μασάζ?
1: Υπάρχουν κριτές γύρω από την ώρα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
0: Που βλέπουν δηλαδή τις κινήσεις σου.
1: Πρέπει να έχει συνεχόμενο flow, έτσι ώστε να υπάρχει η εργονομία από το σώμα σου και μεταφορά πάνω στον άνθρωπο, στο δέχτη, για να υπάρξει και η διόρθωση πάνω στο πρόβλημά του και να αισθάνεται καλύτερα. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος επιβάλλει πολύ να έχεις σωστή εμφάνιση, να έχεις ωραία παρουσία και στο κρεβάτι που θα ξαπλώσει ο δέχτης. Είναι πολλά πράγματα και πολλά κομμάτια που πρέπει να

0: αποδείξει και την ώρα ότι τα κατέχεις και ότι μπορείς να τα προσφέρεις σε έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Και επίσης και πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο δέχτης ότι δεν είναι απλά μια χορογραφία, ένα πρωτόκολλο το οποίο στο δείχνει κάποιος και το κάνεις. Πρέπει να φουγκράζεσαι τι χρειάζεται κάθε σώμα σε κάθε συνεδρία.
1: Μάλιστα. Πάντως, όταν λέμε μασάζ, στο μυαλό μας πάει κατευθείαν η χαλάρωση, που φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σωστά. Η λέξη μασάζ όντως παραπέμπει σε χαλαρωτικό μασάζ. Αυτό που κάνω εγώ προσωπικά είναι θεραπευτική μάλαξη. Έχει να κάνει με τον κόσμο ότι όλα τα σώματα δεν είναι ίδια. Κάθε σώμα πρέπει να τα φουγκραστείς διαφορετικά και να καταλάβεις τι χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσεις να το βοηθήσεις να νιώσει καλύτερα από ό,τι ήρθε σε σένα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παρεξηγούν το μασάζ ή μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά για το μασάζ. Όταν όμως θες να θεωρείς επαγγελματίας μασέρ ή να το πούμε διαφορετικά επαγγελματίας θεραπευτής, πρέπει να ξέρεις ότι κάθε σώμα πρέπει να καταλάβεις τι χρειάζεται, να έχεις μιλήσει νωρίτερα με τον άνθρωπο, γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για άνθρωπο, δεν μιλάμε απλά για ένα σώμα, δεν είναι μηχανή. Πρέπει να καταλάβεις αν υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, το οποίο να το γνωρίζεις, χρειάζεται στη διαδικασία να το ακουμπήσεις το σώμα και να φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις πώς μπορείς να το κάνεις καλύτερα. Πρέπει να μπεις στη θέση του δέχτη, η δικιά μου άποψη και προσωπική ευθύνη σε αυτό το κομμάτι είναι ότι πρέπει να τον κάνεις καλύτερα από ό,τι ήρθε για να μπορέσει να θεραπευτεί και να σου ξανάρθει και να μπορεί να σε προτείνει και στον επόμενο άνθρωπο.
1: Και στον επόμενο. Άρα πρέπει να έχει και εσύ να έχεις εκπαιδευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Πες με εν συντομία ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου. Γιατί...
0: Αυτός ο διαγωνισμός ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μένα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη γιατί εκπροσώπησα την Ελλάδα σε 300+ θεραπευτές ανά τον κόσμο και αυτή η διάκριση μου αποφέρει την ευθύνη ώστε να μπορέσω να δείξω σε θεραπευτές που θέλουν να εξελιχθούν ή να κατέβουν σε αγώνες πώς μπορείς να πάρεις μέρος και φυσικά πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα.
1: Ωραία, εύχομαι την επόμενη φορά να φέρεις και το χρυσό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Δαφνάς, πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στην Κοπενχάγη. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ κοντά μας και για τις επόμενες εκπομπές και για όλα τα δελτία. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, ήχος Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 3 πάλι το μεσημέρι. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμενό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναρτήσε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνι Πλέσα.
1: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή τη μικρή δόση αποτοξίνωσης από τα συνηθισμένα που παίζουμε στην δεύτερη δόση, γιατί θα είμαστε όλη την εβδομάδα με αυτόν τον ήχο, με ένα έτσι πολύ μικρό, ελάχιστο αφιέρωμα σε μία από τις ωραιότερες μουσικές που έχουμε ακούσει από τα διάφορα μουσικά είδη. Είναι η εβδομάδα που κυρίως ακούγονται ηχογραφίες από τον χώρο της jazz. Και κρατάω μια ισορροπία στις επιλογές της μουσικής μεταξύ διαχρονικών ηχογραφήσεων που είναι γνωστά και θέλετε να τα ξανακούσετε, αλλά και μερικά που είναι λιγότερο γνωστά, λιγότερο δημοφιλή. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα, γιατί είμαστε και αυτή την εβδομάδα σε απευθείας μετάδοση Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Ευχαριστώ τον Μιχάλη που είναι ο πρώτος που κάθε μέρα μου στέλνει το πρώτο μήνυμα πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και είναι η Julie London.

δεν θα πω ιστορίες για τα τραγούδια, έχω πει τις ιστορίες, γιατί αυτό το έχουμε παρουσιάσει μέσα στις διάφορες χρονιές. Πολύ λίγες πρόζες και περισσότερη μουσική αυτή την εβδομάδα. Θέλω να πω στον Ιωάννη σε ένα μήνυμα που έστειλε ποιο τραγούδι ήταν χθες πριν από αυτό της June Christie. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Cast Your Fate to the Wind με Vince Guaraldi Trio, και αφού άρεσε στον Ιωάννη, σκέφτομαι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ οι παχτές για αυτό το κομμάτι, να φέρω και την άλλη μηνία, να το θυμηθώ, με Sounds Orchestra.

Κάποια θα τα ακούσουμε και ίσως 2-3 φορές. Είναι αυτά που μου αρέσουν περισσότερο και δεν είναι άσχημα να τα ακούμε και 2-3 φορές μερικά την ίδια εβδομάδα. Όπως αυτό που το παίξαμε χθες, γιατί το παίξαμε στο τέλος και ήρθε ένα μήνυμα, δεν είπα και πολλά λόγια, απλώς να θυμίσω τον ήχο των Steely Dan. Πόσοι πολλοί από τον χώρο της μουσικής που ακούτε ίσως περισσότερο έχουν ακούσει και έχουν μεγαλώσει με αυτά τα κομμάτια. Χθες έπαιξα το Yeah Yeah με Mongo Santa Maria. Δεν θέλω να περιμένω το 65, όπου τότε βγήκε, να το παίξω με αυτόν που εμένα τότε ήταν εκείνος που μου μάθε το τραγούδι και που είναι ένας απίθανος Βρετανός μουσικός. Θα μιλήσουμε πολλές φορές για αυτόν στα χρόνια 65, 66 κτλ. Ο Georgie Fame.

Και όμως αυτός ανήκει στην Βρετανική εισβολή στην Αμερική, γιατί έκανε επιτυχία βοηθούμενος από τους Beatles, και όχι με αυτό μόνο, αλλά και με πολλά άλλα, και ανέβηκε και στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Ballad of Bonnie and Clyde αργότερα. Georgie Fame και Blue Flames.

7ος ιός, που και αυτόν οι φίλοι της pop και της rock το έμαθαν πρώτα από άλλες διασκευές, ας πούμε από τον Johnny Rivers. The In Crowd, Ramsey Lewis Trio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Τεμπλόν, η Κέρκυρα. Σε επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είχε σε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για τα αίτια των 2 πυρκαγιών, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. 15 λεπτά πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο True Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αυτό που ακούσαμε ήταν ηχογράφηση του 65 και αυτό έχει προγραμματιστεί στις εκπομπές που αρχίζουν την άλλη Τρίτη και πάλι. Η πρώτη εκπομπή για το 65, την άλλη Τρίτη. Και θα είναι πάρα πολλές, γιατί είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Ramsey Lewis III διασκέφασε το The In Crowd, που ήταν παλαιότερο του Dobby Gray. Το άλμπουμ ανέβηκε μέσα στα 5 πρώτα τότε. Αλλά και το single αυτό εδώ είχε την ευκαιρία, γιατί ήταν διαφορετικό το σύστημα στη δεκαετία του 60, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να ανέβει στα 5 πρώτα, δηλαδή εκεί που ήταν τα άλλα pop τραγούδια. Γιατί ακούστηκε, είναι αυτό που έκανα ένα σχόλιο, για ποιο λόγο ας πούμε, λέω τώρα ένα, το θέμα από την Οδύσσια δεν γίνεται επιτυχία, ενώ παλαιότερα θα μπορούσε να γίνει. Ή είναι γνωστό, αλλά δεν ανεμένει στα chart με το σύστημα που έχουν σήμερα.

Και αυτό ήταν επιτυχία. Μεταξύ εκείνων που αγούγαν τους Beatles και τους Stones ήταν και ο David Brubeck. Αυτό ήταν το Unsquare Dance. Και αυτό που θα ακούσουμε, για να ολοκληρώσουμε έτσι τα δύο πολύ γνωστά κομμάτια, και άλλες ηχογραφίες πολύ γνωστές, ο David Brubeck με το συγκρότημά του, είναι αυτό εδώ. Από εδώ ξεκίνησαν όλα.

Take 5, 1961, από τα κλασικά κομμάτια στην ιστορία της jazz. Dave Brubeck Quartet, και αυτό το άλμπουμ είχε κάνει επιτυχία και ήταν διαχρονική η επιτυχία του άλμπουμ. Διαλέγω τραγούδια από διάφορες δεκαετίες. Για να πάμε σε ένα πρωτοπόρο, πολύ πίσω, στη δεκαετία του 40.

και τι φοβερή σκηνική παρουσία. Ίσως σε κάποια στιγμή, σε ιστορικές αναδρομές που γίνονται, έχει δείξει το πόσο μεγάλο ταλέντο ήταν αυτός, που δεν τον έζησαν οι επόμενοι, έμαθαν τα κομμάτια του, ο Louis Jordan. Από το 1946 είναι αυτή η ηχογράφηση. Θα πρέπει να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι όλα αυτά που ακούτε στις εκπομπές και αυτήν την εβδομάδα δεν είναι από το διαδίκτυο, δεν είναι κατεβασμένα σε playlist, είναι από φυσικό προϊόν. Κυρίως, μια και ξέρετε που έχουν πάει τα βινίλια, είναι από τα CD των ίδιων καλλιτεχνών.

από τους μεγαλύτερους όλων, Miles Davis. Ήταν αυτό που ακούσατε και το κομμάτι λέγεται Miles, από το 1958. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια και σήμερα. Ο Θόδωρος θυμάται τον Jordan που ακουγόταν στην εκπομπή και στη δεκαετία του 70. Όλα αυτά έχουν ακουστεί, τα περισσότερα. Αυτό βέβαια που έπαιξα τώρα, όχι, άλλα του Miles Davis. Επίσης, να πω σε έναν άλλο φίλο που έχει φύγει πια το όνομα του από τα πρώτα, ότι όχι, δεν έχω κρατήσει ούτε ένα άλμπουμ. Εξάλλου και τα CD στη δεδομένη στιγμή θα πάνε όλα αυτά στο χώρο που θα είναι επισκέψιμος και από τον κόσμο. Θα πληροφορηθείτε στο μέλλον πώς θα γίνουν αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Πού πάμε τώρα? Chet Baker.

Chet Baker, Let's Get Lost. Και τη ζωή ήταν αυτή που είχε. Σύνθεση του Dizzy Gillespie. Λίγο πριν το τέλος και θα συνεχίσουμε αύριο. Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε μεικτή αστική περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε για ετοιμότητα το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστηση τη σημαία του μεγάλου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε ένα χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν με τα στενά κυκλωμένα και κάτω από ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάβ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Ούτε κατάφερε ο Αύγουστος να φτάσει στη 18η μέρα του. Χαμπάρι δεν πήραμε, παιδιά. Είναι 3η 18 Αυγούστου του σωτηρίου έτους 2026 και 8 και 16 πάνω κάτω. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Χθες όμως αποχαιρετήσαμε, χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από εκκλησία της Ουαλίας και εκεί οικογένεια και φίλοι, και εμείς νοητά αποχαιρετήσαμε την Bonnie Tyler. Το υπέροχο βελούδο της φωνής της. Καλά, αυτό δεν το αποχαιρετήσαμε, γιατί θα την ακούμε όσο συχνά το επιθυμούμε, αλλά τη φυσική της παρουσία. Αυτό με τους αποχαιρετισμούς. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, και άλλο κακό νέο, ιδιαίτερα για το πνευματικό κόσμο της χώρας. Στα 89 του, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, είναι αλήθεια αυτό, έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Αν οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι λάθος ή δεν αλλάξει κάτι, Τρίτη σήμερα, ναι, έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα η αποτεφρωσή του. Πολύ απότομα, με απώλειες μπήκαμε, και πάνω που ήθελα να σας πω για αυτό τον αυτοκράτορα του καλοκαιριού, που τελικά είναι πολύ δύσκολος μήνας αυτός ο Αύγουστος. Και χθες δεν δάγκωνα κι εγώ τη γλώσσα μου, ρε παιδιά. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, η οποία ηρίστο εν παρόδο έχει 2 ώρες διάρκεια όλη αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό τέτοια ώρα, αντί να ακούτε την ωραία φωνή της Έλενας Καραγιάννη, ακούτε μένα. Μέχρι και την Παρασκευή από τις 5 θα ξεκινάει το απολύτως σχετικό, και μέχρι τις 7 θα πηγαίνουμε παρέα για να παραδίδουμε την ενημερωτική σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έλεγα λοιπόν χθες, και το επαναλαμβάνω, δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου, πόσο, γιατί βιωματικά το έζησα, επειδή κυκλοφορώ με δίκυκλο συνήθως με ένα μικρό ηλεκτρικό σκουτεράκι, πας τόσο αργά που το 90% των απρόοπτων το προλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Ειδικά άμα έχεις συνηθίσει να οδηγείς σε μεγαλύτερες ταχύτητες με μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο, αυτό που πάει το ηλεκτρικό νομίζω ότι είναι σε slow motion η σκηνή. Είδα όμως και με αυτό, αλλά και με τη μοτοσυκλέτα μου, που είναι λίγο πιο ζωηρή από το ηλεκτρικό σκουτεράκι, ότι η συμπεριφορά μας, όχι τους, μας στο δρόμο, τώρα που είναι άδειοι οι δρόμοι της πόλης και είναι από τη μία υπέροχοι, γρήγορες οι διαδρομές, έχεις μία τάση να καλύψεις περισσότερη άσφαλτο. Λες, ρε παιδί μου, άδειο. Προλαβαίνω, τα φανάρια είναι πράσινα, τέτοιο αυτό. Δηλαδή με έπιασα και εμένα κάνα 2 φορές με τη μηχανή, γιατί άλλο δεν μπορεί και να θέλω εγώ να τρέξω να τρέξει, να θέλω να ανεβάσω το δίκτυ του κοντέρ. Είδα εντωμεταξύ και 2-3, καλά, ένας κοίταξε έτσι, είχε κόκκινο, σου λέει άδειος δρόμος, πέρασε. Εκείνη την ώρα έστριβε ένα μηχανάκι, το ότι δεν αγκαλιάστηκαν ήταν καθαρά τύχη. Και λέω, δεν πάμε καλά, αυτή η χαλάρωση δεν είναι ωραίο πράγμα. Και κάναμε συζήτηση χθες στο ξεκίνημα της εκπομπής και είχαμε και σχόλια ακροατών και ακροατριών ότι ναι, θέλει πολύ προσοχή, και διαβάζουμε σήμερα αυτό. Ένα ταξί πήγε να κάνει αναστροφή στην Παραλιακή, ενώ το όχημα ήταν στη μεσαία προς δεξιά λωρίδα, το είδα εγώ στο βίντεο, θέλησε να κάνει αριστερά αναστροφή. Δυστυχώς στη μεσαία λωρίδα ήταν άλλο όχημα, το οποίο πήγαινε κανονικά, και έτσι μια μοτοσυκλέτα που ερχόταν στην αριστερή, κανονικότατα, δεν τον είδε. Έπεσε πάνω του και ο άνθρωπος, 38-39, πόσο είναι σοβαρά στο ασκληπείο. Καλά, μετά είδα εκεί στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, μπήκε λέει ανάποδα μια κυρία με μια μαξάρα ωραία ακριβή, μπήκε ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα. Ένας μοτοσυκλετιστής τελευταία στιγμή την απέφυγε. Ποιος ξέρει πόσοι και πόσες είχαν λαχταρίσει λίγο πριν, γιατί αυτός είχε κάμερα στο κράνος και είδαμε το βιντεάκι. Και εδώ τα πράγματα, όσο πιο πολύ άπλα έχεις, όχι μόνο στο δρόμο, τόσο πιο πολύ
εγρήγορση και συνέπεια πνευματική χρειάζεται για να μην υποπέσεις αυτό που λέμε σε ολίσθημα. Στα γρήγορα, Θάνος Τσιμέκας, Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Όχι, είναι στην, έτσι. Μην είναι, δεν είναι ο Τσιμέκας. Αν και είναι πολιωδικός εγκέφαλος, αλλά εν προκειμένου χειρίζεται την Τράπεζα Ήχου. Η μουσική μου είναι επιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχω ήδη ανοίξει εδώ τις οικίες οθόνες, αλλά έχουμε ανοίξει και το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, 210-6009-604 ή 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, για να δει ο υπολογιστής ότι είναι δύο λέξεις, η δεύτερη είναι radio, και εκεί είστε στη δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε με το Messenger να μην αλλάζετε πλατφόρμες, applications και όλα τα σχετικά, απολύτως σχετικό, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, είναι η σελίδα μας στο Facebook, και με ελληνικούς μάλιστα χαρακτήρες. Μην το δοκιμάσετε με αγγλικούς, πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, γιατί ναι μεν λες έκανε κάποιος ένα σφάλμα στο δρόμο και την πλήρωσα εγώ ή την πλήρωσε κάποιος που ξέρω, και λες όμως γιατί αυτό το σφάλμα έγινε την ώρα που πέρναγα εγώ. Είναι εκεί αυτό που λέμε ρε παιδιά, η λάχεσης. Δηλαδή αυτό το νεαρό ζευγάρι, δυο παιδιά, τα βλέπεις εδώ στη φωτογραφία, πάγκλικα και αυτά, παντρεύτηκαν, γαμήλιο ταξίδι, να πάμε με το ελικόπτερο, να πάμε στη Σύφνο, και εκεί τελείωσε η ζωή τους. Ψάχνουν τώρα τα αίτια, ήταν λέει ανθρώπινο λάθος, ήταν μηχανική βλάβη, ό,τι και να ήταν, η λάχεσης. Θα μου πεις, δεν την ξέρουμε, έχω βάλει λιτούς και δεμένους πολλά χρόνια τώρα, μήπως έχω μια πρόσβαση, μήπως βρω το κινητό της, μήπως βρω ένα mail, κάπως να την πιάσουμε φίλοι, να πάμε μια μέρα να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στο τι κλήρο έχει διαλέξει για μας. Δυστυχώς, ό,τι και να φταίει, ό,τι και να γίνει εκεί στο ελικόπτερο, έχουμε και επίγουσα οδηγία, λέει. Ναι, αυτό είναι δικαιολογημένο. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το είπαμε και την άλλη φορά, που δυστυχώς έπεσε, είχαμε τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Πάντως μετά το δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 να τα καθυλώσουν και να κάνουν τους σχετικούς πριν από κάθε επόμενη πτήση να προχωρήσουν σε πολύ συγκεκριμένους ελέγχους. Όσον αφορά αυτό με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, των πυροσβεστικών στη Ψάθα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα συντονισμού. Δηλαδή εκεί πρέπει να το δούμε όμως αυτό, γιατί έχουμε πει που έχουμε από πάνω πιο πάνω πετά ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο και έχει θέα και συντονίζουμε και το ένα κέντρο κάνει αυτό και το άλλο κάνει εκείνο. Εδώ φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν λειτουργήσε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια που λέγαμε για μοτοσυκλέτες, να έρθει και ο Γιώργος Κεύης, λέει ας να κάνω και εγώ λίγο θάνο. Εντάξει, θα το μοιραστείτε το τιμόνι για να μην κουραζόμαστε κιόλας. Πάρουμε λέει μια μηχανή να πάμε μια ωραία βόλτα.

0: η φωτιά αν είδατε ότι είχα μια πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Μάνδρας. Μιλήσαμε τώρα με τον Δήμαρχο, έσβησε, μην ανησυχείτε.
1: Πάρε μια δυνατή μοτοσυκλέτα, πάρε αν θες.

0: Και βλέπα εδώ στο, όχι στο μουσικό ημερολόγιο, στο άλλο, ήταν τέτοια μέρα, παιδιά, 18 Αυγούστου του 1961, όταν ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής καλεί τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέα Παπανδρέου, και τον διορίζει πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντή στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Μετά ξέρετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Είναι όμορφο να τρέχει στα...
0: Λοιπόν, δεν πρέπει μόνο να κρατιέται καλά. Κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση στη μοτοσυκλέτα. Εδώ βέβαια λέει το κορίτσι σου κρατιέται καλά, θεωρώντας ότι ο οδηγός είναι ο άντρας αναβάτης. Αλλά έχω δει και το αντίστοιχο σε μοτοσυκλέτες, να οδηγεί η κοπέλα. Είναι πολύ βασικό για τον από πίσω ή την από πίσω να ξέρουν να εναρμονίζονται με την κίνηση του οδηγού στη μοτοσυκλέτα. Κάποιοι που δεν ξέρουν, όταν κάθονται πίσω, όταν στρίβει η γέρνηση, ας πούμε, αριστερά, γέρνουν δεξιά για να παλατζάρει, λέει, να το κοντράρουν. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Η χρήση ενός μέσου με μεγάλη υποδύναμη, με εκατοντάδες κιλά σίδερα, δεν είναι τόσο απλό πράγμα όσο νομίζουμε, επειδή έχουμε εξοικειωθεί εμείς πια πάρα πολύ με όλα αυτά. Νομίζουμε, εντάξει, τι είναι, μπήκα, έβαλα αυτό, έκανα έτσι λίγο το τιμόνι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκυκλα, αλλά δυστυχώς εμείς τώρα θα μιλήσουμε περισσότερο για το συγκεκριμένο, γιατί το λέγαμε χθες, οι άδειοι δρόμοι. Η άσφαλτος που έχει μπροστά πολύ χώρο στον αστικό ιστό είναι από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου τέτοιο καιρό που οι πόλεις είναι άδειες. Ήρθε και ένα τραγικό να το πούμε ατύχημα. Ο άνθρωπος έχει χτυπήσει ο μοτοσυκλετιστής, είναι σοβαρά, αλλά ελπίζουμε να τα πάει πολύ καλύτερα. Ο κύριος Θανάσης Χούντρας, που είναι ο καλεσμένος μας, είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών όλων των οχημάτων. Είναι εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, είναι επισκέπτης ομιλητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι και προπονητής για τα μηχανοκίνητα. Άρα ξέρει να μας πει καλύτερα ότι ακόμα και στους αστικούς δρόμους, στη στροφή, λίγο το γονατάκι, λίγο να αλλάξουμε το κέντρο βάρους, δεν είναι κακό να το κάνουμε, δεν το κάνει κανείς μας. Κύριε Χούντρα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Ναι, να έχουμε καλό, να έχουμε λίγο καλύτερο, ξέρω εγώ. Λιγότερες φωτιές, λιγότερα ατυχήματα, κάπως να κλείσει ο Αύγουστος τουλάχιστον. Να πούμε ωραία που ήταν. Συζητάμε με αφορμή, κύριε Χούντρα, αυτό που συνέβη στην Παραλιακή, γιατί όταν από τη μεσαία λωρίδα ή μεσαιοδεξιά, όπως το είδα εγώ, στρίβεις απότομα αριστερά να κάνεις αναστροφή, αυτό μάλλον σημαίνει ότι έχεις χαλαρώσει υπερβολικά επειδή είναι άδειοι οι δρόμοι και αυτό μπορεί να κοστίσει τη σωματική υγεία ή και τη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Εδώ είδαμε και ακόμη πιο θεαματικά τραγικό. Αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα.
0: Στην Αθηνών Κορίνθου, ναι. Μάλιστα. Μια ηλικιωμένη κυρία, λέει, μπήκε. Και εντάξει, μπήκες, ξέρω εγώ, έκανες λάθος. Και πήγαινε όμως. Είχε πάρει και τη μεσαία λωρίδα όμως. Ήταν υποδειγματική. Ποιος ξέρει τώρα τι κόσμος λαχτάρισε εκεί. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το αν βρέθηκε, αν... Ξέρω εγώ αν θα πρέπει να ξαναοδηγήσει αυτή η γυναίκα ή οτιδήποτε.
2: Εντάξει, αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που εμπεριέχει όλες τις άλλες μικρότερες και επιμέρους συζητήσεις. Αυτό που χρήζει, που είναι απαραίτητο να γίνει, βέβαια είναι με τοπικό και θέλει σχεδιασμό εξ αρχής,
0: ναι.
2: Παρ' όλα αυτά γίνονται κάποια βήματα, είναι ένα κταίο οδηγών. Δηλαδή, υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Όπου κάποιος ο οποίος είναι παραβατικός ή συστηματικά παραβατικός ή υπερβολικά παραβατικός σε κάποιο τομέα να περνάει από ένα τεστ ψυχοκινητικής αξιολόγησης, λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο δίνει μια άποψη, δεν μπορεί να αποκλείσει, αυτό είναι άλλου νομοθέτη ας το πούμε ευθύνη, αλλά δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει τα δεδομένα που του επιτρέπουν να εμπλέκεται στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Θα τολμήσουν να το αντιπαραβάλλω με τους πιλότους, οι οποίοι αν δεν έχουν ένα πάρα πολύ υψηλό υψηλή βαθμολογία σε αυτά τα τεστ, απλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πετάς ένα αεροσκάφος. Απλώς εμείς νομίζουμε το αυτοκίνητο ή η μηχανή, αφού και ο Γιάννης και ο Τάκης και ο Πέτρος καβαλάνε, γιατί να μην καβαλήσω κι εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
2: Εντάξει, αυτό υπάρχει μια προσέγγιση που την έχουμε δώσει τις απαντήσεις και γι' αυτό όλα αυτά που περιγράψατε πριν σαν δραστηριότητες και τίτλοι είναι γιατί έχουμε εξηγήσει το γιατί κάποιος πάει και κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος με τον ισχυρότερο εγκέφαλο, τον πιο εξελιγμένο σε αυτό τον πλανήτη, την πατάει και μέχρι 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα πριν τον θάνατό του, αν το ρωτήσεις πώς αισθάνεσαι, πώς θα πεθάνει σε 3 δευτερόλεπτα, λέει: εγώ αποκλείεται. Είναι όλα υπό έλεγχο. Και φυσικά είναι υπό έλεγχο, γιατί ο εγκέφαλος, εάν δεν ήταν υπό έλεγχο, δεν θα μας άφηνε να εκτεθούμε σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Άρα, πεθαίνουμε με τη βεβαιότητα ότι όλα καλά. Άρα λοιπόν, αν δεν δώσουμε την εξήγηση, τι είναι αυτό που μας δίνει αυτή την ψευδή αίσθηση ασφάλειας ενώ οδεύουμε προς το θάνατο ή έστω και στο ατύχημα,
0: μάλιστα,
2: τότε ό,τι και να κάνουμε είναι, ας το πούμε, ασπιρίνες και όχι χτύπημα στο πρόβλημα. Όλοι λοιπόν αυτοί που έχουν, και ο άνθρωπος που έκανε αναστροφή και η γυναίκα που έκανε, της το επέτρεψε ο εγκέφαλός της, κάποιος είπε εντάξει όλα καλά.
0: Ναι, ή μπορεί και στην κάποια από αυτές τις περιπτώσεις να μην δουλεύει με, γιατί είπατε και εσείς για κταίο οδηγών, που είναι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να χειριστούν ένα πολύπλοκο μηχάνημα.
2: Και ωραία, και μέσα στην σχόλη του Αυγούστου, ας θέσουμε το ερώτημα. Εάν κάποιος κριθεί μη επαρκής για να οδηγεί αυτοκίνητο, ποιος θα αναλάβει το κόστος, το πολιτικό, το οποιοδήποτε, να του πάρει το δίπλωμα? Γιατί από την ώρα που είχαμε ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό, μετά είχαμε 2-3 το 1900 κλπ. Προχωρήσαν τα πράγματα και θεωρείται νομοτελειακό ότι όποιος πάει 18 και μία ημέρα ξεκινάει και βγάζει δίπλωμα. Όλοι. Μηδενός και μηδενιάς ξερουμένο.
0: Θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα, βασικό.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δίνουμε εξετάσεις, υποτίθεται, κύριε Χούντρα. Είστε και εκπαιδευτής. Άμα λοιπόν έρθω εγώ και με βάλετε στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα, γιατί εκπαιδεύετε εσείς και σε δίκυκλα, και δείτε ότι εγώ με το ζόρι κρατάω την ισορροπία μου και αν μου πείτε φρένα ρε, πατάω το πίσω φρένο και μόλις φύγει λίγο η ρόδα με πιάνει πανικός, κάτι δεν πρέπει να μπορείτε να κάνετε πάνω σε αυτό?
2: Βεβαίως, όλα αυτά δεν είναι άσπρο-μαύρο και απόρριψη. Στην Αγγλία έχουν εξάμηνη παράταση της εξέτασης. Σου λέει πάρε αυτό, κάνε αυτά και ξαναέλα πάλι να ξαναδοκιμάσεις. Φυσικά δεν είναι αφοριστικό το θέμα, αλλά τουλάχιστον έχεις μια επίγνωση του τι συμβαίνει και έχουν και άλλη επίγνωση. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και μπορούμε να συγκρίνουμε και δύο χώρους που θα ήταν πολύ εντυπωσιακό αν έχουμε λίγο χρόνο να το ακούσουμε. Μέχρι 60 δευτερόλεπτα, δεν είναι παραπάνω.
0: Α, για πάρε Γιώργο αυτό που ακούμε. Ναι, τι να ακούσουμε, βάλτε το να τα ακούσουμε.
2: Δεν είναι να ακούσουμε, είναι αν έχω το χρόνο να το περιγράψω. Δεν ξέρω πώς.
0: Α, ναι. Έχουμε κανονικά μισό λεπτό γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Θα αφήσουμε τραγούδι, πείτε το εσείς, ναι.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα τροχαία δυστυχήματα και θάνατα είναι κοινωνικά αποδεκτό. Εάν σκοτωνόντουσαν 3.500 άνθρωποι κάθε μέρα, 100.000 άνθρωποι το χρόνο με αεροπλάνα που έπεσαν, θα είχαν σταματήσει να κυκλοφορούν τα αεροπλάνα. Ακριβώς τα ίδια νούμερα σκοτώνονται με τροχέα σε όλο τον πλανήτη, αλλά λέει εντάξει, άλλοι δύο εδώ, άλλοι τέσσερις εκεί, άλλοι τρεις εκεί παραπέρα. Έχει γίνει αποδεκτό, σαν να μιλάμε για κρυολόγημα. Αυτό λοιπόν θέλει τελείως άλλη αντιμετώπιση και να συγκρίνουμε γιατί τα αεροπλάνα δεν πέφτουν και οι μοτοσυκλέτες πέφτουν και τα αυτοκίνητα τρακάρουν. Η διαφορά είναι στο πώς διαχειριζόμαστε τον οδηγό. Και να το πούμε τι εκλόγω και ίσως κλείσω με αυτό, ο πιλότος δεν έχει επιλογές. Ξέρει κάθε φορά αν του συμβεί αυτό θα κάνει αυτό. Ο οδηγός του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας λέει αν συμβεί αυτό τι να κάνω τώρα, ας κάνω αυτό. Αυτό το ας κάνω το οποίο είναι ενστικτόδες από έναν εγκέφαλο ίδιο με τους αγενούς που είχαμε πριν από 200.000 χρόνια δεν επαρκεί, δίνει λάθος οδηγία και συμβαίνει τα κακά. Εάν και ο οδηγός των οχημάτων δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής και ήξερε κάθε φορά ότι αν μου συμβεί αυτό θα κάνω αυτό, δηλαδή είχε εκπαιδευτεί επαρκώς, τότε δεν θα είχαμε τα νούμερα που έχουμε τώρα.
0: Το καταγράφουμε, το υπογραμμίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούντρα. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Έκανε μια προσπάθεια ο Πάτρικ Σουέζη να μας τραγουδήσει το She's Like the Wind, αλλά Η Χρύσα Μπιλάλη δεν είναι She's like the wind, είναι the wind της ενημέρωσης, οπότε μπήκε να μας πει τίτλους. Παίρνουμε και τον Patrick Swayze και ενημερωνόμαστε όλοι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 7 εναέρια μέσα, ενώ ήχησε νωρίτερα μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Σε εξέλιξη αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, διαπιστώθηκαν ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά, 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσήστια τη σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες. Η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Υποστήριξε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ενώ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση όλων των υποβρύχιων αρκών από την περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
3: Οι βιογράφοι του Λόρκα είναι διχασμένοι. Άλλοι γράφουν ότι τον εκτέλεσαν 18, άλλοι 19 Αυγούστου, πάντως το 1936. Έχουν όμως καταλήξει ως ημέρα μνήμης της δολοφονίας του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα να τιμάται η 18η Αυγούστου.
4: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελαστό το μη.
3: Και εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση με τα χρόνια, αν ήταν οι πολιτικές του πεπιθήσεις, αν ήταν ότι υποστήριζε τους δημοκρατικούς. Μιλάμε για φρανκική δικτατορία, έτσι, για χουντωμένη χούντα, όχι απλά πράγματα. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν όμως πια ότι ο τρόπος ζωής του ήταν και ομοφιλόφιλος ο Λόρκα, ήταν αυτό που έκανε το καθεστώς ή κάποιους εκεί στην περιοχή στη Γρανάδα να θέλουν να τον σκοτώσουν, να του πάρουν τη ζωή.

Βέβαια, απεδείχθη ότι δεν υπάρχει τελευταίο αίμα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και τα τυραννικά καθεστώτα και οι πόλεμοι και άμα ρίξουμε δηλαδή μια ματιά στην ειδησιογραφία των ημερών, ας πούμε, θα δούμε ότι ο άνθρωπος τον άνθρωπο

Σφίγγ και τον πρόεδρο Τραμπ, καμία συνομιλία λέει με το Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε πολλά πράγματα έχουμε χάσει το όριο. Η έννοια του ορίου, ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω, αλλά το έχω διαβάσει από σοβαρούς ανθρώπους, είναι καθοριστική για την ανθρώπινη σκέψη. Ιδιαίτερα στην κλασική αρχαιότητα ήταν το σημείο κλειδί για να μπορέσεις να αποκωδικοποιήσεις όλα τα υπόλοιπα. Η έννοια του ορίου. Αυτό εμείς το έχουμε κάνει, τι να πω, ούτε λάστιχο, κάτι παραπάνω. Και αυτή την έννοια θα την συναντήσουμε σε μια σειρά θεμάτων που θα μας απασχολήσουν και στην σημερινή εκπομπή. Άλλωστε και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο τρόπος που οδηγούμε, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την άνεσή μας. Λέει τώρα ένα τυπάκος, ας πούμε, 70-80 κιλά ή μια κυρία, αυτά, μπαίνει μέσα σε ένα τέρας 2-2,5 τόνους. Σου λέει, λαμωρά, το πάω. Δεν είναι έτσι απλά, παιδιά, τα πράγματα. Επειδή έχουμε βάλει υδραυλικό τιμόνι και όταν το στρίβεις λες τίποτα δεν είναι. Είναι. Γιατί συμπεριφέρεται. Είναι ηλεκτρική υποβοήθηση. Παλιότερα, γιατί ο Σκεύης είναι και πιο ειδικός, δεν ήταν υδραυλικά συστήματα που το έκαναν πιο ελαφρύ, έτσι. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Μην κοιτάς τώρα εσείς που με τα κουμπάκια αλλάζετε ταχύτητες πάνω στο τιμόνι και τα. Θέλω να πω, όλη αυτή η ψευδαίσθηση ευκολίας μας κάνει να πιστεύουμε. Δηλαδή τώρα ο Παπασταματίου για να έρθει να κάνει μια εκπομπή 2 ώρες πρέπει να κάθεται από το πρωί να ψάχνει, να αυτό, να διασταυρώνει, να βρίσκει αυτό. Έρχεται ο άλλος, ο Γιώργος Παπασταματίου ας πούμε ή όπως τον λένε, κάνει εκεί 3 αναρτήσεις στο Facebook, ανεβάζει 2 αυτά στο Instagram και ένα TikTok στο δίλεπτο, που εντάξει μπορεί να έχει 80 ορθογραφικά, δεν έχει σημασία, και γίνεται της κακομοίρας. Αυτή η ευκολία μας κάνει να πιστεύουμε, να έχουμε μια εικόνα για τον εαυτό μας τελείως λανθασμένη, παιδιά. Για το ποιοι είμαστε, πόσο σημαντικοί είμαστε. Και έρχεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η λάχεσης, και μας θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όλα αυτά είναι δικές μας ψευδεστήσεις, εικόνες και κατασκευές. Και λέω για τη λάχεση γιατί θέλω πριν συνεχίσουμε με την θεματολογία μας να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας. Τι λέει? Ναι, βρε Απόστολε από την Γλυφάδα, να πω και για τα μηχανάκια που κάνουν θόρυβο. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί αγοράζεις μια μοτοσυκλέτα, ένα μηχανάκι, έχει κάτι προδιαγραφές και πας εσύ και πειράζεις εκεί την εξάτμιση. Γιατί πρέπει όταν διαβείς το δρόμο, όλοι να καταλάβουν ότι εσύ με τη μηχανάρα σου, να πούμε και τα λοιπά. Έχεις δίκιο, Απόστολε. Είναι κοινωνική πρόκληση. Σαν τον άλλο, τον που λέμε ο κουφός της γειτονιάς. Περνάει με το αυτοκίνητο και πρέπει να είναι 120 δεσιμπέλ η μουσική. Δηλαδή, σου τρίζει τα τζάμια στο σπίτι, σου τρυπάει τα αυτή και αυτός είναι μέσα και σε κλειστό χώρο και το ακούει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι αντικοινωνικές συμπεριφορές που πέρα από έναν εκνευρισμό, ίσως και μια ακουστική επιβάρυνση, δεν ενέχουν κίνδυνο. Βέβαια, όταν ο άλλος ακούει έτσι μουσική με στα μάξι, δεν πρέπει να είναι και προσιλωμένος στο δρόμο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά να πω ευχαρίστως, Απόστολε, και για τα μηχανάκια και τις κομμένες εξατμίσεις και όλα. Να διαβάσω γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Του Κώστα, ας πούμε, είναι απολύτως σχετικό με ό,τι έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα μου θυμίζει να πω ότι σαν σήμερα το 17 έφυγε ευνηδιαστικά από τη ζωή η Ζωή Λάσκαρη. Αυτή η υπέροχη παρουσία στο εξοχικό της, μου λέει ο Κώστας, στο Πόρτο Ράφτη, και μου έστειλε μία μαντινάδα που, επειδή έλεγα για τη λάχεση, για το τι μας κληρώνει και τα λοιπά, είναι απολύτως σχετική. Και μας έγραψε ο Κώστας: «Μια στραπή είναι η ζωή, χαράς του από προλάβει να δει τη λάμψη πριν χαθεί και πέσει το σκοτάδι». Σε αυτό το τετράστιχο, ειλικρινά, με θαυμασμό το λέω, που είναι τόσο απλά γραμμένο, δεν έχει βάρη, γδουπάτε, είναι κρυμμένο ό,τι αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που φεύγουμε. Σε αυτό το τετράστιχο, δηλαδή, και αυτό να μας μαθαίνανε μόνο στο σχολείο, μπορεί να ήμασταν λίγο καλύτεροι σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά για να μην έρθει
ο δάσκαλος ή δασκάλα και με μαλώσει, να πάω πολύ γρήγορα στη Φραντσέσκα που έστειλε 30 φυλάκια από τη Ρόδο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν τα διαβάζω τα ωραία, αλλά είναι... είναι το νοτικά. Πέρα από την ταχύτητα στους δρόμους Αθήνας που αναφέρατε, γράφει Μαργαρίτα, μέγα πρόβλημα δημιουργεί και η απουσία σωστής και εμφανούς διαγράμμισης του οδοστρώματος. Σε κάποια μέρη αυτό ισχύει. Αλλά σε κάποια άλλα, ό,τι και να βάλεις κάτω γραμμές, άμα θέλει ο άλλος να το παραβεί. Αν μπορούσατε, λέει, να αναδείξετε το θέμα στην καλή σας εκπομπή. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και αυτό, γιατί όντως είναι μερικοί δρόμοι που λες τώρα. Καλύτερα να έρθω εγώ με ένα πινελάκι να τραβήξω κάτι, γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είδα εγώ σε ένα κεντρικό δρόμο εκεί που μένω, που ενώ ήταν ο κεντρικός δρόμος, ήταν σχεδόν χωρίς διαγράμμιση, άμα έχεις πολύ φαντασία και οξύματι, κάτι καταλάβαινες. Με το που βάλανε ωραία διαγράμμιση με διπλή, πηγαίνουν καλύτερα οι οδηγοί, παιδιά, ειλικρινά το λέω. Πρέπει να είναι και ψυχολογικό. Γιατί έμπαινε, είναι από μια λωρίδα μια μισή σε κάθε ρεύμα. Καλά, κεντρικός δρόμος, παρκάρουν, τα ξέρετε, τα γνωστά, αριστερά, δεξιά. Τώρα που βάλαν αυτή τη διαγράμμιση, πάρα πολλοί και πολλές συμπεριφέρονται καλύτερα από πριν. Άρα έχει δίκιο η Μαργαρίτα. Ο Κωνσταντίνα. Α, ναι, ναι, ναι. Η Κωνσταντίνα. Συνήθως δεν έχω κάτι να σας πω, μου αρέσει να σας ακούω χρόνια. Σας ακούω στην ωραία ροή που συνήθως δημιουργείται, αλλά αυτή η λάχεση με άγγιξε. Ψάχνουμε και εγώ, λέει, ένα χρόνο τώρα, εμπλέκεται και λάθος και μηχανή. Όλο νομίζουμε ότι υπάρχει κάτι πίσω από την κακιά στιγμή και πάλι καλά που δεν βρεθήκαμε με το ανέκλητο που έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν οι γονείς, φίλοι και συγγενείς αυτού του ζευγαριού. Για να βαράνε οι πόρτες, μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο διακριτικά. Εντάξει, το κάνουμε για ηχητικό εφέ, ξέρω, αλλά μπορούμε να την ανοίγουμε λίγο πιο διακριτικά, γιατί τρομάζω. Έρχονται όμως μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, δεν τα κάνουμε. Και έχει ειδικό εφέ ο Σκεύης που κάνει πόρτα που ανοίγει, κλείνει για να φαίνεται, ναι. Να βάζεις την άλλη, την παλιά με το τρίξιμο. Μ' αρέσει καλύτερα από αυτή που έχει διαλέξει. Από Κόρινθο και Γιάννα. Να πεις, λέει, και για αυτούς που πάνε αργά για να κάνουν οικονομία τύπου 40-50 χιλιόμετρα. Εννοεί μάλλον στην Εθνική ή αλλού. Γιατί εδώ στους δρόμους. Α, από Κόρινθο για Γιάννα. Ναι, άμα πηγαίνουν δεξιά, θα μου πεις και αυτός, επειδή είναι με φορτηγό, δεξιά θα πρέπει να πάει, άμα ο άλλος δεν θέλει προσπέρασμα. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατώτατο όριο στην Εθνική Οδό. Α, υπάρχει πρόστιμο για όσους πηγαίνουν πολύ αργά. Να βάλουμε, όχι το 40-50, το 30 ας πούμε, ξέρεις και το έχεις δει ποιο είναι το όριο του προστίμου. Ναι, γι' αυτό κάποια οχήματα όπως αυτό το ηλεκτρικό σκουτεράκι που έχω εγώ για εδώ, παρότι 50ρίζει αυτό στην κατηφορά, δεν παίξει γελάσει, δεν επιτρέπεται νομίζω να βγει στους εθνικούς δρόμους. Υπάρχει και ένα θέμα. Βλέπω εδώ και άλλα πολλά σας μηνύματα, αλλά με δική μου υπετιότητα το καθυστέρησα, θα κρατήσω και για μετά.

Γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Είμαστε όχι men at work, είμαστε men and women at work ή women and men. Το συγκρότημα όμως είναι men at work. Και μια τέτοια μέρα το 51 γεννήθηκε ο Τζον Ρις, ο μπασίστας.

Εντάξει, Χρήστο, μη φτάσει μόνο και καταλαβαίνω το λες σχηματικά. Αν είχα ένα τάγκ, λέει, θα έπαιρνα πολλούς στο δρόμο που παραβιάζουν τον κοκ. Εντάξει, αλλά μη φτάσουμε, ξέρεις, στο λιντσάρισμα.

0: χρειάζεται και μια αυτοσυγκράτηση. Καταλαβαίνω βέβαια τι λέει ο Χρήστος. Είναι πολλές φορές που βλέπεις κάποιους ανθρώπους να έχουν τόσο αντικοινωνική συμπεριφορά στον τρόπο που οδηγούν, που όλες το έχουμε σκεφτεί. Να είχα ένα παλιάμαξο, ας πούμε, που μπροστά να έχει τίποτα σιδερένιους προφυλακτήρες και να πάω να δω πώς περνάς με κόκκινο, διακινδυνεύεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Σε καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εγκρατείς και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι και όλες που βγαίνουμε έξω στο δρόμο, κάτι έχουμε να κάνουμε, κάπου έχουμε να πάμε. Καλό θα είναι περισσότερο να αφήσουμε κάποιον ή κάποια να μας προσπεράσει, γιατί αυτό, να ξέρετε, το έχω δει, είναι κολλητικό. Δηλαδή η ευγένεια είναι το ίδιο κολλητική με την αγένεια και τους κακούς τρόπους. Απλώς συνήθως εμείς διαλέγουμε να απαντάμε με το ίδιο νόμισμα. Ας τα αφήσουμε αυτά για λίγο, να έρθουμε σε ένα θέμα που δεν περίμενα εγώ ότι θα λάβει τέτοιες διαστάσεις, αλλά η πραγματικότητα δεν πάει με τις δικές μας επιθυμίες. Είχα μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ για αυτή την αύξηση κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου σε μέρη όπως η Αττική, που το θεωρούσαμε ότι θα είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο πίσω από άλλες ενδεχομένως αγροτικές περιοχές, αν και η Αττική τα έχει όλα. Αλλά βλέπουμε και δήμους της Αττικής που είναι, πώς να το πω, είναι αστικός ιστός, δεν έχουνε. Και παρόλα αυτά βλέπεις αύξηση κρουσμάτων. Μάλιστα μου είχε πει ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι μιλάμε για μεγάλη και ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων. Εγώ ήθελα, ξέρετε, να είμαι πιο μαζεμένος, αλλά όταν το λένε οι επιστήμονες. Επειδή λοιπόν ξαναδιάβασα και χθες, ζητούν και ο ιατρικός σύλλογος και πρέπει, λέει, να πάρουμε πιο επίγοντα μέτρα, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Ζητήσαμε από τον κύριο Νικόλαο Σύψα, που είναι καθηγητής της ιατρικής βέβαια στο Καποδιστριακό και είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, να μας δώσει μια πραγματική εικόνα και να μας πει και τι ζητούν οι επιστήμονες, που ίσως θα έπρεπε να γίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Σύψα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταμαντίου.
0: Εγώ έκανα μια εισαγωγή, ελπίζω να μην έχω υποπέσει σε επιστημονικά ολισθήματα περιγράφοντας το φαινόμενο, αλλά θέλουμε τη δική σας γνώμη.
1: Είναι ένα φαινόμενο που όντως είναι πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε δυστυχώς θανάτους, έχουμε ασθενείς σε μονάδες ιατρικής θεραπείας, αλλά βέβαια δεν είναι κάποιο αντικείμενο πανικού. Είναι ένα νόσημα το οποίο, όπως ξέρω, μεταδίδεται με κουνούπια και ορισμένοι πολύ άτυχοι άνθρωποι, ας πούμε ένα στους 200 ή 250 που θα μολυθούν, καταλήγει να έχει λοιμόξεις στο κεντρικό νευρικό, δηλαδή να έχει μυϊκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό σε κάποιους ανθρώπους και όχι στους περισσότερους?
1: Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου και αυτοί είναι κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία και η άνοσο καταστολή, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω θεραπείων ή λόγω άλλων λόγων. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι παράγοντες κινδύνου για να οδηγηθεί κάποιος σε τόσο βαριά μορφή της νόσου. Ευτυχώς βέβαια, γιατί είναι και οι πολύ λίγοι αυτοί.
0: Ναι, είναι μικρό το ποσοστό, αλλά είναι υπαρκτό, δεν είναι δηλαδή.
1: Είναι υπαρκτό και ανησυχητικό και βεβαίως το σωστό νούμερο είναι 0. Θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε ακόμη και ένα τέτοιο κρούσμα βαριάς νόσου.
0: Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε συλλογικό πρωτίστως και δευτερευόντως σε ατομικό επίπεδο για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Σε συλλογικό επίπεδο νομίζω ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια, ο ΕΟΔΗ και οι Δήμοι έχουν κάνει τα προγράμματα τα οποία έπρεπε να κάνουν για να ανατωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Όμως φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκή τα συνήθη μέτρα και αυτό το οποίο ζητήσε η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων με το δελτίο τύπου χτες είναι να εντατικοποιηθούν τα μέτρα αυτά, δηλαδή να συνεχίσουμε ακόμη πιο εντατικά.
0: Γιατί το γράφετε και σε λίγο έντονο, όχι με την κακή έννοια, αλλά σε ύφος έντονο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα τώρα όμως.
1: Αυτό λένε τα νούμερα, γιατί ξέρετε, δυστυχώς η εποχή της επιδημίας, της μικροεπιδημίας αυτής είναι ακόμα στη μέση. Έχουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες όπου το φαινόμενο θα εξελίσσεται. Άρα πρέπει να κάνουμε πράγματα τώρα για να αποφύγουμε τα επόμενα κρούσματα. Αυτό είναι το μήνυμα της δικιάς μας παρέμβασης, δηλαδή εντατικοποίηση των μέτρων τα οποία ήδη παίρνονται. Και τέτοια μέτρα είναι λόγω χάρη το να κάνουμε ποιοτατικές απεντομώσεις, κυρίως να σκοτώνουμε τις προνύμφες σε περιοχές όπως είναι λίμνες, στάσιμα νερά κλπ. Αλλά να κάνουμε όμως και αυτή που λέμε εκστρατεία εναντίον των κουρουπιών, των ιγνηγίκων κουρουπιών, των προγυμφών.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε περιοχή που έχουμε ένα κρούσμα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κρούσμα σε κάποια περιοχή, πρέπει αμέσως.
0: Πρέπει να παρέμβουμε πιο δυναμικά. Αυτό εννοείται.
1: Πιο δυναμικά. Και εάν δεν έχουμε ποτέ αυτή που έχουμε ένα κρούσμα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κρούσμα σε κάποια περιοχή, πρέπει αμέσως.
0: Πρέπει να παρέμβουμε πιο δυναμικά. Αυτό εννοείται.
1: Πιο δυναμικά.

0: Έχουμε και εμείς στα σπίτια μας, νομίζω, βεράντες, κήπους, τέτοια, να μην αφήνουμε υγρασία. Το κουνούπι τη λατρεύει.
1: Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Στον κήπο μας, στο μπαλκόνι μας, ούτε μια σταγόνα στάσιμο νερού. Να ξέρετε ότι αν υπάρχει στάσιμο νερού, θα πάνε και τα κουνούπια, θα αφήσουν τα αυγά τους και θα έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό κουνουπιών γύρω μας που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να δούμε και εμείς τι κάνουμε. Είπατε 4 με 6 εβδομάδες. Αυτό μεταδίδεται με το απλό κουνούπι, έτσι, ο ιός του διεθνομήλου.
1: Πλέον με το απλό κουνούπι. Α. Το απλό κουνούπι έχουμε στην Ελλάδα, μεταδίδεται δυστυχώς με αυτό. Και αυτό
0: γιατί
1: είναι,
0: λέτε πλέον, γιατί εμείς όταν τον είχαμε πρωτοανακαλύψει πριν πολλά χρόνια, εμείς ενώ και εμείς οι δημοσιογράφοι, λέγαμε ότι είναι ο τίγρης, το κουνούπι τίγρης, το άλλο το κουνουπάκι δεν έχει τέτοιο θέμα.
1: Πολύ σωστά, έτσι ήταν στην αρχή, όντως ήταν έτσι, αλλά τώρα πλέον αυτό έχει αλλάξει. Είναι το απλό κουνούπι, έγινε μια αλλαγή στην επιδημιολογία και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτό το οποίο ζητάμε στην Επιτροπή Γεμπόξεων, σαν εταιρεία Γεμπόξεων, είναι η πολιτεία να κάνει, να βάλει παντού παγίδες, να δούμε πόσα κουνούπια υπάρχουν, πόσο είναι ο πληθυσμός και πόσα από αυτά είναι μολυσμένα. Και αν δούμε στο σε μια περιοχή έχουμε πολλά κουνούπια και μεγάλο ποσοστό μολυσμένων κουνούπιων, εκεί να παρέμβουμε πριν ακόμα εμφανιστεί το κρούσμα. Δηλαδή να δράσουμε προληπτικά. Αυτή είναι μια δράση την οποία έχει προτείνει η εταιρεία Γεμπόξεων.
0: Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε. Υπάρχει και κάποιο άλλο μέτρο, έχει κάτι με την νοσηλεία ή κάτι που θα ήταν καλό να μας πείτε,
1: είναι
0: να
1: πολύ
0: ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ακριβώς. Να υπάρχουν, εάν κάποιος ηλικιωμένος καθηγητής αρχίσει να είναι λίγο συγχυτικός, πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μήπως υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Και αυτό ισχύει και για ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι. Επίσης, σημαντικό είναι η πολιτεία να εξασφαλίσει, επειδή ξέρετε είναι άμπουστος και πολλές μονάδες ειδικής θεραπείας είναι κλειστές λόγω απογείμανσης και αδειών, πρέπει να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός. Πρέπει επίσης να υπάρχει άμεση διάγνωση, δηλαδή τα εργαστήρια να λειτουργούν ταχαίως, ώστε να έχουμε γρήγορα τη διάγνωση και να παίρνουμε τα μέτρα μας. Είναι πράξεις που μπορεί να κάνει η πολιτεία και θα κάνει η πολιτεία για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό.
0: Άρα για να ζητάτε τέτοια μέτρα είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι, εντάξει, δεν λέω να, όχι πανικός, το είπατε μια χαρά, αλλά είναι κάτι που δεν είναι να το πάρουμε και πολύ χαλαρά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ασφαλώς όχι, γιατί έχουμε 100 νέα κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα, είναι μεγάλο το νούμερο και πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Μιλάμε για πανελλαδικά ή για την Αττική?
1: Πανελλαδικά, αλλά η μεγαλύτερη αριθμό είναι στην Αττική. Το μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς πλέον εντοπίζεται στην Αττική.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει κάποια εξήγηση, πριν σας ευχαριστήσω, αυτό γιατί μας έβαλε στο μάτι εμάς, ας πούμε, ο δυτικός.
1: Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, αλλά νομίζω ότι κυριότερο είναι τα στάσιμα νερά της Αττικής, δηλαδή αναφέρομαι κυρίως και στη λίμνη του Μαραθώνα και στα κόπελα των δρόμων στο Μαραθώνα, αλλά και στα χωράφια τα οποία ποτίζονται με τα λαχανικά μέσα στα Μασόγεια. Όλα αυτά είναι πηγές κουνουπιών.
0: Μάλιστα. Ένα πράγμα πας να φτιάξεις, λες δεν έχω νερό, έχω ξηρασία, έχω νερό, ποτίζω, έχεις, ίσως θα πρέπει να γίνει και ένα σχεδιασμός για του χρόνου, γιατί αυτές οι προληπτικές ενέργειες με τους ψεκασμούς και αυτά φαίνεται, όπως το μάθαμε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές, δεν μπορούμε να παίρνουμε τα παλιού τύπου μέτρα στις νέες συνθήκες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα το φέτος. Είναι το μεγάλο μάθημα για να δράσουμε το χρόνο πολύ πιο έγκαιρα, πολύ αποτελεσματικά και πολύ πιο στοχευμένα από ό,τι φέτος.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σύψα. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Σύψας, ο καθηγητής ιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, που είχε εκδώσει μια ανακοίνωση που ζητούσε έτσι αύξηση εγρήγορσης μέτρων και εντατικοποίησης, αντιμετώπισης της διάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί όπως ακούσατε 100 νέα κρούσματα και αυτά είναι προφανώς τα καταγεγραμμένα, γιατί όπως μας έχουν ενημερώσει μπορεί σε κάποιον να τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, να έχει τον ιό, αλλά ο Σκεύης, ας πούμε, που είναι υπερπάουερ, τον βάζει 20 ώρες στην κονσόλα και δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν μπορεί ο ιός να διεισδύσει και να του κάνει ζημιά στον οργανισμό. Ναι, τα κουνούπια τον έχουν καταφάει και μετά πάνε και αυτοκτονούν. Λέει, τι τον δαγκώσαμε. Συγγνώμη Γιώργο μου, έτσι. Προσπαθώ, επειδή είναι δύσκολο θέμα, έτσι να το ελαφρύνω λιγάκι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, 1977 ήταν 18 Αυγούστου και ως τριμελής μπάντα κάνουν το ντεμπούτο τους οι Πολύς. Και μάλιστα που ήταν σε ένα κλαμπ, λέει, στο Ρεμπέ.

Μπέκα στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Αλλά 18 Αυγούστου του 1983, 3 και 3, 6 χρόνια μετά, στο απόγειο της δόξας τους δίνουν μια εμβληματική συναυλία στο Sea Stadium της Νέας Υόρκης, 70.000 θαυμαστές, αλλά μετά ο αρχηγός εκεί, να το πούμε έτσι, ο Sting, μετά πιστεύοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανακάνει κάτι τέτοιο, είπε να το διαλύσουμε, παιδιά. Το είπαν οι άλλοι, δεν μπορούμε να σε χάσουμε, I can't stand losing you και τα λοιπά. Τίποτα ανένδοτος ο Sting. Εσείς δεν μας χάνετε, το δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά μετά το δελτίο ειδήσεων έχουμε άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Όσους και όσες δεν πρόλαβα γιατί στείλατε μηνύματα, στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας, παιδιά, και μετά 6 και 35 και άντε πάμε δελτίο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Τα πάμε παρέα με έρχεται μεσάνυχτα και μετά δηλαδή, καθώς είναι πλούσια η δράση σήμερα, αν και κομμένη σε κομμάτια, υπό την έννοια ότι έχουμε δύο αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος, τον δεύτερο προγραμματικό γύρο, στις 7 ατρόμητος πύργος στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και στις 10 το μεγάλο μάτς για το πρώτο για τα play-off του Champions League μεταξύ της ΑΕ και της Λεύσκη Σόφιας στη Σόφια, στη Βουλγαρία, όπου βρίσκεται από χθες η ΑΕ και ο Γιάννης Αντωνινέος που θα περιγράψει την αναμέτρηση. Επομένως, εσείς να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το βράδυ εδώ στην Έρα Σπορ. Παράλληλα, μέχρι και τις 9 θα ακούσουμε και ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων, τις εξελίξεις που έχουν και στο μεταγραφικό και όχι μόνο σκέλος. Ωστόσο, θα εστιάσουμε βεβαίως στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Μία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει από τις 11 Αυγούστου το κύπελλο Ελλάδος με την πρώτη προκριματική φάση, εκεί όπου μετήχαν μόλις δύο ομάδες με βάση το σύστημα διεξαγωγής, το φετινό, τα Τρίκαλα, τα οποία είχαν κατακτήσει και τον τίτλο της κυπελούχου ομάδας του κυπέλλου ερασιτεχνών της περσινής περίοδου, που αντιμετώπισαν την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ νίκησε με 4-0 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Εκεί χθες η ΑΕΛ νίκησε στο μάτς που άνοιξε την αυλαία του δεύτερου προγραμματικού γύρου με 3-1 εκτός έδρας στην Καλλιθέα και πήρε έτσι την πρόκριση για την League Face της διοργάνωσης. Είχαμε πει στο διπλό του Άρη με 2-0 επί της αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπως και το διπλό του Βόλου επί του τυπικά γηπεδούχου Ηρακλή στον αγώνα που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Έδωσε δυναμικό παρόν ο κόσμος του Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε στο Καφθαζόγλιο. Ο Βόλος πήρε την νίκη, ήταν πιο έτοιμος και αυτό φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια, και στο δεύτερο που ο Βόλος έκανε διαχείριση του υπέρ του σκορ, πέτυχε και ένα δεύτερο εκμεταλλευόμενος λάθος άμυνας του Γυραίου και με συνολικό σκορ έτσι 3-1 πήρε το εισιτήριο για την League Face της διοργάνωσης. Σήμερα επαναλαμβάνω ότι έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 7 το ατρόμητος πύργος, το οποίο παιχνίδι θα ακούσουμε σε μετάδοση του Νίκου Καραγιάννη. Στις 9 σε μετάδοση του Δημήτρη Λουκάκη το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Εδώ να σας πω ότι τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Επίσης δεν έχουν παράταση. Που σημαίνει τι? Ότι αν ένα παιχνίδι ολοκληρωθεί ισόπαλο, τότε θα οδηγηθούμε άμεσα στη διαδικασία των πέναλτι για να βρεθεί η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης. Και αυτό μας συνοδεύει μέχρι τα ημιτελικά. Αύριο 19 του μηνός έχουμε σχεδόν το σύνολο των αγώνων του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ζάκυνθος Κηφισιά στις 5 την ίδια ώρα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Στις 7 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πανθρακικό αύριο το απόγευμα, ενώ θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος προγραμματικός γύρος με την αναμέτρηση της Ελλάδας Ήρου με τη Μαρκό, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα 24 Αυγούστου. Έτσι θα προκύψουν από αυτήν την προγραμματική διαδικασία, την δεύτερη, οι 11 ομάδες που θα συνοδεύσουν τις 5 που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην League Face της διοργάνωσης και είναι οι 5 που εξασφάλισαν την προηγούμενη σεζόν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός, ο τρίτος ΠΑΟΚ και ο τέταρτος Παναθηναϊκός, μαζί με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη. Όφη, βέβαια, που πήρε και το Super Cup πριν από μια εβδομάδα περίπου, αλλά μετέχει στην League Face του κυπέλου Ελλάδος τη σεζόν 26-27 απευθείας σε αυτή την φάση ως ο κάτοχος του τροπέου και η ομάδα βεβαίως που έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι δεδομένο ότι ο Όφη θα παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τους ή άλλους, από τη στιγμή που αν δεν καταφέρει να αποκλείσει τη ΣΚΑ Σόφιας θα είναι στην League Face του Conference League. Οι 5 αυτές λοιπόν που ανέφερα είναι ήδη στην League Face του κυπέλλου Ελλάδος και 11 ακόμη θα προκύψουν από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο και οι 3 από αυτές είναι γνωστές. Είπαμε Βόλος, Άρης και ΑΕΛ που νίκησαν χθες.
Μετά στην League Phase θα γίνει κλήρωση και με 4 γκρουπ δυναμικότητας με βάση την περσινή κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League ή αν είναι ομάδες από την Super League 2 θα πάνε λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη για να προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας. Επίσης θα έχουμε για κάθε ομάδα 4 παιχνίδια και οι επόμενες knockout φάσεις θα είναι ως εξής: οι πρώτες 4 της κοινής βαθμολογίας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά που θα είναι και γηπεδούχες και οι υπόλοιπες από την 5η έως την 12η θέση θα δώσουν knockout παιχνίδι στην έδρα της πιο πάνω ομάδας στη βαθμολογία, την ειδική βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος, για να προκύψουν και άλλες 4 που θα πάνε στα προημιτελικά, για να φτάσουμε μετά στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχει οριστεί ως μόνιμη έδρα του Κυπέλλου Ελλάδος το ΟΑΚΑ και ο επόμενος μάλιστα τελικός είναι από τώρα γνωστό στο πότε θα διεξαχθεί, στις 22 Μαΐου του 2027.

Στα ημιτελικά οι αγώνες θα είναι διπλοί. Τα προημιτελικά λοιπόν είναι η τελευταία φάση του κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα υπάρχουν νοκάουτ αναμετρήσεις.

Και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση. Έχουμε απευθείας πέναλτι μετά από ισόπαλο αποτέλεσμα. Ενώ στα ημιτελικά, είπαμε, διαφοροποίηση πέραν των διαγώνων είναι διπλή, θα υπάρχει και παράταση αν υπάρχει η ίδια διαφορά τερμάτων στα δύο παιχνίδια, στην κανονική τους διάρκεια, στην κανονική διάρκεια του Δευτέρου, θα υπάρχει μία ώρη παράταση και μετά πάλι, αν δεν αναδειχθεί νικητής, θα υπάρξουν πέναλτι. Και στον τελικό υπάρχει πάλι παράταση, όπως και πέναλτι με βάση την προκήρυξη της ΕΠΟ. Σε κάποιες από τις αλλαγές, σε σύγκριση με το πώς διεξήχθη πέρυσι το κύπελλο Ελλάδος, έχουμε τη μείωση των ομάδων της League Face σε 16 αντί για 20, ενώ αυξήθηκαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην 11 σε 2 που θα είναι γεννημένοι, που πρέπει να είναι γεννημένοι από το 24 και έπειτα και να αγωνίζονται όλη την ώρα στην 11. Αντί ενός, έτσι που ίσχυε πέρυσι, οι ποδοσφαιριστές αυξήθηκαν σε 2. Ενώ έχουμε ακόμα την παραγραφή των καρτών πριν τον τελικό, δηλαδή οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών διαγράφονται αυτόματα. Και όπως είπαμε, υπάρχει ο ορισμός μόνιμης έδρας του τελικού, που είναι το ΆΚΑ, και εν προκειμένου ο τελικός φετινής διοργάνωσης θα γίνει στις 22 Μαΐου του 2027.

0: Λοιπόν, αυτά για το κύπελλο Ελλάδος. Νομίζω ότι καταλάβατε τον τρόπο διεξαγωγής και τις αλλαγές σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση. Θα επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, από πέρσι μπήκε στη ζωή μας η League Face και υπήρχαν αλλαγές οι οποίες ως ένα βαθμό εντάξει είναι σημαντικές. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας έτσι δεν είναι άλλο από αυτό τη ΣΑΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Στη Σόφια στις 10 η ώρα, ώρα Champions League δηλαδή, είναι τα play-off της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ φιλοδοξεί απέναντι σε μια ομάδα που έχει ρυθμό και το δόνισε και αυτό ο Μάρκο Νίκολης να επιβάλλει την ανωτερότητά της έτσι όπως την φανταζόμαστε και τη βλέπουμε έτσι στα χαρτιά, να την επιβάλλει και στο χορτάρι και να πάρει το εισιτήριο είτε εύκολα είτε δύσκολα για την League Face του Champions League, έτσι μια διοργάνωση που είναι όνειρο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Στην παρέα μας είναι ο Γιάννης Αντωρινέος που θα περιγράψει τον αγώνα αργότερα. Πάμε Σόφια δηλαδή. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Δεν ξέρω αν θες να μας δώσεις κλίμα το πώς είναι η κατάσταση στη Σόφια ενώπιση του παιχνιδιού.
1: Κοίταξε, ό,τι αφορά την ομάδα, εδώ σήμερα δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα κυλήσει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά. Άλλωστε, όπως είπε και ο Νίκολιτς, είναι πεπισμένος ότι το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν και μέσα από τα παιχνίδια. Σήμερα όμως θα δούμε, αν θέλεις και συγκριτικά με πέρσι, σε παιχνίδια με πίεση όπως ήταν του conference, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα της ΑΕΚ να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό το είχαμε δει από τα καλοκαιρινά προκριματικά πέρσι και γι' αυτό άλλωστε διασφάλισε για τις προκρίσεις και αυτό ήταν το κομμάτι που, πάνω στο οποίο βασίστηκε η ομάδα της ΑΕΚ για να καθορίσει στη συνέχεια μέσα από τις επιτυχίες, μέσα από τις απαιτήσεις, μέσα και από τις αποτυχίες, αν θυμηθούμε τον περασμένο Οκτώβρη, τον αγωνιστικό της χαρακτήρα. Την αγωνιστική της ταυτότητα δεν ξέρουμε. Είναι μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια της, έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αυτό το στοιχείο, να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, να κάνει το build-up, αλλά πλέον ο Νίκολιτς να ανεβάσει και μερικά μέτρα παραπάνω. Πλέον ο Νίκολιτς τριτάκι περισσότερο την ένταση στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου σε ό,τι αφορά την πίεση. Σήμερα όμως θα δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να πάρει το αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, γι' αυτό το υπογράμμισε και ο προπονητής της ΑΕΚ στη χθεσινή συνέντευξη του. Και η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας, κοιτώντας την πιθανή ενδεκάδα, οι προσθήκες του καλοκαιριού θα είναι μόνο δύο. Δηλαδή είναι ο περσινός ο κορμός, ο Μάγερ και ο Κάιρινεν. Περιμένουμε να είναι στο οι δύο που θα παίξουν από τις μεταγραφές. Έτσι, ναι, γιατί ο Βιτάλη δεν έχει συμμετοχή. Ο Αρέαγκα τώρα αποκτήθηκε και δηλώθηκε, άρα θα έχει υποψηφιότητα για το επόμενο μάτι, γιατί δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση. Ο Αλεξίου είναι πιο πίσω σε σχέση με την παρουσία του εδώ. Το άλλο δεν είναι και δηλωμένος στη λίστα, γιατί λογίζεται ως ξένος. Δεν είναι προϊόν δηλαδή εξέλιξης των ελληνικών ακαδημιών, αφού 16 ετών έφυγε για την Ιταλία. Άρα δύο θα είναι οι προσθήκες οι οποίες θα μπουν μέσα στην ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Ο Ζούμπκοφ και αυτό ο πάγκο, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτό μου έρθει στο μυαλό τώρα, ω ένα από του νέου. Τώρα. Άρα
1: και ο Ζούμπκοφ, αλλά είναι η διαχειριστή τη Μάγκερη Ζούμπκοφ.
0: Ναι, μπράβο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα θε να του πούμε του 11. Μα είπε πια.
1: Ναι. Στρακόσια, ο Πίος αριστερά, ρότα δεξιά, Ρέλβα Μποκουντή, τα δύο στόπερ, Κάιρινεν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, αριστερά κοϊτά δεξιά. Ο Μάγερ έχει προτεραιότητα έναντι του Ζούμπκοφ και ενδέχεται να δούμε τον Ζήνη βασικό δίπλα από τον Γιώβιτς.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζήνη. Το είχαμε δει και στο λίγο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε πόσο επιδραστικός ήταν στο μάτσο τον Όφη. Το βλέπαμε και στα φιλικά του καλοκαιριού. Είναι έτοιμος ο Ζήνη. Δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Νίκολης πέρυσι, ότι είναι ένας παίκτης έτοιμος να εκραγεί. Έχει εκραγεί. Τώρα θέλει παιχνίδια, θέλει χρόνο, θέλει ρυθμό. Σίγουρα η αξιοπιστία του Διδήμου έφερε το πρωτάθλημα Γιώβιτς Βάργα. Η διαφορά όμως τα τελευταία μέτρα την είχε κάνει και ο Ζήνη. Σήμερα λοιπόν ενδέχεται να δούμε το Ζήνη στη βασική ενδεκάδα στο πλευρό του Γιώβιτς.
0: Εντάξει, είναι όπως το είπες και εσύ σε πολύ καλή κατάσταση. Μου το έχεις πει και η συζήτηση που είχαμε κάνει και χθες στη μεσημερινή εφημερίδα ότι χτυπάει την πόρτα της 11ης. Θα το δούμε και στην πράξη βέβαια αργότερα. Γιατί και η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο σε καμία περίπτωση για την ΑΕΚ. Έτσι, απλά έχει σαφώς περισσότερο ρυθμό στα πόδια της. Δηλαδή έχει ήδη 8 επίσημα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό θα είναι το ένατο. Δηλαδή σε σύγκριση με την ΑΕΚ πολλά περισσότερα, γιατί για την Ένωση θα είναι μόλις το δεύτερο.
1: Εντάξει, αυτή είναι η μισή αλήθεια που σε πάει μέχρι ένα σημείο, γιατί σε αυτή την περίπτωση όλες οι ομάδες έπαιζαν πρωταθλήματα τον Ιούλιο για να κερδίσουν τις προκριματικές διαδικασίες. Ούτε έχουν γεμίσει league face από τις σκανδιναβικές που ξεκινάνε νωρίς. Άρα είναι η μισή αλήθεια. Πράγματι, η Λεύσκη είναι μια ομάδα με ρυθμό, είναι μια ομάδα ήττητη. 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, έχει παίξει 6 προκριματικά. 4 στα 4 έχει στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Αλλά σε αντίθεση με την ΑΕΚ, ανέβαλε το παιχνίδι ανάμεσα. Ήδη δηλαδή το μυαλό της έχει ανεβάσει την ΑΕΚ πάρα πολύ ψηλά. Στο πώς σε βλέπω αντίπαλος έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει την ποιότητα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει Μάγκερ, δεν υπάρχει Γιώβιτ, μην λέω όλη την ενδεκάδα, δεν υπάρχει Κοϊτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ έχει ποιότητα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Όπως είπε και ο προπονητής και χθες, ότι έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία. Η ΑΕΚ δεν θέλει να φύγει το παιχνίδι με ταχύτητα. Δεν θέλει να χαθεί ο έλεγχος. Δεν θέλει να δώσει, όπως είπες και εσύ, τη δυνατότητα στην βουλγαρική ομάδα να επενδύσει πάνω στο ρυθμό της, να επιταχύνει μέσα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θέλει αυτό που ξέρουμε. Μία ομάδα που ελέγχει το ρυθμό, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα στα δικά της πόδια, να μην κάνει το εύκολο λάθος, να μην πουλήσει την μπάλα στο αμυντικό τρίτο του γηπέδου. Εκεί λοιπόν ο Νίκολης απαιτεί συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές του και να βάλει μέσα στο παιχνίδι το δικό της σκεπτικό για το μάτι. Αυτή είναι η ουσία. Και φυσικά στις ευκαιρίες που περιμένουμε να δημιουργήσει, θα είναι αποτελεσματική, έχει την ποιότητα δηλαδή, για να είναι αποτελεσματική. Οι ακραίοι της ΑΕΚ κάνουν γκολ, δημιουργούν ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραία. Τώρα πάμε σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κόσμο. Πάμε στο κομμάτι του κόσμου δηλαδή της ομάδας. Υπάρχουν και οδηγίες για το που πρέπει να συγκεντρωθούν έτσι οι φίλοι των κυτρινό-μαύρων. Εσύ, κάνοντας και βόλτα σήμερα στη Σοφία, αν βρήκες τον χρόνο δηλαδή, παρατήρησε έτσι Έλληνες υπάρχει και από πλευράς Βούλγαρων, πώς είναι το κλίμα τέλος πάντων στη Σόφια?
1: Κοίτα, πόσο έχω δει. Δεν έχω βγει τώρα τις τελευταίες τρεις ώρες λόγω δουλειάς, αλλά από όσο έχω δει είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούν κάποιοι φίλοι της Λεύσκη έτσι με τα μπουφανάκια τους, με το σήμα της ομάδας κτλ. Είναι πολύ πιο διακριτικοί οι Έλληνες εκδρομής για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Υπάρχουν και οδηγίες ότι πρέπει να προσέχουν. Όλοι θα βρεθούν όπως πρέπει στο meeting point και η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν περίπου 2.000 φίλοι της. Σε ένα μάτς το οποίο έχει ανακοινωθεί sold out, έτσι, στο εθνικό στάδιο της Σόφιας. 38.000 ένα μέρα είναι οι φίλοι της Λεύσκη. Εντάξει, ο κόσμος δημιουργεί υπερηρέως ατμόσφαιρα, δημιουργεί το κλίμα, δεν παίζει μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ομάδες και η ΑΕΚ έχει εμπειρία, έχει παίξει και σε μεγαλύτερα γήπεδα μέσα στα οποία έχει πάρει αποτελέσματα. Για να σκέφτεται ποια θα είναι η ατμόσφαιρα στη Λεύσκη. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι η Αγία Σοφιά, η All Win Arena.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα πλάι σήμερα ή καλύτερα να το κάνει τέλος πάντων.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι τώρα. Δεν παίζει μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει δηλαδή όπως το 23 με την Ταμπλούκο Βελγίου, την Αντβέρπ, που τότε αν δεν είχαν γίνει τα γεγονότα που στέλνουν τη ζωή του Μιχάλη Κατσούρη και δεν έπαιζε η ΑΕΚ 3 μάτς 8 μέρες. Και με την Αντβέρπ θα ήταν διαφορετικά, γιατί η κεφάτη ΑΕΚ εκείνη τη εποχή είχε νικήσει 5-0 την Ταχτά, 3-0 την Αντβέρπ στα φιλικά παιχνίδια. Παίξε πολύ μεγάλο ρόλο η δολοφονία του Μιχάλη και όλη η διαχείριση αυτού του γεγονότος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έρχεται από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν έρχεται μια ομάδα από την Πορτογαλία, δεν έρχεται, ξέρω εγώ, μια ομάδα από την Τουρκία. Καταλαβαίνεις, από τις ομάδες δηλαδή που είναι στο top 10 των πρωταθλημάτων σύμφωνα με το ranking της UEFA. Έρχεται μια ομάδα από χαμηλότερο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είναι άπειρη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια play-off Champions League, η Λουντογκόρετς κυριαρχούσε, έτσι, με συνεχόμενα πρωταθλήματα. Άρα είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή που την βρήκε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, επειδή δημιουργήσε τον εαυτό της, σωστά.
1: Ναι, επειδή πήρε ίδια το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, του βοήθησαν πάρα πολύ και πώς εξελίχθηκαν τα πρωταθλήματα άλλων χωρών.
0: Σωστό.
1: Με ομάδες που είχαν καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ να χάνουν το τίτλο. Και πώς τελικά κλειδώθηκε από την επική πρόκληση της
0: Άρχους. Στο φοβερό αυτό.
1: Άρα η ΑΕΚ έχει μια ευκαιρία στην οποία πρέπει να δείξει ότι είναι πνευματικά και αθλητικά έτοιμη να την αξιοποιήσει.
0: Ναι, έχεις
1: δίκιο. Για το πούμε απλά.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, είναι δύσκολη η Λεύσκη. Ναι, είναι play-off Champions League. Ναι, όλοι θέλουν να περάσουν. Θα είναι αποτυχία γιατί να κάνετε περάσει.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και,
0: και πάρα πολύ και σημαντικό και επιτυχία το να βρεθείς στη League Face, βέβαια.
1: Βέβαια, και θα είναι και επιτυχία να εξαργυρώσει αυτή την ευκαιρία για τον εαυτό τους και να πάρει την πρόκριση.
0: Σωστό. Ωραία. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ για την ώρα που έχουμε και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε έτσι προκύψει. Θα σας ακούσουμε ούτως ή άλλως και με την 11άδα την επίσημη πλέον, λίγο πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μετάδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορίνη. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα πυρκαγιά στην Σαλαμίνα στη θέση προφήτης Ηλίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Σε δασικό κομμάτι πυρκαγιά στα Αϊβαλιώτικα Μαγνησίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 εκ των οποίων κατατάσσονται στην κίτρινη κατηγορία και 5 στην κόκκινη. Και ενώ στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν να ευθύνεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Επιστρέψαμε στις συντονισμένες στην Ερασπόρη, η ώρα είναι 7:25. Ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα, η οποία όμως έχει μια γεύση ραδιοεφημερίδας. Θα πάμε μέχρι και τις 9. Θα ακούσουμε και την ώρα του αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη, για το πώς κυλούν τα πράγματα στον ΠΑΟΚ στην μετά Κωνσταντέλια εποχή επί της ουσίας, μετά την πώληση αυτού του φοβερού Έλληνα, καταπληκτικού Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ντόρτμουντ. Κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε έτσι να ανοίξει τα φτερά του, να αγωνιστεί σε μια ομάδα που ξέρει πώς να αναδεικνύει ταλέντα. Είναι η ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League, θα είναι συμπαίκτης εκεί και με τον Καρέτσα. Θα συνθέσουν ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, για το οποίο ήδη πολλοί ανυπομονούν και στη Γερμανία και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ. Θα δουν αυτούς τους δύο Έλληνες βιρτουόζους της μπάλας να αγωνίζονται μαζί στην 11η. Επομένως, μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση, το Ατρομήτου με τον Πύργο, και σε λίγη ώρα θα πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να πάρουμε και τις συνθέσεις, θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που κινείται δυναμικά, συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση και επισήμως του Τικνιζιάν, του Αρμένιου αριστερού μπακ, και είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο ακόμη μεταγραφές, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, όπως λέμε, χρησιμοποιώντας αυτή τη λαϊκή έκφραση. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλες. Πράγματι, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται, κόσμος ανακοινώνεται. Άλλωστε, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και το επίσημο της υπόθεσης με τον Αντρέ Λουίς από την Kansas City, για ένα ποσό κοντά στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει εγγυημένα ο Ολυμπιακός, συν τα έξτρα χρήματα, ωφέλη που μπορούν να έρθουν μέσα από μπόνους και από διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί.
0: Και μάλιστα αυτά τα χρήματα είναι ποσό ρεκόρ για την Sporting Kansas City, έτσι, ομάδα του MLS.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, με αυτή την και τυπικά έτσι μετακίνηση, τι σημαίνει? Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει αποκτήσει τον Γκονζάλες, και δεν είναι πολύ κοντά, είναι τα τυπικά που απομένουν, έχει 4 μη κοινοτικούς για το πρωτάθλημα. Οπότε, μετά και την πώληση του Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός πλέον μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη λίστα του. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι η λίστα των ξένων για την ευρωπαϊκή, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που αυτή τη στιγμή είναι στους 22 ξένους. Εάν έρθει ο Γκονζάλες, πάμε στους 3.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί είναι ένα θέμα όταν πρέπει να δηλώσει μέχρι 17. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που δεν υπολογίζονται, έτσι όπως ο Κλέιτον, ο Ταρέμι, ο Γιάρεν του, καλά και πάλι. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει επίλυσης και μέχρι τότε να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η
0: κατάσταση. Και πώς μπορεί να λυθεί αυτό δηλαδή το θέμα για τον Ολυμπιακό?
1: Με την παραχώρηση παιχτών, με την πώληση παιχτών, με τον δανεισμό.
0: Και με την απόκτηση Ελλήνων, ας πούμε, αν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρω. Δηλαδή,
1: θα σου πω, αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο που θα έβαζα στην κουβέντα μας. Το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με 4 παίχτες που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένες ομάδες. Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Μπρούνο. Τώρα, πόσο θα προχωρήσουν, το αν θα πουληθούν, αν θα δοθούν δανεικοί, και του καθένα είναι μια διαφορετική περίπτωση, αν και από αυτούς 4 μόνο για τον έναν υπάρχει πιθανότητα δανεισμού και είναι για το Σιπιόνι. Αυτόματα μιλάμε για 4 ξένους.
0: Ναι.
1: Οπότε αμέσως ελαττώνεται αυτή η λίστα εάν προχωρήσει. Συνεχίνες που δεν υπολογίζονται. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τους
0: Βέβαια θα έρθουν άλλοι στη θέση τους. Δηλαδή, αν φύγει ο Μπρούνο για παράδειγμα, θα πρέπει να αποκτηθεί άλλος αριστερός μπακ.
1: Εκεί μπορεί να έρθει Έλληνας.
0: Να έρθει Έλληνας.
1: Π.χ. ο Λυκογιάννης.
0: Ναι.
1: Που είναι και ελεύθερος. Ήδη υπάρχει συνοστισμός, εάν προχωρήσει και του Κάσερες. Γιατί η διαφορά ώρας έχει φέρει λίγο πίσω την υπόθεση. Και εδώ φαίνεται ότι είναι μια δρομολογημένη κίνηση του Ολυμπιακού για απόκτηση του παίκτη εκτός γλωσσικού απρόβλου.
0: Άρα να σταθούμε λίγο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, του Κάσερις και του Γκονζάλες. Έτσι, για να όποιος αναρωτιέται, τέλος πάντων, περί τίνος πρόκειται σε ό,τι είχε να κάνει με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να ξεκινήσουμε με τον Γκονζάλες, αν είναι. Ο οποίος είναι παίκτης της Τσίβας, επιθετικός 23 ετών. Με αυτόν που βρίσκεται, σε τι σημείο βρίσκεται η υπόθεση?
1: Σε πολύ προχωρημένη επαφή, σχεδόν βέβαιη για αφιξή του στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι να πάρει το στυλό και να υπογράψει.
0: Μάλιστα. Και με τι λεφτά μιλάμε?
1: Κοίταξε, είναι μια περίπτωση η οποία είχε περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. είναι περίπου στα 8,5 συν μπόνους που μπορούν όμως να ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια. Άρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή με τον Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί και οι Μεξικάνοι από την πλευρά τους, και τα είχαμε πει και χθες το βράδυ, θεωρούν ότι είναι οριστική η συμφωνία. Δηλαδή το μόνο που μένει, έρχεται, υπογράφει και φορά τα ερυθρόλευκα. Οπότε είναι μια περίπτωση σχεδόν κλεισμένη. Οπότε.
0: Πάντως αφορά είπα, μια υπέρβαση από πλευράς του Ολυμπιακού, που θα βάλει βέβαια στα ταμεία του.
1: Σε όλες έχει κάνει υπέρβαση.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα να μην ξεχάσουμε την περίπτωση του Γκονζάλες, εκτός από τα 8,5 εκατομμύρια συν τα περίπου 2 εκατομμύρια που είναι μπόνους επίτευξη στόχων, θα υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόληση χοντρικά στο 10%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι και λίγα τα λεφτά τα οποία μπορεί να πάρει και σε βάθος χρόνου η Τσίβας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι μου δίνει την ευκαιρία να σου πω ότι έλεγαν και δημοσιεύματα στον Ερυθρό Αστέρα στην επομένη του Τιχνιδιάν, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και τυπικά από τον Ολυμπιακό, ότι ήταν τέτοια η πρόταση του Ολυμπιακού που ήταν δύσκολο να πει όχι ο Ερυθρός Αστέρας στα 5 εκατομμύρια που ζητούσε και τα έπαιρνε αμέσως. Δεν είναι ότι έπαιρνε ένα ποσό τώρα, λίγο αργότερα. Και βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταβολή των χρημάτων πλέον είναι ικανό να κάμψει την αντίσταση οποιοδήποτε και ίσως και αυτό να είναι ένα.
0: Χωρίς πολλές δόσεις, δηλαδή, ή άμεσα εννοείς.
1: Ή πολλές ακριβώς συζητήσεις, συζητήσεων. Πάμε, προχωράμε και ίσως αυτό να είναι, αν θέλεις, ένα κέρδος από τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε, τι πρέπει να γίνει τώρα, εφόσον βλέπει με τη Λίμπαρ ότι ο διοικητής του Ολυμπιακού φέρνει άμεσα παίχτες. Να μπορέσει να τους δέσει, να τους κάνει ένα σώμα και να μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Γιατί είναι παίχτες από το πάνω ράφι. Δεν σου λέω ότι είναι παίχτες που κοστίζουν 40 και 50 εκατομμύρια. Δεν έρχονται αυτοί οι παίχτες στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, ένας ριζικά αλλαγμένος Ολυμπιακός. Και μάλιστα δεν το κρύβω. Κοίταζα λίγο, έπεσε στα χέρια μου έτσι ένα λεύκομα από το αρχείο μου. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 21 πριν 5 χρόνια πρωτάθλημα. Ήταν το 46ο. Με την πώληση Μασούρα και Τζολάκη, ξέρεις πόσοι παίχτες έχουν μείνει στον Ολυμπιακό από εκείνη την πενταετία.
0: Για πες.
1: Ένας.
0: Ένας. Μα ποιος
1: είναι. Είναι ο Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης.
1: Ο οποίος επέστρεψε φέτος. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο ότι αναχρονιά και αναπενταετία γίνονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα ρόστερ. Οπότε χρειάζεται και ένα εύλογο χρονικό διάστημα να δέσει. Και εδώ επιμένω ότι πλέον θα πέσει το βάρος στον Βάσκο προπονητή για να δει τι ακριβώς θα γίνει. Και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Περιμένουμε έναν ίσως και δύο εξτρέμ. Δηλαδή πέρα από τα ονόματα
0: και
1: που φαντάζομαι λέμε,
0: και άλλον επιθετικό. Δηλαδή ή θα μείνει αυτό ο Ολυμπιακός, θα μείνει στον LKB και τον Γκονζάλες εφόσον τελειώσει η υπόθεση.
1: Κοίταξε Βασίλη, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, εάν πάρει και τον Γκονζάλες, είναι σαν να τον έχει πάρει, έχει πέντε επιθετικούς. Άρα πρέπει να φύγουν τουλάχιστον δύο, τα Ρέμι Γιάρεντσουκ, και να δούμε και το μέλλον του Κλέιτον.
0: Α, μάλιστα. Okay. Και τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κάσερς, γιατί μας έχει πει μανι-μάνι σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ για το Τικνιζιάν και τον Γκονζάλες. Για τον Κάσερς που είναι μέσος. Και τον Φρόιλερ, ναι.
1: Ο οποίος έκλεισε μέσα στην εβδομάδα, έτσι.
0: Που έκλεισε στην εβδομάδα, σωστά. Μετά την επισημοποίηση της παραμονής του με τη Λίμπαρ. Για τον Κάσερς, τι ποσό θα καταβληθεί και πού μπορεί να βοηθήσει, σε τι θέση μπορεί να βοηθήσει ο συγκεκριμένος παίκτης.
1: Ο Κάσερες είναι μια προσθήκη η οποία το είχαμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο οποίος, καταρχάς, να διευκρινίσουμε, είναι ένας παίκτης που αγωνιζόταν στην Τουλούζ, 26χρονος από τη Βενεζουέλα. Έρχεται στην Ελλάδα, υπογράφει και φορά την ερυθρόλευκη και μη σου πω ότι παίρνει και θέση βασικού. Αστερίσκος, ο Τιχνιδιάν έρχεται για βασικός. Δεν έρχεται για backup του Μπρούνο, να τον κρατήσουμε και αυτό. Οπότε. Τι γίνεται εδώ με τον Κάσερες, δαπανά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο στην ομάδα του, συν τα χρήματα τα οποία θα πάρει ο ίδιος. Οπότε βλέπεις ότι και εδώ είναι μια ιδιαίτερα.
0: Μιλάμε για 25 πανήρι. Εκατομμύρια ευρώ μόνο για τις ομάδες, για τρεις παίχτες, έτσι.
1: Και σε αυτά δεν υπολογίζεις, πρόσεξε, το ποσό του που παίρνει ο παίχτης, την εφορία, τα μανατζερικά. Και όλα αυτά έρχονται στα τρέχοντα έξοδα του Ολυμπιακού με το ήδη υπάρχον ρόστερ το οποίο έχει. Γιατί μην βλέπουμε μόνο.
0: Αλλά και τι κινήσεις έχουν γίνει, σωστά.
1: Και βεβαίως και τα τρέχοντα έξοδα που έχει για να λειτουργήσει και να υπάρχει εύρυθμη κατάσταση στην ομάδα λίγο πριν το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Υπάρχει κάτι άλλο από το οποίο δεν σε ρώτησα.
1: Όχι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις και για εξτρέμ. Λέγαμε και χθες το να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια νοματολογία δεν έχει αξία. Έχουμε επιλέξει ως Ερασπορ και με τον Πάβη Παπαζούλου. ότι πάμε σε σχεδόν βέβαιες κινήσεις και γι' αυτό νομίζω ότι μαζί τα λέγαμε την Κυριακή, ότι μέχρι την Τρίτη ο Ολυμπιακός έχει υπογράψει δύο παίκτες, όπερ και γένετο. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε εκεί όπου κλείνονται οι καταστάσεις, είναι απίθανο να χαλάσει κάτι και βλέπουμε βήμα-βήμα τι ακριβώς θα κάνει. Και βέβαια από την Πέμπτη ουσιαστικά θα πρέπει να μπαίνουμε και σε ρυθμούς ρεπορτάζ αγωνιστικούς. Το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός, με τον Ατρόμητο, ποια είναι η σκέψη. Ήδη υπάρχει μια σκέψη να είναι στην αποστολή ο Τικνιζιάν. Αν όχι βασικός, τουλάχιστον να τον δούμε να παίρνει και αυτό το δικό του ρόλο σιγά-σιγά και να δούμε πώς όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ θα δημιουργηθούν, θα φτιαχθούν και σε συνδυασμό με παίκτες που ενδεχομένως είναι ενδεκαδάτοι και θα φύγουν σύντομα.
0: Γιάννη Ράνια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω εγώ ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα σας δώσω λεπτομέρειες αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα, επιστρέφοντας και με ειδησιογραφή και για το Πόλο. Πριν πάμε, βέβαια, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και τον Νίκο Καραγιάννη, που θα περιγράψει τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πυργό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή μικροφώνου στα γήπεδα. Σε λίγη ώρα θα πάμε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο. Δεύτερος προγραμματικός γύρος της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Σας είπα και νωρίτερα ότι το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ γνωρίζουμε από χθες τις τρεις ομάδες που θα συντροφεύσουν στην League Face της διοργάνωσης, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Κυπελούχο πέρυσι Όφη. Και αυτές είναι η ΑΕΛ που νίκησε με 3-1 την Καλλιθέα, ο Άρης που νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσης, όπως εκτός έδρας ήταν. Και αυτές είναι η ΑΕΛ που νίκησε με 3-1 την Καλλιθέα, ο Άρης που νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Αναγέννηση.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Άρη ότι ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, έτσι, για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι το όνομά του Μάριο Ρικάρντο Ντα Σίλβα Βέλιο, αυτό είναι το πλήρες όνομα, γεννημένος 20 Αυγούστου του 1998, διαβάζω την ανακοίνωση του Άρη, στην πόλη Φαμαλικάο της Πορτογαλίας. Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής των Βιτόρια Γκυμαράες, Πόρτος, Αλγκέιρος, Τροφένσε και Μπράγκα. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην δεύτερη ομάδα της Μπράγκα, κερδίζοντας τη μεταγραφή του στη Φαρένσε το καλοκαίρι του 2020. Εκεί καθιερώθηκε γρήγορα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με αποκορύφωμα την αγωνιστική σεζόν 23-24, όταν και αναδέθηκε καλύτερο τερματοφύλακα της Λίγκα Πορτουγκάλ. Μετά από 5 χρόνια στη Φαρένσε, όπου είχε 106 συμμετοχές, ο Ρικάρντο Βέλιο αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην τουρκική Super League με την φανέλα της Gençler League. Μάλιστα ο δανεικός αγωνίστηκε εκεί, κατογράφοντας 24 συμμετοχές. Τον Οκτώβριο του 2024 ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Πορτογαλίας τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια του Nations League με Πολωνία και Σκωτία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Φαρένσε που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του. Ήταν και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Πορτογαλίας και στο πρόσφατο Μουντιάλ, ενώ είχε και μια συμμετοχή στο φιλικό με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026.

Ο Άρης κάνει και άλλη μεταγραφή, για μια μεταγραφή που θέλει πολύ ο κόσμος του, αλλά και ο παίκτης ο οποίος έρχεται, επιστρέφει στον Άρη, για αυτός είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 3 χρόνια. Στους κίτρινο-μαύρους, για στους κίτρινους μάλλον της Θεσσαλονίκης. Θα είναι η δεύτερη θητεία του στον Άρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση έχει υπέρθει συμφωνία με την Kansas City, την ομάδα στην οποία μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο Μανού Γκαρθία, και έτσι λοιπόν θα ντυθεί και πάλι στα χρώματα των κίτρινων. Ο φίλος 658 ρωτά ποιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚΑΡΑ απόψε. Το κανάλι είναι το Κοσμοτέ Sports 2 και είπαμε θα ακούσει την περιγραφή του Γιάννη Σαντοριναίου.

Να πω ότι δεν είναι τηλεοπτικό το μάτς του Αντρομήτου με τον Πύργο, ή μάλλον υπάρχει μια διαδικτυακή μετάδοση. Επομένως, εσείς θα ακούτε εδώ την περιγραφή του Νίκου Καραγιάννη από την Era Sports, σε 7 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπαμε, ενδέχεται στη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε και πανεπολή με κάποια ρεπορτάζ των ομάδων στις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί ήδη. Ενώ είναι τηλεοπτικός, τηλεοπτική αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στις 9. Όλα τα παιχνίδια πάντως θα τα ακούσετε από την Era Sports. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα περιγράψει αυτή την νοκάουτ αναμέτρηση της Λιβαδιάς. Νοκάουτ όλες οι αναμετρήσεις, επαναλαμβάνω. Αλλά δεν έχουμε παράταση, έχουμε πέναλτι μετά την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Καθώς όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέχρι και τα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση, υπάρχουν πέναλτι, εφόσον οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά τα 90. Στα ημιτελικά αλλάζει το σύστημα της εισαγωγής, έχουμε διπλούς αγώνες, μέσα έξω και η μία ώρη παράταση σε περίπτωση που χρειαστεί μετά το δεύτερο παιχνίδι, όπως και πέναλτι βεβαίως, αν και αυτή είναι ισόπαλη παράταση, και έχουμε η μία ώρη παράταση και πέναλτι στον τελικό, εφόσον είναι αναγκαίο, έτσι, οι ομάδες δηλαδή είναι ισόπαλες. Ο τελικός, ο οποίος θα γίνει στις 22 Μαΐου. Και από αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, 11 ομάδες διεκδικούν εισιτήριο στην League Phase. Οι 5 είναι από πέρυσι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός, ο τρίτος Πακουτέρας Παναθηναϊκός και ο κυπελούχος Όφη. Ενώ από χθες οι τρεις ομάδες που εξελίξαν.

Ασφάλισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase 2 οργάνωση. Είναι η ΑΕΛ, είχε ξεκινήσει από τον πρώτο προγραμματικό γύρο παίζοντας εκτός έδρας με τα Τρίκαλα, τα οποία νίκησε 4-0. Χθες νίκησε 3-1 την Καλλιθέα. Ο Άρης που νίκησε 2-0 την αναγέννηση Καραδίτης στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπως είπαμε. Και ο Βόλος που νίκησε με 3-1 τον Ηρακλή.

0: πέραν της επίσημης ενημέρωσης από την ΠΑΕ Άρης, όχι ανακοίνωση, παραλαμβάνω επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει συμφωνία με την Κάνσας Σίτι για τον Μάνου Γκαρθία, μα τον Μάνου Γκαρθία, τέλος πάντων, ναι, για την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος έχει κάνει μια ανάρτηση αποχαιρετώντας τους φιλάθλους της Κάνσας Σίτι, στην οποία θα συνεχίσει βέβαια την καριέρα του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό, έναντι 20 εκατομμύριων ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να πάμε με τη σέντρα στον Νίκο Καραγιάννη για την αναμέτρηση του ατρομήτου με τον Πύργο.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτο παιχνίδι της ημέρας στο μενού του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, από το Άγγελος Ράμβος. Καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές της Ερασπόρ. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατρόμητο Πύργο για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζω ότι το παιχνίδι δεν έχει παράταση. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, Χουδεσιώτης είναι κατά τον κολπό. Σταυρόπουλος και Μήτογλου το δίδυμο στα στόπερ. Αριστερό μπάκο Ούρουν, δεξί μπάκο Μουντές. Οι δύο ανασταλτικοί εκεί μέσα είναι ο Τσιγκάρας με τον Μουτουσαμί. Μπροστά τους βρίσκεται ο Νούνιες σε θέση 10. Πνευμονίδης είναι στα δεξιά πτέρυγα. Τσούμπερ στην αριστερή. Και μοναδικός προωθημένος ο Τσαντίλας. Η μικρή που έχει ο Ατρόμητος στην ενδεκάδα. Οι παίχτες δηλαδή οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα και έχουν... είναι ο απαραίτητος κανονισμός για τα παιχνίδια του Κυπέλλου και όπως είδαμε και του Super Cup. Είναι ο Πνευμονίδης μαζί με τον Τσαντίλα. Αλλά για να δούμε τη φάση τώρα. Με ένα σούτ του Τσαντίλα από μακριά, περνάει λίγο out, λίγο έξω από την περιοχή του Πανεργιακού, του Πανελιακού. Ο Τσαντίλας είχε την μπάλα, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Γιαννίκογλου. Λοιπόν, ενώ για τον Πας Πύργο ο Γιαννίκογλου είναι κάτω από τον κολπό, Δημητρίου και Ευαγγέλου το δίδυμο στα στόπερ, Σαραμαντάς το αριστερό μπακ και αρχηγός της ομάδας, Αλέξανδρος Ντάνη δεξιά, σε τρεις ανασταλτικοί μέση ο Λεμονή σε ρόλο 6, ο Τσορνομάς και ο Μούσια δίπλα του, Μαυριάς, Δασκαλόπουλος και Δούμψιος στην κορυφή για την ομάδα του Επαμεινόνδα Κουτρουμάνου. Δύο διαφορετικές ομάδες, άμα θες, Βασίλη. Από τη μία ο Ατρόμητος που αυτή τη στιγμή παρατάσσεται με μόλις μία μεταγραφή σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτή είναι ο Κρίστοφερ Νούνιος, ο Κωνσταρικανός μέσος. Κυρίως γενικότερα αυτό το οποίο θέλαν και στον Ατρόμητο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν να κρατήσουν τον κορμό τον οποίο είχαν πέρυσι και να κάνουν ποιοτικές προσθήκες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους στόχους που δεν είναι άλλος από τον προβιβασμό στις θέσεις 5 έως 8. Να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε και την απόκτηση του Dieng ο Ατρόμητος, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί την αναμέτρηση μαζί με τον Μάγνουσον. Τώρα στην επίθεση είναι ο Ατρόμητος με το Μουντέ από τα δεξιά, θα κοπεί από τον Δασκαλόπουλο, ο οποίος μάλιστα θα κερδίσει και το φάουλ. Δασκαλόπουλος και Ντάνι είναι οι δύο μικροί οι οποίοι έχει στην ενδεκάδα του ο Επαμεινόνδας Κουτρουμάνος. Στο τρίτο λεπτό έχουμε φτάσει, δεν έχει συμβεί κάποια ευκαιρία πέρα από το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Τσαντίλας από το όριο της περιοχής. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Μαγιαννίκογλου. σπαθιά παλιά μέσα προς τον Δούμψκι. Ο Σταυρόπουλος ουσιαστικά τον μπλοκάρει και καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη. Από την άλλη, ο Πύργος είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Μόλις 12 ποδοσφαιριστές είναι ακόμα στο ρόστερ του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ένας Πύργος ο οποίος πήρε την άνοδο στην Super League 2 μετά από μια πραγματικά απίστευτη διαδικασία. Υπήρχαν η άνοδος κρίθηκε ουσιαστικά στις δικαστικές αίθουσες μετά και το επεισοδιακό παιχνίδι με την Ζάκυνθο, όπου είχε τραυματιστεί ο Μπαστακός. Τώρα μια πάσα για τον Τζούμπερ, κόβει εδώ πέρα ο Σαραμαντάς χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, πιέζεται από τον Τσαντίλα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, αλλά θα κερδίσουν πάλι ή του Πύργου και θα απομακρύνουν σε ένα χώρο που ο Δούμψιος με τον Σταυρόπουλο μονομαχεί στο χώρο του κέντρου. Νικητής ο αμυντικός του Ατρομήτου. Όπως έλεγα νωρίτερα, ο Πύργος είναι μια ομάδα η οποία, όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε, Βασίλη και φίλες και φίλοι της Eraspor, είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε κατηγορία, αλλάζουν οι απαιτήσεις, αλλάζει και το ρόστερ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Για να δούμε τώρα τον Ατρόμητο με τον Τζούμπερ να βγαίνει από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, θα κερδίσει το κόρνερ από τα αριστερά. Κερδίζει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλές προσδοκίες από το σημερινό αγώνα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ο Ατρόμητος είναι το φαβορί.
6: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή έχει το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει άμεσα το Σαββατοκύριακο. Και ο Πύργος από την άλλη βρίσκεται σε μια φάση αναδόμηση με το στόχο τον οποίο να έχει ο Πύργος αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι, η πρώτη κεφαλιά θα γίνει, η δεύτερη δεν θα μπορέσει να πάει ο Τσιγκάρας στην πορεία της μπάλας. Η πρώτη κεφαλιά ήταν από τον Σταυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τσιγκάρας δεν μπόρεσε να πάρει την δεύτερη κεφαλιά. Ναι, όπως είπες, ο Πύργος είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση προετοιμασίας. Έχει δώσει, έδωσε τα φιλικά του παιχνίδια κανονικότατα. Έχει παίξει με τον Πανετολικό, γνώρισε την ήττα με 3-1. Από τον Αστέρα Τρίπολης, κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης Β' με 1-0. Γνώρισε την ήττα από την πρώτη ομάδα του Αστέρα. Είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά αναδόμησης, φτιάχνει την ομάδα εν ώψη και της νέας χρονιάς. Εμπιστεύτηκε και για την Super League 2 τον προπονητή τον οποίο είχε και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό ξέρεις πάρα πολλές φορές είναι ευχάριστο και λέει πάρα πολλά. Θυμίζουμε και το παράδειγμα της Λαμπρού, η οποία έχει εμπιστεύτηκε τον Χρυσοφιλέα από τα τοπικά και μέχρι και την Super League 2 και κράτησε και στην κατηγορία την ομάδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Και παρουσιάζοντας και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας με τις ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δράσει στο παιχνίδι, να
0: πούμε. Ναι, μπράβο, καλά, εσύ τα
6: λες. Χώρο Νούνιες. Ο Χρυσοφιλέας με τις εμφανίσεις της Ελλάς Σύρου πήρε και το εισιτήριο για να προπονήσει και ομάδα Super League και βρίσκεται στον πάγκο της Καλαμάτας. Τώρα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Πρέπει να εμπιστεύω ότι οι ομάδες προπονητές, να μην το κριτήριο δηλαδή ότι επειδή μπορεί να είναι άπειρος ένας προπονητής, ας πάμε σε κάποιον πιο έμπειρο στην κατηγορία. Εφόσον έχεις πίστη σε έναν προπονητή, καλό είναι να το στηρίζεις. Δηλαδή,
6: κοιτάξτε, Βασίλη, δεν είναι το θέμα να εμπιστεύονται μόνο τον προπονητή. Είναι να έχει δείξει
0: το στηρίζουν.
6: Καλά, προπονητής. Ο προπονητής έχει δείξει κανονικότητα, θα πρέπει οι ομάδες να τον εμπιστεύονται. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τώρα, αυτό λέω ότι υπάρχουν.
6: Μια βαθιά παλιά του Μουντέ προς τον Τζαντίλα καλύπτει εύκολα ο Σαραμαντάς και περνάει out. Πες, Βασίλη.
0: Όχι, έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή, αυτός ο προπονητής είχε δείξει πράγματα, έτσι, αλλά δεν πήρε την ευκαιρία για να τα δείξει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, τέλος πάντων. Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις στο μυαλό των παραγόντων η άποψη, ειδικά αν είναι Έλληνας ο προπονητής, ότι ίσως να είναι μέχρι ένα επίπεδο, να το πω έτσι, ενώ δεν θα πρέπει να στηρίζονται Έλληνες προπονητές και στην πρώτη κατηγορία. Το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτό και το θέλουμε να συμβεί και σε μεγαλύτερο βαθμό.
6: Εντάξει, ναι, πάντα είναι το εύκολο θύμα. Για να δούμε τώρα μια μπαλιά του Δημητρίου προς τον Σαραμαντά. Δεν θα προλάβει την μπαλιά. Μπαλά πέρασε και στο σημαίακι και περνάει πλάγιο από τα δεξιά για τον Ατρόμητο. Με το Μουντέ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει το χώρο της άμυνας του. Κάνει χαρακτηριστικά νόημα να παίξει μπροστά την μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Τσαντίλας, μονομαχή. Ένας παίχτης ο οποίος έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Ένας νεαρός επιθετικός ο οποίος είναι πολύ καλός στο pressing. Μπορεί μπορεί να κρατήσει μπάλα. Έχει δείξει και την εκτελεστική του δυνότητα. Ουσιαστικά από ένα παιχνίδι κυπέλου ήταν που έκανε το ξεπέταγμά του. Σε ένα παιχνίδι με την Λασίρου εδώ, όπου σημείωσε δύο τέρματα, αλλά και μετέπειτα στο Βόλο. Μετά ξεκίνησε ένα σερί με συνεχόμενα ακυρωμένα τέρματα για offside στο πρωτάθλημα. Αλλά καθιερώθηκε και αυτή τη στιγμή είναι και ο μοναδικός καθαρόμος center for, ο οποίος έχει ο Ατρόμητος στο ρόστερ του. Ο οποίος Ατρόμητος αναμένεται να κάνει μια κίνηση στην αιχμή του Δόρατος και θα περιμένει ακόμα άλλη μια μεταγραφή, όπως δήλωσε και ο Ντούσαν Κέρκες στις δηλώσεις οποίες έκανε μετά πριν από 2-3 μέρες, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος. Ο Ντιέγκ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο δίπλα με τον Μάγνουσον, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πέρασε από τον Παναθηναϊκό και από τον Λεβαδιακό. Στο ένα το λεπτό έχουμε φτάσει. Μια
0: ο Ατρόμητος, ο οποίος στις δύο πρώτες αγωνιστικές στη Super League ξεκινά με Ολυμπιακό εκτός έδρας και μετά με ΠΑΟΚ εντός. Έχει δύσκολο πρόγραμμα δηλαδή. Στο ξεκίνημα μετά παίζει με την Καλαμάτα. Την νεοφώτιστη εντός έδρας, αλλά σίγουρα στις δύο πρώτες αγωνιστικές τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα έτσι για την ομάδα του Περιστερίου.
6: Ναι, είναι, να ξεκινάς και μόνο στο Καρεσκάκης είναι δύσκολο. Τώρα ο Μουντές που προσπαθεί να μπει από τα δεξιά, θα κόψει ο Σαραμαντάς. Έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό με τον Σαραμαντά να κερδίζει, να κάνει μια πάσα για τον Δούμψιο. Κερδίζει το φάουλ από τον Μουντέ και κερδίζει και την κίτρινη κάρτα του Μουντέ εδώ πέρα. Ο Σαραμαντάς, ο αρχηγός της ομάδας του Πύργου, ο οποίος είναι μεταγραφή όπως και οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα της ομάδας από την Πελοπόννησο. Στα 36 του χρόνια επιστρέφει στον τόπο του, καθώς καταγωγή έχει από τον Πύργο Ηλίας και παίρνει και το περιβραχιόνιο της ομάδας, αυτή την ιστορική άνοδο την οποία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Μια, πραγματικά μια άνοδο η οποία την περσινή χρονιά στην Γάμα Εθνική μαζί με Ζάκυνθο, σε έναν όμιλο με τον Πύργο Εθνικό, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης, να πέφτουν κορμιά μέχρι και το τέλος. Ενδεικτικό είναι αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή η άνοδος κρίθηκε ουσιαστικά ακόμα και στα δικαστήρια. Ο Δούμψιος τώρα έχει κερδίσει την μπάλα, κάνει μια μπαλιά προς τον Ντάνι στο χώρο του κέντρου ή του Πύργου. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση, δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή. Ο Πύργος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα τώρα και προσπαθεί να βγει από χαμηλά προς την επίθεση με τον Ευαγγέλου να κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Μαυριά. Θα κόψει όμως πολύ γρήγορα ο Τσιγκάρας στο αμυντικό χαφ του Ατρομήτου και θα παραχωρήσει πλάγιο πάλι ο Πύργος από τα χαμηλά με τον Γιάννη Κογλου. Εντάξει, κοίταξε, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, έτσι, για διαφορετική φάση. Από τη μία, ο Πύργος δεν είναι η ομάδα η οποία έχει ως στόχο μια καλή πορεία στο κύπελο. Αν έρθει, πάντοτε είναι ό,τι καλύτερο για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή, μια ομάδα η οποία μόλις έχει ανέβει από την Γάμα Εθνική στην Super League 2, καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο θέλει είναι πρώτα να καθιερωθεί, να κρατηθεί στην κατηγορία χωρίς προβλήματα και μετέπειτα το κύπελο ουσιαστικά είναι το κερασάκι. Τώρα, για να το δούμε στην επίθεση με τον Δασκαλόπουλο. Ο Δασκαλόπουλος βγαίνει από τα αριστερά, πιέζεται από τον Μουντέ. Ο Δασκαλόπουλος θα πάρει ο Μουντές εύκολα και θα κερδίσει και το φάουλο. 22χρονος δεξιός μπακ του Ατρομήτου κερδίζει το φάουλο και παίζουν και γρήγορα και το Ατρομήτου τώρα με τον Μίτογλου. Μίτογλου θα δώσει στον Ούρονεν από τα χαμηλά. Μένει ψηλά ο Πύργος, πιέζει και αυτό αναγκάζει και το Χουτεσιώτη να απομακρύνει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Τσούμπερ. Η αλήθεια είναι πάντως στον σχηματισμό τον οποίο έχουν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσαντίλας είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Τσούμπερ βρίσκεται στην κορυφή. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό, αν είναι μια σκέψη του Ντούσαν Κέρκες, με δεδομένο ότι δεν έχει και πάρα πολλούς επιθετικούς στο ρόστερο. Όπως είπαμε, ο μοναδικός καθαρόαιμος center for αυτή τη στιγμή που έχει στο ρόστερο ο Ατρόμητος είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Τώρα ο Πύργος έχει ανακτήσει την μπάλα στο 13ο λεπτό, βρίσκεται στο χώρο του κέντρου με τον Δασκαλόπουλο. Θα κλέψουν όμως εκεί το Ατρομήτου με τον Τσαντίλα. Τσαντίλας αλλάζει το παιχνίδι για τον Ούρονεν, έχει περισσότερο χώρο εδώ ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου, αλλά γρήγορα γυρνάνε οι του Πύργου και κόβουν την όποια πιθανότητα αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα όμως τον Πνευμονίδη από τα αριστερά. Θα κάνει μια πάσα, θα κοπεί με τον Ντάνι να παίρνει την μπάλα και να μοιράζει στον Μαυριά, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά θα βρει τον Τσορνομάζ. Τσορνομάζ στην μονομαχία με τον Μίτογλου, ίσως του έγινε και φάουλ εκεί, δεν δείχνει κάτι ο κύριος Τσιμεντερίδης στην μονομαχία την οποία έγανε ο Τσορνομάζ με τον Μίτογλου, και τώρα είναι στην επίθεση πάλι η του Ατρόμητου με τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας έχει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τσιγκάρας δίνει δίπλα του στον Μουτουσαμί και ο μέσος από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκει τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ πάντοτε κλεισμένος με τρεις ποδοσφαιριστές του πύργου, παρόλα αυτά ελίσσεται, αλλά θα κοπεί. Δεν έχουμε πέρα από το σουτ το οποίο έχει κάνει ο Τσαντίλας στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα είναι στην επίθεση ο Πύργος με τον Δούμτσο και τον Σταυρόπουλο. Ήταν απελπιστικά μόνος του ο center for του Πύργου, δεν θα μπορούσε εκεί πέρα να κάνει κάτι. Κλείνεται και μπάλα περνάει out με τον Χουτεσιώτη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά είναι κάτι φανερό αυτό το οποίο βλέπουμε σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή, όχι στον Ατρόμητο, στον Πύργο. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, βρίσκονται ακόμα, είναι ανέτοιμες, δεν έχουν μονταριστεί κατά κάποιο τρόπο, πρέπει ουσιαστικά να περάσει λίγος χρόνος. Αυτό βλέπουμε και στα πρώτα λεπτά, δηλαδή στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι και του Ατρομήτου και του Πύργου να προσπαθούν να βρουν σιγά σιγά τα πατήματά τους. Να πούμε ρεπορταζιακά σχετικά με τον Πύργο. Ο Πύργος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε περαιτέρω ενίσχυση. Είπαμε ότι θα συνεχίσει να κάνει μεταγραφές καθώς θέλει να ανταποκριθεί στα δεδομένα της Super League 2. Προχωράει εκτός συγκλονιστικού απρόβλου στην απόκτηση του Γιάννη Σαρδέλη και του Φρίξου Γρίβα. Ο Γρίβας, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά στην Άθνες Καλυθέα, και ο Σαρδέλης το ίδιο. Προϊόν της Ακαδημίας Ένωσης, πήγε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα, από ό,τι όλα δείχνουν, θα βρίσκεται στην ομάδα του υπομενόντα Κούτρου Μάνου. 15ο λεπτό, κερδίζει ένα φάλο ο Τσαντίνας.
0: Παίρνουμε στο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ, έτσι, Ατρόμητος Πύργος 0-0.
6: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα σκορ. Στο 15ο λεπτό, έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο.
0: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, όποτε θες παρεμβαίνεις. Θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει τον Ντιαγέ, να δούμε πώς προφέρεται το επώνυμο του Σενεγαλέζου φορ, τον οποίο απέκτησε με τη μορφή του δανεισμού από τη Σάμπρος φορ, αλλά ακόμη κινείται επί της ουσίας έτσι σε ρυθμούς.
6: Γκολ για τον Ατρόμητο μετά από σέντρα του Πνευμονίδιο Νούνιες, είναι αυτός ο οποίος παίρνει την κεφαλιά στην μικρή περιοχή, νικάει τον Γιάννη Γουλουνά, λοιπόν, που λέγαμε ότι στο παιχνίδι δεν έχουμε κάτι μεγάλο. Στο 16ο λεπτό ο Πνευμονίδης πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε μία σέντρα και εκεί ο Νούνιες ουσιαστικά τρύπωσε ανάμεσα από Δημητρίου και Ευαγγέλου και με κεφαλιά νίκησε τον Γιάννη Κογλου για το 1-0 του Ατρομήτου στο 16ο λεπτό.
0: Με το που πήγαμε να βάλουμε στην παρέα μας Νίκο Καραγιάννη, τον Γιάννη Βοητσίδη, μπήκε το
6: κουβέντα. Ήταν γουρλής. Για να δούμε περισσότερο θέαμα.
0: Ακριβώς. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ατρομήτου στο 16. Νίκο, πες μας ξανά τον σκόρερ.
6: Ο Νούνιες, ο Κρίστοφερ Νούνιες, ο παίκτης ο οποίος στον ντεμπούτο του κάνει και ένα ιδανικό ντεμπούτο, καθώς είναι στη μεταγραφή φέτος ο 28χρονος επιθετικός μέσος από την Κωνσταρίκα. Ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο την χρονιά με τον Ατρόμητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ξεκολουθείς να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και να παρεμβαίνεις όπου το θες. 1-0 λοιπόν προηγεί το Ατρόμητος του Πύργου. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
7: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές. Όντως, το θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται εδώ και μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είναι και επίσημα από χθες παίκτης της Dortmund ο Κωνσταντέλιας. Το πρωί πήγε στη Νέα Μεσημβρία, αποχαιρέτησε, χαμογελαστός όπως πάντα, στην προπόνηση τους μέχρι πρότινος οι παίκτες του, τους προπονητές, το προσωπικό της ομάδας. Σύντομα θα ταξιδέψει και πάλι στη Γερμανία, όπου είχε πάει την Κυριακή για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψει για μόνιμη εγκατάσταση, για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα. Ο αριθμός που επέλεξε στη φανέλα του είναι το 45, έτσι. Η Dortmund είναι μια σημαντική επένδυση στο πρόσωπό του, από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της, ένα ποσό που συνολικά θα πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2031.
0: Βάζοντας και τις απολαβές μέσα του Κωνσταντέλια,
7: μαζί και για τον ΠΑΟΚ και για τον Μπέκτη. Έτσι λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον και η συνύπαρξή του με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. δύο σπουδαίοι Έλληνες μεσοεπιθετικοί, που προφανώς έτσι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάνε και ατομικά ο καθένας, αλλά ενδεχομένως και οι όποιες συνεργασίες τους μέσα στο γήπεδο. Όπως θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τι θα πει και αύριο ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα κάνει δηλώσεις.
0: Φαντάζομαι θα δεχθεί η σωρία ερωτήσεων έτσι, επί του θέματος. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Απλά μένοντας λίγο σε αυτό που είπες νωρίτερα, το περιμένουμε πώς και πώς και εμείς όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Επειδή μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, είναι πάρα πολύ ωραίο να τους δούμε και σε μια ξένη ομάδα μαζί. Όπως επίσης, αν σκεφτούμε τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι, τι παίκτες έχουν βγει από τις υποδομές του ΠΑΟΚ και πού πήγαν, δηλαδή ο Κουλιεράκης από τις υποδομές του ΠΑΟΚ στη Ρώμα, ο Τζόλης από τις υποδομές του ΠΑΟΚ στην Άρσεναλ με κοντά 40 εκατομμύρια ευρώ να δίνονται στην Club Brugge, και ο Κωνσταντέλιας τώρα έτσι στην Ντόρτμουντ, σε ένα καλοκαίρι δηλαδή τρεις παίκτες που έχουν ξεκινήσει από τα φυτώρια του ΠΑΟΚ κάνουν αυτές τις μεταγράφες.
7: Ναι, ναι, Άρσεναλ, Ρώμα, Ντόρτμουντ, μεγάλη σύλλογη, είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και άλλα παιδιά βέβαια, και ο Δήμας ο οποίος έκανε μια ακριβή μεταγραφή πέρσι, και άλλοι βέβαια, ο Γιαννούλης ο οποίος επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πραγματικά έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τώρα να πούμε ότι προφανώς ο Αλέσιο Λύση θα ρωτηθεί αύριο για την πώληση του Κωνσταντέλια, γενικά για τα μεταγραφικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες στην ομάδα και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να νιώθει πολύ άνετα ο Αλέσιο Λύση όταν η ομάδα παίζει μεθαύριο ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις με την Μπραν, και οριακά μπορεί να συγκεντρώσει κάποιους παίκτες για να παίξουν στην ενδεκάδα μεσοεπιθετικά, λέω, γιατί θυμίζω ότι είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ, είναι τιμωρημένος ο Ζίβκοβιτς, άρα μεσοεπιθετικά υπάρχουν ελάχιστες επιλογές, έτσι, να παίξει ο Τάισον, ο Χατζίδης, ο Πέλκας, ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος, είναι ελάχιστες οι επιλογές, και βέβαια στη θέση του Σεντερφόρ όπου υπάρχει ο νεαρός ο Μίθου και πλέον μπήκε στις προπονήσεις και ο Σερίφ Εντιαγέ, όπως ανέφερε στον Σενεγαλέζο που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι γνωρίζει τον ΠΑΟΚ, τον γνώριζε ήδη πριν δεχτεί την πρόταση, ότι γνώριζε για τους φίλους της ομάδας, για τους καλούς παίκτες που έχει, ότι δεν το σκέφτηκε και πολύ όταν του έγινε η πρόταση για να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε, ως δανεικός από την Samsung Sport. Ένας παίκτης που τα πήγε καλά πριν από δύο σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, όταν είχε βγει και πρώτος σκόρερ στο σερβικό πρωτάθλημα. Πάντως για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες.
0: Θεωρείς, Γιάννη, ότι μπορεί να τον δούμε και βασικό την Πέμπτη, το πρώτο όχι. Ερώτημα, όχι.
7: Όχι, όχι. Ναι. Πιστεύω τώρα με δύο προπονήσεις να τον δούμε βασικό.
0: Όχι βασικό, εντάξει, έστω να είναι στην αποστολή, φαντάζομαι θα είναι.
7: Στην αποστολή θα είναι σίγουρα, γιατί δεν έχει άλλο σεντερφόρ από πίσω. Μόνο ο Μύθου είναι, μόνο ένας 19χρονος ο Μύθου. Δεν υπάρχει ότι θα είναι στην αποστολή, το θεωρούμε δεδομένο. Να παίξει από την αρχή νομίζω
0: είναι δύσκολο,
7: ότι
0: σωστό.
7: Είναι παρατραβηγμένο.
0: Ναι,
7: αυτό
0: ισχύει.
7: Μπορεί να τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή για να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει πολλές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, πρέπει να βρει έναν δεξιό μπακ που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Κένι, πρέπει να βρει στόπερ, πρέπει να βρει χαφ, πρέπει να βρει ένα σεντερφόρ ακόμη πέρα από τους δύο που αναφέραμε. Τώρα για τη θέση του δεξιού μπακ είναι δεδομένο το ενδιαφέρον για τον Ρούμπεν Σάντσεθ, τον 25χρονο αμυντικό της Εσπανιόλ. Είχε συνεργαστεί παλιότερα ο Αλέσιο Λύση μαζί του στην Ισπανία. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Για την διοίκηση, για την οποία πρέπει να πούμε είναι δεδομένο ότι υπάρχει δυσαρέσκεια των φιλάθλων, θα έχει ενδιαφέρον γενικά να δούμε με ποιες κινήσεις θα προσπαθήσει να αναστρέψει την κατάσταση, να αλλάξει το κλίμα, αν μπορέσει μέσα από τις μεταγραφές που θα γίνουν να κάνει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να νιώσουν καλύτερα, γιατί το κλίμα που ήταν ήδη βαρύ μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ έγινε ακόμη βαρύτερο βέβαια μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Να προσθέσω ότι η συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας από τους φιλάθλους ολοκληρώθηκε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπραν. Σίγουρα όμως η αναμέτρηση της Πέμπτης για το Conference League θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλια αύριο.
0: Ναι. Άρα περιμένουμε τις αντιδράσεις του κόσμου στο γήπεδο, γιατί προς το παρόν έχει ανασταλεί και η κατάληψη, τέλος πάντων η εικονική βέβαια, των γραφείων της ΠΑΕ στην Τούμπα. Και έχουν προειδοποιήσει οι φίλαθλοι ότι δεν το αφήνουμε στην άκρη, θα επανέλθουμε μετά τον αγώνα με την Μπραν. Ζητώντας εξηγήσεις, τέλος πάντων.
7: Να δούμε τι θα ανακοινώσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν υπάρχει το παιχνίδι που είπαμε θα γίνει στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλια. Αύριο θα περιμένουμε βέβαια και τις συνεντεύξεις τύπου και από τους Νορβηγούς. 7 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου από πλευράς Μπραν. Η Μπραν η οποία βέβαια θα προπονηθεί στη συνέχεια 7.30 στην Τούμπα. Νωρίτερα είπαμε 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Λύση και κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν και η αυριανή μέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε και μεταγωνιστικά, αλλά εν αναμονή και των μεταγραφών, γιατί οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές.
6: 2-0 από τον Ατρόμητο.
0: Συνεχίζεις Νίκο
6: Καραγιάννη. Ο Ατρόμητος βρίσκει και δεύτερο τέρμα με τον Στίβεν Τσούμπερ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πνευμονίδη, η μπάλα βρήκε σε ένα παίχτη του Ατρομήτου και μετά από κόντρα έφτασε στον Τσούμπερ μέσα στην περιοχή, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Γιαννίκογλου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το 2-0. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του πύργου σε περίπτωση, δεν ξέρω άμα είναι κάποιο χέρι σε περίπτωση.
0: Ίσως για χέρι, θα προσπαθήσω και εγώ να σε βοηθήσω.
6: Πάει με το χέρι στον Τσούμπερ. Ο Τσαντίλας από τον Τσαντίλα ήταν πήγε μπάλα στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Γιαννίκογλου. Δεν έχουμε βάρ, ό,τι και να...
0: Και ό,τι είδε ο Διερίδης, ό,τι είδε μπάλα, ο Διερίδης
6: τελείως. Ο κύριος Τσιμεντερίδης. Ο Ατρόμητος λοιπόν έτσι στο 26ο λεπτό παίρνει και προβάδισμα 2 τερμάτων με τον Στίβεν Τσούμπερ, τον παίχτη ο οποίος έχει πετύχει άλλωστε και τα περισσότερα γκολ του Ατρομήτου σε ένα μόλις αγώνα.
0: Άνω τελεία τώρα Νίκο Καραγιάννη, 2-0 προηγείται ο Ατρομήτος του Πύργου. Πάμε να ολοκληρώσει Γιάννης Φωτζίτης και επανερχόμαστε άμεσα σε σένα. Γιάννη.
7: Δεν έχω κάτι άλλο, Βασίλη. Περιμένουμε και τα αυριανά και τα όποια μεταγραφικά προκύψουν. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό
0: βράδυ. Να σε καλά, Γιάννη Βοητσίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, ο αγώνας δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή μετάδοση από τον Sky. Θα δείξει το βράδυ το Λεβαδιακό Αστέρας Τρίπολης 9. Υπάρχει μια διαδικτυακή μετάδοση τέλος πάντων, η οποία καλύπτει από μονοκάμερο χωρίς replay. Άρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω για το αν υπήρχε χέρι ή όχι για το οποίο διαμαρτύρθηκαν οι ποδοσφαιριστές του πύργου. Το αποτέλεσμα είναι ο Ατρόμητος προηγείται 2-0.
6: Ναι, ο Ατρόμητος έχει κάνει το 2-0 με τον Τσούμπερ στο 26ο λεπτό. Ο Τσούμπερ συνεχίζει την χρονιά όπως την τελείωσε, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε 4 τέρματα σε εκείνη την εμφατική νίκη του Ατρομήτου επί του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα με τον Μούσια να γυρίζει πίσω σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Ντάνι. Έρχεται κοντά του ο Δασκαλόπουλος για να πάρει την μπάλα. Αλλάζουν οι δυο τους, αλλά δεν προλαβαίνει εκεί ο νεαρός μπακ του πύργου παραχωρώντας πλάγιο. Ο Ατρόμητος κεφαλαιοποιεί ουσιαστικά την ανωτερότητά του στην αναμέτρηση με τα τέρματα του Νούνιες στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Έχει και μια ευκαιρία ο πύργος κατά τη διάρκεια που ο Γιάννης Βοητσίτης έδινε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά του Δούμτσιου η οποία πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη. Και τώρα ο Ατρόμητος είναι και στην επίθεση με τον σκόρ του δεύτερου τέρματος Στίβεν Τσούμπερ να έχει την μπάλα. Κάνει μια πάσα μέσα στην περιοχή εκεί που βρίσκεται ο Νούνιες, αλλά θα κοπεί πάρα πολύ γρήγορα και έγκυρα από από τον Δημητρίου, ο οποίος με βαθιά μπαλιά ψάχνει το Δούμτσι. Ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι κόβει ουσιαστικά την επίθεση του Πύργου εν την γενέση της. 2-0 ο Ατρόμητος επί του Πύργου στο 28 λεπτό. Έχει φέρει το παιχνίδι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εκεί όπου θέλει. Έχει το έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει, Βασίλη, μετά από τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, είναι να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Και αυτό κάνει. Τελευταία λεπτά από την ώρα δηλαδή που σκόραρε ο Τσούμπερ. Έχει την μπάλα χαμηλά. Τώρα με τον Μουντέ. Μουντέ πιέζεται με τον Μαυριά, αλλά θα κρατήσει την μπάλα ο μπακ του Ατρόμητου και γυρίζει πάλι πίσω στον Χουτεσιώτη. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που, όπως είπαμε από το ξεκίνημα της μετάδοσής μας, έχει στόχο να κρατήσει τον βασικό της κορμό και τον έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τον βασικό του κορμό ο Ατρόμητος. Ο Μίχολ και ο Μπάκου είναι οι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα και είχαν και βασικό ρόλο ουσιαστικά πέρυσι. Ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος από την ημέρα την οποία ήρθε στον Ατρόμητο, άλλαξε ουσιαστικά και το κλίμα της ομάδας. Θυμίζω ότι το ξεκίνημά του την περσίνη σεζόν δεν ήταν τόσο καλό. Με τις ενισχύσεις τον χειμώνα ουσιαστικά ανέβασε συνολικά την ομάδα. Έχασε στο νήμα την θέση 5-8. Χαρακτηρίζουμε ότι σε περίπτωση που σε εκείνο το μάτς τότε ο Βόλος είχε κερδίσει, δεν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος θα ήταν στο 5-8.
0: Βέβαια θα έπαιζε αγώνες για να παίξει, έτσι, θα ήταν φιλικά παιχνίδια, γιατί έτσι εξελίχθηκαν αυτοί οι αγώνες, άφησε να μετρήσει για το 5-8.
6: Λόγω του ότι πήρε όφη, οποίος...
0: ήταν ο στόχος, είναι ξεκάθαρα, δεν απλά το έτσι το επισημαίνω. Γιατί είναι και στόχος... ήταν και λάθος, αν το δούμε έτσι λίγο και από πλευράς και Super League.
6: Εντάξει, ήταν λάθος της ΕΠΟ.
0: Ναι, και της ΕΠΟ να γίνει τόσο νωρίς ο τελικός.
6: Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος έγινε πριν ολοκληρωθούν ουσιαστικά το πρωτάθλημα και συνεχίσαν να δίνουν φιλικές αναμετρήσεις. Από τη στιγμή που η ομάδα θέτει ως στόχο το 5-8 και το θέτει και την επόμενη χρονιά, δηλαδή και ο κύριος Σπανός στις δηλώσεις του στην Ερασπόρ, αλλά και ο κύριος Τσακμάκης, αυτό το οποίο ο κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου, αυτό το οποίο έχουν πει είναι ότι ο στόχος δεν είναι άλλος πέρα από την θέση 5-8. Και
0: στην εκπομπή που κάνετε με τον Λεωνίδα, φαντάζομαι ότι τους βγάλατε.
6: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο,
6: και
0: πάρα πολύ ωραία.
6: Θες να λέμε και την εκπομπή, ε.
0: Αμέ.
6: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν εκείνη η εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Γιατί κάναμε πολλές. Αλλά εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι βγάζει τους πρωταγωνιστές να μιλάνε και αυτό είναι το ωραίο.
6: Ο κύριος Σπανός είχε βγει, θυμάμαι, στον Άγγελο Στίμο στην τελευταία σελίδα. Εμείς είχαμε βγάλει μαζί με τον Λεωνίδα τον στόπερ, τον Δημήτρη Τσακμάκη, ο οποίος βρίσκεται και στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Όπως τον είχε χαρακτηρίσει τότε και ο Λεωνίδας, άμα θυμάμαι καλά, ήταν ο κεντρικός αμυντικός με το αγγελικό πρόσωπο. Ένα... και μας αποκάλυψε μάλιστα και ένα παρατσούκλι που του είχε δώσει ο Σούλης Παπαδόπουλος όταν αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή. Ναι, τον φώναζε Καυκάσιο. Τώρα... η αλήθεια είναι ότι
0: ο Σούλης
6: Παπαδόπουλος υπάρχει...
0: είναι μια ξεχωριστή μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για μένα πολύ συμπαθητική κιόλας. Αυτό θα έλεγα πραγματικά τώρα.
6: Έχουν χαρίσει απίστευτες στιγμές.
0: Ναι,
6: οι Έλληνες προπονητές.
0: Ναι.
6: Και ο Σούλης Παπαδόπουλος.
0: Είναι ιστορία και προπονητικά είναι ιστορία. Τον θυμάμαι
6: και
0: εγώ ξεκινώντας.
6: Με τη Μαρκό πάει και
0: δηλαδή, πάρα πολύ καλά. Με την προοδευτική συνδυάσει το όνομα του. Ξέρεις, εδώ και. Την το έχει συνδυάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Ο Σούλης Παπαδόπουλος. Εντάξει, έχει προσφέρει και αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο ωραίες ιστορίες και τα πηγαίνει και καλά, όπως είπες, με τη Μαρκό. Προτού συνεχίσεις, εγώ απλά να σου πω ότι υπάρχει εξής είδηση με την οποία θα ασχοληθούμε σε λιγάκι. Έχει κάνει καταγγελία του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ. Αυτή την ενημέρωση την έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 27, γιατί ο Ολυμπιακός είχε, να το πω και εγώ ρεπορταζιακά, ενεργοποιήσει οψιών για συνένα μέχρι και το καλοκαίρι του 27, στη συμφωνία που υπήρχε την πρώτερη με τον ΓΟΚΑΠ. Ο ΓΟΚΑΠ την έχει καταγγείλει και έχουμε δει να φτάνει λοιπόν αυτή η υπόθεση, τη βλέπουμε μάλλον, να φτάνει στα άκρα και να δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Μπιντέλα για να μας το εξηγήσει. Για την ώρα συνεχίζει εσύ, πες μας σκορ κιόλας και λεπτό στο οποίο βρισκόμαστε, στο Περιστέρι.
6: Στο 32ο λεπτό βρισκόμαστε στο Άγγελος Ράμφος, 2-0 ο Ατρόμητος, με τα τέρματα του Νούνια στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Δεν υπάρχει καλύτερος να μας τα εξηγήσει από τον Νίκο Μπιντέλα, η αλήθεια είναι. Έχουμε πολλούς, αλλά και ο Μπιντέλας είναι χαρακτηριστικός. Περιμένω να τον ακούσω, να δω τι έγινε με τον Τόμας Γουόκαπ. Μιας και η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος φαίνεται να έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Μπαίνει πολύ σοβαρά η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες και αυτό είναι και ιδιαίτερα σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έτσι, Βασίλη. Γιατί είδαμε και χθες ουσιαστικά τον Άρη να δυσκολεύεται και στο δεύτερο ημίχρονο να βρίσκει τον γκολ το οποίο ουσιαστικά του ξεκλείδωσε το παιχνίδι. Τώρα ο Ατρόμητος φαίνεται να καθαρίζει γρήγορα. Για να δούμε τον Πύργο, ο οποίος είναι στην επίθεση. Μια σέντρα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λεμονής, αλλά θα απομακρύνει εκεί ο Μουντές σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τον Πύργο από τα αριστερά. Για να δούμε την εκτέλεσή του. Ο Σαραμαντάς έχει πάει ήδη στην εκτέλεση. Όχι, δεν είναι ο Σαραμαντάς. Ο Μαυριάς είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στην εκτέλεση για την ομάδα από την Πελοπόννησο. Δίπλα του και ο Λεμονής. Για να δούμε αν θα επιχειρήσει μια πάσα εκεί ο πρώην εξτρέμ της Άθενας Καλλιθέα. Αλλάζει με τον Λεμονή και αυτός για τον Δασκαλόπουλο θα γίνει το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει out όμως. Offside. Όχι offside. Δίνει ο επόπτης. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το corner το οποίο κέρδισαν οι Πυριώτες με τον Δασκαλόπουλο να είναι offside. 34ο λεπτό της αναμέτρησης στο Περιστέρι. Παραμένει το 2-0 από τον Ατρόμητο, το οποίο έχει δημορφωθεί με την κεφαλάρα του Νούνιες στο 16ο λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία σέντρα του Πνευμονίδη. Και στο 26ο λεπτό ο Τσούμπερ με πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Μάκη Γιαννίκογλου για να κάνει το 2-0, το οποίο είναι και το σκορ το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση. 34ο λεπτό. Η μπάλα βρίσκεται χαμηλά στην άμυνα με τον Χουτεσιώτη να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μετά από το offside. Κάποιες συστάσεις από τον κύριο Τσιμεντερίδη. Ιδιαίτερα σχολαστικός και μια κίτρινη κάρτα έχει στα χέρια του. Για να δούμε. Θα τη βγάλει στον Σταυρόπουλο. Ο τρίτος παίχτης, ο οποίος παίρνει κίτρινη κάρτα, σημειώνεται ουσιαστικά στο μπλοκάκι του Τσιμεντερίδη σήμερα. Πρώτος ήταν ο Μουντές, ο ένας ήταν
0: Νίκο,
6: ο Μουντές,
0: για να ακούσουμε τον, άλλο Νίκο, τον καλό σου φίλο, τον Νίκο τον Πιντέλα. Πες μας λεπτό και σκορ στο Περιστέρι.
6: Στο 35ο λεπτό βρισκόμαστε. 2-0 ο Ατρόμητος με τα τέρματα του Νούνιες και του Τσούμπερ.
0: Πρόκειται λοιπόν του Πύργου, σε ενωκράτητα αναμέτρηση για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Η φάση η οποία ξεκίνησε αυτή χθες, ο προγραμματικός γύρος μάλλον ξεκίνησε χθες. Θα τα πούμε για αργότερα έτσι να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα. Πάμε για την ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Πιντέλα. Διότι είχαμε την γνωστοποίηση της είδησης ότι ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς στο συμβόλαιο που έχει με τον Ολυμπιακό, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Να δούμε τι υποστηρίζει ο Τόμας Γουόκαπ και τι υποστηρίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Γεια σου Νίκο Πιντελά.
8: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα είπες. Ο Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολέου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Αυτή ήταν η κίνηση από την πλευρά του Γουόκαπ, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του το Ντουμπάι, από την οποία έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση για τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, να είναι οι αποδοχές που του προσφέρουν οι Άραβες, και τα λεφτά αυτά είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτά που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Και αυτό σχετίζεται λίγο και με την κίνηση που έκανε ο Γουόκαπ, γιατί ναι, δεν το θεωρεί σωστό να ζητάει ο Ολυμπιακός ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο για να τον αφήσει, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτά που του δίνει.
0: Τις απαιτήσεις απολαβές του δηλαδή.
8: Ναι, ναι,
0: οι οποίες είναι, Νίκο, κοντά στο λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ.
8: Ναι, ναι, γύρω στο 1,2 είναι. Έτσι προβλέπει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι του δίνει 3 και στην αρχή έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θέλει 3 εκατομμύρια για να τον αφήσει. Ενδεχομένως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα μπορούσε να γίνει κάτι και με πολύ λιγότερα λεφτά. Όμως τα λεφτά που προσέφερε η Ντουμπάι για να πάρει τον Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ λίγα για τα δεδομένα της υπόθεσης. Η Ντουμπάι έφτασε να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια, τα οποία σε ευρώ είναι 870.000 ευρώ. Το ποσό αυτό στον Ολυμπιακό το θεωρούν πάρα πολύ μικρό για τον βασικό τους playmaker την τελευταία πενταετία, με τον Ολυμπιακό να είναι πρωταθλητής Ευρώπης, και γι' αυτό δεν μπήκαν σε καμία συζήτηση με τους Άραβες για την παραχώρηση του παίκτη. ο οποίος έχει κανονικά συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν. Υπήρχε οψιόν στο συμβόλαιο του Γόκαβ για τη σεζόν 26-27, οψιόν στα χέρια της ομάδας. Δεν είχε καμία επιρροή πάνω σε αυτό ο Γόκαβ να αποφασίσει κάτι. Ήταν απόφαση καθαρά της ομάδας και έχει ενεργοποιηθεί αυτή η οψιόν και ο Τόμας Γόκαβ είναι κανονικά μέλος του Ολυμπιακού. Ο παίκτης μέσα στο καλοκαίρι είχε πάει και στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, την ΕΛΠΑ, προσπαθώντας να βρει άκρη σχετικά με το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, και έχει να κάνει με όσο αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός ζητάει ένα ποσό μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από αυτά που του δίνει. Όμως ο Γόκαπ εκεί πήρε την απάντηση ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος πάνω σε αυτό. Είναι καθαρά θέμα της ομάδας. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, η ομάδα μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό ο Τόμας Γόκαπ. Όμως προχώρησε σήμερα
0: στην μονομερή έγκριση.
8: Όμως προχώρησε σήμερα στη μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, όπως είπαμε, την άμεση αποδέσμευσή του. Από την πλευρά του Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του WOCAP είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και κατά συνέπεια τον περιμένει στην Ελλάδα μεθαύριο, την Πέμπτη, που θα ξεκινήσουν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για τους παίκτες που δεν έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες και θα βρίσκονται από την αρχή της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του.
0: Φαντάζομαι, βέβαια, το έτσι όπως πάει το πράγμα, δύσκολο εγώ να είναι στην πρώτη.
8: Δύσκολο. Ναι. Άρα εκεί μιλάμε τώρα καθαρά για ένα νομικό ζήτημα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα εμφανιστεί ο WOCAP, αλλά και ότι το τραβάει στα άκρα, όπως ξεκάθαρο είναι και ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει πίσω πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Άρα ο WOCAP, επειδή η ενημέρωση αυτή νομίζω ήρθε μέσω της ανακοίνωσης και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι έτσι κυκλοφόρησε το θέμα ή διόρθωσα να κάνω λάθος τέλος πάντων.
8: Ναι, όχι ανακοίνωση, ήρθε μια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν που εγώ ρωτάω, ο WOCAP ουσιαστικά με αυτή τη μονομερή καταγγελία θεωρεί ότι το συνένα δεν υφίσταται και θα πρέπει να μείνει ελεύθερος. Αυτό είναι που καταγγέλει τέλος πάντων ή...
8: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο WOCAP. Γιατί η καταγγελία που κάνει τώρα δεν ξέρουμε πού τη στηρίζει και με τι βάση έχει. Γιατί έχει συμβόλαιο παίκτης με τον Ολυμπιακό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή πώς κάνει αυτή την καταγγελία ζητώντας να αποδεσμευτεί άμεσα. Ναι. Το ότι θέλει να πάει στο Ντουμπάι και τα έχει βρει με την ομάδα, και αυτό σηκώνει μια συζήτηση για κάποιους, γιατί είναι ένας παίκτης με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ανοίγει συζήτηση με άλλη ομάδα για να πάει εκεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όμως ναι, είναι
0: μεγάλο νομικό θέμα εννοείς.
8: Όχι, εντάξει, και νομικό μπορεί να είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι νομικό. Είναι τέλος πάντων ένα μεγάλο θέμα συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Το ότι συζητάει με άλλη ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα το βασικό θέμα είναι η καταγγελία που έκανε τώρα. Και ακριβώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού τη στηρίζει, γιατί έχει κανονικά συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος του 2027, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή έχει συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν. Και όπως είπαμε και πριν, και αυτό που προσπάθησε να βρει πάτημα πάνω στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού δεν κατάφερε κάτι. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο η πλευρά του Τόμας Γόκαπ να το
0: δούμε,
8: ξεκαθαρίσει.
0: Θα το έχεις πει ότι θα έχει πολλά επεισόδια το συγκεκριμένο σύριαλ, άρα αναμένουμε κι άλλα σίγουρα. Άρα μας έβαλες τώρα στο κλίμα του τι έχει συμβεί, τι συνέβη τέλος πάντων σήμερα το απόγευμα με την θέση κιόλας που πήρε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επομένως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μπιντέλα. Για οτιδήποτε έτσι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε, να σε καλά.
8: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε τώρα στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πύργος, νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
9: Στο 42ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του Πας Πύργου με τα τέρματα του Νούνιε στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αντρομήτου, με τον Πνευμονίδη να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Σε καλή θέση για να κάνει μια σέντρα για να μπορέσει η αεροπορία της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, είτε ο Μίτογλου είτε ο Σταυρόπουλος, οι οποίοι έχουν προωθηθεί για να πάρουν μια κεφαλιά. Οι απαραίτητες συστάσεις από τον κύριο Τσιμεντερίδη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της φάσης, με τον Πνευμονίδη να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Πνευμονίδης, να θυμίσω ότι νωρίτερα κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο τέρμα. Στο δεύτερο δοκάρι, πολύ ψηλά η μπάλα πάνω από το κεφάλι του Τσούμπερ, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα και θα γυρίσει για τον Ούρωνεν. Για να δούμε τώρα. Ο Ούρωνεν κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνουν του πύργου σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Μουντές έξω από την περιοχή, και τον Πνευμονίδη από τα δεξιά να παίρνει πάλι την μπάλα και να βρίσκει τον Τσαντίλα. Τσαντίλα υπό την επιτήρηση του Λεμονί κάνει την πάσα για τον Τσιγκάρα στο όριο της περιοχής. Αλλάζουν πάλι πίσω το αντρομή του με τον Μουντέ και πάλι ο Τσιγκάρας κερδίζει ένα φάουλ εδώ ο αμυντικός μέσος του αντρομή του από τον Τσορνομάζ, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, το χτυλούν γρήγορα. Τώρα με τον Πνευμονίδη να κάνει το γύρισμα, θα διώξει ο Σαραμάτα σε πλάγιο. Εδώ γρήγορα προσπάθησαν οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκες να ευνηδιάσουν την ομάδα από την Πελοπόννησο με τον Πνευμονίδη να κάνει το γύρισμα, αλλά ο Λεμονής είναι αυτός ο οποίος έδιωξε. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πύργος ήταν στην επίθεση, έκανε μια ευκαιρία με τον Δασκαλόπουλο, μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης στο πλασέ του νεαρού εξτρέμ της ομάδας του Πύργου. Τώρα φαίνεται ο Αντρόμητος να έχει πολιορκήσει τα καρέ του Πύργου, η οποία όμως πολιορκία λύνεται με ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Τσιγκάρας και κάπως έτσι λύνεται ο συναγερμός στην εστία του Γιαννίκογλου. 2-0 στο 44ο λεπτό στο Άγγελος Ράμφος. Τα τέρματα σημείωσαν ο Νούνιες στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ατρομήτου στο 16ο λεπτό και ο Στίβεν Τσούμπερ στο 26ο. Γιαννίκογλου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά προς τον Δούμψο. Ο Δούμψος παίρνει τη μονομαχία με τον Μουντέ προς τον Μαυριά, αλλά ο Σταυρόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα βγει, θα κερδίσει και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Πύργο από τα αριστερά. Η μπάλα μάλιστα πήγε και στον Τζόρτζεβιτς, κατευθείαν. Ο οποίος βρίσκεται και στον αγωνιστικό χώρο.
10: Κοντρόλ
9: στις κερκίδες του γηπέδου. Την έπιασε με τα χέρια. Νομίζω εντάξει, τώρα δεν έπρεπε να σηκωθεί πάνω για να κάνει κοντρόλ εκεί και ήταν λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι. Ήταν στενά. Αλλά εντάξει, είναι μαγνήτης, του έρχεται την μπάλα. Εντάξει, ήταν.
10: Εντάξει, από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε. Ο Τζόρτζεβιτς, έστω και αν κάποιοι μπορεί λόγω παδικής προτίμησης να μην το συμπαθούν, ας το πούμε έτσι, σίγουρα είναι από τους κορυφαίους.
9: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τζόρτζεβιτς ανήκει σε μια κατηγορία ποδοσφαιριστών, στην οποία θα βάλω και τον Κωνσταντέλια μέσα, που οποιαδήποτε ομάδα και να ήσουν, τον έβλεπες και έβλεπες ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πραγματικά ήταν, δεν μπορούσε να πεις κάτι, ήταν πραγματικά ένας φανταστικός παίκτης, όπως είναι και ο νεαρός Κωνσταντέλιας.
10: Εντάξει, είναι ένας μάγος της μπάλας, μακάρι το παιδί βέβαια να, ξέρεις, να έχει την εξέλιξη που όλοι θέλουμε. Νομίζω ότι όσοι αγαπούν τον ποδόσφαιρο εύχονται αυτό το πράγμα για τον Κωνσταντέλια. Έτσι και είναι Έλληνες, δηλαδή, και χαίρονται, ας πούμε, για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που πήρε μεταγραφή σε μια τέτοια ομάδα και έχει τέτοιες προοπτικές καριέρα.
9: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Εγώ απέκτησα νέα ομάδα στο εξωτερικό. Είμαι Ντόρτμουντ.
10: Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
9: Πάντοτε την υποστήριζα σαν ομάδα. Έτσι είχα μια συμπάθεια, μάλλον γιατί δεν είχα πάρα πολύ σε εκτίμηση την Bayern. Αλλά τώρα νομίζω ότι δικαιωματικά. Πώς όλοι οι Έλληνες ήμασταν με λίγο κυμπάξ ένα διάστημα.
10: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
9: Και τώρα είμαστε Miami Heat. Τώρα πρέπει δικαιωματικά να είμαστε Borussia Dortmund. Να πούμε ότι έχουμε μπει και στις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή με το Μουτουσαμί στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί ο Πύργος να εμποδίσει ουσιαστικά την επίθεση από το κέντρο και έπειτα το τρομή του. Ο Τσιμεντερίδης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Ατρόμητος πάει στα αποδυτήρια με το 2-0. Τα τέρματα τα οποία σημαίωσαν ο Νούνιες στο 16ο λεπτό και ο Τσούμπερ στο 26ο. Ο Ατρόμητος έχει φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, δηλαδή έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα έχει και μια ενδεκάδα μέσα ο Κέρκες, η οποία ίσως μαρτυρά με κάποιες αλλαγές την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπουμε βασικούς ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά θα ήθελε να τους δώσει ρυθμό ο Ντούσαν Κέρκες.
10: Είναι σε 4 μέρες το μάτς με τον Ολυμπιακό. Από τώρα έτσι το προσοχές Σάββατο στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Έχουμε λήξει ημιχρόνου ή όχι?
9: Έληξε το πρώτο μέρος, 2-0. Ο Ατρόμητος πάει στα αποδυτήρια με μαξιλαράκι ασφαλείας.
10: Να είσαι καλά, Νίκο Καραγιάννη. Θα σε ακούσουμε και στο δεύτερο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Ερασπορ 101,8.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, 8 παρα 5 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του πύργου στον νοκάουτ αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Η επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι η League Phase. Θα πω για ακόμη μια φορά, για μένα συντονίστηκε και τώρα με την Ελλάδα Σπορ, ότι 5 ομάδες είχαν ήδη εκ προημίου εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase. Πέντε πρώτες ουσιαστικά της βαθμολογίας του περσινού πρωταθλήματος, αλλά ας βάλουμε τις τέσσερις πρώτες, είναι τον Όφι ως κυπελούχο, γιατί πήρε το κύπελο ο Όφι. Άρα όχι πέντε πρώτες, διορθώνω, ο Όφι ως κυπελούχος, οι τέσσερις Ολυμπιακός ως δεύτερος, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια, ο ΠΑΟΚ που ήταν η τρίτη ομάδα του περσινού πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος, ενώ ο Όφι πήρε το κύπελο νικώντας τον ΠΑΟΚ. Και με αυτήν την ιστορική κατάκτηση, που ήταν το δεύτερο τρόπαιο του Όφη στην ιστορία του, πριν από λίγες μέρες πήρε και το Super Cup, αφού δεν έχει σημασία σε σχέση με την παρουσία του στη φετινή League Phase του κυπέλου. Ο Όφη, λοιπόν, ο κυπελούχος, έγινε η πέμπτη ομάδα που είχε απευθείας θέση στην League Phase της φετινής διοργάνωσης του κυπέλου. Άλλες τρεις ομάδες εξασφάλισαν το εισιτήριο από χθες. Η ΑΕΛ με το διπλό στην Καλλιθέα, ο Άρης με το διπλό επί της αναγέννησης Καρδίτσας και ο Βόλος με το διπλό επί του Ηρακλή, και όπως φαίνεται και ο Ατρόμητος βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει η έκτη χρονικά μάλλον η τέταρτη χρονικά ομάδα από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο που εξασφαλίζει το εισιτήριό του για τη League Phase της διοργάνωσης, καθώς προηγείται με 2-0 του πύργου. Τα γκολ ο Νούνιεθ, ο Νούνιες στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Τσούμπερ στο 26ο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Το μάτς γίνεται στο Περιστέρι. Ακούτε την περιγραφή της αναμέτρησης από τον Νίκο Καραγιάννη. Αργότερα στις 9 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Αύριο στις 5 Ζάκηθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός, όλες οι αναμετρήσεις με περιγραφή ή ενημέρωση από την Era Sport, ενώ η δεύτερη φάση, ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του φετινού κυπέλλου Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάδα Σύρου με τη Μαρκό, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα. Έτσι θα προκύψουν οι 16 ομάδες της League Phase, που σας έλεγα και προηγουμένως θα δώσουν 4 αγώνες, 2 εντός 2 εκτός έδρας, με κλήρωση που θα γίνει με βάση τα γκρουπ δυναμικότητας που θα σχηματιστούν, με βάση επίσης την περισσυνή τους κατάταξη αρχικά στη Super League και στη συνέχεια στην

Super League 2. Θα βγουν λοιπόν 4 αγώνες για κάθε ομάδα και μετά την ολοκλήρωση αυτών των 4 αγωνιστικών θα πάμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα knockout. Θα υπάρχει ο ενδιάμεσος γύρος στον οποίο θα μετάσχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5 έως 12, καθώς οι 4 πρώτες της League Phase του κυπέλου, εκείνες δηλαδή που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 4, θα πάρουν το απευθεία εισιτήριο για τα προημιτελικά. Αυτές θα είναι γηπεδούχες στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που θα προκύψουν, τις άλλες 4 από τα ζευγάρια 5, 12, 6, 11, 7, 10 και 8, 9. Αναφέρομαι στις θέσεις κατάταξής τους στην League Phase του κυπέλου. Στα προημιτελικά τα παιχνίδια θα είναι μονά, χωρίς να υπάρχει παράταση, πέναλτι, και μετά πάμε στα ημιτελικά που θα έχουμε διπλούς αγώνες με ημιόρη παράταση αν χρειαστεί μετά τα δεύτερα παιχνίδια και πέναλτι προφανώς, αν επίσης χρειαστεί, και στον τελικό της 22ης Μαΐου του 2027 που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και τις αλλαγές σας ανέφερα και προηγούμενες, θα τις πω για ακόμη μία φορά. Έχουμε τη μείωση των ομάδων σε 16-20 όπως ήταν πέρυσι. Την αύξηση των Έλληνων ποδοσφαιριστών που είναι κάτω των 21 ετών ή γεννημένοι, μάλλον το πω πιο σωστά, 122 ετών, γεννημένοι από την 1η-1η-2024 και έπειτα, αντί του ενός που ίσχυε πέρυσι. Όπως έχουμε και την παραγραφή των καρτών πριν τον τελικό, οι κίτρινες κάρτες δηλαδή που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών διαγράφονται αυτόματα.

Πριν από λίγο η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επισήμως τη μεταγραφή του Ρόδρυ. Έδωσε στη City 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σταθερό ποσό μαζί με τα μπόνους. Η συνολική αξία αυτής της σπουδαίας για τους Blaugrana μεταγραφής μπορεί να φτάσει στα περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ και η Βαλένθια πριν από λίγο έδωσε μια φωτογραφία στη δημοσιότητα με τον DJ Shorts έξω από το γήπεδό της και παρέθεσε και δηλώσεις του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, στις οποίες ο DJ Shorts ανέφερε: «Είναι μια πόλη που μου είναι οικία, βρέθηκα αρκετές φορές την προηγούμενη σεζόν εδώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είναι ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση, είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, ο στόχος μου είναι ο ίδιος όπως σε κάθε μέρος που πηγαίνω, να κερδίσω όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται και να κατακτήσω τίτλους».

Κατά τη υπόθεση του walk-up στον Ολυμπιακό, τα αναλύσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Μπιντέλα. Για όποιον συνεισχύει τώρα με την Era Sport, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την απόφαση του παίκτη να καταγγείλει μονομερώς την ανανέωση του συμβολαίου του. Αυτό το συνένα που έχει στο συμβόλαιο του ο Αμερικανός point guard, που βέβαια σου διαγωνίστηκε με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι έχει συμβόλαιο ο walk-up μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027. Τον περιμένει στην πρώτη, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, να πάει δηλαδή στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού walk-up. Επομένως, περιμένουμε την υπόθεση αυτή να λυθεί στα δικαστήρια.

0: Το μεγάλο μάτς της ημέρας βέβαια είναι αυτό της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας στη Βουλγαρία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Σαντορινέο να μας δίνει τα τελευταία νέα και την πιθανή δεκάδα της ΑΕΚ σε αυτόν τον αγώνα. Θα περιγράψει την αναμέτρηση για την ΕΡΑ Σπορ από το γήπεδο, το εθνικό στάδιο της χώρας όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Μάλιστα έχει υπάρξει και sold out και η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη περίπου 2.000 φιλάθλων της σε αυτή την αναμέτρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η ΑΕΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την League Phase του Champions League. Στα χαρτιά είναι η καλύτερη ομάδα, έχει ποιοτικότερο ρόστερ, η Λεύσκη είναι πιο έτοιμη, έχει καλύτερο ρυθμό με τα παιχνίδια, με τον αριθμό των αγώνων που έχει δώσει, τόσο στα προκριματικά της διοργάνωσης του Champions League δηλαδή, όσο και στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το αντιπαρέλθει η ΑΕΚ, την έλλειψη ρυθμού δηλαδή των δικών της ποδοσφαιριστών, και να επιβάλλει την ανώτεροτητά της με βάση την ποιότητα που αναφίβολα διαθέτει. Στις 10 η σέντρα στην αναμέτρηση, 9 νωρίτερα θα γίνει αυτή του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο Ελλάδος, ενώ δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τώρα στο Περιστέρι και μετά, λίγο μετά, να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Καραγιάννη ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο. Γεια σου Νίκο και πάλι.
1: Καλησπέρα Βασίλη, γεια σου. Ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος με δύο αλλαγές για τον Πύργο. Ο Ραμούσπε είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στη θέση του Ευαγγέλου, ο κεντρικός αμυντικός ο οποίος έχει μακρύ πέρασμα από τα ελληνικά γήπεδα, μεταγραφή της ομάδας του Πασπύργου, και ο Κουλούσιας είναι αυτός ο οποίος και αυτός είναι μεταγραφή, περιμένει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Δασκαλόπουλου.
0: Λοιπόν, επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ έτσι, και έχουμε συζητήσει άπειρες φορές μαζί, θέλω και τη γνώμη σου για τον επόμενο αγώνα με τη Λεύσκη.
1: Ναι, τι θέλεις να ακούσεις.
0: Τη γνώμη σου. Τη γνώμη του. Τι βλέπεις, τι πιστεύεις,
1: λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνει
1: πει
0: η ΑΕΚ. Ναι.
1: Αυτό το οποίο έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, Βασίλη, είναι ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη σε σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή η Λεύσκη Σόφιας έχει παίξει τα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, έχει παίξει τα προκριματικά, αυτό από μόνο του έχει μια βαρύτητα, θα έχει μια εχθρική ατμόσφαιρα απέναντί της η Ένωση. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα νομίζω είναι ουσιαστικά να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο ακόμα και ένα, και η ισοπαλία σήμερα δεν είναι κακό αποτέλεσμα, Βασίλη, πάντα θέλει την νίκη, αλλά σε εκτός έδρας παιχνίδι να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί και μέσα στη Φιλαδέλφια να το, άμα μπορούσε να πάρει και την νίκη για να το υπερασπιστεί ουσιαστικά στην Νέα Φιλαδέλφια, θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια καλή ομάδα η Λεύσκη Σόφιας. Από την άλλη είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Champions League. Αντικειμενικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μεταξύ μας, Βασίλη, και στον αέρα και εκτός αέρα. Όταν παίζεις με τη Λεύσκη Σόφια στην είσοδό σου στην League Phase του Champions League, έχεις μια μεγάλη ευκαιρία για να το κάνεις. Έτσι, είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να την αρπάξεις, και νομίζω ότι αυτό έβγαλαν και οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ελπίζω ουσιαστικά το παιχνίδι με τον Όφη να ήταν το καμπανάκι το οποίο χρειάζονταν στην ΑΕΚ ουσιαστικά για να καταλάβουν ότι το πρωτάθλημα πανηγυρίστηκε, αλλά past is past, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις
0: παρελθόν.
1: Να δούμε, ναι, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα ουσιαστικά σε ένα επίσημο παιχνίδι το οποίο έχει και ιδιαίτερη σημασία. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ατρόμητος με τον Στίβεν Τσούμπερ στο 47ο λεπτό. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στο τείχος. Ο φάουλ είναι λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Γιαννίκογλου. Μπορεί να κάνει την εκτέλεση χωρίς απευθείας, χωρίς να κάνει σέντρα. Για να δούμε. Στίβεν Τσούμπερ παίρνει τη φορά. Περνάει το τείχος. Η μπάλα θα περάσει λίγο out από την εστία του Γιαννίκογλου. Καλή εκτέλεση από τον Ελβετό πρώην παίκτη της Ένωσης. Είδαμε, λέγαμε για το ρεπορτάζ ΑΕΚ, παρά λίγο Τσούμπερ να κάνει και δεύτερο τέρμα. Ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και πανηγύρισε και φυσικά το double του 22-23. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα για την ΑΕΚ είναι ότι θέλει, άμα ελπίζει αυτό το καμπανάκι ουσιαστικά να χτύπησε στα αυτιά των παιχτών του Μάρκο Νίκολιτς, και από εκεί και πέρα είναι μόνο το παιχνίδι με την Λευκή Σόφια σήμερα. Δεν πρέπει να παρασυρθεί από τον ρυθμό. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι αυτό, Βασίλη.
0: Σαφώς συμφωνώ. Και ελπίζουμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρει την πρόκληση ΑΕΚ, γιατί υπάρχει σημαντικό μπόνους για την παρουσία στους ομίλους, στη league phase της διοργάνωσης. Ομίλους, έχω μείνει στο παρελθόν.
1: Είναι 20 εκατομμύρια. Ναι. Κοίταξε, πέρα
0: και δεν οικονομικό, αλλά αναφέρομαι και στον συντελεστή της χώρας, ξέρεις. Δηλαδή που. Για, πες, ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Άμα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό βρεθούν στο Conference League, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες να ανέβει ο συντελεστής της χώρας σε τεράστιο βαθμό. Αλλά και για την Ένωση οικονομικά και μόνο, αυτό το οποίο έχει να κερδίσει με την League Face του Champions League, που έχει να πάρει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε αντίθεση με την League Face του Europa League, στην οποία θα έχει εγγυημένα έσοδα 9 εκατομμύρια ευρώ, είναι τεράστιο. Και τα λέμε αυτά γιατί τη φετινή χρονιά η Ένωση έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Έχει αγοράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αγόρασε τον Μάγερ, την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας. Αγόρασε τον Ζούπκοφ, τον Κάιρνεν, τον Μάγερ. Πήρε τώρα τον Αριάγκα. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει κάνει μεγάλη επένδυση. Θα είναι σημαντικό να πάρει και το μεγαλύτερο μέρος πίσω, έτσι. Γι' αυτό λέμε για την League Face του Champions League.
0: Είναι και είναι και τα εισιτήρια μετά. Σημασίες. Είναι ακόμη και το κάθε βαθμό που παίρνει, εντάξει, πρημοδοτείται διαφορετικά. Δεν θα είναι εύκολο, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρεις, είναι και πολύ σημαντικός και για τη χώρα, ακόμη και αν η ΑΕΚ δεν, ας πούμε, κάνει καλά αποτελέσματα στο Champions League, μην προδικάζουμε ποτέ τίποτα. Παίρνει ένα σημαντικό μπόνους πρόκρισης, έτσι, για την παρουσία της League Face.
1: 1200 βαθμοί είναι, νομίζω.
0: Είναι για την ομάδα, νομίζω για τη χώρα πρέπει να είναι 4.000 να αντιδρούνται 2-4. Αυτό ψάχνω να βρω τώρα, θα το βρω και θα το απαντήσω. 1200 βαθμοί, δεν χρειάζεται να το διαιρέσουμε, είναι 1200 βαθμοί. Αυτό που λες. Άρα, ξέρεις, θα μειώσουμε τη διαφορά σημαντικά, τέλος πάντων, από τις ομάδες στη Τσεχία, τέλος πάντων, οποία κυνηγάμε περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι μας τώρα, το ατρομήτου. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι, και μετά να συνεχίσουμε το ατρομήτου.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι σε λίγες ώρες είναι το παιχνίδι. Σε μία ώρα και λιγότερο από μία ώρα θα μάθουμε και την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο να προσθέσουμε. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι Champions League, το οποίο δεν χρειάζεται οι ποδοσφαιριστές να έχουν κίνητρο, το έχουν μόνοι τους το κίνητρο, δεν χρειάζεται να τους δώσει κίνητρο κάποιος στους ποδοσφαιριστές. Οπότε αναμένουμε μια καλή εμφάνιση και ελπίζουμε σε μια νίκη. Λοιπόν, τώρα στο 51ο λεπτό έχουμε φτάσει στο δεύτερο μέρος, που εκτός από την εκτέλεση φάουλ του Στίβεν Τσούμπερ λίγο νωρίτερα, δεν έχει κάτι να παρουσιάσει η επανάληψη. Ο Πύργος έχει προχωρήσει σε αλλαγές, με τον Κουλούσια να έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο και τον Εραμούσπε. Βαγγέλου είναι ο ένας ο οποίος έχει περάσει εκτός, και ο Δασκαλόπουλος. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα χαμηλά με τον Γιαννίγκογλου, εξετάζει τις επιλογές του. Μένει ψηλά ο Ατρόμητος, δεν πιέζει. Αφήνει την πρώτη πάσα από τους παίχτες, από τους φιλοξενούμενους. Ουσιαστικά ο Κέρκες δοκιμάζει για πράγματα εν ώψη και της πρεμιέρας του στο πρωτάθλημα. Είναι μια καλή ευκαιρία τα παιχνίδια αυτά του κυπέλου, από τη στιγμή που σε μεγάλο βαθμό έτσι έχει εξασφαλίσει ή έχει βάλει, άμα θέλετε, τις βάσεις για την πρόκριση στην League Face του κυπέλου Ελλάδας. Τώρα είναι στην επίθεση ο Ατρόμητος με τον Πνευμονίδη από τα αριστερά. Ο Κουλούσιας θα τον κόψει και η μπάλα θα πάει ακόμα πιο πίσω στον Ντάνι, ο οποίος θα γυρίσει στον Γιαννίκογλου. Πιέζουν οι του Ατρομήτου με τον Πνευμονίδη, αλλά ο Τσορνομάς κρατάει την μπάλα, δίνει στον Λεμόνι και αυτός πίσω στον Εραμούσπε. Γενικότερα έχει μια καλή συμπεριφορά ο Πύργος σε όσες φορές προσπαθεί ο Ατρόμητος να πιέσει, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται για ομάδα Super League 2. Έτσι,
0: και μάλιστα γενικότερα τόσο νωρίς θεωρητικά σεζόν, με τόσες αλλαγές εννοώ και στο ρόστερ της, έτσι, και αρκετά νωρίς, όπως και να το κάνουμε στη σεζόν για τον Πύργο.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, δείχνει καλά στοιχεία, και τώρα είναι ο Σαραμαντάς μες στην περιοχή, κάνει το γύρισμα για το Δούμτς και δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας ο επιθετικός του Πύργου, Ο Δούμτσιος παραλίγο με προβολή να βρει την μπάλα και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Ο Σαραμαντάς μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης έπεσε, δεν βρήκε την μπάλα. Ο Δούμτσιος με προβολή δεν κατάφερε ούτε αυτός όμως να δώσει την μπάλα πορεία προς τα δίχτυα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Πύργο, η οποία δεν θα καταγραφεί σαν τελική, αλλά έφτασε πολύ κοντά και τώρα μία σέντρα θα μπλοκάρει εύκολα ο Χουτεσιώτης χωρίς κανένα πρόβλημα και θα παίξει τον Τσιγκάρα.
0: Για λοιπόν, πες μας λεπτό απειλή. Νίκο και σκορ.
1: 53ο λεπτό έχουμε φτάσει, ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του Πύργου με τα τέρματα του Νούνιες και του Τσούμπερ. Ο Ατρόμητος τώρα είναι στην επίθεση με το Μουτουσαμί, κλείνεται. Πολύ ωραία εικόνα η αλήθεια, είναι, άμα θέλεις το, σχόλιο
0: θα,
1: για τον
0: θα το ξανακάνει σε λιγάκι, γιατί έχουμε ήδη τον Χρήστο Κοντό να περιμένει. Επομένως, άνω τελεία, στην περιγραφή του αναμέτρησης, εννοείται ότι παρεμβαίνεις όποτε το κρίνεις απαραίτητο. Πάμε στο Χρήστο Κοντό, να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο κοινοποιήθηκε και μια ενέργεια που προήλθε από τον Γιάννη Αλαφούζο σε σχέση με διαρκείας που θα δοθούν σε παλιές δόξεις ομάδες. Θα μας το εξηγήσει ο Χρήσκοντος αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια προετοιμάζεται και για την εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντε Τσκράλοβε. Χρήστο Κοντέ, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι μια απόφαση, μια πρωτοβουλία θα λέγα του Γιάννη Αλαφούζο. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι όλοι οι πρώην ποδοσφαιριστές Παναθηναϊκού που έχουν κατακτήσει τίτλους, πρωτάθλημα και έχουν συμμετάσχει ή έχουν μάλλον τα διαφορετικά, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούν να έχουν πάρει τίτλο, έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τις μεγάλες πορείες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, τα πρώιμη τελικά ή με τελικά και το νέο τελικό, θα έχουν πλέον μια εξασφαλισμένη θέση στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το αν ζουν ή δεν ζουν στην Ελλάδα. Για όλους θα υπάρχει ένα εισιτήριο διαρκείας. Πολλοί από αυτούς βέβαια ζουν εδώ, έχουν δυνατότητα να κάνουν χρήση ούτε σε άλλους βέβαια. Περνάγανε με προσκλήσεις, δεν είναι κλειστή ποτέ η πόρτα της ομάδας στους Άγιους Παίχτες. Αλλά είναι συμβολική αυτή η κίνηση. Είναι μια προσπάθεια έτσι να τα αντιθυμηθικά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάλανε τη δική τους
0: σφραγίδες επιτυχίες του Παναθηναϊκού. Γιατί ναι, αφορά το πρωτάθλημα, που πρωτάθλημα έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός
2: πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Ό,τι κάνει οικονομία σε αυτό.
0: Οικονομία,
2: με τις νέες γενιές. Η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια έτσι λίγο να συστρατευτούν όλοι, γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει λίγο το κλίμα. Θα θυμίσω και το θυμούνται όλοι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στην Ελλάδα κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από ένα κομμάτι των οργανωμένων παγών, μεγάλο κομμάτι και κατά συνθήκες και από τους υπόλοιπους φιλάθλους σε τέτοιες επιτυχίες. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος, δηλαδή τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια τα δύο που έχουμε δει στο ΑΚΑ. Παρότι η ομάδα δεν νίκησε κανένα τα δύο, δεν υπήρξε σε κανένα σημείο του αγώνα, τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποιο από αυτά τα συνθήματα, τα υβριστικά και τα ποιητικά κτλ. Κατά του Γιάννη Αλαφούζου. Είναι φανερό ότι γίνεται μια προσπάθεια να πάει διαφορετικά το γράμμα φέτος, να μην έχουμε πάλι τις φορτούνες των τελευταίων χρόνων, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν δεν βοηθήσει και ο κόσμος, αν δεν βοηθήσουν όλοι ο καθένας από την πλευρά του, δύσκολα μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Δεν είναι ισχυρός ο ανταγωνισμός, είναι πολύ δυνατή οι άλλες ομάδες στο Παναθηναϊκό που έχουν πάρει τίτλους τελευταία χρόνια, όλες τους Ολυμπιακούς και η ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο μια μονομαχία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού όπως γίνονταν για πολλά χρόνια. Τώρα πια έχουν πάρει τίτλους όλοι εκτός του Παναθηναϊκού και προσπαθεί και αυτός με κάποιο τρόπο να μαζευτεί, να συσπηρωθούν όλοι για να βγουν στο γήπεδο έτσι πιο ανταγωνιστικά και να καταφέρουν να σπάσουν αυτή τη δυσκολία που δημιουργεί ψυχολογικά.
0: Ναι.
2: Τον 16 χρόνο χωρίστηκε το
0: πρωτάθλημα. Χωρίς πρωτάθλημα.
2: Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
0: Είναι. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα.
2: Κάνει ότι έκανε η Λίβερπουλ σχεδόν 30, αλλά εντάξει είναι άλλη νοοτροπία των Άγγλων. Άλλη νοοτροπία των Δήμων. Δεν ξεφτίζει μια μεγάλη ομάδα. Διάστημα στην ιστορία της έχει μια ρακούβα. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι χρειάζονται κάποιον να πιαστούν και είτε μια ευρωπαϊκή πορεία καλή. Καλύτερη από τις τελευταίες δύο που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι το 16 του Conference League και του Europa League, είτε μια κατάκτηση ενός τίτλου, όχι του κυπελού,
0: ναι,
2: ενός πρωταθλήματος, θα βοηθήσει πάρα πολύ να φύγουν τα συνθήκες, θα είναι απαλλαχτή.
0: Και σίγουρα στο ξεκίνημα τη σεζόν, για μια ομάδα η οποία χτίζεται, γιατί το έχει τονίσει πολλές φορές, τύχει και νέος αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές, θα είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει την παρουσία του στην League Phase του Conference League. Για να μην υπάρχουν τριγμοί από το ξεκίνημα, δηλαδή, από αυτή την έννοια.
2: Επομένως, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, θα είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για τον Παναθηναϊκό αν με κάποιο τρόπο δεν περάσει στην League Face, στην Conference League. Ακόμα και αν παίξει μπαλάρα, ακόμα και αν χάσει 300 ευκαιρίες και δεχτεί ένα γκολ στην κόντρα, αλλά αυτό το γκολ θα σταθεί αρκετό για να τον αποκλείσει, δεν θα σηκώσει εύκολα κεφάλι. Όχι ότι τελειώνει η σεζόν εδώ, να ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια ομάδα με έφθαρψη ψυχολογία, που έχει ήδη μεγάλο βάρος και μεγάλη πίεση στην πλάτη της, ακριβώς λόγω του ότι 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και να επιστρέψει και σε εκείνες τις εποχές που μιλούσαμε νωρίτερα, που έκανε βαθιές πορείες, έπαιζε μέχρι Απρίλιο, μέχρι Μάρτι στην Ευρώπη, δεν ήταν απλά εκεί για να περνάει ένα-δύο γύρους. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγει αυτό το τρακάρισμα πάνω. Δηλαδή θα κερδίσει λιγότερα, προφανώς, αν μπει στη link face του κομπρελία, δεν είναι και καμιά τρομερή επιτυχία. Έτσι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό να συμβεί. Προφανώς, για τα λεφτά δεν είναι.
2: Αλλά φαντάσου το στραπάτσο που θα έχει να πάθει αγωνιστικά, οικονομικά, ψυχολογικά, σε θέμα πρεστής, και εφόσον αποκλειστεί από μια κατώτερη ομάδα. Να πεις ότι ερχόταν πάνω του, είχαν γίνει αντίστροφα τα παιχνίδια και έχει αποκλειστεί η Μπεσίκτας και πέφτει πάνω του Μπεσίκτας, μια πολύ πλούσια τουρκική ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ από αυτό, να πεις άντε. Mm-hmm. Αλλά τώρα με μια ομάδα της Τσεχίας που έχει υποχωροπλάσιο μπάτζετ και σίγουρα δεν είναι.
0: Και η τέταρτη η θέση στο πρωτάθλημα της είναι κορυφαία στην ιστορία της, έτσι είναι κορυφαία.
2: Δεν σημαίνει ότι μην υποτιμάει κανείς. Είδαμε ότι στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, η Κράλοβετ, τα χτύπησε και τα δύο πάρα πολύ δυνατά. Έχασε δύσκολα και
0: τα
2: χάσε
0: στο όριο. Ωριακά είναι.
2: Ναι, στο τσάκ, δηλαδή ήταν μέσα στο κόλπο μέχρι και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή φαίνονταν ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δεν το είχε παρατήσει καθόλου. Mm-hmm. Τον κόλπο στην Ελλάδα το είχε στο 87, στο 87-88, κάπου εκεί. Στο τελείωμα είχε ευκαιρίε, θα μπορούσε να κερδίσει. Πρέπει προσοχή. Οι τσεχικέ ομάδε πάντα χρειάζονται σεβασμό. Είναι καλέ ομάδε. Δηλαδή του μέρα μπορούν να κάνουν ζημιά έτσι. Και αυτό το καταλαβαίνω στον Παναμέκο για αυτόν τον λόγο. Είναι μια κατάσταση επανεκκίνησης. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει. Είχαμε σήμερα μια ενημέρωση ότι τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεπεράσει το όριο των 15.000. Mm-hmm. Και αυτό είναι, δεν θα πει κανείς ότι είναι κάτι σημαντικό. Απλά για ένα γήπεδο μεγάλο, στον Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που πάντα οφείλει να τους εκτιμήσει ότι έλα μπορεί, ό,τι ώρα να πάω στο γήπεδο, θα βρω εισιτήριο να πω. Δεν υπάρχει πίσω να παίξω. Δεν λέω φόρος που αν δεν προλάβεις να πάρεις διαρκείας. Τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά θα τα δεις από το σπίτι σου ή θα ακούσεις το ραδιόφωνο. Ο κόσμος δηλαδή σου λέει ότι έχει τιμές ότι ό,τι ώρα και να πάει, και αλήθεια είναι αυτό, σε ένα γήπεδο 65.000 θέσεων, θα βρει εισιτήριο όσο μεγάλο παιχνίδι και να είναι.
0: Είναι ένας καλός αριθμός.
2: Είναι ένας καλός αριθμός και δίνει και μια σειρά προτεραιότητας για το διαρκεία του χρόνου που θα καίει για τον κόσμο. Mm-hmm. Να θυμίσω, γιατί έχει σημασία αυτό, ότι έχουν εκδοθεί 18.000 εισιτήρια, έχουν ήδη πουληθεί τα 15. Υπάρχουν 3.000 διαθέσιμα εισιτήρια και είναι ακόμα στην αγορά. Αυτοί οι 3.000 που θα τα προμηθευτούν μαζί με τους 15.000 που ήδη έχουν αγοράσει κάρτα διαρκείας, θα έχουν πλεονέκτημα, θα έχουν προβάδισμα, θα είναι σχεδόν σίγουρα μέσα στο Βοτανικό.
0: Ναι, τη νέα χρονιά.
2: Διαρκείας στο Βοτανικό. Οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν σε αυτή τη λογική, δεν θα αποκτήσουν από φέτος η συντηροδιαρκεία, θα είναι εκτός προτεραιότητας και από εκεί πέρα όποιος πρέπει να τον κυρονίδε.
0: Σωστά. Επομένως, ας το σκεφτούν από τώρα. Και Χρήστο, για να κλείσουμε έτσι, για να ξαναπάμε στον Νίκο Καραγιάννη για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο, που είναι, παραμένει στο 2-0 υπέρ του Ατρομήτου του μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο είναι το παιχνίδι. Έτσι, πώς προετοιμάζεται αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση με τη Χράδια της Καράλοβα?
2: Κοίταξε, η προπόνηση σημερινή ήταν χαλαρή. Χαλαρή εννοώ, δεν είχε, όταν εμείς χαλαρά δημοσιογραφικά, εννοούμε ότι δεν έχουμε κάτι που να μας απασχολήσει. Οι Αμερικανοί λένε no news, good news. Αν μας λέει ξανά την προπόνηση, σημαίνει ότι είναι καλά τα νέα. Δεν έχει τραυματισμό, δεν έχει κάποιον που στραφοπάτσε, κάποιον που τράκαρε, κάποιον που. Αυτά τα πυκνά συχνά που γίνονται πριν από τα παιχνίδια και που δημιουργούν μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση σε μια ομάδα. Όχι, είναι normal τα πράγματα. Η προπόνηση έγινε κανονικά το πρωί. Τα κλασικά που γίνονται εκεί πέρα, πολλές ασκήσεις, αξιολόγιο συγκεκριμένο, προσπάθεια για έλεγχο της μπάλας, πίεση ψηλά, στατικές φάσεις, κατοχή, σκοράρισμα. Τα δουλεύουν όλα αυτά πάρα πολύ στις προπονήσεις. Δεν είναι απλά ένα τέτοιο ματάκι να χαλάρουμε, το ξέρει αυτό ο κόσμος. Δεν υπάρχουν απολύσεις τελευταία στιγμή. Ο Καλάμπρια, που έχει δηλωθεί στην λίστα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα τη Ρεβάνς, εάν και εφόσον προλάβει να είναι διαθέσιμος για το μάτς στην Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι. Είναι απλά δηλωμένος. Δεν θα αγωνιστεί, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Να παίξει, οι υπόλοιποι που είναι δηλωμένοι στη λίστα είναι όλοι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν. Στο μυαλό του Νίστρουπ παίζει να Δεν ξέρω, αυτό σίγουρα το έχει αποφασίσει, εμείς δεν ξέρουμε τι έχει αποφασίσει. Αλλά είναι λογικό να σκέφτεται να χρησιμοποιήσει σύστημα 4-4-2 για να έχει δύο παίκτες μέσα στην περιοχή, επειδή ο αντίπαλος παίζει με τρία στόπερ πάντα. Και είναι ψηλά δυνατά παιδιά οι Τσέχοι. Δεν είναι. Γενικά έχει μια ομάδα που έχει μέγεθος, έχει ύψος. Και ίσως, λέω, ίσως παίξει 4-4-2. Είναι ένα σύστημα που το παίζει πάρα πολύ συχνά.
0: Και να το αλλάξει πάλι το σύστημα, έτσι, γιατί είχε επιλέξει τριάδα
2: λόγω
0: των ειδικών συνθήκων. Έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι. Μπορεί όμως να πάει κανονικά στο 4-3-3 ή 4-2-3-1, περίπου μια παραλλαγή είναι έτσι, σε σχέση με το άλλο. Οπότε να πάμε δηλαδή σε μια σχεδόν προβλέψιμη ενδεκάδα, αν έχει δεύτερη λογική. Αν όμως πάει στο 4-4-2, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα επιλέξει. Γιατί κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, κάποιοι θα φορτώσουν το κέντρο, κάποιοι ακραίοι θα μείνουν εκτός, κάποιος παίξει δίπλα στον τετή που λέει καθ' ανάλογη διαδικασία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα τώρα. Εκτιμήσεις κάνουμε. Αύριο ίσως να είμαστε σε θέση να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να πω απλά ότι υπήρχε ένα πρόβλημα νωρίτερα με τα μηνύματα, το οποίο αντιμετωπίστηκε στον φίλο του Σταύρο από την Κόνιτσα. Το έχουμε μεταφέρει το θέμα του ότι δεν ακούγεται η συχνότητα της Ερασπόρου στους 105,1 και ότι υπάρχει παρεμβολή στο 101,7. Επομένως, ευελπιστούμε να αποκατασταθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα. Επιστρέφουμε τώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος. Νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
1: 65 λεπτά στο Περιστέρι. Μόλις προχώρησε και σε αλλαγή ο Ατρόμητος, η οποία φαίνεται να είναι αναγκαστική, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο Νούνιες πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Σωτήρη Τσιλούλη να περνάει στην θέση του. Για να δούμε πριν, κατά το διάστημα που ήμασταν εκτός σύνδεσης, ο Ατρόμητος έχασε μια ευκαιρία με τον Νούνιες να σουτάρει από το ύψος περιοχής. Αλλά τώρα είναι στην επίθεση ο Πύργος με τον Μαυριά να κάνει το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης θα διώξει. Και ο Τσιγκάρας ακόμα πιο μακριά σε πλάγιο. Εδώ πάρα πολύ ωραία αναπτύχθηκε ο Πύργος από τα δεξιά με τον Μαυριά να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και στη συνέχεια ο Τσιγκάρας ασφάλισε ουσιαστικά απομακρύνοντας την μπάλα σε πλάγιο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πύργος δείχνει στοιχεία σημαντικά. Δείχνει καλά στοιχεία ομάδας. Έχει παίχτες που γνωρίζουν και την κατηγορία της Super League 2. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα οι οποίοι έχουν παίξει και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως είναι ο Εραμούσπε, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ή ο Ευαγγέλου, ο οποίος πέρασε εκτός. Αλλά είναι παίχτες οι οποίοι δείχνουν ότι μπορούν να κρατήσουν σε μια καλή κατάσταση τον Πύργο σε μια δύσκολη χρονιά, με το δύσκολο έργο το να παραμείνει στην κατηγορία. Δείχνει πάρα πολύ καλή, καλή εικόνα ο Πας Πύργος. Πας Πύργος τώρα με τον Ραμούσπε είναι χαμηλά. Έχει και τις δύο ευκαιρίες του, όπως είπαμε νωρίτερα, με τον Δούμψιο και με τον Μαυριά. Δούμψιο μπορεί να μην καταγράφει και η ευκαιρία, αλλά άμα έβρισκε εκεί την μπάλα θα την είχε στείλει στα δίχτυα. Και για χιλιοστά δεν την βρήκε. Τώρα για να δούμε τον Λεμονί. Κάνει μια πάσα για τον Καλούσια, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα πάρει ένα φάουλ από τον Μουτουσαμί. Ο νεαρός εξτρέμ του Πύργου, ο Κουλούσιας, ο οποίος αντικατέστησε τον άλλο νεαρό εξτρέμ, που είχε τον Δασκαλόπουλο, ο 21χρονος Κουλούσιας, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Πας Πύργου με τον Μαυριά να είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Όλοι οι υψηλοί ποδοσφαιριστές του Πύργου βρίσκονται στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Για να δούμε αν αυτή η στατική φάση δημιουργήσει και διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Για να δούμε. Μαυριάς θα κάνει σε ένα χώρο που δεν θα τη βρει ο Χουτεσιώτης, αλλά ούτε και ο Δούμπιος, κανένας από τους ποδοσφαιριστές του Πύργου δεν θα μπορέσουν να μπουν στην πορεία της μπάλας για να μπορέσουν να της δώσουν κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Πέρασε έτσι λοιπόν ανεκμετάλλευτο το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μαυριάς. Τώρα ο Χουτεσιώτης είναι συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά μπαλιά για το Τσιλούλι. Μένει ψηλά ο Πύργος. Σιγά σιγά έχει ανεβάσει τα μέτρα του. Δείχνει
0: και το ότι πιστεύει,
1: δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Δείχνει ότι δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι. Και να σου πω και κάτι, Βασίλη. Όσο μπαίνει και μέσα στην περιοχή του ατρωμίτου και κάνει ευκαιρίες, γιατί όχι, κάποια στιγμή μπορεί να βρει και τα δίχτυα ο ατρώμητος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να κάνει και συντήρηση δυνάμεων εν όψει και τη συνέχεια. Αλλά τώρα είναι στην επίθεση με τον Τσούμπερ. Κάνει το γύρισμα για τον Τζιλούλη. Τζιλούλης 3-0. Καθαρίζει το παιχνίδι ο ατρώμητος με τον Τσιλούλη, η χρυσή αλλαγή. Ο Τσούμπερ μπήκε και από τα δεξιά έκανε το γύρισμα και ο Τσιλούλης με πλασέ νίκησε τον Γιαννίκογλου κάνοντας το 3-0 στο 68 λεπτό. Καθαρίζει το παιχνίδι ουσιαστικά ο ατρώμητος με το 3-0. Βρήκε, η αλήθεια είναι, την μπάλα δεν την βρήκε γεμάτα ο Τσιλούλης στο γύρισμα το οποίο έκανε ο Τσούμπερ. Ωστόσο, πήρε λίγο περίεργη τροχιά η οποία δυσκόλεψε περισσότερο τον Γιαννίκογλου και κάπως έτσι ο ατρώμητος στο 69 λεπτό κλειδώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση στην League Face.
0: Ωραίο γκολ, εγώ το βλέπω με καθυστέρηση. Ωραίο, μ' άρεσε δηλαδή το πώς έτσι αναπτύχθηκε ο ατρώμητος. Και η παλιά του Τσούμπερ δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Και οι δύο ομάδες γενικότερα αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τις ομάδες να δοκιμάζουν τα στόπερ βαθιές γιώμες προς μέσα προς τους επιθετικούς. Βλέπουμε γενικότερα να αναπτύσσονται ωραία και από, κυρίως από τις πτέρυγες έτσι και οι δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος έχει μέσω επιθετικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τσούμπερ, Πνευμονίδης, ο Νούνιες, ο Μουτουσαμί, τον οποίο τον είδαμε στο Μουντιάλ έτσι να μαρκάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μάλιστα όχι μόνο να μαρκάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να τη χαλάει και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, είχε κάνει και το στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας. Ήταν το 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Βασικό σε όλα τα παιχνίδια, όπως το θυμάμαι, ο Μουτουσαμί, ή αν όχι σε όλα, τέλος πάντων, σίγουρα δύο πρωταγωνιστικές.
1: Νομίζω, Βασίλη, ήταν βασικό σε όλα.
0: Σε όλα
1: ότι ήταν βασικό σε όλα με την φάνελα της Αφρικανικής ομάδας.
0: Και το Κονγκό που είχε σταθεί και καλά και με την Αγγλία. Αλλά ιτήθηκε εν τέλει έτσι και αποκλείστηκε. Αλλά μια χαρά παρουσία είχε στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και ο Μουτουσαμί είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή αυτό το οποίο έδειχνε και την περσινή χρονιά ουσιαστικά που αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, αλλά και μετέπειτα το έδειξε και στο Μουντιαλία. Να δούμε τώρα μια σέντρα προς την περιοχή του Ατρόμητου. Ο Ούρονεν θα πάρει την μπάλα και θα μοιράσει τον Πνευμονίδη, ο οποίος φεύγει μπροστά υπό την επιτήρηση του Ντάνι, θα του κάνει το τάκλινο Ντάνι και θα κερδίσει και το πλάγιο μετά από υπόδειξη του Τσιμεντερίδη. Τώρα λοιπόν ο Ατρόμητος έχει φτάσει στο 3-0 με τα τέρματα του Νούνιες, του Τσούμπερ και του Τσιλούλη. Έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά την πρόκριση στην League Face στο τσεπάκι του. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το 3-0 αδικεί κάπως την εικόνα του πύργου. Είναι στο δεύτερο ειδικά ημίχρονο, είναι και σε καλύτερη κατάσταση και τώρα ετοιμάζονται και αλλαγές από ό,τι βλέπουμε.
0: Ωραία, αφού υπάρχουν και αλλαγές, πάρεις μια ανάσα, πες μας χρονικό σημείο και σκορ.
1: Στο 71ο λεπτό βρισκόμαστε. 3-0 ο Ατρόμητος του επικρατή του πύργου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Να πω στο Πόλο ότι η Εθνική Ομάδα των Νεανίδων έκανε το 3-3 στον ομιλό της, νίκησε 14-10 και την Ουγγάρια. Έχει εξαιρετική παρουσία έως τώρα και έχει την πρωτιά στον όμιλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας των κάτω των 18 ετών που διεξάγεται στο Puerto de la Cruz της Τενερίφης, στην Ισπανία δηλαδή, και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον προημιτελικό που πέρασε ως πρώτη. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γυαλιτάκη να μιλήσουμε για το πώς προετοιμάζεται ο Όφη εν ώψη του πρώτου του ευρωπαϊκού αγώνα για τη σεζόν με αντίπαλο την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, και σας και τις φίλες και φίλους Σαρασπόρ. Χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, πλην της γνωστής απουσίας λόγω τραυματισμού του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει δηλωθεί στην λίστα της UEFA, έχει δηλωθεί ο Μπρούκα Γκοντζάλης, ο οποίος προπονείται κανονικά. Όπως συνεχίζει την προετοιμασία του για την ευρωπαϊκή πρόκληση στο play-off του Europa League απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, φάνηκε και από τις επαιτειακές εκδηλώσεις που έγιναν χθες Δευτέρα στο κεντρικό γήπεδο, ο Θόδωρος Λαρδινογιάννης στην Μπουτίκα, από την παρουσία του κόσμου, ο οποίος πραγματικά δίνει εντυπωσιακό παρών. Ήδη έχουν εξαντληθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια. Όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης στην ομιλία που έκανε προς τον κόσμο χθες, που βρέθηκε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, θέλει την Πέμπτη να είναι περίπου 15.000 κόσμο. Έχουμε αρκετά sold out σε αρκετές θύρες του Μπακρεντίου Σταδίου. Να πούμε εδώ ότι οι φίλοι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα πάνε στην θύρα 6, περίπου 250 παδί της ΤΣΕΣΚΑ αναμένονται στο Ηράκλειο. Επίσης να επισημάνουμε ότι Όφη έχει ανοίξει τη διαδικασία για τρίτη συνεχόμενη σειρά των εισιτηρίων διαρκείας, μια και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι έγινε γνωστή και η νέα εξάδα των αρχηγών του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που είναι κατά σειρά Θανάσης Ανδρούτος, Ταξιάρχης Φούντας, Γιάννης Αποστολάκης, Ζήσης Καραχάλιος, Ανδρέας Μποχαλάκης και Νίκος Χριστογιώργος, άπαντες Έλληνες, έτσι έχει και αυτό το στοιχείο του, ναι. Την σημειολογία. Και γενικά,
0: ούτως ή άλλως, εντάξει, και στο μάτς με την ΑΕΚ είπαμε, είχε 8 συν 1 το σχέλι, που
3: ακριβώς.
0: Και Κύπριος, δηλαδή, αλλά και εκείνος λογίζεται ως Έλληνες, στην εντεκάδα του Όφη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Χρήστος Κόντης στην κριτική ομάδα.
3: Έτσι είναι. Στα μεταγραφικά τώρα να πούμε ότι ο Όφη δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Θα πάει για την απόκτηση 2 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών, ίσως και ενός τρίτου. Σίγουρα θέλει σεντερφόρ, ο οποίος θα μπορέσει να έρθει και να πάρει τη φανέλα του βασικού, δηλαδή ψάχνει παίκτη με δυνατά χαρακτηριστικά και τεχνικά αγωνιστικά στοιχεία, και κυρίως και ενδεχομένως θα πάρει και ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται πλάγια στην μεσοεπιθετική γραμμή. Οι άνθρωποι του Όφη χτενίζουν τη μεταγραφική αγορά και δεν αποκλείεται για συντόμως να έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Γιαλτάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το
3: καλή
0: ρεπορτάζ.
3: Συνέχεια,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ να πω ότι έχει δώσει στην Βουλγαρία και μια συνέντευξη ο Σιέλης, ο παίκτης του Όφη που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Λεύσκη Σόφιας. Μίλησε για τρελούς οπαδούς και των δύο ομάδων. Στο αγωνιστικό σκέλος τόνισε ότι ο Όφη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός σε κάθε είδους παιχνίδι.
4: Βρίσκει το τέρμα το οποίο λέγαμε ο Πύργος. Νάτος, πάρα πολύ ωραία η επίθεση την οποία έκανε η ομάδα από την Πελοπόννησο. Ο Λεμονής είναι αυτός ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια. Νίκησε τον Χουντεσιώτη και στο 75ο λεπτό κάνει το 3-1. Ένα γκολ το οποίο αξίζει, η αλήθεια είναι, με την εμφάνισή του η ομάδα του Επαμενόνδα Κουτρουμάνου. Έχει, όπως είπαμε, είχε τις ευκαιρίες της. Τώρα ο Λεμονής είναι αυτός που με πλασέ νικάει τον Χουτεσιώτη και κάνει το 3-1 στο 75ο λεπτό.
0: Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάλι κέρδισε αυτό το γκολ, έτσι. 3-1 προηγείται ο Ατρόμητος. Νωρίτερα αναφερόμαστε στα γκολ του Ατρόμητου. Πολύ ωραία συνεργασία και τώρα.
4: Ναι, πάρα πολύ ωραία η ομαδική γενικότερα προσπάθεια του Πύργου. Αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, δείχνουν και δύο ομάδες να αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία. Τώρα ο Τσούμπερ κάνει ένα γύρισμα, θα πάρει ο Σαραμαντάς, όχι, δεν θα προλάβει ο Τσούμπερ να κάνει το γύρισμα πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή. Οπότε ο Τσιμεντερίδης δίνει out. Να δούμε αν ο Πύργος στα αυτά τα επόμενα 15 λεπτά ξύν τις καθυστερήσεις έχει να δείξει κάτι ακόμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κουτρουμάνος έχει προχωρήσει και σε δύο αλλαγές, με τον Μαρκόπουλο να περνάει στη θέση του Ντάνη και τον Φοφανά στη θέση του Μαυριά, ενώ ο Ατρόμητος έχει περάσει εκτός τον Τσαντίλα μέσα ο Κότσης, ένα παιδί το οποίο πιστεύουν ιδιαίτερα, να σου πω, Βασίλη, στην ομάδα του Ατρόμητου. Εκπληκτικές εμφανίσεις γενικότερα με την Ακαδημία της ομάδας και σήμερα κάνει το πρώτο του παιχνίδι, το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη φανέλα του,
0: του
4: Ατρόμητου.
0: Πες μου ξανά για ποιο σημείο να αναφέρεις. Μάλιστα.
4: Ο Αθανάσιος Κότσης, ο οποίος φαίνεται να έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης. Η αλήθεια είναι ότι αγωνίζεται και λίγο πιο πίσω σε ρόλο 10, αλλά δεν έχει, όπως είπαμε, καθαρό αιμο center for ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται τώρα στην κορυφή της επίθεσης. Ένα παιδί το οποίο πιστεύουν ιδιαίτερα στον Ατρόμητο. όπως και πέρυσι πίστευαν και ιδιαίτερα στον Τσαντίλα και ο Τσαντίλας τους δικαίωσε. Ενώ πέρασε και ο Λευτέρης Λίρατζης στο παιχνίδι της του Μουντέ, ο οποίος πέρασε εκτός με ενοχλήσεις. Να δούμε αν θα είναι τόσο σημαντικές οι οποίες θα τους στερήσουν την συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και ο Λίρατζης κάνει το τεμπούτο του με την ομάδα του Ατρομήτου, μεταγραφή από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Στο 78 λεπτό σαν αναμέτρησης έχουμε φτάσει. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα χαμηλά με τον Έρα Μούσπε να προσπαθεί να βγάλει την ομάδα ο Τσορνομάζ στον Φοφανά στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά ο Φοφανά για τον Σαραμαντά. Γίνεται το γύρισμα Κουλούσιας Ντούμτσκος, η προβολή δεν θα μπορέσει να δώσει στην μπάλα, πορεία προς τα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Σαραμαντά. Ο Κουλούσιας άφησε την μπάλα για τον Ντούμτσκο. Η προβολή όμως του επιθετικού του πύργου δεν μπόρεσε, δεν είχε πορεία προς την εστία, του Χουτεσιώτη. Να λοιπόν ακόμα μια ευκαιρία στο 71 λεπτό για τον πύργο, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά της αισθητή την παρουσία του στην εστία του Χουτεσιώτη, και από τη στιγμή που και ο Λεμονής μείωσε στο σκορ το πιστεύουν και λίγο περισσότερο, τουλάχιστον αυτό δείχνει και η γλώσσα του σώματος στο γήπεδο.
0: Σωστό, και ο Λεμονής πήγε και πήρε την μπάλα τρέχοντας για να την πάει στη σέντρα, έτσι για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, να την μείωσε στο σκορ σε 3-1. Απλά να σου πω, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ ξέδωσε ανακοίνωση για το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια της μεταυριανής αναμέτρησης με την Πραν. Αύριο στις 10 το πρωί οι τιμές από 20 έως 50 ως 200 ευρώ. Εντάξει, τα 200 είναι στα VIP και 10 ευρώ το παιδικό. Συνεχίζει Νίκο Καραγιάννη.
4: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ πάντως, που έχει τόσο κοντινό παιχνίδι μέσα στην έδρα του μετά τα όσα συνέβησαν και με την
0: η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των φιλάθλων, γιατί εντάξει υπάρχει αναβρασμός, και είπαμε ότι λόγω του ότι η ΕΦΑ ήθελε το γήπεδο, είχε δεσμεύσει για τις ανάγκες αυτής της αναμέτρησης, ανακοίνωσαν οι οργανωμένοι ότι υπάρχει αναστολή της εικονικής κατάληψης και ότι θα επανέλθουν μετά το μάτς με την Πραν. Έτσι θα το δούμε βέβαια στην πράξη.
4: Κοίταξε τώρα, δεν θα μπορούσαν και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται, δεν θα έκαναν τόσο μεγάλο κακό στην ομάδα. Έπρεπε η UEFA να πάρει το γήπεδο. Ήταν μια συμβολική κατάληψη για να δείξουν κυρίως την αντίθεσή τους.
0: Αλλά φαίνεται ότι σε αυτό πρέπει να προσμετρηθεί και το θέλω του Κωνσταντέλια, γιατί προφανώς το παιδί, εγώ θεωρώ ότι ήθελε να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Πάει σε μια ομάδα τώρα πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι που παίζει στο Champions League, με προοπτικές να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ξέχασα από τα χρήματα που λαμβάνει, έτσι, γιατί πέρα από τα 3 εκατομμύρια ευρώ της ίσως τα επόμενα 5 χρόνια, πήρε και bonus υπογραφής. Έχει και, αν σταθούν και εδώ, όσο ακούγονται, και ποσοστό να πάρει από τα όσα έδωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ για τη συγκεκριμένη μεταγραφή.
4: Είχε το 5%, είχε 5%. Ναι. Ναι, έχει από ό,τι διάβασα 750.
0: Άρα έχει κάθε λόγο ο Γιάννης Κωνσταντέλια να θέλει να πάει στην Dortmund, αυτό θέλω να πω. Και ίσως αυτό πρέπει να το σκεφτούν και λίγο οι οπαδοί.
4: Κοίταξε, αυτό δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, το γνωρίζει μόνο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον εκπρόσωπό του και την ομάδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει και κάποιες... έχει κάποιους δεσμούς με την ομάδα. Τώρα για να δούμε το Κουλούσιο όμως. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα ο Σταυρόπουλος. Σωτήρια παρεμβαίνει στην παλιά του Κουλούσια, ο οποίος εκεί, άμα η μπάλα πέρναγε, ήταν μόνοι τους οι παίχτες του πύργου με την εστία του Χουτεσιώτη αναπεράσπιστη. Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία μεγάλη για τον πύργο. Για να δούμε όσο Ατρόμητος, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να κατεβάζει λίγο την ταχύτητα του παιχνιδιού. Ίσως ο πύργος μπορεί να το κάνει θρίλερ στα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Ποτέ δεν ξέρεις, για να δούμε. Μια εκτέλεση corner τώρα από τα αριστερά για τον πύργο προς το κέντρο. Ο Χουτεσιώτης δεν θα βγει, δεν θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά και ο Εραμούσπε δεν δίνει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για τον πύργο. Και τώρα ο Ατρόμητος βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά ο Μουντουσαμί θα κάνει λάθος πάσα με τον Μαρκόπουλο να παίρνει την μπάλα. Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία για τον πύργο, ο οποίος χάνει τις ευκαιρίες του. Δείχνει μια ομάδα η οποία δεν το έχει παρατήσει παρά το 3-0. Από το 3-0 και έπειτα δεν το έχουν παρατήσει οι Πελοποννήσιοι. Πάρα πολύ καλή εικόνα, η οποία αν υπάρξει ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα έχει να δώσει στην Super League 2, μπορεί να έχει και μια καλή εικόνα. Γιατί ξέρεις, Βασίλη, ότι τα παιχνίδια συνήθως με τον Ατρόμητο και γενικότερα με ομάδες οι οποίες βρίσκονται στη Super League για την ομάδα του βρίσκεται σε χαμηλότερη κατηγορία, από μόνη της αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο. Έτσι, είναι περισσότερο πιο συγκεντρωμένοι ποδοσφαιριστές. Αν έχει μια ανάλογη παρουσία και στο πρωτάθλημα, θα δούμε πραγματικά πάρα πολύ καλά πράγματα. Δείχνει η ομάδα του Επαμενόντα Κουτρουμάνου να στέκεται πάρα πολύ καλά κόντρα στον Ατρόμητο. Για να δούμε τώρα. Οι Περιστεριώτες είναι στην επίθεση. Θα κόψει ο Μαρκόπουλος και προσπαθεί να πάρει και κάποια μέτρα. Ο Τσιλούλης θα γυρίσει, θα μαρκάρει. Θα πάρει και το φάουλ από τον Μαρκόπουλο. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε στο Περιστέρι. 3-1 ο Ατρόμητος με τα τέρματα που σημείωσε ο Νούνιες στο 17ο λεπτό, ο Τσούμπερ στο 26ο, ο Τσιλούλης στο 69, ενώ για τον Πύργο μείωσε στο 75ο λεπτό ο Λεμονής με πλασέ μέσα από την...
0: Όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση με τον Νίκο Καραγιάννη.
4: Τώρα
0: ακούς,
4: Βασίλη?
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Νίκο. Ναι.
4: Τέλεια, τέλεια. Βαθιά παλιά από τον Χουτεσιώτη για τον Τσιλούλη. Θα πάρουν οι του Πύργου και θα βγουν και στην επίθεση. Για να δούμε τώρα το Δούμτσιο υπό την επιτήρηση του Τσιγκάρα. Θα δώσει τον Λεμονή. Στα αριστερά τώρα είναι ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει την μπάλα. Για να δούμε. Δεν θα κάνει τη σέντρα. Θα γυρίσει πίσω στον Τζορνομάζ. Τσορνομάζ κάνει την παλιά για το Φοφανά. Θα διώξει ο Μήτογλου με το κεφάλι και προλαβαίνει το Χουτεσιώτη εκεί. Ο Μούσια ήταν αυτός ο οποίος πρόλαβε το Χουτεσιώτη. Και διαμαρτύρονται για πέναλτι εδώ οι του Πύργου. Δεν δείχνει να συγκινείται ο Τσιμεντερίδης. Ο Μούσια πρόλαβε τον Χουτεσιώτη. Η αλήθεια είναι, έκανε το πλασέ. Έχουν επαφή οι δύο ποδοσφαιριστές. Για να δούμε. Δεν δείχνει ο διαιτητής να συγκινείται από την φάση. Δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία μέσα σε λίγα λεπτά για τον Πύργο με τον Μούσια να προλαβαίνει το Χουτεσιώτη στην έξοδο, αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα έξω. Γενικότερα τα τελευταία 15
0: έχει φύγει μπαλά, η αλήθεια είναι, από τα πόδια του ποδοσφαιριστή του Πύργου, βλέποντας τη φάση εγώ με καθυστέρηση. Και έχει υπάρξει επαφή του Χουτεσιώτης με τα πόδια του ποδοσφαιριστή του Πύργου, αλλά η μπάλα έχει φύγει και δεν ξέρω αν έχει βγει έξω, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ήταν ενεργή η μπάλα μες στο παιχνίδι, γι' αυτό να μην το έδωσε το πέναλτι, φαντάζομαι δηλαδή. Επομένως, μια ανωτελεία, Νίκο Καραγιάννη, παραμένει το 3-1. Για να πάρουμε γρήγορα έτσι μια γεύση από το μάτς της Λιβαδίας με τον Αστέρα, τι συνθέσεις είναι ο Δημήτρης Λουκάκης εκεί και θα περιγράψει τον αγώνα. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί έχω ένα πρόβλημα,
0: ναι,
5: με το μικρόφωνο. Ναι, είναι χαλασμένο το μικρόφωνο σε αυτό το κράνος.
0: Άμαλυτα.
5: Από το Λάμπρος Κατσόνης. Λοιπόν, ο Λιβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκονται σε ένα πρόωρο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τελικό, αφού ένας εκ των δύο δεν θα συνεχίσει το φετινό κύπελο. Και είναι ακόμη Αύγουστος. Αμφότεροι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο δυναμικό τους.
4: Δοκάρι για τον Πύργο με κεφαλιά του Εραμούσπε. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Πύργος φτάνει κοντά στο 3-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Εραμούσπε παίρνει την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής του Ατρομήτου. Αλλά για κακή του τύχη σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ακόμα μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Πύργο. Πολλά τα αμυντικά κενά τα οποία εμφανίζει ο Ατρόμητος στα τελευταία 10 λεπτά.
0: Λοιπόν, Νίκο Καραγιάννη, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Μεγάλη φάση λοιπόν για τον Πύργο. Πάμε τώρα Σόφια, στον Γιάννη Σαντορινέο. Νωρίτερα υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών της Λεύσκης και της αστυνομίας. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Σαντορινέος, που είναι ήδη στη θέση του, έτσι, για να περιγράψει τον αγώνα, το σημαντικό της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, στις 10 η ώρα η σέντρα. Γιάννη.
6: Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα μέσα από το Βασίλη Λεύσκη, το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το οποίο γεμίζει σιγά σιγά. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ θα έχουμε sold out. Όλα ήρεμα κύλησαν σε ό,τι αφορούσε την αποστολή της ΑΕΚ, τη δική μας αποστολή, και η δική μας η πρόσβαση στο γήπεδο, επειδή περάσαμε ανάμεσα από παδούς, δεν είχε κάτι το ανησυχητικό. Ίσα υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση. Αυτά τα επεισόδια τα προκάλεσε μια μερίδα οπαδών των φανατικών από τη δική τους πλευρά με την αστυνομία. Εκεί υπήρξε μια ένταση, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι ήρεμα.
0: Ωραία.
6: Βέβαια εδώ θα είναι 40.000 γηπεδούχοι, 2.000 είναι οι ΑΕΚτζίδες, όποτε οι οπαδοί της ΑΕΚ σηκώνονται να φωνάξουν συνθήματα, εδώ συμμετέχουν όλοι και κάνουν θόρυβο όπως έχει ζητήσει.
0: Για να μην ακούγονται.
6: Και η Λεύκη Σόφιας να γίνει το γήπεδο κόλαση, βάζουν και πιο δυνατά τη μουσική. Εντάξει, ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο είναι όπως πρέπει να είναι. Το σεντόνι του Champions League στο κέντρο του γήπεδου. Νωρίτερα πρώτος ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως το συνηθίζει, έκανε το αργό του αλλά σταθερό περπάτημα μέσα στο γήπεδο, πλησιάζοντας το σεντόνι με τα αστέρια. Μετά μπήκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ό,τι συνηθίζεται, οι αποδοκιμασίες ακολούθησαν την είσοδο της πρωταθλήτριας Ελλάδας και τώρα μετράμε αντίστροφα και για τις ανακοινώσεις ό,τι αφορά τις ενδεκάδες, αλλά και για να ξεκινήσει η διαδικασία με την προθέρμανση τερματοφυλάκων και μετά τις ομάδες. Να ακούτε τώρα τον ήχο, με όλο το γήπεδο είναι μπλε, έτσι, μπλε εμφάνιση, όλη η πόλη είναι το μεταξύ. Όλη η πόλη υποστηρίζει Λεύσκη. Το βλέπαμε από νωρίς το απόγευμα πως κυκλοφορούσαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Είναι στο ένα πέταλο. Κάποιοι έχουν έρθει και ο δικός από την Αθήνα, όχι απαραίτητα από τη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν έρθει και από τη Βόρεια Ελλάδα γιατί είναι κοντά οι αποστάσεις. Λοιπόν, έχουμε και την επίσημη ενδεκάδα της ΑΕΚ.
0: Πάμε.
6: Με 300 κάτω τα δοκάρια, Πίγιος αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβας Μουκουτίτα στόπερ, Κάιριν εν Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Γιώβιτς και Ζήνη στην επίθεση. Ενδεκάδα που δώσαμε από νωρίς.
0: Η ενδεκάδα που έλεγες από νωρίς και για τη συμμετοχή του Ζήνη, έτσι.
6: Συμμετοχή του Ζήνη. Ναι, γιατί του έβαλε δίλημα με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ζήνη και ειδικά η εικόνα που είχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Κρήτη, που πήγε να γυρίσει μόνος του το μάτς, έφτασε μέχρι την ισοπαλία με τον γκολ που έβαλε, αλλά ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων και σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται και η ταχύτητα μπροστά, ο Μάρκο Νίκολιτς επενδύει πάνω σε αυτή την έκρηξη του Ζήνη, που είναι ένας φαντεζή ποδοσφαιριστής που έχει βρει αυτοπεποίθηση, έχει βρει ψυχολογία, έχει προσωπικότητα, είναι έτοιμος να κρίνει μάτς, έκρινε ένα πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι στον κόσμο
0: του Μάριο,
6: αλλά το μάτς ήταν 0-1 όταν μπήκε ο Ζήνη. Βάζει ένα πολύ δύσκολο γκολ για να κάνει το 1-1. Αμέσως μετά προκαλεί πανικό στην άμυνα του Παναθηναϊκού με το δοκάρι και είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά στο ύψος της περιοχής για να βγάλει 2-1 τον Γιώβιτς με τον Ζωάο Μάριο και μετά να γραφτεί αυτή η ιστορία. Η πολύ ωραία ιστορία για την ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε και την εντεκάδα. Για οτιδήποτε άλλο εδώ είμαστε, έτσι, σε ανοιχτό μικρόφωνο κι εσύ και παρεμβαίνεις. Επιστρέφουμε τώρα στα γρήγορα στον Δημήτρη Λουκάκη για να μπούμε στο φινάλε της αναμέτρησης του Αντρόμητου με τον Πύργο. 3-1 το σκορ στον 90ο λεπτό. Σαφές προβάδισμα για τον Αντρόμητο, αλλά υπάρχει και καθυστερήσεις. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Λουκάκη για τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Δημήτρη.
5: Η οποία θα αρχίσει σε 10 λεπτά περίπου. Έλεγα ότι οι αμφότεροι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και οι δύο ομάδες, το δυναμικό τους και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν μονταριστεί είναι κάτι. Βλέπουμε και συνδεκάδες που θα σας πούμε μόλις τώρα. Λεβαδιακός, Λούκας Άνακερ, ο Βραζιλιάνος κάτω από τα γκολπός. Δεξί μπακ ο Πάντε ο Ρουμάνος, αριστερό ο Βίχος. Λιάγκας και Τσιβελεκίδης οι δύο στόπερ. Χρήστος Παπαδόπουλος, Σιμελίδης τα δύο αμυντικά χαφ. Δεξιά πιθανότητα θα κινηθεί ο Γκούμας. Αριστερά ο Ούρσιο Αργεντίνος. Καλά μπορεί να αλλάξουν αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Νίκας θα παίξει δεκάρι πιστεύω. Και ο Εμμανουηλίδης στην κορφή της επίθεση. Μπάουσα, ο Ζέκοβιτς, Βαλινδράς, Μανθάτης, Μαράνα, Κορνέζος, Γκρεγόριο Ροντρίγκες, Ελιάς, Εντιαγέ, Βρακάς και Τσάρας είναι οι υπόλοιποι στον πάγκο που έχει ο Χαραλάμπους. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Άκτορ κατεβαίνει με Παπαδόπουλο κάτω από τα γκολπός. Δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, Σίλβα και Λάσκαρης οι δύο στόπερ, Κουρμπέλης και ο Έντερ που πήρε από τον Ατρόμητο οι δύο στόπερ. Δεξιά θα κινηθεί ο Παπακανέλος, δανεικός από τον Ολυμπιακό, αριστερό ο Αργεντίνος ο Ρόσκο. Μπαρτόλο πίσω από τον Βραζιλιάνο σεντερφόρ το Ρικαντίνιο, Χατζημανουήλ, Κακαδιάρης, Καλτσάς, Γκέζος, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Μπουζούκη, Ζόγκουριέρα και του Πέρεθ και Γκιτέρσος για τον Αντωνόπουλο στον πάγκο. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας ο διαιτητής του συνδέσμου Γρεβενών. Πρώτος ο Βασίλης Δημήτρης Μωυσιάδης, επίσης από τα Γρεβενά δεύτερος ο Γιώργος Φραγκιαδάκης από το Λασίδι και τέταρτος ο Θωμάς Μπουρουτζίκας από τη Λάρισα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από τη Λιβαδιά.
0: Πολύ ωραία Δημήτρη Λουκάκη, ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ακούσουμε και στην περιγραφή του αγώνα που ξεκινά στις 9. Επιστρέφουμε τώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στον Νίκο Καραγιάννη, Ατρόμητος Πύργος. Νίκο.
4: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος κερδίζει 3-1 τον Πύργο με τα τέρματα του Νούνιες στο 16ο λεπτό, του Τσούμπερ στο 26ο. Ο Τσιλούλη στο 69 έκανε το 3-0 και από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο ο Πύργος στο μάτς με το Λεμονί να κάνει το 3-1 στο 75ο λεπτό και να χάνει σωρίες ευκαιριών ο Πύργος για να μειώσει και ακόμα παραπάνω. Για να δούμε τώρα όμως τον Ατρόμητο με τον Τσιλούλη μέσα στην περιοχή. Ήταν offside ο πρώην επιθετικός. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Όπως λέγαμε από την ώρα δηλαδή που ο Λεμονής από το 75ο λεπτό και έπειτα ο Πύργος μείωσε στο σκορ, πήρε και περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, έχασε ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι με τον Ραμούς στο 85ο λεπτό. Πάρα πολύ καλή η εικόνα της ομάδας από την Πελοπόννησο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μένουν λίγες στιγμές για το τριπλό σφύριγμα του κύριου Τσιμεντερίδη. Ο Ατρόμητος παίρνει την πρόκριση για την League Face του κυπέλου Ελλάδας. Ωστόσο, να πούμε ότι θετικό το πρώτο δείγμα το οποίο είδαμε από τον Πύργο για τα τελευταία λεπτά. Θετικό όμως και για τον Ατρόμητο, η αλήθεια είναι, στο ξεκίνημα. Σε αυτό το σημείο που βρίσκονται οι ομάδες, αυτό το οποίο κρατάμε είναι να μπορούν να πιάνουν καλά στάντερ απόδοσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετέπειτα, καθ' όλη τη διάρκεια μέσα στη σεζόν, μπορούν αυτά τα χρονικά διαστήματα να τα μεγαλώσουν, έτσι όπως λένε και οι προπονητές. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ για τον Ατρόμητο με τον Τσούμπερ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Και οι προπονητές, για να δούμε τώρα ένα φάουλ για τον Ατρόμητο με τον Τσούμπερ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Για να δούμε.

0: κυπέλου Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Πύργο. Ατρόμητος με την ποιότητά του καθάρισε την πρόκριση. Νούνιες στο 16ο λεπτό με κεφαλιά έβαλε μπροστά την ομάδα από το Περιστέριο. Τσούμπερ στο 26ο λεπτό με πλασέ μέσα στην περιοχή διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Τσιλούλης φάνηκε να τελειώνει πλήρως το παιχνίδι στο 21ο λεπτό με πλασέ μετά από γύρισμα του Τσούμπερ από τα δεξιά. Ο Πύργος από την άλλη έδειξε μια καλή εικόνα, έφτασε στη μείωση του σκορ στο 75ο λεπτό με τον Λεμονή, είχε το δοκάρι με τον Ραμούσπε, είχε ευκαιρίες για να μειώσει περισσότερο στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο ήταν θετικό το πρώτο δείγμα γραφής και από τις δύο ομάδες, και αυτή του Ντούσαν Κέρκες και αυτή η ομάδα του Επαμινόνδα Κουτρουμάνου. Τίποτα περισσότερο από το Περιστέρι Βασίλη, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή. Λοιπόν, Ατρόμητος Πύργος 3-1, ο Ατρόμητος στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Γίνεται η τέταρτη ομάδα από τον δεύτερο προκριματικό γύρο που εξασφαλίζει το εισιτήριο, καθώς το είχαν κάνει χθες. Θυμίζω η ΑΕΛ με την νίκη της επίσης με 3-1 επί της Καλυθέας. Ο Βόλος επίσης με 3-1 νίκησε τον Ηρακλή. 2-0 ο Άρης. Εκτός έδρας στην αναγέννηση Καρδίτσας, οι νικήτριες ομάδες είναι στην League Phase μαζί με τις 5, τις 4 δηλαδή πρώτης βαθμολογίας του Super League, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, μαζί και με τον κυπελούχο Όφη, που από πριν είχαν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην 16άδα, στις 16 ομάδες της League Phase. Άλλες 4 λοιπόν έχουν προκύψει έως τώρα. Στις 9 η Σέντρα, στην νοκάουτ αναμέτρηση του Λιβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Και εδώ θα πω για ακόμη μια φορά: δεν υπάρχει παράταση. Η μία ώρα παράταση είναι ένα μας λιξόπαλο, υπάρχουν πέναλτι. Το κύπελο θα συνεχιστεί αύριο με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά Νέστος, Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιόνιος στις 5, Σπέρι Κιντέρατο Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσαραϊκός Πανθρακικός με ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Και ο δεύτερος προκριματικός γύρος θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τη Μαρκό, που θα ξεκινήσει στις 5.30 για να προκύψουν οι 11 συνολικά ομάδες από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, που θα πλαισιώσουν τις 5 που αναφέραμε στην League Phase της διοργάνωσης. Λοιπόν, πρωτού κάνουμε τη διακοπή για διαφημίσεις για να πάμε στη Λιβαδιά, επιστρέφουμε στην Σόφια. Έχει και την 11η της Λεύσκη ο Γιάννης Αντωνίος, που θα μας επαναλάβει βεβαίως, και την 11η της ΑΕΚ και την απόψινή αναμέτρηση στις 10, το πρώτο μάτς για τα αστέρια για την ΑΕΚ. Γιάννη.
2: Ναι, μετράμε αντίστροφα, μεγάλη αγωνία. Όπως θα έλεγε ο Νίκολιτς εχθές, τα σοβαρά αρχίζουν τώρα και το αποτέλεσμα μετράει. Απέναντί της Λεύσκη Σόφιας, με sold out, υπενθυμίζω απόψε. Με Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Σεραφίμοφ, Δημητρόφ είναι τα στόπερ. Εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αδυναμίες, στο κέντρο της άμυνας. Με Μαϊκόν που είναι επιθετικό μπακ αριστερά και θέλει προσοχή, με τον Αλντέρ Νέβες δεξιά. Σερζίνιο, Μουμπάρι, Ξεντεγές μας το δίνουν σαν 4-3-3. Ο Σερζίνιο ανεβαίνει όμως ψηλά. Όκο Φλέξ, Ρεϊνάλντο. Εδώ Ρεϊνάλντο θέλει μεγάλη προσοχή. Η ακριβότερη μεταγραφή της Λεύσκης Σόφιας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Βραζιλιάνος. Και ο Έβερτον Μπάλα, όνομα και πράγμα, γιατί ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Η σύνθεση δικιά μας, θυμίζουμε ουσιαστικά στη κλασική επιλογή ενδεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Βγήκε ο Βάργα, μπήκε ο Ζήνη.
1: Όπως είχες πει,
2: είναι
1: έχεις πει, έτσι.
2: 300 κάτω τα δοκάρια, ρότα δεξιά. Πήγιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στόπερ. Κάιριν εν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά. Μάγερ που έχει προτεραιότητα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε απέναντι στον Ζούπκοφ, που θέλει ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και ως προσαρμογή και για να λυθεί το σώμα του. Μάγερ δεξιά, που δίνει και τη δυνατότητα να κινηθεί εσωτερικά ως μέσος επίσης. Και Γιώβιτς Ζήνη είναι το επιθετικό δίδυμο σε ένα μάτς που θα έχουμε διαιτητή ελίτ. Τον Γκλεν Νίμπερκ από την Σουηδία, VR ο Ντένις Χίγκλερ από την Ολλανδία. Αχρίαστη να είναι και όλα να πάνε καλά για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, Βασίλη.
1: Λοιπόν, με το καλό να πάρει η ΑΕΚ την νίκη σήμερα, κάνει το πρώτο βήμα απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Λεύσκη Σόφιας, αλλά είπαμε η ΑΕΚ είναι ποιοτικότερη. Επομένως, με το καλό να έρθει λοιπόν το διπλό για να γίνει το πρώτο βήμα απόψε. Γιάννη Αντωνίου, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ούτως ή άλλως συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβω ότι νίκησε ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο και σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχουμε Σέντρα στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού

0: με τον Αστέρα Τρίπολης. Επομένως πάμε στις διαφημίσεις για να πάμε μια γιγαλή μετά για περιγραφή της αναμέτρησης του Δημήτρη Λουκάκη. Διαφημίσεις και Λιβαδιά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, ακούτε Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα. Θα δώσουμε ευθύς αμέσως τον λόγο στον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή της αναμέτρησης. Αν και θα δώσω αρχικά τον λόγο εδώ στον Δημήτρη Γεχανατζή που είναι δίπλα μου.
4: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Και θα σε αφήσω μαζί με τον Δημήτρη Λουκάκη έτσι, για την περιγραφή του αγώνα της Λιβαδίας και βεβαίως στις 10 η ώρα το πολύ σημαντικό πρώτο παιχνίδι για τα Play of the Champions League της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Σόφια.
4: Σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου. Ωραία, πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, στον Λάμπρο Κατσόνη. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Και καλή νύχτα από μένα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, καληνύχτα Βασίλη.
4: Πάει να ξεκουραστεί πλέον, έτσι.
0: Καιρός είναι. Θα σε ακούς τον δρόμο, Δημήτρη.
5: Λοιπόν, οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις, Λεβαδιακός, Άννα, Κερπάντε, Αβίχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, Γκούμα, Σούρση, Νίκας και Εμμανουηλίδης. Και για τον Αστέρα, Άκτορ, Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Κουρμπέλης, Έντερ, Παπακανέλος, Ορόσκο, Μπαρτόλο και Ρικαρντίνιο. Είχα πει νωρίτερα τις θέσεις, να δούμε αν έχουμε πέσει μέσα, θα τις δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Διαιτητής ο κ. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, πρώτος βοηθός ο πατριώτης του Βασίλης Μωυσιάδης. Δεύτερος ο κ. Φραγκιαδάκης από το Λασίδι, από το Λασίδι είναι επίσης ο Θωμάς Μπουρουτσίκας. Ο τέταρτος διαιτητής, ένα παιχνίδι που είπα και νωρίτερα ότι της Λάρισας και λέω από το Λασίθι, μπερδεύτηκα με τον τέταρτο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας βρίσκονται σε έναν πρόωρο τελικό, αφού ένας εκ των δύο δεν θα συνεχίσει το φετινό κύπελο και θα σταματήσει και μάλιστα είναι ακόμη Αύγουστος. Ο Λεβαδιακός προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του, αλλά υπάρχει και ένα καλοκαίρι αλλαγών. Έφυγε ο προπονητής, ο Παπαδόπουλος. Ο Ηλίας Καραλάμπους, ο 45χρονος Κύπριος, τον έχει διαδεχτεί και κάθεται στον πάγκο. Έχασαν σημαντικούς ποδοσφαιριστές οι πράσινοι, τον Τζάπρα, τον τον Πεντρόσο, τον Παλάσιο, τον Μάγκουνσον, τον Τζοκάι, τον Βέρτζιτς, δηλαδή ποδοσφαιριστές που βοήθησαν πάρα πολύ στο να κάνει την καλύτερη σεζόν και να τερματίσει αρκετά ψηλά η ομάδα της Λιβαδιάς. Ένας Λιβαδιακός που κινήθηκε στη Λάτινα αγορά. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης καρδιοχτύπησε. Είναι γεγονός αυτό, για να μείνει στην κατηγορία. Ένας Αστέρας ο οποίος έχει εξελιχθεί και μια σταθερή δύναμη στη Super League. Αυτή θα είναι, φανταστείτε, η 20η χρονιά του, διάβαζα τις προάλλες, στην κορυφαία κατηγορία. Και ο προπονητής, ο οποίος, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που είναι στον πάγκο, 45ηδες και δύο προπονητές, Ρίστο Επαρόδο να πούμε, θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος κάθισε σε μια ηλεκτρική καρέκλα και τώρα ακούτε και το σφύριγμα του διαιτητή από τα Γρεβενά και το παιχνίδι αρχίζει κόντρα των δύο ομάδων της Super League. Έλεγα λοιπόν, με το που έφυγε ο Ράσταβατς, επιλέχθη ο Αντωνόπουλος που ήταν στον δεύτερη ομάδα της Τρίπολης, ο οποίος μπορεί να μην είχε την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, αλλά δεν δίστασε να αναλάβει κάτι που έμοιαζε με αποστολή αυτοκτονίας για την καριέρα του και έσωσε την ομάδα, έπιασε την ομάδα, έσωσε την ομάδα και έπιασε και την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον διαιτητή να λέει πού θα στηθούν και τους παίκτες, τους φιλοξενούμενους του Αστέρα Άκτορ, και με τον Παπαδόπουλο να στείνει την μπάλα, την δίνει αριστερά στον στόπερ του, τον Μεξικάνο 31 ετών ο Σίλβα, μεγάλη μπαλιά από το χώρο του δεξιού μπακ από τον Κότσιρα, ο οποίος έχει έρθει στην ομάδα, 33 ο Κότσιρας πλέον από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα δεν βγαίνει εκεί που θα ήθελε ο πρώην παίκτης των Πρασίνων. Λοιπόν, πάει για την κοντραεπίθεση ο Λεβαδιακός. Κακή επιλογή προς τη γμήνη, στον αέρα η μπάλα. Και ο Νίκας, επίσης ένα παιδί από τον Παναθηναϊκό που είναι στον αστέρα, πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Πολύ όμορφα ο Αργεντίνος Ουσί. Βγαίνει όμως ο Λάσκαρης, κόβει την μπάλα. Να λοιπόν οι δύο ομάδες που θεωρώ θα δούμε ανοιχτό ποδόσφαιρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι Τσεραπόρ. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Και βέβαια δεν υπάρχει παράταση. Αν έχουμε ισοπαλία, θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι, σε αυτόν τον προκριματικό γύρο, όπου έχει φέρει 4 αλλαγές στο φορμάτ σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Έχουμε μείωση των ομάδων στη League Phase σε 16 αντί 20 που ήταν πέρυσι. Αύξηση των Ελληνών ποδοσφαιριστών στην 11 σε 2 γεννημένους από το 2024 και έπειτα αντί αυτών που ίσχυε πέρυσι. Παραγραφή καρτών πριν τον τελικό, δηλαδή οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών διαγράφονται αυτόματα, και ορισμός βέβαια της μόνιμης έδρας, αυτό το ξέρει και όλος ο κόσμος, του τελικού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που θα γίνει 22 Μαΐου του 2027. Σε αυτό το πρώτο προκριματικό γύρο έχουμε ομάδες, έχουν παίξει ομάδες μεταξύ τους της πρώτης εθνικής. Να που έχουμε και τώρα στο σημερινό παιχνίδι, δεν υπάρχει VAR σε αυτή την φάση, επίσης να το πούμε και αυτό. Στη League Phase κάθε ομάδα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός έδρας και 2 εκτός, από τους συνολικά 40 αγώνες. Η βαθμολογία θα είναι ενιαία σε ένα πίνακα με όλες τις ομάδες, και τα υπόλοιπα είναι όπως πέρυσι. Οι ομάδες που θα τερματίσουν, δηλαδή οι 5-12 της League Phase, συνεχίζουν στα play-off και ούτω καθεξής. Στα προημιτελικά θα συμμετέχουν οι 4 κορυφαίες ομάδες της League Phase που δεν παίζουν τώρα, αυτές που έχουμε στην... Οι Ευρωπαίοι εκπροσωποί μας δεν έχουν μπει ακόμη. Και
4: πάνε κατευθείαν στη League Phase, Δημήτρη, οι Ευρωπαίοι.
5: Ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Θα συμμετέχουν εκεί. Τα ζευγάρια εκεί θα διαμορφωθούν ανάλογα με την κατάταξη. Οι αγώνες είναι μονή εκεί, να μην το ξεχνάμε. Η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που κατέχει ψηλότερη θέση στη League Phase. Η ημιτελική θα είναι διπλά παιχνίδια. Χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, αν το πούμε και αυτό, γίνεται πάλι και πάλι. Ο τελικός στο ΆΚΑ με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που θα προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό. Αυτή είναι η προκήρυξη, σας την είπα εν συντομία, γιατί είχε πάρα πολλές σελίδες που την διάβαζα χτες. Απλά κράτησα τα βασικά σημεία, και ενώ το παιχνίδι είμαστε στο 5ο λεπτό και βρίσκεται η μπάλα, αλλάζει οι αναγνωριστικές μπαλιές και των δύο ομάδων στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Λεβαδιακός είναι τώρα η ομάδα η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Εδώ μπροστά μας με τον Ρουμάνο, τον Μπάντεο, τον 23χρονο, έπαιζε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίο. Αλλαγή κατεύθυνσης για τον Νίκα, τρέχει εκεί, ήταν μια πενιντάρα μπαλιά από τον Χρήστο Παπαδόπουλο. 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλος, έχει κάνει και αυτός τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ιταλία, έπαιζε στην Τζένοα, αν θυμάστε φίλες και φίλοι. Καλύπτει τώρα τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της ομάδας του Κύπριου, του Ηλίας Χαραλάμπους. Ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή η παλιά του. Για τον Νίκα ζητάει συγγνώμη. Το πλάγιο out εκεί κοντά από τα αριστερά για λογαριασμό του Αστέρα Άκτορ εκτελείται. Χάνεται όμως η μπάλα. Σκληρές μονομαχίες αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Το 0-0 παραμένει στο Λάμπρος Κατσόνης, και απόρρια της σκληρής μονομαχίας που λέγαμε πριν από λίγο ήταν ένας τραυματισμός του Κουρμπέλη, ο οποίος ήρθε, παίζει στον Αστέρα, ο 32χρονος έφυγε από την Αλ Καλίτζ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, και επέστρεψε πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα και αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας της Τρίπολης. Δεξιά η μπαλιά του Κότσιρα, μεγάλη, πολύ ωραίο το κοντρόλ εδώ μπροστά μας του Παπακανέλου, ο οποίος έχει έρθει δανεικός στον Αστέρα, ο 21 ετών μεσοεπιθετικός, από τον Ολυμπιακό, καλύπτει το αριστερό άκρο. Στην αρχή τον είχα πει πριν ξεκινήσει τον αγώνα, νόμιζα τον βάλει δεξιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τον έχει βάλει αριστερά και από εκεί έχει βάλει τον Αργεντίνο, τον Ορόσκο, ο οποίος έχει κάνει και ένα φεγγάρι στη Ρωσία, από την κοίταγα στα στατιστικά του, στη Σάμαρα. Να τώρα ο Αστέρας προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παρατηρήσεις του διαιτητή. Εδώ μπροστά μας ένα φάουλ σε μια προσπάθεια των παίκτων της Τρίπολης να διώξουν την μπάλα και πιο συγκεκριμένα του αρχηγού τους, του 27χρονου στόπερ του Λιάγκα. Γρήγορα η μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κάνει το κοντρόλο ο Εμμανουηλίδης με το στήθος. Να λοιπόν που πήγε να πιάσει στον ύπνο η ομάδα του Λεβαδιακού την άμυνα του Αστέρα. Εκεί που λέγανε για το φάουλ γίνεται γρήγορα η μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή. Δεν μπορεί όμως ο Εμμανουηλίδης στη γραμμή, φανταστείτε, της μεγάλης περιοχής και στην ευθεία του τέρματος του Παπαδόπουλου, εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, να κάνει τον κοντρόλ με το στήθος. Αν ήταν λίγο πιο χαμηλά η μπάλα, είχε βάλει καλά το σώμα του Εμμανουηλίδης, θα την έσπρωχνε με το στήθος προς το σημείο του πέναλτι και θα ήταν μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο, γνώριμό μας βέβαια από την θητεία του και από την καλή πορεία που έκανε με την ομάδα της Λαμία. Ο Αστέρας προσπαθεί, μεγάλη παλιά για τον Παπακανέλο εδώ μπροστά μας. Κακό το κοντρόλ του Παπακανέλου με το δεξί, όμως κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, τη γυρνάει πίσω στον Έντερ από τον Ατρόμητο. Ο Έντερ, θα τον θυμούνται οι φίλοι ακροατές, καλύπτει το χώρο και αυτός της μεσαίας γραμμής της ομάδας της Τρίπολης. Μαζί με το Κουρμπέλι παίζουν έτσι αμυντικά χαφ σε μια απόσταση 10-15 μέτρων, ανάλογα που είναι η φάση. Ο Έντερ από τα αριστερά, ο Κουρμπέλις από τα δεξιά. Χάνει την μπάλα για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ και πάλι μπροστά έχει βγει ο Παπαδόπουλος 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι αυτό που λέμε, έχει μυριστεί την μεγάλη παλιά που πήγε να γίνει προς τον Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέβηκε. Ψηλό παιδί ο Παπαδόπουλος, πολύ καλό σωματότυπο, δυνατός. Θα βοηθήσει, πιστεύω, φέτος την ομάδα του Λεβαδιακού, ειδικά στη δεύτερη μπάλα, κάτι που ζητάνε πάρα πολύ οι προπονητές. Μπάλα για τον Αστέρα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά με τον Κότσιρα. Πάει να ανέβει ο Κότσιρας, Κουρμπέλης, αλλάζει αριστερά για τον Μέντες. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ισπανού. Έχει ελεύθερο εδώ δίπλα, εδώ μπροστά μας τον Παπακανέλο. Δυνατό το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Το φάουλ 15 μέτρα κάτω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και όπως επιτίθεται η ομάδα του Αστέρα. Πλασαριστά προς τα πίσω, προς τον Σίλβα το Μεξικανό. Να κάνουν παιχνίδι στόπερ. Μπάλα αριστερά. Για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Από ό,τι βλέπω, όλες οι μπάλες όταν είναι από κάτω περνάνε από τα πόδια του Έντερ. Για να δει παίχτες δεξιά αριστερά ή στον ελεύθερο χώρο. Με καθυστέρηση, ενώ ήταν το φάουλ σε πρώτο χρόνο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά σφυρίζει και λέω με καθυστέρηση, η πρόθεσή του ήταν
4: να αφήσει πλεονέκτημα, νομίζω,
5: να
4: Δημήτρη.
5: Να δει, ναι, να αφήσει πλεονέκτημα ήταν η πρόθεσή του, αυτό πήγα να πω και αυτό ζητάνε από τους διαιτητές στην UEFA τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αλλά η μπάλα είχε αλλάξει πόδια, είχε πάει ήδη σε πόδια παίχτη του Αστέρα και το σφύριξε καθυστερημένα. Μεγάλη παλιά και πάλι από πλευράς Λεβαδιακού προς τα αριστερά, εκεί που προσπαθεί να κινηθεί ο Βίχος, που αρκετές φορές ανεβαίνει έτσι να ντουμπλάρει την άμυρα και να παίξει μαζί με τον Αργεντίνο τον Ούρση, ενδεχομένως κάποιο overplay. Δεν βγαίνει η μπαλιά, αλλά είναι και πάλι σε πόδια παικτών της ομάδας του Λεβαδιακού η μπάλα. Πολλά τα λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμές. Να μια κερδισμένη μονομαχία τώρα για τους γηπεδούχους από τον Νίκα. Έχει κάνει φάουλ, είναι πράγματι, είναι κοντά στη φάση ο διαιτητής από τα Γρεβενά. Ο κύριος Τσέτσιλας σφυρίζει την παράβαση. Ούρση λοιπόν από τη Λάτιν αγορά που σας έλεγα, που κινήθηκε ο Λεβαδιακός. Ροντρίγκες, Εμμανουηλίδης που τον βλέπουμε μπροστά στο φορ. Βρακάς, έχει κινηθεί αλλά νομίζω οι παίκτες που σας είπα που φύγαν είχαν σημαντική πραγματικά, επειδή είχα περιγράψει το Λεβαδιακό αρκετές φορές, αλλά και τον είχα δει σε αρκετά παιχνίδια, είχαν σημαντική προσφορά. Τσάπρας, Πεντρόσο, Παλάσιος, Μάγνουσον, Βέρμπιτς, Σοκά, είχαν σημαντική προσφορά στην ομάδα την περασμένη σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ τώρα, και ενώ βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό και το αποτέλεσμα είναι πάντα στο 0-0, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έχει χτυπήσει εκεί στην μπαλιά που επιχειρήθηκε. Να δούμε ποιος είναι, ή ο Κουρμπέλης πρέπει να είναι, σηκώνεται, πιάνει και το πρόσωπο, ναι, του δίνουν λίγο νερό, έγινε ένα μαρκάρισμα αφού είχε γίνει η μπαλιά, πράγματι ο Κουρμπέλης είναι, ήταν κάτω αλλά με το ψηκώθηκε, βέβαια είναι στην αντίπαρη πλευρά από εμάς, αλλά είναι χαρακτηριστικό η κοψιά του Κουρμπέλη.
4: Μια χαρά το είδες, Δημήτρη, ας είναι και απέναντι.
5: Απέναντι και κάτω, γιατί έκανε την παλιά ο Κουρμπέλης και είδα την μπάλα που πήγαινε προς τη μεγάλη περιοχή. Κανένας δεν υπέθεσα ότι ο παίχτης που ήταν ένα μέτρο μακριά του θα τον έφτανε για να τον βρει. Λίγο στο πρόσωπο, υποθέτω πρόσωπο, γιατί τον είδα να πιάνει λίγο το πρόσωπό του, να ρίχνει λίγο νερό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί η μπάλα παίζεται από τα αριστερά, εκεί που έχει βγει ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αλ Καλίτζ. Τώρα θα μπει, που η μπάλα βγαίνει πλάγιο out εδώ μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω ο διαιτητής γιατί δεν τον βάζει μέσα. Η μπάλα έγινε και το πλάγιο out, φωνάζουν εκεί από τον πάγκο. Ο διαιτητής ακόμη δεν έχει καταλάβει ο Τσέτσιλας ότι είναι έξω ο Κουρμπέλης. Τώρα ξαναπάει η μπάλα προς τη μεριά του Κουρμπέλη. Φανταστείτε, είχε πάει από την αντίπαλη πλευρά. Κέρδισε ο Λεβαδιακός πλάγιο out και ο διαιτητής δεν έχει δώσει ακόμη το OK για να περάσει ένας παίκτης του Αστέρα Άκτορ που είναι σε μια νευραλγική θέση. Τώρα η μπάλα είναι πλάγιο out, πάει corner ή πλάγιο. Και τον βάζει μέσα. Προσπαθεί τώρα ο Κουρμπέλης με τον διαιτητή να εξηγήσουν τι έγινε. Σίγουρα το είχε ξεχάσει ότι είχε βγει έξω ο μέσος της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Κόρνερ είναι τελικά. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι. Να δούμε, θα γίνει κάποια κομπίνα, είναι. Φανταστείτε, 7 παίκτες του, 6 παίκτες του Λεβαδιακού μέσα και όλοι του Αστέρα. Εκτελείται το κόρνερ κατατραβηγμένο. Πηδάει όμως πάρα πολύ ψηλά εκεί ο Κουρμπέλης. Διώχνει την μπάλα, μπαλιά προς τα μέσα, βούτυρο στο ψωμί αυτές οι μπάλες. Στον Παπαδόπουλο που πάει γρήγορα με το αριστερό χέρι, βρίσκει στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Παπακανέλο. Παπακανέλος κρατάει μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως σχεδόν όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων σε μια πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή. Σε αυτή την ιδέα που είχε ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ να βγάλει την ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο και στην κόντρα επίθεση, τελικά γύρισαν πολύ γήπεδο, πολλοί παίκτες έκλεισαν τους χώρους του γήπεδου, με αποτέλεσμα ο Παπακανέλος να μην έχει κάποια λύση, να μην μπορεί να βρει μια διέξοδο προς τα μπροστά, και η μπάλα να αλλάζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, προς μια ορθολογική επίθεση να μπει μέσα στην περιοχή. Να τώρα από τα δεξιά η μπάλα μέσα στην περιοχή, διώχνουν οι αμυντικοί του Λεβαδιακού και πιο συγκεκριμένα δεν καλά με τον Τσιβελεκίδη. Προσπαθούν να βγουν μπροστά αυτοί τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Παπαδόπουλος τρέχει σε ένα χώρο αριστερού εξτρέμ. Πολύ γρήγορα βγαίνει εκεί ο Σίλβα. Τον κόβει. Πολύ γρήγορη αντίδραση του Μεξικάνου στόπερ της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Μπάλα και πάλι στα πόδια παικτών του Λεβαδιακού. 16ο λεπτό. Λεβαδιακός Αστέρα Άκτορ. Κύπελλο Ελλάδος 2026-2027. 0-0. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα. Να δούμε ο Έντερ ποια θα είναι η επιλογή του. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πολύ ωραία κόβει την τελευταία στιγμή εκεί ο Λιάγκας, ο αρχηγός, και βγάζει την ομάδα του μπροστά. Από τα αριστερά Εμμανουηλίδης έξω από την περιοχή. Μπατάει μέσα με το αριστερό, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Πάει ο Παπαδόπουλος σε χώρο σέντερφορ, αλλά πολύ καλά εκεί. Ο Λάσκαρης διώχνει την μπάλα κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Να λοιπόν που το παιχνίδι ανεβάζει ρυθμούς στο 16ο λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Είναι ο Σημελίδης, ο οποίος πηγαίνει με το δεξί πόδι από τα αριστερά, κόρνερ για τον Λεβαδιακό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκείνη στο Εμμανουηλίδη. Έξω από την περιοχή και από τα αριστερά πήρε την μπάλα. Μπήκε μέσα με το αριστερό πόδι, προσπάθησε να βρει τον Παπαδόπουλο που ήταν center for. Δεν τα κατάφερε, έκοψαν την μπάλα. Και πάλι τώρα Παπαδόπουλος Σημελίδης, έγινε κομπίνα η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Δεν τους βγήκε η κομπίνα των παικτών του Λεβαδιακού. Προσπαθεί με μεγάλη μπαλιά ο Παπακανέλος να βγάλει μπροστά το Ρικαρντίνιο. Ο Βραζιλιάνος εκεί μάχεται με τα θηρία, είναι μόνος του με δύο σίγουρα και μερικές φορές τρεις παίκτες του Λεβαδιακού όταν η ομάδα του προσπαθεί να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition που λέμε. Κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παίκτων του Αστέρα Άκτορ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παράλληλη μπάλα στου στόπερ. Σίλβα, Παπακανέλος με δύο παίκτες. Ωραία κίνηση από τον Παπακανέλο, αποφεύγει δύο παίκτες με μια προσποίηση. Δείχνει, δίνει την μπάλα στον... σε ποιον, στον Μέντες και πάλι οι παίχτες του Λεβαδιακού κόβουν προς στιγμήν. Αστέρας Άκτορ προσπαθούν να βρουν χώρους σε μια άμυνα 4-1-4-1 όπως αμήνεται η ομάδα του Λεβαδιακού όταν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους οι φιλοξενούμενοι, φαντασίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Για να δούμε από τα δεξιά, προσπαθεί να κάνει εκεί την κίνηση, δεν τα καταφέρνει, μπαίνουν όμως μέσα στην περιοχή. Το πέσιμο, πέσεται λέει ο διαιτητής, είναι κοντά στη φάση, σκληρές μονομαχίες μέσα στην περιοχή. Καταφέρουν να διώξουν οι παίχτες του Λεβαδιακού και τελικά ο Σημελίδης είναι αυτός ο οποίος έδωσε σκληρές μάχες, φανταστείτε, 2-3 μέτρα έξω από την πλάγια, την κάθετη γραμμή της μικρής περιοχής, εκεί που πήγε να κινηθεί ο Ρικαρντίνιο, έβγαλε την μπάλα ο Σημελίδης έξω και κέρδισε και το φάουλ. 19ο λεπτό στο Λάμπρος Κατσόνης, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, 0-0, με τους παίκτες του Λεβαδιακού να προσπαθούν να βγουν μπροστά και να χάνουν την μπάλα εκεί αριστερά στο χώρο της επίθεσης. Γίνεται το λάθος. Για δούμε, Παπαδόπουλος μέσα στην περιοχή, το σουτ, το πλασέ, out, μεγάλη ευκαιρία από τον Εμμανουηλίδη. Να λοιπόν η πρώτη φάση που καταγράφουμε, φίλες και φίλοι, στο 19ο λεπτό. Χάθηκε η μπάλα, τρομερό λάθος από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Εμμανουηλίδης μέσα στην περιοχή, το σούτ και διώχνει σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος. Μεγάλη φάση, μεγάλη κλάση ο Παπαδόπουλος, το ξέρουμε. Του κλείσε πάρα πολύ τη γωνία, καλό το πλασέ του Εμμανουηλίδη, αλλά δεν τα κατάφερε. Τρίτο κόρνερ για τον Λεβαδιακό από τα δεξιά αυτή τη φορά. Παπαδόπουλος διώχνει με γροθιές, η μπάλα είναι όμως μέσα στην περιοχή. Άσχημη η απόκρουση εκεί από τον Ρόσκο, πιθανότατα είναι πάρα πολύ μακριά, πολύ άσχημη, όχι από τον Έντερ. Τώρα τον βλέπω καθαρά από τον Έντερ. Φανταστείτε, ήταν στη γωνιά της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά της ομάδας του Αστέρα πήγε να διώξει την μπάλα, φίλες και φίλοι,
4: και αυτή πήγε
5: κόρνερ.
4: Είναι η στραβοκλωσιά, ορισμός στραβοκλωσιάς, Δημήτρη.
5: Μπράβο, ακριβώς. Από τα δεξιά τώρα, Σημελίδης και πάλι, το κόρνερ, πολλά κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το τέταρτο, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, διώχνουν προς στιγμής οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει μέσα, Παπαδόπουλος πάει να παίξει το 1-2, ζητάνε χέρι εκεί. Και πράγματι πήγε να παίξει το 1-2 ο Παπαδόπουλος με τον Εμμανουηλίδη. Περισσότερες φορές ο Παπαδόπουλος πλέον τον βλέπω να γίνεται δεύτερο σεντερφόρ παρά και να παίζει πιο πίσω τελικά ο Νίκας. Αλλιώς είχα προγραμματίσει την εντεκάδα, αλλιώς τη βάζει όμως ο Ηλίας Καραλάμπους και αυτό ότι βάζει ο προπονητής. Πρέπει να λέμε Παπαδόπουλος και Εμμανουηλίδης πολλές φορές έχουν δημιουργήσει ρήγματα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, όπως και τώρα έχουν κερδίσει ένα επικίνδυνο φάουλ, επικίνδυνη φάση για τον Αστέρα, που είχε μια πολύ καλή φάση το 19 με τον Εμαντουηλίδη, όταν ο 26χρονος στράικερ μπήκε μέσα στην περιοχή, λίγο πριν βρεθεί στην πλάγια γραμμή της μικρής περιοχής και από τα αριστερά πλασάρι, και με τα πόδια ο Παπαδόπουλος έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Είναι ο Βίχος, ο οποίος κάνει κάποια στημένα από εκεί με το αριστερό, βέβαια και με το δεξί μπορεί να είναι καλύτερα η φάση. Βίχος εκτελεί, πηδάνε πολύ ψηλά και νομίζω ο Λάσκαρης είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά στο τείχος. Ήταν καλοκτυπημένο, δηλαδή αν δεν πήδαγαν τα ψηλά παιδιά που είχε στο τείχος και πιο συγκεκριμένα ο στόπερο Λάσκαρης, η μπάλα πήγαινε στο δεξί παραθυράκι του Παπαδόπουλου. Καλοκτυπημένο το φάουλ. Είχε κάνει βέβαια κίνηση ο Παπαδόπουλος προς τα εκεί, αλλά καλής δεν ξέρει τι θα γινόταν αν η μπάλα πήγαινε προς το πλαίσιο. Η ομάδα του Λεβαδιακού προσπαθεί και πάλι μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να μπουν οι παίκτες. Γίνεται το... πήγε να γίνει το λάθος, αλλά πολύ ψύχρεμα ο Σίλβα, ο Μεξικανός, 31 ετών, ο στόπερ, δεν ακουμπάει την μπάλα, την αφήνει να την πιάσει ο Παπαδόπουλος, και τώρα ο Παπαδόπουλος με τα χέρια τη δίνει πάλι στο στόπερ του, αυτός πίσω, σε μια προσπάθεια γίνεται αυτό κάποιες φορές, να φέρουν τους αντίπαλους παίκτες μπροστά και να κάνει ο τερματοφύλακας μια μεγάλη παλιά προς τους επιθετικούς, όπως έχει γίνει τώρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Έτρεξε ο Μέντες ο Ισπανός, έκανε μια κούρσα από τα back, φανταστείτε, και έφτασε μέχρι την γραμμή του out, και βλέπω το διαιτητή να στέλνει τις ομάδες με τα δύο του χέρια προς τους πάγκους. Είναι η θερμοκρασία, είναι γύρω στους 30 βαθμούς.
4: Δρόσησε εδώ, καθόλου, επειδή είναι βραδάκι και έχει πέσει τώρα λίγο.
5: Κοίταξε, δεν είναι θέμα δροσιάς, έχει υγρασία. Η υγρασία είναι, ξέρεις, εδώ πέρα που είναι το γήπεδο, έχει γύρω-γύρω δέντρα και τα λοιπά, και έχει μια υγρασία. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε λοιπόν για να δροσιστούν οι παίχτες την διακοπή. Δημήτρη, άμα θες πάρε λίγο μικρόφωνο.
4: Ωραία, ναι, να το θες και εσύ, έτσι, υγρασία, ζέστη, όλα αυτά. Ευκαιρία να πιέσεις λίγο νεράκι. Λοιπόν, να πάρω εγώ μικρόφωνο να θυμίσω για τους φίλους ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας ότι νωρίτερα ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Πύργο σε αυτή τη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου και πήρε την πρόκριση για την League Phase. Παιχνίδια έχουμε και αύριο στις 5 το απόγευμα. Η Ζάκυνθος θα παίξει με την Κηφισιά στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ο Νέστος Χρυσόπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 5 και την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. 1/4 αργότερα στις 5 και 4 θα παίξουν οι Καλαμάτα με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Καλυθέας και κλεισμένων των θυρών. Και στις 7 αύριο το απογευματάκι ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Παθρακικό. Είναι τα παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Οι ομάδες που κερδίζουν, που προκρίνονται, πηγαίνουν και συναντούν τις 5 Ευρωπαίες που έχουν πάρει εισιτήριο χωρίς αγώνα για την League Phase του κυπέλου, οπότε να σχηματιστούν οι 16 ομάδες της League Phase του κυπέλου. Να υπενθυμίσω και τη σύνθεση της ΑΕΚ, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Γιάννη Σαντορινέο, σε περίπου 33 λεπτά από τώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση με την Λεύσκη Σόφιας στη Σόφια για τα play-off του Champions League, πρώτος μεταξύ τους αγώνας. Ο Μάρκο Νίκολης λοιπόν επέλεξε για αυτό το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ τους 300 κατά από τα δοκάρια. Ρόταμ, Κουντή, Ρέλβας και Πίλιος είναι η τετράδα στην άμυνα. Μαρίν, Καϊρίνεν, Κοϊτά και Μάγερ οι τέσσερις στη μεσαία γραμμή. Μπροστά επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς και Ζήνη. Επανάρχισε και πάλι το παιχνίδι όμως ο Λαύρος Κατσόνης. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη. Έλα, Δημήτρη.
5: 25 λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, 0-0 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, με μια μεγάλη φάση να έχει γίνει στο 19ο λεπτό όταν έπαιξε ο Παπαδόπουλος με τον Εμμανουηλίδη πάρα πολύ όμορφα το 1-2. Διεμβόλυσαν την άμυνα του Αστέρα Άκτορ, από τα αριστερά ο 26χρονο center for τη ομάδα του Λεβαδιακού έκανε το πλασέ, αλλά ο Πολύπυρος Παπαδόπουλος του είχε κλείσει καλά τη δεξιά γωνία. Βέβαια, ο Εμμανουλίδης πολύ σωστά σημάδεψε την αριστερή του τερματοφύλακα. Με τα πόδια όμως, ο τελευταίος έβγαλε την μπάλα corner. Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, ο οποίος αμέσως μετά την ενυδάτωση επίσης έχει την μπάλα στην κατοχή του και προσπαθεί να βγει μπροστά. Δημήτρη, ακούγομαι καλά?
4: Χαρά ακούγεσαι.
5: Ωραία, γιατί έχω και το μικρόφωνο.
4: Ξέρω, έχεις τα προβλήματα.
5: Το κρατάω με το χέρι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, όχι, μήπως χρειάζεται να το βάλω πιο κοντά?
4: Όχι, είσαι μια χαρά, σε ακούμε κανονικά.
0: Ωραία,
5: λοιπόν, Λεβαδιακός τώρα προσπαθεί. Για να δούμε τι θα δούμε από τα δεξιά. Ο Πάντεο Ρουμάνος έχει περάσει από την Στεαό, απορεί, ωραία. Η παλιά με τη μία, επίσης η αλλαγή. Να ο Νίκας που λέγαμε έκανε μια πάρα πολύ όμορφη παλιά αριστερά με τη μία στον Αργεντίνο τον Ούρση. Κινήθηκε προς τα εκεί ο 26χρονος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Λεβαδιακού, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπάθησε να την γυρίσει με το αριστερό, δεν είχε πάρει και καλά τα βήματα, την έβγαλε out. Πηδάει πολύ ψηλά ο Σίλβα ο Μεξικάνος, κερδίζει την κεφαλιά, αλλά η μπαλιά του Έντερ είναι στο πουθενά. Υπολόγιζε ότι ο Παπακανέλος θα κάνει κίνηση, αλλά και να έκανε κίνηση εκεί ο 21 ετών παίκτης της ομάδας του Αστέρα που ήρθε δανεικός στην Τρίπολη από τον Ολυμπιακό δεν θα πήγαινε προς την μπάλα. Στο διάλειμμα ενυδάτωσης είχα εδώ κουβέντα με τους συναδέλφους και πράγματι για να δούμε το σουτ, η μπάλα λίγο έξω, ο Παπαδόπουλος. Μεγάλο παιχνίδι κάνει ο Παπαδόπουλος σήμερα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Να την καταγράφουμε τη φάση 28 λεπτό. Ο Παπαδόπουλος έγινε κάτοχος της μπάλας από μέσα αριστερά, έκανε κίνηση με το σώμα του, την έφερε στο αριστερό πόδι, σημάδεψε τη δεξιά γωνία του συνονόματό του. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι ο ένας, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο άλλος, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε από το μεγάλο παιχνίδι από τον Παπαδόπουλο.
4: Έφερε αυτό πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία.
5: Ακριβώς, με το σώμα είδες την κίνηση που έκανε.
4: Ναι, τρομερή.
5: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχε μια περίοδο προσαρμογής πέρυσι που ήρθε από την Ιταλία, από την Τζένοα. Φέτος δείχνει ο Ηλίας Καραλάμπους να τον εμπιστεύεται και προσπαθεί και αυτός να έχει βρει τα πατήματά του έπειτα από ένα χρόνο. Να και Παπαδόπουλος πάλι από τα δεξιά. Να δούμε. Πάντε αμέσως στην περιοχή. Η σέντρα δεν είναι ψηλή. Στο πρώτο δοκάρι κόβουν οι παίκτες του Αστέρα και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί μπροστά ο Μπαρτόλο. Τελικά, όχι ο Μπαρτόλο, τελικά από τα δεξιά ο Ρόσκο προσπαθούν. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κύπριος χαφ, ο κεντρικός, ο Κωστή, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Άρη από την περσινή σεζόν. Κουβαλάει λοιπόν την τιμωρία. Αν ήταν και ο Κωστή μέσα, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα για την ομάδα του Λεβαδιακού, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αυτός. Θα ήταν πιο δυνατό το κέντρο. Βέβαια τώρα, όχι πως δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος ή ο Νίκας που παίζουν εκεί στον κεντρικό άξονα και λίγο πιο πίσω Σημελίδης. Για να δούμε το σουτ που πάει να κάνει ο Κουρμπέλης, η μπάλα κόντρα και να το πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Είμαστε στο 30 λεπτό, ημίωρο, στο Λάμπρος Κατσόνης, εδώ στην Λιβαδιά. Πρώτο κόρνερ για λογαριασμό της ομάδας της Τρίπολης με τον Μπαρτόλο, ο οποίος από τα δεξιά είναι το κόρνερ, όπως επιτίθεται, σηκώνει το δεξί του χέρι, αριστεροπόδαρος είναι, για να τη φέρει, να δούμε αυτό ποιο θα είναι η κομπίνα. Συνήθως κάποιες φορές λέει να με σηκώσει το αριστερό χέρι και μετά κάνεις ότι φτιάχνεις τα μαλλιά, πάει πρώτο δοκάρι. Λοιπόν, για να δούμε, Δημήτρη, αν επιβεβαιωθούμε. Είναι κάποια συστήματα τα οποία τα έχουν στάνταρ κάποιοι προπονητές, ξανασηκώνει, όχι, την παίζει δίπλα, γίνεται τώρα η σέντρα προς το πουθενά, γιατί όσο και πηδά, ψηλά να πηδήξει ο Σίλβα, δεν τα καταφέρνει.
4: Πάντως το έχεις, λοιπόν, το έχεις δει και εσύ, Δημήτρη, να σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές τα κόρνερ και τα δύο χέρια, που σημαίνει ότι θα στείλουν την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν τους κάνει το χατέρι και πηγαίνει στο πρώτο.
5: Ναι, καλά, εντάξει. Εκεί είναι θέμα εκτέλεσης. Λοιπόν, Παπαδόπουλος κερδίζει την κεφαλιά. Εδώ μπροστά μας μονομαχούν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Σπρώχνει εκεί καθαρά, κοντά ο διαιτητής, και έχουμε το φάουλ για λογαριασμό. Ο Λιάγκας ήταν αυτός που έπεσε. Ο Ρικαρντίνιο ήταν ο παίκτης ο οποίος έπεσε με δύναμη επάνω του. Τον έσπρωξε καθαρά με τα δύο χέρια, έπειτα από το φάουλ που έκανε, από το πλάγιο που έκανε ο Μέντες. Σε αυτή την επίθεση προσπάθησε να εκδηλώσει ο Αστέρας Άκτορ και δεν βγήκε. Η μπάλα είναι τώρα στην κατοχή των παικτών του Λεβαδιακού. Προσπαθεί ο Λιάγκας, ο αρχηγός, αλλά η μπάλα του είναι, η πάσα του είναι πάρα πολύ άσχημη. Πήγε να βρει τον Εμμανουηλίδη, αυτός πήγε να κινηθεί αρκετά έξω, φανταστείτε, σε χώρο δεξιό εξτρέμ. Στραβοκλωτσιά από το στόπερ και αρχηγό της ομάδας του Λεβαδιακού. Η μπάλα πλάγιο out, το οποίο εκτελούν οι παίκτες του Αστέρα. Προσπαθούν να βρουν το Ρικαρντίνιο, τελικά κόβουν ή του Λεβαδιακού. Πάει ο ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος, δεν είδα αρκετά καλά, ναι, που πήγε να βγει μπροστά. Χάνει προς στιγμή της μπάλα, αρκετές μονομαχίες εδώ μπροστά μας για να δούμε ποια ομάδα θα έχει την κατοχή. Τελικά ο Γκούμας από τον ΠΑΟ Βίτα που ήρθε εδώ έχει και πάλι την μπάλα. Παπαδόπουλος τώρα στο Γκούμα, προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να βγουν μπροστά, κόβουν οι αρκάδες με τον Έντερ να προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία για την ομάδα του, πολύ έξυπνα μάλλον. Του κάνει φάουλ για να μην βγάλει την ομάδα μπροστά ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου, και έχουμε το φάουλ να εκτελείται γρήγορα για λογαριασμό την φιλοξενούμενης, των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας. Οι μάχες στην μεσαία γραμμή. Να, ο Χρήστος Παπαδόπουλος προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, ο οποίος συγκεκριμένα τον Γκούμα, ο οποίος έχει κάνει μια κίνηση και έχει βρεθεί σε χώρο αριστερού εξτρέμ. Δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ ο τελευταίος, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να κερδίσουν ένα πλάγιο out ανάμεσα κοντά στη γραμμή, φανταστείτε, από τα αριστερά και κοντά στη γραμμή της μεγάλης τους περιοχής. Αλλαγή παιχνιδιού εδώ μπροστά μας. Προσπαθούν να βρουν τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος δεν έχει κάνει πολλά τρεξίματα γενικώς, και ίσως πρέπει να τροφοδοτηθεί περισσότερο από τους συμπαίκτες τους. Παίζουν με μεγάλη παλιά στο Ρικαρντίνιο. Ο Νάτο Λάβος Παπαδόπουλος προσπαθούν, τον τραβάει, νομίζω είναι πέναλτι, και έχουμε και κόκκινη κάρτα. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης μπήκε το γκολ, αλλά ο διαιτητής είχε σφυρίξει πέναλτι. Έγινε το λάθος, φίλες και φίλοι, από τον Τσιβελεκίδη, και βέβαια ο Παπαδόπουλος πάει εκεί με τον διαιτητή, κάτι του λέει, διαμαρτύρεται, αλλά έχουμε την κόκκινη κάρτα στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης λοιπόν αποβάλλεται, είχε πάει εκεί, κάνει το λάθος, προσπαθεί και είναι, για να δούμε, τον τραβάει έξω από την περιοχή, αλλά δεν το τραβάει ο Λάσκαρη, τραβάει ο Σίλβα. Δεν ξέρω τι είναι, βλέπεις καθόλου μόνιτορ?
4: Το βλέπω, Δημήτρη, ναι.
5: Τον τραβάει ο Σίλβα. Ο Σίλβα, όπως καταλάβεις, είναι το νούμερο 32. Ναι, και ο Λάσκαρης είναι το νούμερο 74.
4: Δεν έχω δει ακόμα σε ποιον έχει δείξει την κόκκινη, να σου πω την αλήθεια, εγώ στο replay.
5: Λοιπόν.
4: Και έχει δώσει, δεν έχει δώσει φάουλ έξω από το, τη γραμμή, έτσι.
5: Ναι, είναι, γιατί είναι το έπεσε μέσα. Ναι. Έπεσε μέσα ο Παπαδόπουλος, αλλά του θεωρεί ότι το τράβημα, και πολύ σωστά θεωρεί, έγινε, φανταστείτε, 10 πόντους έξω από την περιοχή. Ναι. Δεν έχει βγει κανείς έξω. Πάντως. Ίσως το πήρε πίσω. Κάποιος παίχτης δεν έχει βγει. 2, 4, 6, 8, 10, 11 παίχτες είναι μέσα για τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν έχει βγει κάποιος παίχτης έξω. Δείχνει τώρα μια κίτρινη κάρτα σε κάποιον στο τείχος. Είναι 6 παίχτες στο τείχος. Δεν ξέρω, ο κύριος Τσέτσιλας. Σωστά δεν έδωσε το πέναλτι, γιατί το τράβηγμα ήταν κάποιους πόντους έξω από την περιοχή, από εκεί. Ναι, ναι, εκεί πολύ σωστά. Αλλά μετά δεν μπορώ να καταλάβω. Είδα καθαρά να βγάζει την κόκκινη κάρτα, είδα καθαρά να είναι ο Τσιβελεκίδης. Για να δούμε τώρα ένα λεπτό στη φάση. Ο Βίχος είναι και πάλι με το αριστερό. Φανταστείτε αυτούς τους 10 πόντους που λέμε από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στον κεντρικό άξονα της εστίας του Παπαδόπουλου. Ο Βίχος έχει σφυρίξει, ο Τσετσίλας. Βίχος, σουτάρει δυνατά. Η μπάλα στο τείχος. Βίχος και πάλι με το δεξί. Νέο σουτ από τον Νίκα. Τρία σου, την μπάλα όμως κοντράρει σε ένα ανθρώπινο τείχος 10 παιχτών που είχαν φτιάξει οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. 6 στο τείχος και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω από την κλείνανε το τέρμα του Παπαδόπουλου. Να λοιπόν μια χαμένη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 37ο λεπτό. Η ομάδα της Λιβαδιάς έχει την καλή φάση στο 10ο λεπτό με τον Εμμανουηλίδη μέσα από την περιοχή που δίωξε κόρνο ο Παπαδόπουλος. Και στο 28ο λεπτό με το, από την άλλη πλευρά, το σούτ του Παπακανέλου. Του Παπαδόπουλου να περνάει out. Έχει δύο καλές ευκαιρίες η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία εξακολουθεί να είναι,
4: Δημήτρη,
5: στην επίθεση.
4: Η κόκκινη κάρτα έχει χρεωθεί στο Σίλβα.
5: Στο Σίλβα.
4: Ναι.
5: Μάλιστα. Στον Έντερ δηλαδή.
4: Ναι.
5: 2, 4, 6, 8, 9. Ναι. Ο Έντερ δεν είναι μέσα. Οπότε, αλλά γιατί έχει χρειωθεί η κόκκινη κάρτα στον Έντερ? Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι τον Παπαδόπουλο στον Έντερ ή στο Σίλβα?
4: Στο Σίλβα, στο Σίλβα.
5: Άρα στο Σίλβα. Ο Σίλβα το κράτησε.
4: Ο Σίλβα έχει τον έχει ανατρέψει τον Παπαδόπουλο έξω στην περιοχή.
5: Ναι, ναι. Ο Σίλβα τον κράτησε.
4: Ναι.
5: Γιατί έδειξε την κίτρινη κάρτα, την κόκκινη κάρτα στο Λάσκαρη.
4: Ναι.
5: Και πήγε και ο Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, πήγαινε και ο Λάσκαρης και κάτι του λέγανε. Και μάλιστα θα του το πάνε και από την, θα του το είπε και ο βοηθός. Οπότε Μεξικανός ο Σίλβα είναι εκτός
4: βγήκανε
5: αγώνα.
4: Βγήκανε δύο κάρτες μαζί, μια κόκκινη, μια κίτρινη, εκεί πέρα γίνεται το μπέρδεμα.
5: Ναι. Λοιπόν,
4: και ο Σημελίδης τώρα βλέπω κίτρινη κάρτα,
5: Ναι, και ο Σημελίδης πήρε κίτρινη κάρτα τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Παπαδόπουλος με το Λάσκαρη είχαν πάει πάρα πολύ κοντά στο διαιτητή και κάτι του λέγανε ότι δεν είμαι εγώ και τα λοιπά. Έλεγε ο Λάσκαρης. Τέλος πάντων, αυτός που κράτησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο, για να δούμε αυτή τη φάση στο δεύτερο δοκάρι, δεν έχει βρει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά ο Χρήστος, για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Δεν είχε βρει την μπάλα. Είχε ανέβει εκεί μπροστά ο Κουρμπέλης, ο οποίος Κουρμπέλης τώρα, μοιραία όπως τα καταλαβαίνετε, που βγήκε ο Σίλβα, είναι ο στόπερ μαζί με τον Λάσκαρη. Έξω ο Μεξικάνος, και ο Μεξικάνος ήταν και τυχερός, διότι κράτησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο κάποια εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έπεσε μέσα βέβαια ο Παπαδόπουλος, γι' αυτό είπαμε και εμείς πέναλτι. Γιατί, αλλά τον είχε κρατήσει κάποια εκατοστά έξω. Ήταν κοντά βέβαια ο διαιτητής και έδωσε την παράβαση, ένα φάουλ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. 40 λεπτό η ομάδα της Λιβαδιάς και πάλι μπροστά, η οποία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπαθεί να βγει με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Παπαδόπουλου. Έχει δύο καλές φάσεις με Εμμανουηλίδη στο 19ο λεπτό και με Παπαδόπουλο στο 28ο, μια στημένη μπάλα πριν από λίγα λεπτά που δεν καρποφόρησε, γίνεται το λάθος. Να και πάλι ο Παπαδόπουλος που τρέχει δεξιά αριστερά, η κεφαλιά τελικά από τον Εμμανουηλίδη. Να άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο 41ο λεπτό. Παπαδόπουλος και Εμμανουηλίδης έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά ρήγματα, φίλες και φίλοι, στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτοί στις τρεις ευκαιρίες κλασικές που έχουν οι γηπεδούχοι είναι οι πρωταγωνιστές. Το 19 ο Εμμανουηλίδης με σούτ. Στο 41ο τώρα με κεφαλιά ο ίδιος παίκτης. Και στο 28ο ο Παπαδόπουλος επίσης με σούτ. Οι παίκτες αυτοί έχουν ανεβάσει μεγάλη ταχύτητα όσον αφορά στις ταχυδυναμικές ενέργειες που κάνουν. Δεν μπορούν να τους κόψουν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ προς στιγμήν, και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουν βρεθεί με αξιώσεις απέναντι από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ειδικά στη φάση του Εμμανουηλίδη στο 19ο λεπτό, σε αυτό το τέτα τέτ με υπερένταση έκοψε την μπάλα. Πολύ ωραία κλειστή τρίπλα του Παπαδόπουλου εδώ μπροστά μας. Αλλαγή παιχνιδιού, παίζει και με 10 παίκτες βέβαια ο Αστέρας Άκτορ, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα η γηπεδούχος ομάδα, είναι και μπροστά σχεδόν σε όλο το διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα παραμένει όμως 0-0 και οι παίκτες του Αστέρα να έχει γυρίσει, φανταστείτε, τώρα παίζουν με έναν, τον Έντερ, στον ένα αμυντικό χαφ, γιατί έχει γυρίσει ο Κουρμπέλης στόπερ στη θέση του Μεξικανού, του Σίλβα, που αποβλήθηκε, και μπροστά από τον Έντερ είναι ο Παπακανέλος και ο Ρόσκο. Δηλαδή και λίγο μαζί τους και ο Μπαρτόλο. Έτσι είναι η διάταξη σε αυτό το 4-4-1. Άμεσα στην περιοχή το πλασέ και γκολ! Το πλασέ και γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού, φίλες και φίλοι. Ούρση, ο Αργεντίνος εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την εναλλαγή της μπάλας, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γίνεται το λάθος από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα Άκτορ, σαν κοιμισμένοι πήγανε πάνω στην μπάλα, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο 26χρονος Αργεντίνος την αδράνεια αυτή των δύο στόπερ, του Κουρμπέλη και του Λάσκαρη, και έστειλε ο Αγκουστίν Ούρση την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Αστέρα. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους. Παίζουν και με ένα παίχτη λιγότερο. Είναι πίσω στο σκορ και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε. Θέλουμε 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι ακόμη από τους γηπεδούχους μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ή αν με αυτό το σκορ με το 1-0 πάνε στα αποδυτήρια. Προσπάθησαν εκεί να διώξουν οι παίχτες του Αστέρα Άκτορ. Αν είδα καλά, ήταν εκεί ο Έντερ που πήγε να διώξει με το δεξί πόδι, δεν κατάφερε να διώξει, έκανε τσαφ που λέμε, και πήγε μπάλα στον 26χρονο Αργεντίνο τον Ούρση, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει, να την κατεβάσει βέβαια, και σε κενό τέρμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. 45ο λεπτό πάμε. Παγώνει το παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τους του, το Λιάγκα και τον Τσιβελεκίδη. Πάει εκεί ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος, να τους παρεμποδίσει. Αλλάζουν την μπάλα τώρα και πάλι προς το στόπερ. Προσπαθούν να οργανίζουν τον χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, οι παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους, για να πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 υπέρ του. Θυμίζω, παίζουν, έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Είναι εκτός ο Μεξικανός ο Σίλβα σε ένα μαρκάρισμα που έκανε στον Παπαδόπουλο, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τακουνάκι προσπαθεί εκεί να κάνει ο Εμμανουηλίδης, δεν του βγαίνει. Εδώ μπροστά μας και πάλι ο Παπαδόπουλος με το αριστερό τροφοδεί τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης κινείται από τα δεξιά σε χώρο δεξί, ου εξτρέμ. Ο Μέντες είναι μπροστά του. Εμμανουηλίδης κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τρεις παίκτες. Τελικά γυρίζει προς τα πίσω. Ούρση από την άλλη πλευρά, αλλαγή κατεύθυνση μπάλα. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι παίκτες του Λεβαδιακού σε αυτή την άμυνα που έχουν τις δύο γράμμες άμυνας που έχουν φτιάξει οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ και με τον Ρικαρντίνιο λίγο πιο μπροστά μαζί με τον Παπακανέλο. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν χώρους, δεν τα έχουν καταφέρει. Από αριστερά και πάλι ο Ούρση. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Παγώνουν το παιχνίδι. Θέλουν με τον τρόπο τους οι παίκτες του Λεβαδιακού παίζοντας την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή να ανεβάσουν, καταλαβαίνετε, τους παίκτες του Αστέρα για να μπορέσουν να βρουν περισσότερους χώρους. Ωστόσο αυτοί μένουν στο δικό τους μισό. Τώρα ανεβαίνει ο Ρικαρντίνιο να κόψει, αλλά ένας με τρεις είναι λίγο δύσκολο. Η μπάλα στον Ούρση αριστερά, είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά, ίσα ίσα που την προλαβαίνει ο σκόρερ. Μέχρι στιγμής αναμέτρησης ο Αργεντίνος προσπαθεί να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπαδόπουλος γίνεται κάτω χωρίς μπάλας. Μεγάλη μπαλιά από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Ορόσκο, με το αριστερό πόδι μάλλον προς τα δεξιά στον Ορόσκο. Δεν μπορεί ο άλλος Αργεντίνος να κρατήσει την μπάλα, η οποία βγαίνει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της γραμμής της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά για λογαριασμό του Λεβαδιακού με το Βίχο. Ο Βίχος προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Κουρμπέλης, έμπειρος, κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να βρει μπροστά τον Βραζιλιάνο τον Ρικαρντίνιο, δεν τα καταφέρνει. Είναι μόνος το Ρικαρντίνιο με Λιάγκα, Τζιβελεκίδη και κάποιες φορές καλύπτει και ο Σιμελίδης εκεί. Παλεύει μόνος του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε. Εάν δεν γίνει μια οργανωμένη επίθεση, να του έρθει μια μπάλα που θα τον βγάλει ξεμαρκάριστο. Και τώρα ο διαιτής, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-0, φίλες και φίλοι, με τον γκολ του Ούρση μπροστά η ομάδα της Λιβαδιάς. Δημήτρη
4: Λουκάκη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 1-0 με το τέρμα του Ούρση στο 43ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι που παίζουν και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σίλβα με απευθείας κόκκινη κάρτα από το 34ο λεπτό. Να σας μεταφέρω μια είδηση που έχει γίνει γνωστή πριν από λίγο και προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά όχι μόνο στην Μπάγερν, γενικότερα στους ποδοσφαιρόφιλους, με το νέο λιποθυμικό σοκ που είχε ο Μουσιάλα στο φιλικό παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Χάιντενχάιμ. Στο σημερινό οι Βαβαροί νίκησαν με 4-2, αλλά ο Μουσιάλα πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό αυτό και μέσα σε 8 λεπτά ένιωσε αδιαθεσία, όπως ακριβώς συνέβη και το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι της Bayern με τη Λειψία στο Μόναχο. Η Bayern είχε ενημερώσει πως η αφυδάτωση προκάλεσε την πτώση του διεθνή Γερμανού μεσοεπιθετικού. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η νέα κατάρρευση μετά από 8 λεπτά συμμετοχής, καθώς είχε περάσει αλλαγή στο 61ο λεπτό. Σηκώθηκε άμεσα από το έδαφος και αποχώρησε με τις αισθήσεις του, έχοντας τη βοήθεια του γιατρού και την στήριξη συμπαικτών και αντιπάλων. Όμως έδειξε ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Οι Βαβαροί δηλώνουν ενήμεροι και ο παίκτης θα προχωρήσει σε προσωπική δήλωση. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Bayern Μονάχου, απασχολούν τους Βαβαρούς αλλά και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους για την υγεία του Μουσιάλα. Εμείς τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο της Λεύσκη Σόφιας, εκεί όπου σε περίπου 8 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας, ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας της Λεύσκη Σόφιας και της ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Πάμε λοιπόν και ακούμε το Γιάννη Σαντορινό. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Το Βασιλεύσκι γεμάτο, κατάμεστο, περισσότεροι από 40.000 θεατές. Οι 40 είναι οπαδοί της Λεύσκη, 2.000 το πέταλο είναι οπαδοί της ΑΕΚ. Άργησαν να έρθουν τα πούλμαν από την Ελλάδα, αλλά τώρα που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Πολύ ωραία εικόνα και οι δύο ομάδες έχουν ως soundtrack το Freedom From Desire, οπότε ήταν και πολύ ωραία πως βλέπαμε εμείς οι αντιδράσεις, πολύ ωραίες αντιδράσεις των οπαδών και των δύο ομάδων. Στα Matrix ο σκηνοθέτης έβαζε τους οπαδούς της ΑΕΚ να τραγουδούν το Forza Εκάρα και όλο το γήπεδο τραγουδάγε.
4: Άκου λίγο Γιάννη τι σου έχω.
6: Έτσι, έτσι.
4: Έτσι. Για πάμε.
6: Ρίξε με στη μάχη όπως πρέπει.
4: Μα γι' αυτό στα ετοίμαζα τώρα. Το είδα εγώ ότι τραγουδούσα Freed from Desire. Οπότε λέω θα σε βγάλω στον αέρα, θα στο έχω έτοιμο από κάτω.
6: Το σεντόνι, το σεντόνι με τα αστέρια είναι στη μέση του, του γηπέδου για να γίνει είσοδος των δύο ομάδων. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι να δούμε και την είσοδο, να ακούσουμε και όλο το τελετουργικό. Εκτός αν έχεις κάποια κρεμότητα,
4: δεν έχω τίποτα.
6: Σερί.
4: Δεν έχω
6: θέλει,
4: τίποτα.
6: Το παίρνουμε σερί για να μην χάσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές που έλεγε και ο Ρώτα από μικρό παιδί. Κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να το ζήσει και ελπίζουμε να το ζήσει η πρωταθλήτρια Ελλάδας όχι μόνο στα play-off, αλλά η εξέλιξή της να την φέρει μέσα στη league phase του Champions League για να μην μείνει η χώρα μας με ελληνική εκπροσώπηση, χωρίς ελληνική εκπροσώπηση. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, για τον Μάρκο Νίκολιτς, οι 11 που αναλαμβάνουν την ευθύνη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, Στρακόσκια κάτω από τα δοκάρια, Μουκουντή και Ρέλβας στην άμυνα, Πίγιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Κάιρινεν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά και ο Ζήνη που παίρνει θέση στην ενδεκάδα και καλείται τώρα να δείξει όλους τους λόγους για τους οποίους ο Νίκολιτς τον έβαλε στην ενδεκάδα στο πλευρό του Γιόβιτς. Θέση στην ενδεκάδα και καλείται τώρα να δείξει όλους τους λόγους για τους οποίους ο Νίκολιτς τον έβαλε.

Ομάδα του Χούλιο Βελάσκεθ, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είναι ο μεγάλος αναμορφωτής, λατρεύεται εδώ από τους οπαδούς της Λεύσκη. Τους έφερε το πρωτάθλημα, σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Βούτσοφ, Μαϊκόν, Ρεϊνάλτο, Οκοφλέξ, Έβερτον Μπάλα, Μουμπαρίκ, Σεντέγες, Νέβες, Σεραφίμοφ, Σερζίνιο και Δημητρόφ. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα θελήσει η ΑΕΚ να χτυπήσει με την ταχύτητα του Ζήνη στο δίδυμο Δημητρόφ-Σεραφίμοφ. Εκεί παρατηρείται η πιο βασική αδυναμία που έχει η βουλγαρική ομάδα. Ο Μαϊκόν είναι Βραζιλιάνος, επιθετικό πλάγιο μπακ, κινείται από τα αριστερά. Δεξιά είναι ο Πορτογάλος, ο Νέβες. 4-2-3-1 παίζει. UEFA βέβαια το έχει δώσει 4-3-3 και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία εικόνα στις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου με τα φώτα από τα κινητά τηλέφωνα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Με τον Μουμπαρίκ και τον Σεντέγες στην μεσαία γραμμή. Και είναι και ο Σερζίνιο πιο κεντρικά με Ρινάλντο Κοφλέξ και τον Έβερτον Μπάλα, τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ακούτε λοιπόν πώς ακριβώς μουσικά ντύνεται η είσοδος των ομάδων, με την ΑΕΚ να θέλει να συναντήσει το πεπρωμένο της, να θέλει να επιστρέψει στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, στη γιορτή των αστέρων, στο Champions League, με την κιτρινό-μαύρη εμφάνιση, με την κάθετη ρίγα η ΑΕΚ, με την μπλε εμφάνιση Λεύσκη. Έτσι γίνεται είσοδος των ομάδων και μετά, όταν παραταχθούν, θα ακούσουμε αυτό το ανατριχιαστικό μουσικό θέμα, το soundtrack της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη αποφασιστικότητα ζήτησε ο Νίκολιτς. Συγκέντρωση, πάθος, δεν είχε πολλά να τους πει. Ξέρει ότι υπάρχει μεγάλη δίψα για να βρεθούν εδώ, στο Champions League. Ας ακούσουμε τον ύμνο. Ας μπούμε στο κλίμα.

0: Ας μπούμε στο κλίμα για όλα όσα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ απόψε. Ένα ωραίο κορεό από τους οπαδούς της Λευσκή. Η Ευρώπη περιμένει, αν βλέπω σωστά από το άλλο πέταλο, αλλά η Ευρώπη περιμένει και την ΑΕΚ, οπότε δύο πρωταθλήτριες εδώ.
1: Γιάννη, η Ευρώπη περιμένει την ΑΕΚ, τα αστέρια είναι εκεί, οπότε το μόνο που απομένει είναι η ΑΕΚ να φτάσει στα αστέρια.
0: Ναι, με τον Μάρκο Νίκολης να βγαίνει, το λέγαμε νωρίτερα, στο γήπεδο πριν από την ομάδα, να περπατάει προς το Σεντόνι, να το καλοκοιτάζει, να γυρίζει από τη μία πλευρά, να γυρίζει από την άλλη. Ή όπως το είπε και στη συνέντευξη τύπου, τώρα αρχίζουν τα ωραία και τα δύσκολα, και αυτό ακριβώς είναι ωραία, διότι η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της αυτή την ομάδα που πέρασε μέσα από τρεις προκριματικούς γύρους. Αίτητη Λεύσκη Σόφια στα 10 επίσημα μάτς, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 νίκες στα 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, 3 προκρίσεις. Για την ΑΕΚ είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό. Η πρεμιέρα της ήταν στο Super Cup με τον Όφη, έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, ύστερα από αυτόν τον τελικό με το 2-2, αλλά αυτή πρόλαβε να γίνει παλιά ιστορία, γιατί το διακύβευμα είναι πραγματικά μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποια σύγκριση με το να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Να κολλήσει σε αυτές τις τρεις εμφανίσεις η ΑΕΚ το σήμα των αστεριών. Άρα ήδη μετράμε αντίστροφα με τον Σουηδό Elite, τον Νίμπεργκ, να είναι ο διαιτητής, με τον Higgler, τον Ολλανδό, να είναι VAR. Η μπάλα στην σέντρα. Η ΑΕΚ έχει πάρει την πλευρά που βρίσκεται η εστία μπροστά από το πέταλο των οπαδών της. 2.000 Έλληνες, 2.000

0: Χιλιάδες αεκτζίδες έχουν κάνει το ταξίδι για να σταθούν δίπλα στους πρωταθλητές στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, έτσι φιλοδοξούμε, από αυτές που θα περιμένουν την ΑΕΚ στη συνέχεια. Ναι, έχει διασφαλίσει την παρουσία της στο League Face του Europa League, αλλά η πρόκληση, ο στόχος είναι η παρουσία στο Champions League. Θυμίζω και πάλι, 300 κάτω από τα δοκάρια μου, Κουντή Ρέλβας, Ρώτα Πίγιο στα μπακ, Κάιρινεν με Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά Μάγερ και Ζίνι Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ είναι στην σέντρα. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ. Μετράμε δευτερόλεπτα. Το μάτς ξεκινάει με τη μακρινή παλιά του Μουκουντή. Η μπάλα θα πάει προς τα αριστερά. Όμως υπάρχει φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, διότι με το ξεκίνημα του παιχνιδιού υπήρξε φάουλ στην αμυντική γραμμή. Ένα σπρόξιμο και ο Νίμπερκ πάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα εντελώς αχρίαστο και άγαρμπο σπρόξιμο από τον παίκτη της βουλγαρικής ομάδας, από τον Ρέινάλντο. Θέλει προσοχή ο Βραζιλιάνος, είναι η ακριβότερη τους μεταγραφή με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και ο Νίμπερκ δεν πρέπει να επιτρέψει σε καμία περίπτωση το βρώμικο παιχνίδι. Αν αυτό δηλαδή είναι μια εισαγωγή στο τι ακριβώς θα περιμένει η ΑΕΚ και στο τι ακριβώς θα περιμένει και ο Ρώτα που σηκώθηκε και πιάνει την πλάτη του, ο Νίμπερκ θα πρέπει να το κόψει μαχαίρι. Λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό με τον Μουκουντή να εκτελεί σε ένα φλεγόμενο γήπεδο. Η μπαλιά δεν περνάει, είναι ο Ρέλβας. Ρέλβας πάνω από τη μεσαία γραμμή, περνάει την μπάλα αριστερά, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και δίνει την μπάλα στον Στρακόσκια. Στρακόσκια για τον Ρέλβας, ακούτε τι γίνεται. Ρέλβας δίνει για τον Μαρίν που κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Για τον Στρακόσκια πάει να πιέσει τώρα η Λεύσκη και μένει ψηλά. Και με την ενέργεια του Σερζίνιο, η μακρινή μεταβίβαση δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι και ο Ζίνι που πάει να πιέσει με την σειρά του τον Βούτσοφ, τον Βούλγαρο τερματοφύλακα. Η μπάλα θα πάει αριστερά, εκεί που κινείται ο Νέβες. Προσπαθεί η Λεύσκη να κρατήσει την μπάλα στην πίεση των παικτών της ΑΕΚ. Ξεδιπλώνεται ωραία, οι παίκτες της ΑΕΚ ακολουθούν τα βήματα. Έγινε κάθε τι πάσα του σημαίακι του βοηθού για τον Ρεϊνάλντο που μπαίνει στην περιοχή. Δεν έχει σηκωθεί, αλλά η παράλληλη σέντρα δεν φέρνει κανένα πρόβλημα στο Θωμά Στρακόσκια, που βγαίνει και μαζεύει την μπάλα από τη μικρή περιοχή. Μπαίνοντας στο τρίτο λεπτό, 0-0, Λεύσκη ΑΕΚ. Μουκουντή από την περιοχή για την ΑΕΚ και τον Ρέλβας σε αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά. Ρέλβας για τον Κοϊτά που κατεβαίνει αρκετά μέτρα χαμηλά και τώρα χαμηλά είναι ο Κάιρινεν που πάει προς τα αριστερά. Ο Ρέλβας ενώ πάει να πιέσει ο Ρεϊνάλντο και πάλι. Ο Ρώτα είναι στην περιοχή της ΑΕΚ υπό την πίεση του μπάλα. Ρέλβας έξω από την περιοχή. Οργανώνεται η Λεύσκη έχοντας ανεβάσει ψηλά την αμυνά της. Ο Ζήνη περιμένει τη μακρινή παλιά. Δεν θα γίνει από τον Ρέλβας. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ πρεμιέρα σε μάτς που πραγματικά καίει. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Μάγερ με τη φανέλα της ΑΕΚ, όπως και για τον Κάιρινεν. Και η παλιά του Μάγερ στην πλάτη της άμυνας και τρέχει ο Πίλιος και πιέζει ο Πίλιος. Χάνει όμως εδώ την μπάλα. Γρήγορη η επιστροφή και καλή η επιστροφή εκεί για την ομάδα από την Βουλγαρία. Και τώρα γυρίζει μπάλα από τον Σεντέγιες στην αμυντική γραμμή, στον Σεραφίμοφ. Έξω από την περιοχή είναι η πάσα της Λεύσκη. Κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα και ο Μουμπαρίκ για να πάρει μπάλα για την Λεύσκη. Η ΑΕΚ οργανώνεται και περιμένει με τον Κοϊτά να κλείνει αριστερά και να δίνει βοήθεια στον Πίγιο για τις προσπάθειες που γίνονται από τα δεξιά. Η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου και με την προσπάθεια που κάνει για την ομάδα της Λεύσκη ο Μουμπαρίκ. Στα στόπερ τώρα με τον Ντιμητρόφ τον αρχηγό να αφήνει την μπάλα για τον Σεραφίμοφ. Και πάλι ο Μουμπαρίκ με την Λεύσκη να μεταφέρει το παιχνίδι δεξιά. Υπάρχει εκεί η σέντρα, βγαίνει γρήγορα ο Ρέλβας μπροστά από τον Ρεϊνάλντο και είναι Ζήνη. Ζήνη κρατά την μπάλα. Ζήνη δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ και να φύγει. Ενώ περίμενε ο Γιώβιτς. Κόπηκε και η μπάλα έχει γυρίσει πίσω στον Βούτσοφ. Στο 5ο λεπτό, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη Σόφια τώρα περνάει την μπάλα και πάλι από τα δεξιά με τον Σερζίνιο να ανεβαίνει και τον Οκοφλέξ. Η παλιά περνάει εδώ κάπως επικίνδυνα για τον Οκοφλέξ. Γυρίζει στα όρια της περιοχής. Στη γωνία της περιοχής από τα δεξιά και πάλι ο Οκοφλέξ κινείται παράλληλα. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν έχει δύναμη, είναι χαμηλό σιρτό. Έφυγε out, αλλά βλέπουμε τώρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά ότι η Λεύσκη θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι προς την πλευρά του Πίου. Κατεβαίνει όμως και ο Κοϊτά. Ντουμπλάρει και δίνει βοήθειες. Εκεί προσπαθούν οι παίκτες του Βελάθκεδ να βγάλουν υπεραριθμία για λογαριασμό τους.
1: Γιάννη, βάλε μια ανατελεία. Να πω εγώ ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Δημήτρης Λουκάκης έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και μπορεί να παρέμβει όποτε χρειαστεί. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Είμαστε στο 6ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Εδώ στην Σόφια, σε ένα ανυπόμονο γήπεδο που η ΑΕΚ πρέπει να το παγώσει και να κάνει αυτό που λέει ο Νίκολιτς, να επιβάλλει το σκεπτικό της, να κρατήσει μπάλα και να φέρει το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό. Μαρίν, από τους παίκτες που έφεραν την ΑΕΚ πέρσι στα προημιτελικά του Conference League. Κάιρινεν και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά θα κοπεί η μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ. Είχε ανέβει ψηλά ο Πίγιος, ο Κάιρινεν κάλυπτε και αριστερά. Ρέλβας τώρα. Κάιρινεν, σηκώνει κεφάλι ο Φιλανδός. Από τους παίκτες που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Μουκουντή περνά την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ρώτα. Κάνει κίνηση ο Μάγερ. Ο Ρώτα γυρίζει προς τα πίσω όμως υποπίεση. Δίνει κεντρικά για τον Μαρίν. Εδώ κάνει λάθος ο Κάιρινεν. Τρέχει ο Μαρίν να διορθώσει. Καταφέρει να αποτρέψει μια γρήγορη επίθεση πιέζοντας τον Σερζίνιο. Η μπάλα θα πάει και πάλι δεξιά. Με τον Πίλιο να κλείνει σε αρκετές περιπτώσεις τον συγκεκριμένο χώρο. Και πάλι από την άμυνά της η Λεύσκη Σόφιας προσπαθεί να χτίσει την καινούργια επίθεση προς την περιοχή της ΑΕΚ. Η μπάλα απομακρύνεται, ο Κοϊτά έχασε από τον Μουμπαρίκ. Επιμένει και μένει ψηλά με τον Όκο Φλέξ. Και τελικά από την προσπάθεια του Νέβες, ο Νέβες ανεβαίνει ψηλά από τα δεξιά. Κυρίως ενώ περιμέναμε από τον Μαϊκόν τα ανεβάσματα, ο Νέβες ανεβαίνει τόσο ψηλά που λειτουργεί ως εξτρέμ για να κλείσουν οι υπόλοιποι και να κινηθούν εσωτερικά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει γυρίσει στο αμυντικό μισό της Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα είναι πίσω στον Βούτσοφ που κρατάει μπάλα και δίνει εκεί που είναι ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ σηκώνει την μπάλα για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Δημητρόφ θέλει να κάνει την κάθετη πάσα εκεί όπου θέλει να κινηθεί ο Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κοϊτά. Κοϊτά αποφεύγει τον Οκοφλέξ που τον τραβάει. Κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν περνάει από τον άξονα τη μεσαία γραμμή. Κάιρινεν για τον Ρώτα. Ο Ρώτα όμως γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα. Είναι ο Μουκουντή. Χωρίς να πιέζεται. Μουκουντή για τον Μάγερ τώρα που κινείται εσωτερικά και παίρνει μπάλα. Μάγερ για τον Ρώτα που τσιμπάει την μπάλα για να αποφύγει τον Ρεϊνάλντο. Αλλά πάλι πίσω δίνει ο Ρώτα την μπάλα και διαμαρτύρεται για τους συμπαίκτες του, ώστε χρειάζεται στήριξη για να χτίσει παιδί ή για να χτίσει παιχνίδι και να μπορέσει να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες του με καλές προϋποθέσεις. Λέει και από τον Μάγερ να πάει πιο πλάγια ο Ρώτα. Ο Νίκολιτς εξηγεί πώς πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες του. Κάιρενεν με την μπάλα στα πόδια. Κάιρενεν δίνει για τον Πίλιο. Πίλιος δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά στη πλάγια γραμμή γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Το 9 χωρίς γκολ το παιχνίδι. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς εδώ στην Σόφια. Λεύσκη Σόφια, ΑΕΚ 0-0. Μάγερ κινείται εσωτερικά. Μάγερ με το αριστερό δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας τεινάζει την μπάλα μπροστά και ανεβαίνει και δίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρέλβας. Ο Κοϊτά έχει κλείσει εσωτερικά. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Γυρίζει και ο Ρώτα να δώσει στήριγμα στο Στρακόσια. Και ο Στρακόσια δίνει για τον Ρώτα. Περιμένει ο Μαρίν. Κατεβαίνει και ο Μάγερ. Η μπάλα για τον Ζήνη. Εδώ έχει σκαρφαλώσει ο αμυντικός πάνω στον Ζήνη. Και βεβαίως είναι φάουλ. Και καλά κάνει ο Ζήνη και τον σπρώχνει μακριά. Καθαρό φάουλ από τον Σεραφίμοφ που ξέρει ότι ο Ζήνη αν γυρίσει δεν θα τον προλάβει, ειδικά σε αυτό το σημείο που βγήκε να τον μαρκάρει. Ρέλβας για την ΑΕΚ. Κοϊτά. Η ΑΕΚ κρατάει μπάλα και κάπως ηρεμεί και η ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο μπαίνοντας το 10ο λεπτό. Κοϊτά κεντρικά δίνει για τον Μαρίνο. Μαρίνο από θέση μέσα δεξιά. Η μακρινή παλιά για να βγει ο Ρότα. Ρότα στο πάρει με το στήθος. Ρότα δίνει για τον Ζήνη. Ζήνη έξω την περιοχή. Ζήνη πατάει περιοχή. Ζήνη κάνει τις τρίπλες. Ζήνη τελευταία στιγμή κόπηκε ο Ζήνη. Έψαχνε το σουτ. Ο Μουκουντή μαρκάρει ωραία τον Ρέιναλντο. Και η μπάλα θα πάει πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Πίγιο. Εδώ ήταν ωραία η ενέργεια του Ζήνη να διεισδύσει στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά της Λεύσκη. Δεν βρήκε το σουτ, δεν σκέφτηκε πάντως και την πάσα. Έκανε όμως καλές ενέργειες. Τελευταία στιγμή τον έκοψαν, τη στιγμή που πλησίαζε προς το σημείο του πέναλτι για να εκτελέσει. Μαρίν για τον Μάγερ. Μάγερ εσωτερικά. Μάγερ κάνει λάθος, δεν προλαβαίνει ο Κάιρινεν. Εδώ θέλει καλύτερη οργάνωση με τον Σερζίνιο να κινείται στον άξονα και να δίνει για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα πάλι πίσω, δεν βγήκε η γρήγορη μετάβαση. Έχει πει ο Νίκολιτς ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μεταβάσεις τις επιθετικές των γηπεδούχων. 0-0 ύστερα από τα 10 λεπτά, χωρίς κάποια φάση. Ως τώρα στο μάτς ο Γιώβιτς πάει να πιέσει τον Δημητρόφ. Η μπάλα θα πάει πλάγια δεξιά εκεί που κινείται ο Νέβες. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ πλάγια με τον Πίλιο. Η μπάλα, μια δεύτερη μπάλα.
1: Η Δυνάμο Ζάγκρεμπ έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται τη Βίκινγκ με 1-0 στο 10ο λεπτό. Μάλιστα τον γκολ αυτό εξετάστηκε από το VAR. Τελικά μέτρησε Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 1-0-0-0 στο άλλο παιχνίδι που γίνεται αυτήν την ώρα. Βερνέν Μπαξέ Λιόν. Συνεχίζει Γιάννη και πάντα στο 51ο λεπτό. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολη στο 1-0.
0: Ο Μαρίν πήρε το τάκλινγκ και ο Ρότα πρόλαβε την μπάλα πλάγια και δεξιά από μια ενέργεια με Γιώβιτς και Ζήνη. Και η ΑΕΚ διατήρησε την κατοχή. Μάγερ που κατεβαίνει χαμηλά για να γίνει παράγοντας του παιχνιδιού. Μάγερ, ωραία για τον Ρότα. Κάνει κίνηση ο Μαρίνο. Ρότα όμως πάλι πίσω για τον Μάγερ και ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Έχει κατέβει τώρα ο Κάιρινεν, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα σε Μαϊκόν και Ρεϊνάλντο. Και ο Μαϊκόν έρχεται και εσωτερικά για να πιέσει με τον μπάλα να βγαίνει προς τα πλάγια. Ρέλβας για την ΑΕΚ που διατηρεί την μπάλα στο δικό της μισό του γηπέδου χωρίς κάποια πίεση. Μουκουντή στο 12 χωρίς γκολ το μάτς. Ο πρώτος τελικός για το League Face του Champions League για τα αστέρια των αστέρων. Κάιρινεν χαμηλά, ωραία για τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατά την μπάλα ενώ έχει γυρίσει ο Όκο Φλέξ για να τον πιέσει και δίνει για τον Κάιρινεν ακριβώς στο κέντρο. Μαρίν απέφυγε τον Ρεϊνάλντο. Μαρίν, η μπάλα μένει για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Πίλιος και πάλι Μαρίν με πλάτη και δίνει πίσω για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει τώρα η ΑΕΚ με αρκετούς παίκτες. Ρέλβας για τον Κάιρινεν. Ζητούσε μπάλα ο Κάιρινεν. Κάνει την προσποίηση και δίνει πλάγια. Ο Πίλιος περιμένει. Ο Μαρίν δίνει για τον Κάιρινεν. Ο Ρότα έχει απλωθεί δεξιά. Ο Μάγερ έχει έρθει εσωτερικά. Παίρνει την μπάλα ο Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα, πιέζεται, θα πάρει το πλάγιο out για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Λάζαρος Ρότα έχοντας μπει στο 13ο λεπτό σε μια μετάδοση που σας προσφέρει η Era Sport από το Βασίλη Λεύσκη, το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0. Το τακουνάκι του Μάγερ προλαβαίνει ο Ρότα, βγάζει τη σέντρα ο Ρότα, δεν βρήκε κάπου, έφυγε η μπάλα απευθείας out. Στα πλαϊνά δίχτυα, οπότε η επαναφορά θα γίνει από τον Βούτσοφ. Το ένα από τα δύο παιχνίδια για την πρόκριση στο Champions League.
1: Και ενώ η Δυνάμο Ζάγκρεμπ Γιάννη έχει πετύχει δεύτερο τέρμα, 2-0 προηγείται της Βίκινγκ στο 12ο λεπτό.
0: Ο Σεντέγες έχει βγει αριστερά και συνδυάζεται με τον Μαϊκόν. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Η μακρινή μεταβίβαση τρέχει ο Κοϊτά εδώ. Η μπάλα όμως πέρασε. Ωραία ο Κάιρινεν μάρκαρε με το σώμα. Περιόρισε εδώ και σταμάτησε τη δυνατότητα να βγει ανοιχτή μετάβαση και πρόλαβαν και οι συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Η ΑΕΚ και πάλι οργανώνεται πίσω από την μπάλα. Είπαμε, η Λεύσκη είναι μια ομάδα που έχει ρυθμό. Η ΑΕΚ τον ψάχνει για να τον βρει μέσα από τα παιχνίδια. Δεν θέλει ρίσκα ο Νίκολιτς, θέλει το αποτέλεσμα. Θέλει τη σιγουριά, θέλει την βεβαιότητα, θέλει την ηρεμία, θέλει την ψυχραιμία. Ο Δημητρόφ ανεβάζει μπάλα για τη Λεύσκη στο 14. 0-0 με την ΑΕΚ. Χωρίς κάποια φάση μπροστά και από τις δύο εστίες. Ο Σεραφίμοφ έδωσε για τον Σεντέγιες. Σεντέγιες που έχει βγει πλάγια αριστερά στην γραμμή απάνω για τον Σεραφίμοφ. Ο Μαϊκόν έχει περάσει στον άξονα. Από τα αριστερά κινείται ο Μπάλα, ο Ρενάλντο στην κορυφή. Ο Κοφλέξ προς τα δεξιά για να έχετε μια εικόνα για το πώς έχει τοποθετηθεί η Λεύσκη στο γήπεδο σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, στο πρώτο τέταρτο του μάτς. Η μπάλα όμως είναι στην σέντρα και είναι για τους γηπεδούχους. Και είναι ο Σεραφίμοφ και η μπάλα θα πάει για τον Δημητρόφ, τα δύο στόπερ. Και τώρα η μπάλα θα φύγει προς τα δεξιά και προσπαθεί εκεί με τον Σερζίνιο να σπρώξει την μπάλα και τον Μαϊκόν να δίνει προς τα πίσω για τον Μουμπαρίκ. Έχει πάει μπάλα και πάλι στους κεντρικούς αμυντικούς. Η ΑΕΚ οργανώνεται καλά στην αμυνά της. Προσπαθεί να μην αφήνει κενά και να δημιουργούνται διαδρομοί. Ανεβαίνει τώρα ο αρχηγός ο Δημητρόφ. Όμως γρήγορος εκεί ο Κοφλέξ κερδίζει την μπάλα. Γρήγορος διεισδυτικός παίκτης. Η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Και πάλι για τα δύο στόπερ. Πάει και αυτός να κλείσει εσωτερικά δίπλα στον Ρεϊνάλντο. Και είναι και ο Νέβες που κάνει αυτές τις κινήσεις επίσης. Δηλαδή τα γνωστά ως πλάγια back. Ο ένας κινείται συνεχώς με underlaps σε εσωτερικά μέτρα, ο Νέβες. Και ο άλλος είναι ο Μαϊκόν που έχει τοποθετηθεί στον άξονα. Κρατάει η Λεύσκη σε αυτό το διάστημα την κατοχή μπάλας. Έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Η ΑΕΚ έχει μειώσει το πλάτος και έχει βάλει αρκετούς παίκτες στον άξονα. Ο Δημητρόφ κρατάει την μπάλα και τη φέρνει και πάλι δεξιά εκεί όπου προσπαθεί να κινηθεί ο Νέβες. Γίνεται το λάθος. Ο Γιώβιτς κερδίζει και κάνει φάουλ όμως ο Γιώβιτς, γιατί αρχικά έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Θέλησε να κερδίσει και πάλι την μπάλα, όμως κάνει φάουλ. Στατική φάση για πρώτη φορά για την Λεύσκη.
1: Αρκετά μακριά από την αιστεία όμως, έτσι γίνεται.
0: Ναι, θα της δώσει τη δυνατότητα να ανεβάσει παίκτες στο 17. Είναι μια ομάδα που είπε ο Νίκολιτς πως θέλει προσοχή στις εκτελέσεις των στημένων φάσεων, σε φάουλ και σε κόρνερ δηλαδή. Είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη. Ανεβαίνουν και τα στόπερ. Το φάουλ λοιπόν είναι από τα δεξιά. Είναι στη ζώνη των 15 μέτρων από την περιοχή του 300. Η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής για αυτό το φάουλ στο 17ο λεπτό. Το φάουλ εκτελείται πλασαριστά, έγινε κομπίνα. Το σουτ δεν είχε δύναμη, άφησε ο Στρακόσκια από την ενέργεια του Everton μπάλα. Η μπάλα να βγει έξω από το δεξί δοκάρι, όμως ήταν μια ωραία φάση, είπαμε, μια ωραία κομπίνα στο 17ο λεπτό.
1: Αν μπορείς να την καταγράψεις και σαν την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, την καταγράφεις, γιατί ο Μπάλα είχε πολύ χώρο για να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Ευτυχώς για μας βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έκανε αυτό το πλασέ με το δεξί. Δεν είχε δύναμη και ίδιο και ο Στρακόσια το έβγαινε έξω. Έπεσε μένα, αλλά δεν έκανε και κάποια παρέμβαση. Η μπάλα όμως δεν θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στα πόδια των παικτών της Λεύσκη. Πρέπει και η ΑΕΚ τώρα, όπως με τον Κοϊτά, να τρέξει γρήγορα. Και ο Μάγερ εδώ δεν κάνει καλή προσπάθεια, γιατί του γύρισε ωραία ο Γιώβιτς. Αλλά ανακτά κατοχή ο Μάγερ. Την χάνει, έχει βρεθεί αριστερά ο Μάγερ. Η προστινή παλιά δεν φέρνει κίνδυνο, έχει γυρίσει εκεί. Είναι ο Ρέλβας, γιατί νωρίτερα του δώσε ωραία ο Γιώβιτς την μπάλα με πλάτη και ο Μάγερ είχε μέτωπο στη κίνηση του Ζήνη. Αλλά έκανε λάθος μεταβίβαση. Η ΑΕΚ με μπάλα στα πόδια και είναι απαραίτητο αυτό. Μουκουντή κάνει την τρίμπλα και γυρίζει πλάγια για τον Ρέλβας, που χειροκρότησε τον Μουκουντή για τον τρόπο που έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του. Πήγε ως και πάλι για τον Ρέλβας και ο Κάιρινεν ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ρέλβας για τον Μουκουντή. 19 λεπτά. Κάιρινεν κρατάει την μπάλα. Κάιρινεν για τον Γιώβιτς που δίνει βάθος στην επίθεση, κατεβαίνει χαμηλά. Και πάλι Κάιρινεν και πάλι Γιώβιτς που είναι κοντά στο κέντρο και προς τα αριστερά. Και δίνει για τον Μουκουντή και κατεβαίνει ο Μάγερ. Μάγερ σηκώνει την μπάλα για να περάσει απέναντι στον Ρέλβας πάνω από τον Ρεϊνάλντο. Και ο Ρέλβας στον Στρακόσκια. Στρακόσκια για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα. Τώρα η Λεύσκη δεν πιέζει. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Μουκουντή και η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Είπαμε το αποτέλεσμα μετράει. Η ΑΕΚ δεν ήρθε να παίξει κάποιο ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η εποχή της. Ήρθε να πάρει την πρόκριση. Κοϊτά από τα αριστερά με τον Όκο Φλέξ να τον ακολουθεί. Κοϊτά με το δεξί κάνει μια ωραία πάσα. Ποιος θέλησε να περάσει προς τον Γιώβιτς. Η μπάλα δεν πέρασε. Μαζεύει την απομάκρυνση στο κέντρο του γηπέδου για το πλάγιο out η ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Στο 20 λεπτό Λεύς και ΑΕΚ 0-0. Ρέλβας κρατά την μπάλα. Και τώρα είναι ο Μουκουντή. Μουκουντή στον άξονα και περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν με 2 δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει. Ρέλβας κοιτάζει και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν κινείται κάθετα. Ωραία μπαλιά για τον Μάγερ. Ωραίο το κοντρόλ του Μάγερ. Γιώβιτς είναι μέσα στην περιοχή. Γιώβιτς το σουτ δοκάρι. Καταπληκτικό. Μόνο ο Λούκα Γιώβιτς θα έβγαζε αυτή τη φάση. Στο 20 λεπτό η καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Να ανοίξει το σκορ όταν η μαγεία μίλησε. Μάγερ και Γιώβιτς. Δοκάρι λοιπόν για την ΑΕΚ στο 20 λεπτό. Τι ωραίο στόπ έκανε ο Γιώβιτς με το ο Μάγερ με το δεξί και γύρισε με το αριστερό και του κάνει λόμπα του Γιώβιτς που κάνει διαγώνια κίνηση, μπαίνει σε θέση μέσα δεξιά, η μπάλα ήταν ψηλά και καταφέρνει ο Λούκα Γιώβιτς να κάνει ένα βολ πλανέ με το δεξί και η μπάλα να βρει στο οριζόντιο δοκάρι. Για τον Γιώβιτς λοιπόν το δοκάρι της ΑΕΚ στο 20 λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο γκολ. Δεν κερδίζει το φάουλο Κοϊτά. Στην φάση που μπόρεσε να βγάλει τις συνεργασίες με την ποιότητα που διαθέτει και πιέζει τώρα η ΑΕΚ ψηλά. Σαν να τρόμαξαν οι Βούλγαροι εδώ από το δοκάρι του Γιώβιτς και από τον τρόπο που τελειώνει τη φάση ο Γιώβιτς ήταν πολύ δύσκολη εκτέλεση. Χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Το μπλοκάρισμα και όλα που έκανε ο Μουκουντή πάνω στο Ρεϊνάλντο. Επαναλαμβάνω στο 20 λεπτό. Ο Μάγερ με πλάτη λίγο έξω από την περιοχή έκανε stop. Ενώ η μπάλα ερχόταν από τον ουρανό με το δεξί, γύρισε με το αριστερό, έφτιαξε τη λόμπα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς έκανε τη διαγώνια κίνηση από θέση μέσα δεξιά και έκανε ένα βολ πλανέ, λυγίζοντας το κορμί του με το δεξί πόδι. Η μπάλα φαινόταν να κατεβαίνει προς τα δίχτυα, έμεινε άγαλμα ο Βούτσοφ, αλλά η μπάλα για εκατοστά δεν μπήκε μέσα στην εστία της Λεύσκη. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η ΑΕΚ επιμένει. Η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ ψάχνει την παράλληλη τελικά για τον Ρέλβας. Είναι ο Ρέλβας που σηκώνει την μπάλα. Ο Μάγερ δεν την βρίσκει και η μπάλα έφυγε out. Εκεί στο ημικύκλο της περιοχής ήταν ο Μάγερ και ο Γιώβιτς. Ο Ζήν ήταν πιο αριστερά. Η μπαλιά όμως του Ρέλβας δεν ήταν και καλή. Προσπάθησε να τη βρει ο Μάγερ. Ήταν με αντίθετη κίνηση. Είμαστε στο 22. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και η καλύτερη φάση του αγώνα στη ανήκει στην ΑΕΚ.
2: Γκολ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός 2-0. Ούρση. Δεύτερο γκολ, 62ο λεπτό. Να λοιπόν ο 26χρονος Αργεντίνος διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Βάζει και το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι και βάζει και το Λεβαδιακό στη θέση του οδηγού για να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Με δεδομένο ότι και ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα που ακούγατε το Γιάννη Σαντορινέο, φίλες και φίλοι, είχε μια ελαφρά πρωτοβουλία χωρίς όμως τη μεγάλη φάση, παίζει και με έναν παίχτη λιγότερο. Έχει αποβληθεί από το πρώτο ημίχρονο Μεξικανός. Ο Σίλβα, δύσκολα τα πράγματα για τους αρκάδες. Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ, 62ο λεπτό, 2-0 και τα δύο γκολ ο 26χρονος Αργεντίνος, ο Ούρση. Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο άτομο από τη διεκδίκηση του Κοϊτά στο 23. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Θυμίζουμε στο 20 η ΑΕΚ άγγιξε τον γκολ από τη συνεργασία Μάγερ Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής. Ένα δύσκολο βολ πλανέ με το δεξί, με το εξωτερικό. Έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μάγερ για την ΑΕΚ. Μαρίν και τώρα Μουκουντή. Είναι ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ έχει φέρει το μάτσο εκεί που θέλει. Είπαμε τρόμαξε η Λεύσκη. Μάγερ. Μάγερ σηκώνει την μπάλα, όχι καλά, ενώ είδε την κίνηση του Πίγιου. Ανέβηκε εκεί και ο Καϊρινέν, αλλά η μπάλα έφτασε στην περιοχή στον Βούτσοφ. Στον goalkeeper της Λεύσκη. Η μπάλα πάει προς τα αριστερά. Τρέχει ο Μάγερ να πιέσει, η ΑΕΚ έχει ανέβει να πιέσει την μπάλα. Και πάνω στον μπάλα με τον Ρότα που έκανε ωραία ενέργεια, αλλά ο Ρότα τον κόβει με φάουλ, λέει ο διαιτητής, ενώ η μπάλα πήγαινε στον Καϊρινέν. Ζητάνε κάρτα, αλλά ο Ρότα είχε πάει πάνω στη διεκδίκηση. Στο 24ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ήταν αυτό το διάστημα, 6-7 λεπτά που η ΑΕΚ πήρε την μπάλα στα πόδια της. Είχε το δοκάρι με τον Γιώβιτς. Δεν της βγήκαν κάποιες πάσες του Μάγερ και του Ρέλβας. Αλλά κράτησε την Λεύσκη σε χαμηλά μέτρα. Το φάουλ εκτελείται προς τα πίσω για τον Βούτσοφ. Η γηπεδούχη με την μπάλα. Και η μπάλα πάει στον Δημητρόφ. Και θα πάει δεξιά. Προσπαθεί να κάνει σε εσωτερικούς χώρους κίνηση ο Κοφλέξ, αλλά η μπάλα γυρίζει στον Ντιμητρόφ. Και ο Ντιμητρόφ για τον Σεραφίμοφ. Ο Μαϊκόν θέλει να περάσει την μπάλα και γίνεται το λάθος. Γιώβιτς για τον Ζήνη. Ο Ζήνη τη θέλει μπροστά. Παίρνει την κόντρα, κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανοιχτό κοντρόλ, κλείστηκε από τρεις παίκτες. Επιμένει ο Κοϊτά για να πιέσει τον Ρεϊνάλντο. Πάει και ο Ζήνη εκεί, αλλά η μπάλα ελευθερώνεται στον Ντιμητρόφ λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Στο 25 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δοκάρι για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Στο 20 στην καλύτερη στιγμή ως τώρα στο μάτς. Είναι ο Μουμπαρίκ.
2: Τρομερή φάση στην
0: Λιβαδιά. Να δούμε λίγο αυτή, Δημήτρη. Δεν πέρασε η παραλληλή από τον Σεντέγιες. Κόρνερ είναι για τη Λεύσκη, αλλά σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Τρομερή φάση στη Λιβαδιά για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Χάθηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή και ήρθε με δύναμη ο Χρήστος Παπαδόπουλος να σουτάρει στην αριστερή γωνιά, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος τέντωσε, άπλωσε το μεγάλο κορμί του και με το αριστερό χέρι στην αριστερή του γωνία έδιωξε την μπάλα. Μεγάλη φάση για λογαριασμό των γηπεδούχων με την κινηματογραφική ταχύτητα που άλλαξε η μπάλα τα τρία πόδια, αλλά και μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Και το 2-0 παραμένει στο 67ο λεπτό. Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε στο 26ο, Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ στην άμυνα της Λεύσκη από τον Μαρίν, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Από δοκιμασίες που ακούτε είναι επειδή συνεχώς το κοινό πιέζει τον Νίμπεργκ για να βγάλει κάρτα. Ως τώρα δεν έχει βγει κάρτα στο μάτς. Ελίτ διαιτητής, ξέρει να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια και θεωρητικά μιλώντας και στα περισσότερα μάτς και πρακτικά είναι πολύ σημαντικό στα εκτός έδρας να σας φυρίζει ελίτ διαιτητής. Δύσκολα και σπάνια θα ψαρώσει από την κερκίδα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 27ο λεπτό. Η μακρινή μπαλιά. Ο Μάγερ θέλει να την κόψει και την κόβει την μπάλα. Πλάγιο μπροστά από τον Σεντέγιες που περίμενε στην πλάγια γραμμή, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. 0-0 το μάτς. Δοκάρι για την ΑΕΚ στη μεγαλύτερη στιγμή στο παιχνίδι με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην λόμπα με την οποία ο Μάγερ ύστερα από ένα ωραίο στοπάρισμα του πέρασε την μπάλα στην περιοχή. Και ενώ η μπάλα ήταν ψηλά σε θέση μέσα δεξιά, έκανε ένα βολ πλανέ, λίγησε το κορμί του με το εξωτερικό με το δεξί. Η μπάλα κατέβαινε, φαινόταν να πηγαίνει στα δίχτυα, αλλά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Στην καλύτερη στιγμή στο μάτς που ανήκει στην ΑΕΚ, παραμένει το 0-0 στο 27ο λεπτό. Η Λεύσκη γυρίζει την μπάλα με τα στόπερ. Απλώνεται δεξιά ο Ντιμητρόφ. Ντιμητρόφ έχει χώρο και ανεβαίνει τώρα. Πάει και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς κάτω από τη σέντρα και ο Ζήνη κάτω από τη σέντρα. Ο Μουμπαρίκ και πάλι για τον Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ δεν έχει δώσει χώρου στην Λεύσκη μέχρι στιγμής σε αυτό το διάστημα που είμαστε στο μάτς. Εδώ γλίστρησε ο Μαϊκόν που παίζει σε ρόλο κεντρικού μέσου αντί για αριστερό μπακ όπως τον περιμέναμε και τον έδινε και η UEFA και που είναι και η θέση του βέβαια. Αλλά δεν ήταν εκεί παίκτης της ΑΕΚ να υποφεληθεί. Κρατάει την μπάλα η Λεύσκη με τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ που δίνει πλάγια εκεί που είναι ο Σεντέγιες. Προσπαθεί να περάσει κεντρικά η μπάλα. Ο Ρότα τσιμπάει. Προσπαθεί ο Μάγερ. Απλά βρήκε την μπάλα. Ζητάνε φάουλ. Θα το πάρουν το φάουλ. Το έκανε το φάουλ εκεί ο Μάγερ. Γιατί έχασε το κοντρόλ και τράβηξε τον Πορτογάλο, τον Σαρζίνιο, που ήταν πιο κοντά στην μπάλα. Θέλησε να αφήσει το πλεονέκτημα ο Νίμπεργκ, αλλά ήταν φάουλ. Η μπάλα πήγε ούτως ή άλλως προς τα πίσω.
1: Γιάννη,
0: το 29 είμαστε.
1: Ναι. Να εκμεταλλευτώ από αυτή τη μικρή διακοπή να πω ότι έχουμε και άλλο γκολ στο παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεμπ με τη Βίκινγκ. Με τους Νορβηγούς να μειώνουν σε 2-1 στο 28ο λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Είπαμε, θέλουν προσοχή στατικές φάσεις από όποιο σημείο και αν συμβαίνουν. Είδαμε νωρίτερα με αυτό το σούτ έξω από την περιοχή από τον μπάλα που ήταν συρτό, δεν είχε δύναμη, έφυγε out, αλλά ήταν κομπίνα και του έδωσε χώρο. Τώρα είναι αρκετά μακριά, αλλά η μπάλα θα πάει κεντρικά. Γυρίζει και πάλι εκεί που κινείται ο Σερζίνιο. Ο Πορτογάλος θα κάνει το γέμισμα με το δεξί. Προσπαθούν να βγάλουν στην πλάτη της άμυνας. Τσάκ, Στρακόφσκια καταφέρνει να διώξει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ντιμητρόφ και παίρνει κόρνερ η Λεύσκη. Είπαμε είναι επικίνδυνη στις στατικές φάσεις. Εδώ θέλησαν με αυτό το γέμισμα από τον Σερζίνιο να βάλουν την μπάλα στην περιοχή, αλλά προς το αριστερό δοκάρι του Στρακόσκια. Εκεί έγινε το γύρισμα και πρόλαβε ο Στρακός για να πάει στη δεξιά του γωνία και να διώξει πάνω από το κεφάλι του Κριστιάν Δημητρόφ. Κόρνερ για την Λεύσκη στο ημίωρο. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Λίγη προσοχή παραπάνω χρειάζεται για την πρωταθλήτρια Ελλάδας ακριβώς σε αυτά τα χτυπήματα. Το κόρνερ εκτελείται από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Πάει μπάλα ψηλά, φαλτσαριστά προς το δεύτερο δοκάρι και ο Στρακώσια δεν έχει κανένα πρόβλημα να μαζέψει. Φεύγει από τα δεξιά ο Μαρίν, τον βλέπει ο Στρακώσια, αλλά είπαμε, όχι ρίσκα. Δεν χρειάζεται να ρυψοκινδυνεύσει η ΑΕΚ οτιδήποτε. Το μάτσο τώρα το έχει φέρει εκεί που θέλει, επί της ουσίας δεν έχει κινδυνεύσει. Αυτή έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Γιώβιτς στο 20 λεπτό. Το 0-0 είναι στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο Μουκουντή αφήνει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας σηκώνει για τον Κοϊτά και ο Κοϊτά έχει χώρο και μέτρα. Και ο Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά είναι στην περιοχή. Κοϊτά για τον Ζήνη. Η μπάλα πάει για τον Μάγερ. Ο Ζήνη δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Μάγερ δεν πρόλαβε. Η μπάλα βγαίνει αλλά κρατάει η ΑΕΚ. Και ανεβαίνει με τον Μαρίν. Μαρίν από τα δεξιά μία σέντρα σουτ. Κόρνερ είναι για την ΑΕΚ. Πολύ επικίνδυνη σέντρα. Περίμενε εκεί ο Ζήνη να μπει με την μπάλα στα δίκτυα. Απομακρύνθηκε η μπάλα και έχουμε κόρνερ που παραχώρησε ο Σεραφίμοφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά, πάει να το εκτελέσει ο Μάγερ. Και η ΑΕΚ είναι καλή στις στατικές φάσεις και είναι καλό να το δουν τώρα οι γηπεδούχοι. Θα ήταν καλό σε αυτό το σημείο στο 31 να αξιοποιηθεί αυτό το κόρνερ από τον δικέφαλο που θυμίζουμε είχε δοκάρει με τον Γιώβιτς στο 20. 0-0 το παιχνίδι. Μάγερ στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Είναι ο Ρότα στο ημικύκλιο, ο Μαρίν πιο αριστερά, τελευταίος ο Πίγιος. Όλοι οι άλλοι κεντρικά στην περιοχή της Λεύσκη. Οι συστάσεις από τον Νίμπερκ. Ο Μάγερ τοποθετεί την μπάλα. Ο Νίμπερκ παρακολουθεί τα block out. Μάγερ εκτελεί, μπάλα προς το πρώτο δοκάρι, δεν τη βρήκε ο Ζήνη, τη μαζεύει ο Μαρίν. Μαρίν που δίνει και πάλι για τον Μάγερ. Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το κοντρόλ με το δεξί. Σέντρα είναι καλή! Out όμως! Από την κεφαλιά του Ζήνη δεν πρόλαβε ο Μουκουντή να τη σπρώξει τα δίχτυα στο 32. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ. Όλες είναι για την ΑΕΚ. Στο 32 το 0-0 παραμένει από την κεφαλιά την οποία έκανε ο Ζήνη. Και βεβαίως εκεί ο Μουκουντή, ενώ έκανε ωραία την κεφαλιά ο Ζήνη, δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα να βάλει τον γκολ για την ΑΕΚ. Στο 20 δοκάρι με τον Γιώβη, στο 32 Ζήνη και Μουκουντή. Εδώ γίνεται το λάθος, είναι ευκαιρία και χάνεται. Αδύνατο να χαθεί αυτό το γκολ και όμως Γιώβιτς βιάστηκε πολύ, κάνει λάθος στην επαναφορά ο Βούτσοφ. Τρομερό λάθος έκανε ο goalkeeper της Λεύσκη Σόφιας. Έστρωσε την μπάλα στον Γιώβιτς. Ακριβώς στο ύψος της περιοχής ο Γιώβιτς μπορούσε να κάνει το κοντρόλ και να προχωρήσει προς την εστία. Ήταν τέτα τέτ. Αντιθέτως βιάστηκε με το αριστερό. Έκανε ένα άλτσαλο σουτ στο ίδιο λεπτό, στο 32. Και χάνει πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία από το λάθος του Βούτσοφ που του έστρωσε την μπάλα στην επαναφορά. Πήγε την μπάλα στο πόδι του Γιώβιτς. Δεν ξέρω εκεί, δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν ελεύθερος. Δεν υπήρχε παίκτης εκεί της Λεύσκη. Ήταν κυτρινόμαυρες φανελές. Και ο Γιώβιτς μπορούσε εκεί να κάνει τον κοντρόλ με ηρεμία και να προχωρήσει. Τέτα τέτ. Ήταν. Βιάστηκε όμως να εκτελέσει με το αριστερό. Ένα πολύ ατσαλό σουτ για την ποιότητα, την ικανότητα και την αξία που έχει ο Λούκα Γιώβιτς. Έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα μακριά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Καλύτερη και από το δοκάρι που είχε ο Γιώβιτς το 20.
1: Πάντως, για
0: καλύτερη
1: τη φάση,
0: και από την κεφαλιά Ζήνη και Μουκουτή.
1: Τη φάση Δημήτρη. Την έχασε και ο σκηνοθέτης με τον καμεραμάν γιατί το είδαμε σε replay.
0: Ναι, δεν το περιμέναν. Είναι τεράστια ευκαιρία. Εδώ τώρα μια μακρινή παλιά που θέλει προσοχή γιατί κινείται στην πλάτη της άμυνας της ΑΚ. Βγαίνει 300 μπροστά από τον Ρεϊνάλντο και μαζεύει την μπάλα στο ανέβασμα του πολύ επικίνδυνου Νέβες. Αυτόν έχω ξεχωρίσει. Δεν είναι back, είναι εξτρέμο. Ο Ετόρ Νέβες είναι ο μόνος που δείχνει να δημιουργεί κινδύνους, δηλαδή σε ένας εναντίον ενός, στις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνει, χωρίς ουσία ως τώρα. Η ΑΕΚ βγάζει την μπάλα για τον Γιώβιτς που κατεβαίνει χαμηλά. Γιώβιτς ένα δοκάρι στο 20 και τεράστια ευκαιρία στο 32, στο ίδιο λεπτό, μετά το corner δηλαδή που χάνεται ευκαιρία με Ζήνη και Μουκουντή. Μάγερ. Και τώρα είναι Μουκουντή στο 34, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, αλλά η ΑΕΚ χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα και όπου να είναι πρέπει να ανοίξει για τον γκολ. Η μπάλα πάει στον Μαρίν. Μαρίν τώρα κεντρικά. Μαρίν δίνει για τον Μουκουτί. Τώρα ακούγονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Μουκουτί περνάει για τον Ρότα και ζητάει ο Μάγερ και ο Ρότα του δίνει. Μάγερ είναι στην περιοχή. Μάγερ γυρίζει. Τσιμπάει την μπάλα ωραία. Κάρινεν η παράλληλη για τον Ζήνη. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Δημητρόφ. Επιμένει η ΑΕΚ. Μαρίν. Μαρίν στο πάρει την μπάλα. Μαρίν έξω την περιοχή. Μαρίν δίνει για τον Μουκουτί. Ζητάει ο Κοϊτά. Η μπάλα είναι στο Ρέλβα. Η μπάλα θα πάει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με την μπάλα στα πόδια. Πιέζει η ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά με δύο από τα αριστερά. Κοϊτά από την πλάγια γραμμή. Κοϊτά θέλει να κάνει το γύρισμα. Εδώ υπάρχει φάουλ όμως. Το αφήνει. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ. Και αυτή η φάση σταματάει. Ήταν ωραία διείσδυση του Κοϊτά. Μπήκε από τα αριστερά. Έφτασε στη γραμμή του out. Θέλησε να κάνει το γύρισμα. Αλλά εδώ πάνω στο σούτ ο Γιώβιτς πρέπει να είναι. Που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, βρήκε τον αντίπαλό του. Θυμίζω, κλείσαμε τα 35 λεπτά. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Το παιχνίδι πάει όπως το θέλει η ΑΕΚ. Από καντεμιά θα πω δεν έχουμε τον γκολ και από προσεξία. Πρώτα απ' όλα στο 20 λεπτό με τον Μάγερ να στο πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή με πλάτη. Να γυρίζει, να κάνει τη λόμπα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς να κάνει τη διαγώνια κίνηση. Να μπαίνει μέσα δεξιά, να κάνει το βολ πλανέ με το δεξί. Και η μπάλα κατεβαίνοντας να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. 32 κόρνερ η ΑΕΚ στην εξέλιξη της φάσης. Κεφαλιά ο Ζήνη και ο Μουκουντή από κοντά δεν προλαβαίνει να βρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι να τη σπρώξει στα δίχτυα. Και από την επαναφορά του out που έκανε ο Βούτσοφ, δίνει την μπάλα συστημένη στα πόδια του Γιώβιτς που ευνηδιάζεται βέβαια. Φάνηκε αυτό. Κάνει λίγο ανοιχτό κοντρόλ από το αριστερό. Στο ύψος της περιοχής δεν υπήρχε παίκτης της Λεύσκη. Ο Γιώβιτς είχε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να πάρει την μπάλα και να κινηθεί προς την εστία. Δεν το κατάλαβε, βιάστηκε εκεί, πήγε με βιασύνη να εκτελέσει και έκανε ένα πολύ άτσαλο σουτ, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει τον γκολ. Και οι τρεις ευκαιρίες ανήκουν στην ΑΕΚ. Το πλάγιο ότι εκτελεί, το Μάγερ δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, ενώ ο Μουκουντή με τον Ρεϊνάλντο. Ο Μουκουντή καθαρίζει για άλλη μια φορά τον Ρεϊνάλντο και Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Καλύτερη η ΑΕΚ, τρεις ευκαιρίες για γκολ, δοκάρι και δύο φάσεις πολύ πολύ επικίνδυνες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Κοϊτά. Κοϊτά μακριά, Κοϊτά πάλι με δύο παίκτες. Κοϊτά τρέχει τον οκοφλέξ. Κοϊτά. Τελικά η μπάλα έφυγε από τον έλεγχό του και είναι η κατοχή για την Λεύσκη Σόφιας. Άλλη μία μονομαχία εκεί. Με τον Κοϊτά φλέξ.
1: Θα ενημερώσω εγώ απλώς, Γιάννη, ότι παραμένει το 2-0 στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο 78 λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες από το 34 λόγω αποβολής του Σίλβα. Συνεχίζεις, Γιάννη.
0: Στο 37 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δεν μπήκε το γκολ στις ευκαιρίες της ΑΕΚ με το δοκάρι του Γιώβιτς από το λάθος του goalkeeper της Λεύσκη που στην επαναφορά έστρωσε την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή στο ύψος της, αλλά βιάστηκε να κάνει το σουτ και ήταν άστοχος. Και στην ευκαιρία από το γέμισμα, ύστερα από την εξέλιξη που είχε φάσει το corner, πρώτα κεφαλιά του Ζήνη που πήγαινε προς την αριστερή πλευρά της εστίας του Βούτσοφ και ο Μουκουντή που ήταν εκεί και δεν έφτασε. Τώρα έφυγε από τα μαρκαρίσματα και θέλει προσοχή στο γύρισμα. Ο Κοφλέξ είναι μέσα στην περιοχή. Ζητάνε πέναλτι, παίζεται. Θέλει σου. Μπράβο, Στρακόσκια. Στο σούτ του Μουμπαρίκ. Μπράβο, Στρακόσκια. Ήταν η πρώτη επικίνδυνη πραγματικά στιγμή στο 38. Αλλά το σούτ του Μουμπαρίκ έξω από την περιοχή, όπως τρώθηκε η μπάλα, ο Στρακόσκια έπεσε στην αριστερή του γωνία χαμηλά και την μάζεψε. Το 0-0 παραμένει. Δεν υπήρχε φυσικά πέναλτι, αλλά για άλλη μια φορά έφυγε αυτός ο δαιμόνιος, ο Αλντάιρ Νέβες, στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ από τα δεξιά. Έκανε το γύρισμα, ο Ρεϊνάλντο δεν κατάφερε να εκτελέσει, η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή στο Μουμπαρίκ. Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σαν ισοβροπία. Το πλασέ που έκανε ο Μουμπαρίκ είχε δύναμη, πήγαινε προς την αριστερή γωνία. Ο Στρακός και έπεσε, μάζεψε την μπάλα στην πρώτη επικίνδυνη φάση για την άμυνα της ΑΕΚ, την οποία εξουδετέρωσε ο διεθνής goalkeeper. Στο 39 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Μουμπαρίκ κάνει πάλι τη μεταβίβαση εκεί για τον Όκο Φλέξ. Η μπάλα βρίσκει στον Ρέλβας που αναγνωρίζει αμέσως που βρίσκεται και ο οποίος διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Μουμπαρίκ με τον Ζήνη. Ο Ζήνη βρίσκει την μπάλα, ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει. Ο Ζήνη δεν έχει βρει τις φάσεις που περίμενε ο Νίκολιτς. Δεν έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του και να κινηθεί στους χώρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Φάνηκε στην κεφαλιά που έκανε που δεν πρόλαβε ο Μουκουντή στο δεύτερο δοκάρι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και αμέσως μετά έγινε η φάση με το λάθος του Βούλγαρου τερματοφύλακα. στην επαναφορά που έστρωσε την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή που βιάστηκε να εκτελέσει και την έστειλε την μπάλα ψηλά του Γιώβιτς που είχε και το δοκάρι στο 20. Έτσι λοιπόν μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο στο 40 είμαστε, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Αλλά είναι ένα διάστημα πάλι που η Λεύσκη με την ευκαιρία που είχε νωρίτερα ζωηρεύει στο παιχνίδι της και η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει εδώ. Κάρινεν έχει πάει αριστερά να δώσει βοήθεια. Ο Κοϊτά έχει ανέβει πολύ ψηλά και τώρα επιστρέφει. Και η Λεύσκη δίνει την μπάλα στο κέντρο για τα στόπερ. Για τον Δημητρόφ και τον Σεραφίμοφ. Ο μπάλα έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Η σέντρα για την ακρίβεια, το σουτ που έκανε από πολύ μακριά βρήκε πάνω στο Μουκουτί. Και ο Πίγιος απομακρύνει, θέλει να φύγει ο Ζήνη. Δεν προλαβαίνει και πάλι ο Νέβης κάνει την κάθετη και ο μπάλα που έχει περάσει από τα δεξιά και ο Κοφλέξ φτιάχνουν εδώ τώρα υπεραριθμία. Ωραίο εδώ το τάκλι του Κοϊτά, είναι καθαρό. Ο Κοϊτά ζητάει out, ο Νίμπερκ δείχνει corner, ο Κοϊτά διαμαρτύρεται. Δεν υπήρχε φάουλ, έκανε την κίνηση, εντάξει δεν έχω monitor. Αν είναι out, ο Νίμπερκ το είδε corner, πήγε εκεί να διαμαρτυρηθεί και ο Μάγερ. Out
1: είναι. Out
0: τελικά έγινε παρέμβαση από τον VAR.
1: Yeah. Out είναι.
0: Και υπάρχει out. Είχε δίκιο ο Κοϊτά, είχε δίκιο και ο Μάγερ. Έγινε στην απέναντι πλευρά από όπου είναι τα δημοσιογραφικά. Στο 41. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Κοϊτά με αυτά
1: που έκανε. Στο μόνο μάτς, Γιάννη, που δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Γιατί έχουμε τον Dinamo Zagreb Viking 2-2 αυτή τη στιγμή στο 40 λεπτό. Και Φενέρμπαξε Λιόν 0-1 στο 41. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Λοιπόν, 0-0 και αν μπει γκολ θέλουμε να είναι από την ΑΕΚ που έχει και τις καλύτερες στιγμές στο μάτς και το δοκάρι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ γυρίζει την μπάλα στην περιοχή της, Ρέλβας για τον Πίγιο. Ο Πίγιος χαμηλά κάνει το λάθος, ο ευτυχώς όμως εκεί. Ο Μαρίν μαζεύει την μπάλα πριν φτάσει πρώτος ο Μαϊκόν. Και τώρα ο Πίγιος διώγνει. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Κοϊτά και βεβαίως θα δοθεί. Εδώ είναι πολύ, πολύ άτσαλο το άλμα που έγινε από τον Αλταέρ Νέβες, βέβαια. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ κάτω από τη σέντρα, βέβαια, στο δικό της μισό του γηπέδου, στο 42. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δοκάρει ο Γιώβιτς το 20, ευκαιρίες και με τον Γιώβιτς και με την κεφαλιά του Ζήνη που δεν πρόλαβε ο Μουκουτί να στρώσει την μπάλα στον εαυτό του, πετώντας την δηλαδή στα δίχτυα. Και μοναδική έτσι επικίνδυνη κατάσταση ήταν το σούτ εκτός περιοχής του Μουμπαρίκ που έπεσε σωστά στη γωνία του αριστερά στο 300 και μάζεψε. Μαρίν κάθετα για τον Μάγερ. Μάγερ για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Ο Κάριν τσιμπάει την μπάλα. Έχει ανέβει όμως εκεί ο Πίγιος, δεν είδε. Και ο Κοϊτά, οπότε κερδίζουν οι παίκτες της Λεύσκη. Και η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Σεντέγιες. Φωνάζει ο Νικολίτς. Δεν του άρεσε πως χάθηκε η μπάλα σε αυτό το σημείο. Δημητρόφ. Στο 42 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ, δύσκολα βάζει επίσης. Ο Μαϊκόν δίνει για τον Δημητρόφ. Δημητρόφ κουβαλάει την μπάλα. Πάει εκεί ο Ζήνη. Θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού και είναι καλή αλλαγή και θέλει προσοχή για τον Σεντέγιες. Μαζεύει την μπάλα από το out αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Πρόλαβε και ο Ρέλβας. Το σουτ θα βγάλει και πάλι ο Ρέλβας στην ενέργεια του Οκοφλέξ σε θέση μέσα δεξιά στην περιοχή της ΑΕΚ. Πάλι ο Ζήνη δεν πρόλαβε να φτάσει την μπάλα, αλλά πήρε το πλάγιο out. Δεν έγινε η καλή τελική, αλλά ήταν μια έτσι επικίνδυνη κατάσταση που δεν χρειάστηκε όμως την παρέμβαση του 300. Κινήθηκαν ωραία στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ με το Σεντέγιες. Ο Σεντέγιες από τα αριστερά έκανε την σέντρα, ήταν σημαντικό στο ύψος της μικρής περιοχής με το 300 στη γραμμή τέρματος να πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας, αυτό που έκανε, αλλά η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Οκοφλέξ, έκανε το σουτ γρήγορα, ο Ρέλβας το σταμάτησε. Και τώρα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια στο 43, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα έχει πάει στον Κάιρινεν, ο Φιλανδός δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή ανεβαίνει και δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν έχει φανεί επιθετικά, πολύ προσεκτικό στην άμυνά του, γιατί βγαίνουν οι σφαίρες μπροστά. Είπαμε είναι γρήγορη η ομάδα. Η Λεύσκη το έχει δείξει το παιχνίδι. Άσχετα αν επί της ουσίας η καλή τους τελική, η πιο επικίνδυνη ήταν το σούτ του Μουμπάρικ εκτός περιοχής που έπεσε και μάζεψε στην αριστερή γωνία ως 300. Ο Μάγερ του κοίμησε, ο Ζήνη θέλει να πάρει την κεφαγή για τον Πιγιό. Ο Κοϊτά κυνηγά και μπαίνει και ο Πιγιός και δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς η προσποίηση, Γιώβιτς το σουτ, θέλει να μπει εδώ στη φάση ο Μαρίν. Βγαίνει και μαζεύει ο Βούτσοφ. Μάρκαραν τον Γιώβιτς στη στιγμή του σουτ. Η μπάλα κόντρα έφυγε πλάγια δεξιά. Έτρεξε ο Μαρίν, βγήκε ο Βούτσοφ, μάζεψε. Στο 44. Αυτή η επικίνδυνη επίσκεψη της ΑΕΚ στην περιοχή της Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, άλλο ένα λεπτό να πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η μπάλα είναι στον Μπάλα. Και τώρα είναι ο Μουμπαρίκ. Στην περιοχή τους έξω γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Λεύσκη. Σεραφίμοφ. Ανοίγεται δεξιά ο Δημητρόφ και πάει εκεί ο Κοϊτά. Ανεβαίνει και ο Ζήνη. Μπάλα έφτασε στον Βούτσοφ. Κάνει το δυνατό βολέ. Ο Ρέλβας κερδίζει τον Οκοφλέξ. Ο Πίλιος με καραμπόλα για τον Καϊρινέν. Ο Ρέλβας προλαβαίνει. Η μπάλα πάει στον Στρακόσια που κάνει τελικά το κοντρόλ. Ήταν δυνατό το γύρισμα του Ρέλβας. Ήταν απόκρουση ουσιαστικά, αλλά εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά. Και πλάγει η μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μουκουτί μιλάει με τον Στρακόσια τώρα. Πλάγει η μπάλα με τον Ρότα. Είμαστε στο 45. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Με τον Ρότα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κάτι λέει με τον Κοϊτά. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο Νίμπεργκ. Ρότα κάνει το πλάγιο. Ο Γιώβης δεν βρίσκει την κεφαλιά. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει τώρα. Ο Ζήνη τον σπρώχνουν, τον κρατάνε. Θα πάρει το πλάγιο out. Τέλος λοιπόν, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ανέμακτα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Αν κάποια ομάδα πλησίασε στον γκολ, ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πρώτα με τη φάση το 20 λεπτό, όταν ο Μάγκερ στο πάρει σε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έκανε το κοντρόλ με πλάτη προς την περιοχή, την έλεγξε, γύρισε, έκανε τη λόμπα για να κάνει τη διαγώνια κίνηση ο Γιώβιτς που πήγε στην περιοχή. Από μέσα δεξιά το βολ πλανέει μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32 από την εξέλιξη φάση σε κόρνερ κεφαλιά του Ζήνη, η μπάλα πήγαινε προς την αριστερή γωνία του Βούτσοφ. Εκεί πετάχτηκε ο Μουκουτί, δεν την βρήκε, δεν την πρόλαβε. Και η μεγαλύτερη στιγμή ακόμα και από το δοκάρι ήταν από την επαναφορά από αυτό το out στο ίδιο λεπτό. Ο Βούτσοφ έστειλε την μπάλα συνειδητά στα πόδια του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν στο ύψος της περιοχής, μόνος του ευνηδιάστηκε. Του έφυγε αρχικά το κοντρόλ, πρόλαβε την μπάλα, μπορούσε όμως να συνεχίσει την προσπάθεια. Θεώρησε προφανώς ότι θα τον έκλειναν. Υπήρχε όμως και χρόνος και χώρος για να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα, ειδικά με τη δική του ποιότητα. Βιάστηκε, έκανε ένα άτσαλο σουτ. Η μπάλα έφυγε ψηλά out και μόνο στο 38 κατέπισε η άμυνα της ΑΕΚ. Με το σουτ του Μουμπαρίκ εκτός περιοχής ο Στρακός και έπεσε στην αριστερή του γωνία και μάζεψε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα λεπτά μαζί εδώ που χτυπάει η καρδιά των αστέρων.
1: Γιάννη Σαντερνέα, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0, με την ΑΕΚ να έχει τις καλύτερες στιγμές σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Έλα Δημήτρη.
2: 8-28 λεπτό εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Σκόρερ ο Ούρση στο 43ο και 62ο λεπτό. Και βέβαια θυμίζω από το 35ο ο Αστέρας Άκτορ αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Όταν ο Σίλβα είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή στο δεύτερο ημίχρονο, όσο διάστημα δεν είχαμε μετάδοση καθώς ακούγαμε το παιχνίδι στη Σόφια, με την έναρξη ο Λεβαδιακός είχε τρεις καλές ευκαιρίες με τον ίδιο παίχτη στο 47ο, 49ο και 61ο λεπτό με τον Γκούμα. Ήρθε το γκολ στο 62ο και είχε επίσης μια καλή φάση με τον Χρήστο Παπαδόπουλο στο 67ο λεπτό, όταν το σού του πάρα πολύ καλό, γωνιακό, αλλά άπλο στο κορμί του ο Νίκος Παπαδόπουλος, θερματοφύλακας του Αστέρα, και έδιωξε την μπάλα. Να ο σκόρερ προσπαθεί να βρει τώρα να μπουν μέσα στην περιοχή και μπαίνουν οι παίκτες του Αστέρα. Γίνονται εκεί η σέντρα που προσπαθεί να γίνει, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Γκούμας να περάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού βγάζουν την μπάλα προς τα έξω. Αυτό το να αγωνίζεται η ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει και βέβαια και πολλές αλλαγές και από τους δύο προπονητές, όλες οι αλλαγές και από τους δύο προπονητές, καταλαβαίνετε, έπειτα από το 2-0 ήθελα να δουν, βάζουν παίκτες, είναι αρχή της σεζόν. Απλά λέγαμε ότι αυτό το νέο φορμάτ του κυπέλου έχει βγάλει δύο ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολη, σε ένα πρόωρο τελικό. Και όπως στείλουν τα πράγματα, ο Αστέρας Άκτορ θα μείνει εκτός από το κύπελο και είναι ακόμη Αύγουστος. Προσπαθούν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας να βρουν τον Γκεντού εκεί μπροστά. Πολύ όμορφα πέφτει πάνω στη φάση ο Πάντεα, ο Ρουμάνος, σοκόβει και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της ομάδας της Λιβαδιάς. Αλλάγει ο λογαριασμό του Αστέρα Άκτορ από τα αριστερά. Αλλάζουν κατεύθυνση τώρα και παιχνίδι οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Προσπαθούν με τον Μπαρτόλο, ο οποίος έχει μείνει σε όλο το παιχνίδι. Να το σουτ που γίνεται εκεί από τον Μπρούνο Πέρεθ. Έχει πέρασει την αλλαγή και πάλι ο Πέρεθ γίνεται καλόγος της μπάλας. Προσπαθεί να γυρίσει. Δεν τα καταφέρνει. Παίκτη στα πόδια του εκεί. Ο Βίχος διώχνει την μπάλα. Ο σκόρερ ο Ούρση κάνει μια ωραία ενέργεια. Αποφεύγει στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον Μπρόνσον. Και πάλι ο Ούρση δεν δείχνει διάθεση να πάει προς το τέρμα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αστέρα Άκτορ. Παγώνουν το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά και παίζουμε στις τις καθυστερήσεις. Ακόμη περιμένουμε 4 λεπτά καθυστέρηση, δείχνει ο τέταρτος διαιτής, ο κύριος Θωμάς Μπουρουτσίκας από το σύνδεσμο της Λάρισας. 4 λεπτά λοιπόν ακόμη εδώ στην Λιβαδιά με τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας να παγώνουν το παιχνίδι, να παίζουν παράλληλες μπάλες στο δικό τους μισό. Να τώρα η μπαλιά προς τα μπροστά φεύγει. Ο Τσάρας, ο οποίος έχει μπει πριν από λίγο ως αλλαγή, από τις τελευταίες αλλαγές που έκανε ο 45χρονος Κύπριος προπονητής των γηπεδούχων, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Λεβαδιακού με τον Νίκο Τσάρα. Χάνουν προς στιγμήν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Ανάκτηση όμως στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς εκεί ο Γιάννης Γκιτέρσος είναι απελπιστικά μόνος. Μεγάλη μπαλιά προς τα δεξιά, πολύ όμορφη η τοποθέτηση από το Μέντες. Κόβεται η μπάλα, προσπαθεί ο Ισπανός να την διώξει, παρεμβάλλεται εκεί το πόδι παίχτη του Αστέρα. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, τώρα δίνει το σύνθημα για να γίνει το πλάγιο που είναι ακριβώς στο ύψος της γραμμής μεγάλης περιοχής για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Γίνεται ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή για να ανακόψουν την επίθεση οι γηπεδούχοι. Γρήγορα χτυπιέται εδώ μπροστά μας δεξιά ο Κότσιρας, με τη μία αλλάζει την μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης μέσα στην περιοχή, που μια ωραία μπαλιά, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του και από τα δεξιά να βρει τον Μπαρτόλο. Πολύ ωραία έμπνευση του Μπουζούκη να δώσει με τη μία δεξιά μέσα στην περιοχή όπου κινήθηκε ο Μπαρτόλο. Τελικά ο τελευταίος δεν καταφέρνει να φτάσει προς την μπάλα. Πάμε για το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή έχουμε άλλο ένα. Το 2-0 υπέρ του Λεβαδιακού παραμένει σκορ που του δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Το ελεύθερο από τον Άνακερ, τον 30χρονο Βραζιλιάνο τερματοφύλακα των γηπεδούχων, πάει για τον Κομπνάν. Ο Κομπνάν εκεί έξω από την περιοχή αρκετά. Να η ωραία του η μπαλιά. Ο Βίχος πάει να βρει στο δεύτερο δοκάρι ελεύθερο συμπαίχτη του. Δεν τα καταφέρνει να πιάσει την μπάλα εκεί ο Βρακάς και τελικά αυτή καταλήγει πλάγιο out. Ήταν μια ωραία έμπνευση, βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή ο Κομπνάν, έσπασε στο Βίχο. Βίχος με ένα γλυκό αριστερό, μια γλυκιά αριστερή σέντρα, προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Γιώργο Βρακά, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε καμιά τριανταριά πόντους πιο ψηλά από το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να φύγει πλάγιο out, να γίνει κάτοχος της μπάλας εκεί από τα αριστερά ο Μπρόνσον. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη τελικά. Πολύ ωραία αμυντική λειτουργία των παίκτων του Αστέρα, του Λεβαδιακού, οι οποίοι κερδίζουν και το φάουλ. Το φάουλ το κέρδισε ο Λαμαράνα, ο οποίος από την στιγμή που έχει μπει μέσα στο παιχνίδι έχει καλύψει αρκετούς χώρους, πήρε τη θέση του Νίκα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τελικά ο διαιτητής επιλέγει. Κάτι που ξέχασα να πω, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, είναι όταν, όταν είχαμε την κόκκινη κάρτα, τη στιγμή που δίνει φάουλ ο διαιτητής και θεωρεί ότι είναι κάποια εκατοστά που πράγματι ήταν και δεν έχουμε και βαρ έξω από τη γραμμή, έβαλε μετά γκολ ο Εμμανουλίδης. Θα μπορούσε κάλλιστα, ναι, κατά την άποψή μου βέβαια, να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί εφόσον είναι φάουλ.
1: Ναι, νομίζω ότι είχε σφυρίξει όμως, γι' αυτό δεν το μέτρησα.
2: Όχι, νομίζω ότι είχε σφυρίξει, η άποψή μου είναι για πέναλτι. Αλλά μάλλον τον ενημέρωσε και ο βοηθός που ήταν στην ευθεία και τα λοιπά και τον Ατάλο, γιατί έδειξε προς το σημείο μέσα. Τέλος πάντων, μην κάνω μικασίες, σφύριξε τώρα. Τον ενημέρωσε και ο βοηθός που ήταν στην ευθεία και τα λοιπά και τον Ατάλο, γιατί έδειξε προς το σημείο μέσα. Τέλος πάντων, μην κάνω μικασίες.

0: Έλεσε και σε αυτό η αλλαγή, το φάουλ που έκανε ο Σίλβα στο 35ο λεπτό και απέφερε την κόκκινη κάρτα. Από τότε έπαιζαν οι αρκάδες και με ένα παίχτη λιγότερο. Ανέβηκε και ο βαθμός δυσκολίας. Τίποτα περισσότερο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, Τσερασπόρ από το Δημοτικό Σταδίο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Λεβαδιακός είναι στην League Phase του Κυπέλου. Ο Αστέρας Τρίπολης αποχαιρέτησε. Το σκορ διαμορφώθηκε με τα δύο τέρματα του Ούρση, όπως ακούσατε και εσείς από τον Δημήτρη Λουκάκη, στο 43ο λεπτό και στο 62ο του αγώνα, από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τον Αστέρα Τρίπολης να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 10 παίχτες, καθώς από το 34ο λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Σίλβα. Έχουμε και τα ημίχρονα στα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα και τα προκριματικά του Champions League. Θυμίζω στο ημίχρονο Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε γκολ, έχουμε ημίχρονο Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Η Δυνάμο προηγήθηκε 2-0. Οι Νορβηγοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με τη λήξη του πρώτου μέρους. Ενώ στο άλλο μάτσι η Λιόν προηγείται στην Τουρκία της Φενέρμπαξε με 1-0. Φενέρμπαξε Λιόν 0-1 μετά το πρώτο ημίχρονο. Στα δύο παιχνίδια που γίνονται τώρα στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Και να δώσω μια προέκταση στην είδηση που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει στην Bayern Μονάχου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μουσιάλα, ο οποίος σε διάστημα λίγων ημερών είχε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο. Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο σημερινό φιλικό των Βαβαρών με την Heidenheim μετά από 8 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό. Είχε πάλι λιποθυμικό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο σε παιχνίδι της Bayern Μονάχου. Έτσι λοιπόν σε πολύ λίγες ημέρες 2 λιποθυμικά επεισόδια. Ο Μουσιάλα από το σημερινό φιλικό αποχώρησε υποβασταζόμενος, έχοντας τις αισθήσεις του ωστόσο έδειχνε αρκετά καταβεβλημένος. Πάντως αργότερα φάνηκε καθησυχαστικός, έστειλε μάλιστα και ένα μήνυμα στον κόσμο λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Προφανώς θα ακολουθήσει κάποια θεραπευτική αγωγή, αυτό εικάζω, για να μπορέσει να αγωνίζεται κανονικά χωρίς να έχει αυτές τις λιποθυμικές τάσεις στα παιχνίδια των Βαβαρών. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πύργο για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ο Ατρόμητος νίκησε τον Πύργο με 3-1 και πήρε την πρόκριση για την League Phase του κυπέλου. Αύριο έχουμε αρκετά παιχνιδάκια για τη δεύτερη προκριματική φάση. Θα αρχίσουν στις 5 τα ματς Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 η Σέντρα στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Το μάτς αυτό θα γίνει στην Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών. Και στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και πάλι στη Σόφια, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ. Θυμίζω ημίχρονο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει τις καλύτερες στιγμές σε αυτό το πρώτο μέρος και βεβαίως το δοκάρι του Γιώβιτς στο 20ο λεπτό. Ακούμε και πάλι τον Γιάννη Σαντορνιό. Έλα Γιάννη.
1: Ναι, έχουμε επιστρέψει η Σόφια. Η ΑΕΚ είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα μπαίνει και η Λεύσκη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή. Ήταν ωραίο το στιγμιότυπο

0: Είναι η όλα δηλαδή γύρω γύρω στο το κύμα στο γήπεδο, εντυπωσιακή εικόνα από τους οπαδούς της Λεύσκη. 0-0 η Άκη για τις καλύτερες ευκαιρίες και στις 3 ήταν μέσα ο Γιώβιτς. Εδώ που ακούτε τους πανηγυρισμούς είναι η όλα, το κύμα που το πρωτομάθαμε στο Μεξικό σε διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Το 86 έτσι.
0: Βέβαια το 86. Λοιπόν, με τον Γιώβιτς να έχει το δοκάρι στο 20, με την κάθετη του Μαρίν. Έξω την περιοχή ο Μάγερ σταμάτησε ωραία την μπάλα, γύρισε το κορμί του, έκανε την λόμπα για να μπει ο Γιώβιτς στην περιοχή. Ο Γιώβιτς μπήκε στην περιοχή με διαγώνια, κίνηση μέσα δεξιά, έκανε το βολ πλανέ. Η μπάλα πήρε καμπύλη, τροχιά κατέβηκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32 που εξέλιξε κόρνερ, ο Μάγερ έκανε την σέντρα. Ο Ζήνη τελικά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πετάχτηκαν Ζήνη, Μουκουντή και Γιώβιτς που δεν κατάφερε ούτε ο Σέρβος τελευταίος να βρει την μπάλα. Και μετά η επαναφορά που έγινε από το out στην πρώτη πάσα του Βούτσοφ πάνω στον Γιώβιτς που σούταρε άτσαλα out. Η ΑΕΚ κινδύνεψε μόνο μια φορά στο σούτ εκτός περιοχής του Μουμπαρίκ. Είμαστε στο 46, τότε αντέδρασε σωστά ο Στρακός και μόλις άρχισε, δηλαδή τώρα έχουμε δευτερόλεπτα, το δεύτερο ημίχρονο, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη έχει την μπάλα στα πόδια της. Το πρώτο ημίχρονο διακρίναμε τις ενέργειες και τις κινήσεις του Αλντάιρ Νέβες. Θέλει μια αυξημένη προσοχή που παίρνει και τώρα την μπάλα πλάγια και δεξιά και είναι εκεί ο Σερζίνιο και ο Μουμπαρίκ και πάλι για τον Νέβες που περνάει τώρα εδώ επικίνδυνα την μπάλα. Ο Σερζίνιο έχει χώρο, βγήκε από την περιοχή, απέφυγε τον Καϊρινέν, πάει πλάγια και δεξιά. Η κόντρα και ο Κοϊτά θα βγάλει και καλά θα κάνει και θα διώξει μακριά την μπάλα. Εδώ δεν ήταν και τόσο καλή αμυντική αντίδραση της ΑΕΚ. Ναι, παρατηρήθηκε κάποια αδράνεια, αλλά είχε κλείσει και ο Κοϊτά μέσα και κατάφερε να απομακρυνθεί μπάλα. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και πάλι στην επίθεση η Λεύσκη και πάλι από τα δεξιά με τον Νέβες. Και ανεβαίνει ο Σερζίνιο και ψάχνει τον Όκο Φλέξ. Νέβες τσιμπάει την μπάλα και δίνει για τον Όκο Φλέξ. Η άμυνα της ΑΕΚ οργανωμένη από πλάγια με τον πήγε Όκο Φλέξ. Κάνει μια επικίνδυνη σέντρα μπαλά, θα φύγει out. Ο Ρεϊνάλντο πετάχτηκε στην πορεία της. Ο Όκο Φλέξ ξέφυγε από τον πήγιο. Έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρεϊνάλντο έκανε την κεφαλιά, αλλά την έκανε πάνω στη κίνηση, αλλά προς τα πίσω. Οπότε έφυγε αρκετά μετρά out από την εστία του Στρακόσκα, αλλά ήταν μια καλή επίθεση. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η Λεύσκη προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα από τα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβες, ανεβαίνει εκεί και ο Σερζίνιο, κάνει κινήσεις και ο Κοφλέξ. Στο 48 ο Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 το βολέ του Στρακόσκα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα χάσει εδώ την κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ, η ΑΕΚ όμως έχει την κατοχή. Ο Στρακόσκα έχει πάρει την εστία στην πλευρά των οργανωμένων οπαδών της Λεύσκη και ο Βούτσοφ είναι στην πλευρά που βρίσκονται οι 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Μουκουντή κρατάει, δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή βλέποντας να πλησιάζει ο μπάλα. Ο Ρώτα γυρίζει πίσω προς το out και είναι και ο Στρακόσκια. Και ο Στρακόσκια κάνει ένα βολέ. Δύσκολο εδώ για τον Γιώβιτς. Θα κόψει ο Σερζίνιο και η μπάλα θα πάει πίσω. Σε κάτι τέτοια βολέ που δεν είναι βέβαια πολλά, είναι λίγα. Λείπει ο Βαργκά, αλλά δεν έχει βγει για το παιχνίδι του Ζήνη να παίξει η ΑΕΚ με το Ζήνη, να περάσει την μπάλα κάπου στον χώρο για να βγάλει τα χαρίσματά του. Εδώ διώχνει ο Πίγιος, αλλά η μπάλα πάει και πάλι στον Νέβες, στο χώρο του κέντρου που δίνει για τον Μουμπαρίκ. Είναι ένα διάστημα που η Λεύσκη έχει βγει για να κρατήσει μπάλα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και η ΑΕΚ παρακολουθεί. Μουμπαρίκ είναι στο κέντρο του γηπέδου, η ΑΕΚ δεν ανεβαίνει. Και κάνει το παράλληλο γύρισμα για να απλωθεί το παιχνίδι από την απέναντι πλευρά και από αριστερά. Ο Μαϊκόν θέλει να κάνει την κάθετη. Εδώ υπάρχει χώρος και θέλει προσοχή. Ο Κοφλέξ το σούτ θα βρει στα σώματα. Μαζεύει ο Πίος. Πίος κάνει την επιτάχυνση. Θέλει να βγάλει την κάθετη παλιά. Τρέχει ο Κοϊτά να την κυνηγήσει. Ο Κοϊτά θα χάσει. Ο Νίκολιτς φωνάζει και διαμαρτύρεται και λογικά φωνάζει και προς τον Πίο και προς την αμυντική του γραμμή. Να υπάρχει μεγαλύτερη ψυχραιμία. Είναι ένα διάστημα τώρα που η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο και θέλει να προσέξει. Υπάρχουν κάποια κενά. Και μάλιστα εδώ το Τακουνάκι, ο Ρέλβας είναι εκεί. Στρακώσια διώχνει. Υπάρχουν κάποια κενά και προσπαθούν να μεταφέρουν παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα και να βγάλουν παίκτες από τις πίσω γραμμές. Ο Νίκολιτς είναι έξαλλος. Έξαλλος από τον τρόπο που δεν λειτουργεί όπως πρέπει η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Μπάλα έχει πάει στον Όκο Φλέξ που έχει γυρίσει προς τα πίσω και στον Βούτσοφ. Στο 50 είμαστε. Είναι ένα πεντάλεπτο που ο Λεύσκη κρατάει μπάλα. Η μπάλα θα πάει τώρα.
1: Αλλά αυτό το 0-0 παραμένει Γιάννη και στο 48 η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίζει τη Λιόν σε 1-1. Συνεχίζεις.
0: Η αλλαγή παιχνιδιού του Μπάλα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά αλλά τη δίνει ουσιαστικά στον Νέβες. Ο Κοϊτά με τον Νέβες δίνει μάχη. Δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά το αφήνει το παιχνίδι ο Σουηδός, ο Νίμπεργκ. Μένει όμως τα πόδια της Λεύσκη με τον Μαϊκόν. Θέλουν να βγάλουν συνεργασίες. Και εδώ σταματάει η φάση γιατί η μπάλα βρήκε πάνω στον διαιτητή. Οπότε θα γίνει το ελεύθερο για να δοθεί κατοχή στην Λεύσκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει κατοχή πριν βρει η μπάλα στον Νίμπεργκ. Οπότε ο Νίμπεργκ θα τη δώσει εκεί που είναι ο Μουμπαρίκ. Αυτό ακριβώς γίνεται και η κατοχή πάει στην Λεύσκη. Με τον Μουμπαρίκ να δίνει προς τα πίσω. Η μπάλα είναι στον Σερζίνιο που είναι στο κέντρο. Και πάλι Δημητρόφ. Ακούτε και από τη μετάδοση εδώ και 5 λεπτά η ΑΕΚ δεν έχει πάρει την μπάλα. Πρέπει να γίνει λίγο πιο δυναμική, να τους αναγκάσει σε λάθος. Πρέπει να τρέξει και ο Ζήνη εκεί να πιέσει λίγο περισσότερο τον Βούτσοφ που βγήκε έξω από την περιοχή του με κεφαλιά. Τουλάχιστον κοντά στο κέντρο πρέπει η ΑΕΚ να είναι πιο επιθετική στην αμυνά της. Και ο Κοϊτάκι με τον Ζήνη θέλουν να κάνουν την παγίδα πάνω στον Μουμπαρίκ. Πάρα λίγο ο Μουμπαρίκ γύρισε στον Βούτσοφ. Η μπάλα θα πάει αριστερά. Με τον Μπάλα να δίνει για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν στον άξονα αφήνει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ και πάλι για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν κρατάει. Πίσω εκεί όπου κινείται ο Σεραφίμοφ. Μουμπαρίκ. Περιμένει ο Δημητρόφ. Αλλά πάλι στον Σεραφίμοφ. Είναι εκεί ο Ζήνης στο 52. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη κρατάει μπάλα. Ψάχνει να βρει αυτές τις μακρινές μπαγιές στην πλάτη της άμυνας. Στην άλλη πλευρά για τον Ρότα. Δεν πέρασε μπάλα. Δεν βγήκε η συνεργασία. Και έφυγε πλάγια, είναι επικίνδυνη στον τρόπο που κάνουν αυτές τις μακρινές διαγώνιες και η μοναδική τους έτσι καλή φάση ως τελική έγινε από αυτό το παιχνίδι που βγήκε ο Μπάλα από τα αριστερά, ο Μπάλα έκανε την σέντρα και τελικά έξω από την περιοχή στην εξέλιξη αφού κόπηκε ο Κοφλέξ στο πρώτο σούτ μέσα στην περιοχή μετά την κεφαλιά του Ρέλβας, το σούτ του Μουμπαρίκ προς την αριστερή γωνία το μάζεψε ω 300. Στο 52 και ύστερα από αρκετή ώρα η ΑΕΚ παίρνει την μπάλα προς το παρόν στα χέρια της γιατί είναι ο Ρότα που θα εκτελέσει το πλάγιο out. Είναι και ο Μάγερ. Η μπάλα θα πάει στον Μάγερ. Μάγερ για τον Ρέλβας. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0 δοκάρι ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς και δύο σπουδές ευκαιρίες Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να βγάλει την κάθετη. Περνάει μπάλα. Μαρίν ο οποίος αριστερά. Πήγε στη γραμμή του out, πήγε στο γέμισμα. Δεν έφτασε στο Γιώβιτς, αλλά είναι ο Μαρίν. Ανακτά μπάλα έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Έχει φύγει πλάγια αριστερά, δίνει για τον Πήγιο. Ο Πήγιος πίσω για τον Ρέλβας και ο Ρέλβας αμέσως για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Κάιρινεν. Ζητάει ο Ρότα που κάνει κίνηση. Ο Κάιρινεν στα σίγουρα αλλάζει για τον Ρέλβας από τα αριστερά στο 53. Ρέλβας για τον Κοϊτά που κινείται εσωτερικά. Κοϊτά η πρώτη τρίπλα έπιασε. Κοϊτά η πάσα πολύ ωραία. Μαρίν κάθετα. Το shoot out. Ωραία κίνηση του Μαρίν. Χρειαζόταν μια τελική ενέργεια. Η ΑΕΚ στο 53. Έμοιαζε και για μια προσπάθεια για κάθετη πάσα. Αλλά το σιρτό shoot έστειλε την μπάλα out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Αυτή η φάση για την ΑΕΚ μπαίνοντας στο 54ο λεπτό. Έγινε το λάθος. Κλέβει η ΑΕΚ. Γιώβιτς. Κοϊτά. Το σούτ. Η κόντρα. Η μπάλα στον Βούτσοφ. Ούτε τώρα στο λάθος που έκαναν οι παίκτες της Λεύσκη η ΑΕΚ μπόρεσε να γίνει απειλητική στην εστία. Και τώρα ο Μαϊκόν είναι φορμά. Κάποιος να το σταματήσει. Ο Κάρινερ δεν του κάνει φάουλ. Ο Μαϊκόν μπήκε στην περιοχή. Το σούτ. Ο Στρακώσκια διώχνει. Αν είναι δυνατόν εδώ. Ο Στρακώσκια ευτυχώς αντέδρασε σωστά στο 54 αποκρούει, αλλά δεν γίνεται ο Μαϊκό να παίρνει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και να φτάνει στην περιοχή και να κάνει το σούτ. Γρήγορος παίκτης, εκεί τον γκρεμίζεις, ξέφυγε από τον Κάιρινεν, δεν κατάφερε να τον ρίξει. Μπήκε στην περιοχή ο Μαϊκόν με το αριστερό το σουτ προς τη δεξιά γωνία του Στρακός και έπεσε. Α, έκανε την απόκρουση. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, αλλά είπαμε ένα διάστημα Γιάννη, τώρα.
1: Εκεί το ρίχνει και παίρνει χαμηλά.
0: Κάτσε λίγο, ναι. Κάτσε λίγο Δημήτρη. Γιατί η μπάλα είναι στην περιοχή της ΑΕΚ. Εδώ πήγε να γίνει ένα τακουνάκι, έφυγε. Ευτυχώς. Γιατί πήγε να κάνει ένα τακουνάκι ο Ρεϊνάλντο. Είναι ένα διάστημα που πιέζεται η ΑΕΚ. Πες μου τώρα, γιατί δεν σε άκουσα.
1: Λέω ότι εκεί ρίχνει το Μαϊκόν και παίρνει και κίτρινη κάρτα.
0: Καλά, εννοείται, γιατί η ΑΕΚ κινδύνεψε τώρα με γκολ, έτσι. Γιατί χρειάστηκε επέμβαση του Στρακόσια στην δεξιά του γωνία από το σούτ του Μαϊκόν που πήρε την μπάλα και κάνει κάθετα. Δεν χρειάστηκε να κάνει και λιγμούς. Έφυγε με την ταχύτητά του κάθετα και μπήκε περιοχή. Τώρα πάλι ήταν επικίνδυνη η φάση με τον Νέβες που πέρασε την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Εκεί ο Ρενάλντο έκανε ένα τακουνάκι που δεν πέρασε. Αλλά είναι ένα διάστημα που η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα 10 λεπτά δηλαδή. Δεν δείχνει να το έχει το μάτς στα δικά της πόδια και ο Πίος δεν δείχνει καλά τώρα εδώ. Η χαμηλή σέντρα δεν βγήκε γιατί ο Πίος έδωσε χώρο στον Νέβες. Ο Νέβες έδωσε για τον Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ από τα δεξιά έκανε την παραλληλή σέντρα. Ρέλβας και Μουκουντή έχουν μείνει στο ύψος τους και τους χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ, ειδικά σε αυτό το διάστημα που χρειάζεται και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πίος έχει πιεστεί πάρα πολύ με τον τρόπο που φορτώνεται η πλευρά της Λεύσκη. Και με τον Σερζίνιο και με τον Οκοφλέξ και με τον Νέβες. Και πάλι μπάλα με πολλά μέτρα και γυρίζει ο Κοϊτά τώρα να βοηθήσει για τον Νέβες. Και αμέσως η υπεραριθμία που δίνει τον Σερζίνιο και τώρα βγήκε εκεί ο Κάρινεν. Ο Οκοφλέξ έξω από την περιοχή, τον ακολουθεί ο Πίγιος και ο Κοϊτά είναι πάνω στον Νέβες. Νέβες έκανε ανοιχτό κοντρόλο, ο Κοϊτά δεν πήγε να κόψει. Μουμπαρίκ. Και πάλι εδώ ο Οκοφλέξ είναι ο Πίγιος κοντά. Σερζίνιο, εδώ οι αλληλοκαλύψεις λειτουργήσαν με Κοϊτά και Κάιρινεν για να μην βγει υπεραριθμία. Και γυρίζει μπράβο στο Ζήνη που κλέβει από το Μουμπαρίκ, αλλά να φύγει λίγο η μπάλα πιο γρήγορα. Ο Μαρίν κάνει λάθος, δεν περνάει μπάλα, κόβει ο Δημητρόφ. Σε ανισορροπία η ΑΕΚ 300 σταθερός. Ο Δημητρόφ πήρε την μπάλα, έφτασε προς το ημικύκλιο, έκανε το σουτ. 300 σταθερός μάζεψε. Δεν είχε κίνδυνο η φάση όπως πήρε ύψος 300. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι, ένα αλματάκι. Καλές λαβές και πιάσε την μπάλα. Καλή λαβή εκεί στο 57. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 και τώρα Κοϊτά με τρίστη τσιμπά. Την μπάλα για τον Ζήνη. Ζήνη για τον Γιώβιτς και θέλει να παίξει για τον Κοϊτά, αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Έχει γυρίσει γρήγορα ο Νέβες και γυρίζει πίσω για τον Βούτσοφ. Και μπάλα πλάγια. Ναι, θα έχουμε αλλαγές. Βάργα και Μάνταλος. Κάτι έπρεπε να γίνει. Θα φύγει ο Γιώβιτς, μένει ο Ζήνη στο παιχνίδι. Δεν ήταν η βραδιά του Λούκα που είχε το δοκάρι στο 20 και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Βούτσοφ στο 32. Και φεύγει και ο Μάγκερ. Άρα έχουμε τώρα Μάνταλο και Βάργα. Βάργα Ζήνη το δίδυμο. Και λογικά ο Κοϊτά θα πάει δεξιά. Μαρίν Κάιρινεν θα μείνουν στον άξονα και ο Μάνταλος θα πάει προς τα αριστερά. Σε ένα ρόλο που είχαμε συνηθίσει στην ΑΕΚ πέρσι από τον Ζωάο Μάριο. Ήδη ο Κοϊτά πήγε δεξιά και ο Μάνταλος αριστερά. Κάιρινεν και Μαρίν στον άξονα. Μάγκερ Γιώβιτς αποχώρησαν, Μάνταλος Βάργα στο μάτς. Ρέλβας στο 58 έχουμε φτάσει. Εδώ ο Νίκολιτς κάνει τις αλλαγές. Με τον Κοϊτά να τον περνάει στην απέναντι πλευρά και ο Μάνταλος να έρχεται, αλλά κάνει λάθος τώρα ο Μάνταλος. Και η μπάλα πάει στον Οκοφλέξ. Δεν βγήκε γρήγορα η επίθεση της ΑΕΚ. Παραλίγο εκεί ο Ζήνη να παρέμβει για να κλέψει. Και πάει ο Ζήνη να πιέσει τον Βούτσοφ. Αυτό που λέγαμε, να τον πιέσουν γιατί κάνει λάθη ο Βούτσοφ. Και πάλι η ΑΕΚ τώρα πάει να παίξει επιθετική άμυνα και με τον Βάργα που ήρθε φρέσκος από τον πάγκο. Και ο Ζήνη κυνηγάει. Και εδώ η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα. Αυτό ακριβώς που έπρεπε να γίνει. Πίεσε και κέρδισε. Και ο Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή. Στο 59 ακούγονται 2.000 ΑΕΚτζίδες. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 στο μάτς. Κρατά την μπάλα ο Μαρίν και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Είναι ο Κάιρινεν που δίνει για τον Ρότα. Κρατάει μπάλα ο Ρότα στον άξονα. Η κάθετη πάσα. Τσιμπάει εδώ την μπάλα ο Μάνταλος. Ωραία Κοϊτά για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Ζήνη και Ζήνη με χώρο και κάνει κίνηση ο Βάργα. Και ο Ζήνη απλώνει το παιχνίδι του. Ζήνη το σούτ δυνατά στην αγκαλιά του Βούτσοφ. Είδαμε λίγο και Ζήνη στο 59 με το σούτ. Με ωραίες έτσι κινήσεις και ενέργειες. Το συρτό σούτ εδώ ο Ρέλβας κάνει τσαφ και κερδίζει ο Ρεϊνάλντο. Δεν έχει στήριγμα ο Ρεϊνάλντο. Ο Ρέλβας τον πιέζει. Γυρίζει ο Κάιρινεν. Καθαρά στην μπάλα. Κλέβει και κερδίζει. Εδώ Ζήν έκανε ωραία ενέργεια, χρειάζεται να κάνει τέτοιες ενέργειες. Η μπάλα όμως πήγε σε ένα χώρο που ο Βούτσοφ μάζεψε σταθερά. Στο συρτό σου του Ζήνη. Για και πάλι ο Ζήνη με μέτωπο. Ζήνη κάθεται για να περάσει για τον Βάργκα. Η Βάργκα για τον Ζήνη. Ζήνη αποθέσει μέσα αριστερά στην περιοχή. Ζήνη κρατάει. Ζήνη το σούτι κόρντρες κόρνερ. Να ο Ζήνη λοιπόν. Που μπαίνει στο παιχνίδι τώρα που καίει. Με δύο απανωτές φάσεις. Στο 60 και στο 59. Δύο ενέργειες του Ζήνη. Στη πρώτη στο σούτ μάζεψε ο Βούτσοφ. Στη δεύτερη έχουμε κόρνερ. Από τις κόντρες η μπάλα πήγε προς τη δεξιά πλευρά της εστίας στα εξωτερικά δίχτυα. Τραγουδούν οι 2000 αεξίδες. Το 60. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Κάτι λέει ο Μάνταλος. Έχει σηκώσει το αριστερό χέρι ο Ρώτας στο ημιχύκλιο. Ο Μαρίν σαν από πέρσι είναι εδώ. Sequel. Corner με τον Μαρίν. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Είμαστε στο 60. Μαρίν εκτελεί ψηλά δυνατά προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά όμως έφυγε out από τον Ρέλβας. Πήρε πολύ ύψος η μπάλα, κατέβηκε, ο Ρέλβας κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Προφανώς ήθελε να δώσει ύψος στην μπάλα ο Μαρίν. Για να κατέβει, αλλά πήγε αρκετά πλάγια και ο Ρέλβας δεν έπιασε την μπάλα όπως έπρεπε. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Ζωήνεψε η ΑΕΚ μετά τις αλλαγές, άρχισε να πιέζει ψηλά. Έκλεψε και την μπάλα. Είχε τις δύο φάσεις με τον Ζήνη. Βγήκε εδώ. Υποπίεση και συνεργασία όταν κέρδισε έκτο κόρνερ με τον Βάργκα που πιέζει και ο Βάργκα και πιέζει τον Δημητρόφο Βάργκα, έτσι πρέπει να χάσουν την άνεσή τους. Και βγαίνει ο Ρέλβας και δίνει για τον Βάργκα που παίρνει την κεφαλιά και τρέχει ο Ζήνη να πιέσει τον Μουμπαρίκ που άκουσε το διασκελισμό για να απομακρύνει εκεί την μπάλα και ο Μάνταλος που κερδίζει και κλέβει από τον Νέβες. Και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος της ΑΕΚ δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μάνταλο, Μάνταλος για τον Πίλιο. Πίλιος για τον αρχηγό του. Μάνταλος κάνει μια περιστροφή, κρατά την μπάλα. Του ζητάει ο Ρέλβας, του ζητάει ο Μουκουντή. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Πάει να ανέβει και να πιέσει ο Ρεϊνάλντο. Κοϊτά από τα δεξιά. Και αυτός μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος από τα δεξιά γιατί έχει αυτή την ικανότητα να παίζει και στις δύο πλευρές. Μουκουντή. Ρέλβας. Στο 62 είμαστε. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Σε μια μετάδοση από το σιωπηλό αυτή την ώρα. Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Η μπάλα περνάει εκεί που κινείται ο Ρώτα δεξιά. Κάνουν κίνηση Κοϊτά και Βάργκα, αλλά ο Ρώτα πάλι πίσω δίνει την μπάλα. Δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία επιθετικά ο Ρώτα. Ρέλβας πίσω για τον Στρακόσια. Και προφανώς αυτό με εντολή του προπονητή. Κανένα ρίσκο. Τον ακούνε στα αυτιά τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Μαρίν. Κουβαλάει την μπάλα έξω από τον Μικύκλιο και προχωρά. Μαρίν. Ωραία για τον Ρώτα. Περιμένει ο Κοϊτά. Ρώτα κρατάει, ζητάει ο Μαρίν, την παίρνει στο χώρο. Τσιμπάει την μπάλα ο Μαρίν και βγαίνει ο Βάργκα. Θα προλάβει ο Βάργκα, προλαβαίνει. Στο σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Δίνει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει την πρώτη τρίπλα. Κοϊτά στην περιοχή. Κοϊτά ελίσσεται. Κοϊτά μένει όρθιο, ζητάει ο Μάνταλος έξω από το ημικύκλιο. Μάνταλος θέλει να βγάλει την κάθετη πάσα, δεν πέρασε. Ωραία ο Καϊρινέν για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ μένει ψηλά. Ρέλβας σηκώνει τώρα εκεί, δεν θα μπορούσε. Ο Βάργκα ήταν κλεισμένος, η μπάλα έφυγε απευθείας out. Δεν υπήρχε και κάτι που πέσε ο Βάργκα στην περιοχή. Αυτή η φάση του 63. Η μπαλιά του Ρέλβας δεν ήταν καλή. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ μετά έτσι το δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο που δεν πατούσε καλά. Το ισορρόπησε, έκανε τις κινήσεις. Ο Νίκολιτς πήγε τον Κοϊτά δεξιά, τον Μάνταλο αριστερά. Μπήκε ο Βάργκα αντί του Γιώβιτς. Βρήκε τις δύο φάσεις εκεί ο Ζήνης στο 59 και στο 60. Και έχει χαλάσει ηρεμία στο παιχνίδι της Λεύσκη και πάλι γυρίζει ο Μάνταλος εδώ, κερδίζει την μπάλα. Τρέχει ο Πίλιος μπροστά από τον Σερζίνιο και δίνει για τον goalkeeper της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αλβανίας, τον Στρακόσια που κάνει το βολέ. Μαρίν κάνει μια κεφαλιά. Βάργκα το τακουνάκι και θέλει να φύγει ο Ζήνη και είναι γρήγορος ο Ζήνη. Και πάει ο Ζήνη τελευταία στιγμή στο πάτημα. Θα παραχωρηθεί το πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά ο Ζήνη πλέον παίζει καλύτερα. Τον αξιοποιεί η ΑΕΚ καλύτερα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει τεντώσει τον Νέβες. Του έχει βάλει δύσκολα. Εκεί που εμείς είχαμε δύσκολα από τον Νέβες, εδώ ο οποίος δεν ανέβηκε, δεν το υπολόγισε καλά και ο Ζήνη. Μπάλα έφυγε out στην προσπάθεια που έκανε ο Ζήνη να παίξει με το αριστερό back με τον Πίλιο στο 64. Αλλά βλέπουμε πια το παιχνίδι σε αυτό το χρονικό σημείο να έχει αλλάξει. Η ΑΕΚ να έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της, να έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την πλευρά της Λεύσκη και να προσπαθεί να βρει την καλή στιγμή για να βάλει τον γκολ. Είμαστε στο 64. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Μέχρι στιγμή στο μάτς. Μάνταλος πιέζει τον Νέβες. Νέβες γυρίζει προς τα πίσω. Και είναι και ο Ζήνη, και είναι και ο Μάνταλος και απομακρύνει όπως ο Δημητρόφ. Ο Ρέλβας εδώ έχασε την κεφαλιά, τον κάλυψε ο Πίγιος. Ωραίο το στο πάρισμα του Πίγιου. Πίγιος θα δώσει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει και δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει μπάλα κεντρικά ο Μαρίν. Και ο Μαρίν έχει ανεβάσει απόδοση. Μαρίν κρατάει και την περνάει με το εξωτερικό για τον Κάιρινεν που παίζει αριστερός μέσος και περνάει ωραία για τον Μάνταλο στην πλάγια γραμμή. Μάνταλο κρατάει την μπάλα, δεν έχει γίνει κίνηση προς την περιοχή της Λεύσκη. Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή, δεν έβγαλε την κάθετη, περιμένει στην γραμμή από τα δεξιά Κοϊτά. Η μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν παίζει κάθετα η ΑΕΚ πάρα πολύ ωραία. Ωραία η φάση εδώ. Ο Βάργα Μαρίν out. Η συνεργασία όμως βγήκε για την ομάδα της ΑΕΚ για άλλη μια φορά. Πήρε την μπάλα ο Βάργα από τα δεξιά, την έστρωσε προς το ύψος της περιοχής. Ήρθε ο Μαρίν με κάθετη κίνηση, έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε ψηλά out στο 65. Αλλά βλέπουμε ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ έχει αλλάξει. Μετά τις αλλαγές, μετά δηλαδή την συμμετοχή στο παιχνίδι του Βάργα και του Μάνταλου, αντί Γιώβιτς και Μάγερ, η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική. Κατάφερε να αποσυμπιέσει την άμυνά της από την πίεση που δεχόταν, ειδικά στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και πάλι η ΑΕΚ πιέζει και είναι εκεί και ο Κοϊτά, η ΑΕΚ ζητάει το πλάγιο out και το παίρνει. Έτσι, μπράβο. Μάχη χρειάζεται, όπως λέει ο Νίκολιτς, σε κάθε λεπτό και σε κάθε φάση για την μπάλα. Έτσι μένει όρθιος, το 66. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Ρότα στο πλάγιο out. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά, ο Κοϊτά δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση. Η μπάλα είναι για την Λεύσκη φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Μαρίνα. Η αλλαγή με τον Όκο Φλέξ να σταματάει εδώ τη συμμετοχή στο παιχνίδι και να παίζει ο Χουάν Περέα. Είναι αυτός ο οποίος περνάει στο μάτς με τον αριθμό 9 και έφυγε με το 11 ο Όκο Φλέξ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 67. Η μπάλα στην άμυνα της Λεύσκη, αλλά η ΑΕΚ πιέζει με τον Βάργα να κυνηγάει τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κάνει την κάθετη. Ανέβηκε και ο Μάνταλος εκεί που βρίσκεται ο Δημητρόφ. Και ο Βάργα και αναγκάζει τον Βούτσοφ να διώξει την μπάλα στο χώρο του κέντρου που ο Μουκουντή βγαίνει πρώτος. Και κάνει το γέμισμα, δεν κυνηγάει ο Ζήνη. Έχει πάει η μπάλα πλάγια και είναι εκεί ο Κοϊτά για να πιέσει. Μουκουντή βγαίνει πάλι πρώτος στην μπάλα καθαρά. Μάνταλος κινείται στον άξονα. Τον κυνηγάει ο Μαϊκόν, φάουλ από πίσω είναι αυτό. Το άφησε ο Νίμπερκ, ναι, το άφησε ο Νίμπερκ, θεωρήθηκε καθαρό κόψιμο. Ο Ρότα κρατάει μπάλα στον άξονα κάτω από την περιοχή. Μπάλα θα πάει δεξιά. Ρότα και πάλι. Κάνουν κινήσεις, αλλά ο Ρότα δεν είναι τολμηρός στο παιχνίδι του. Για σήμερα μιλάμε. Πίγιος, το κοντρόλ. Πίγιος κρατά την μπάλα και τη δίνει πίσω. Διαμαρτύρονται για χέρι, αλλά η μπάλα βρήκε πρώτα στο σώμα. Η μπάλα έχει φτάσει για την ΑΕΚ στον Στρακόσια, στο 68. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ρέλβας για τον Πίγιο. Πίγιος παίρνει την μπάλα και φεύγει από τα αριστερά. Θέλει να δώσει για τον Ζήνη. Τρέχει ο Ζήνη, θα φτάσει πρώτος την μπάλα. Θα κάνει το γύρισμα όμως. Δεν τσίπησε την μπάλα εκεί που θα μπορούσε ο Βάργα να κάνει κάτι. Έφτασε εύκολα στην αγκαλιά του Βούτσοφ. Η μπάλα είναι για τον Νέβες. Νέβες με τον Μάνταλο. Βγαίνει και ο Πίγιος πολύ δυνατά. Θα πάρει φάλο ο Νέβες στο μαρκάρισμα του Μάνταλου. Στο 69. Δεν έχουμε γκολ στην Σόφια. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ όμως με τις κινήσεις του Νίκολιτς, την μετατόπιση του Κοϊτά δεξιά, και ας μην τον έχουμε δει ακόμα επιθετικά, δίνοντας τον ρόλο του Μάγερ που τον είχε από τα δεξιά στον Μάνταλο από τα αριστερά, και με τον πολύ κινητικό Βάργα μαζί με τον Ζήνη, έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού. Εκεί στην πίεση που δέχτηκε στο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, έκανε τις φάσεις της. Μένουμε όμως στο 0-0. Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά. Ο Μαρίν δεν σιγούρεψε την κατοχή και η Λεύσκη με την μπάλα στα πόδια με τον Δημητρόφ. Δημητρόφ για τον Σεραφίμοφ. Και γυρίζει εκεί ο Μουμπαρίκ. Η μπάλα από τα αριστερά για την Λευσκή και ο Κοϊτά πιέζει και παραχωρεί το πλάγιο out. Είμαστε στο 69. Κοντεύουμε για να δούμε την ΑΕΚ να παίρνει αποτέλεσμα εδώ στη Σόφια. Αυτό θέλει ο Νικολίτς τώρα. Είχε και φάση η ΑΕΚ για τον γκολ, ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς, με το δοκάρι του Γιώβιτς, με την ευκαιρία μετά το λάθος του Βούτσοφ. Υπήρχαν οι φάσεις και στο δεύτερο και με το άστοχο σου του Μαρίν στο 65 και με τις δύο φάσεις του Ζήνη στο 60 και στο 59 που διαδέχτηκαν την ευκαιρία της Λεύσκης με τον Μαϊκόν που έδιωξε ο 300 και τώρα οι παιδούχοι παίρνουν ένα φάουλ. Είμαστε στο 70 και θέλει προσοχή γιατί έχουμε παρατηρήσει σε κάθε στατική φάση, επιβεβαιώνεται ο Νίκολιτς ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη, δημιουργεί κινδύνους χωρίς όμως να έχει κάνει την καλή τελική ενέργεια, αλλά φαίνεται ότι έχει μελετήσει τον τρόπο που εκτελεί τα στημένα, είτε corner είτε foul. Αυτό το foul είναι από τα αριστερά στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, από τη δεξιά γωνιά της περιοχής όπως αμήνεται η ΑΕΚ, από τα αριστερά για τη Λεύσκη όπως επιτίθεται. Εκτελείται αυτό το foul, πρέπει να βγει η μπάλα εδώ και βγαίνει από τον Βάργα. Αλλά η ΑΕΚ δεν παίρνει την κατοχή και πάλι ο Βάργα είναι αυτός που κόβει. Παίκτης που συμμετέχει ενεργά στην αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ, εξουδετερώσε το κίνδυνο με μία κεφαλιά και με μία απομάκρυνση σε πλάγιο. Μπαίνοντας το τελευταίο 20 λεπτό του μάτς, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στη μετάδοση που σας προσφέρει η Eraspor από την Σόφια. Πλάγια η μπάλα για την Λεύσκη. Προς την περιοχή της ΑΕΚ βγαίνει εδώ ο Μουκουντή. Πρέπει να βγει το μαρκάρισμα. Μπράβο. Ωραία, κερδίζει η ΑΕΚ την μπάλα. Και είναι ο Ζήνη. Και θέλει να φύγει εκείνο ο Μάνταλος και την πετάει για τον Βάργα. Που τη στρώνει πολύ ωραία το για τον Κοϊτά. Και φεύγει ο Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά, η παλιά ήταν πιο μπροστά και έδωσε τη δυνατότητα στον Δημητρόφ να πάρει το χειροκρότημα. Δεν θα το έπαιρνε αν η πάσα ήταν πιο ήρεμη. Ο Κοϊτά θα προλάβαινε. Ήταν γρήγορο εκεί. Έδωσε το πλεονέκτημα στον Δημητρόφ παρά το σπρίτ του Κοϊτά που την έκανε αυτή την κακή μεταβίβαση 50-50. Το πλάγιο του Ρότα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Φάουλ είναι αυτό. Δεν το δίνει. Επιμένει η ΑΕΚ, παίρνει την κατοχή από τα δεξιά. Προστατεύει την μπάλα. Εδώ τη χάνει ο Μάνταλος. Και πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ τώρα στην αμυντική μετάβαση. Κόβει όμως ο Ζήνη. Πήγιος, Μάνταλος, Μαρίν. Η ΑΕΚ ανακτά κατοχή αμέσως. Και Πήγιος. Πήγιος κρατά την μπάλα. Δεν κάνει τη σέντρα. Κινείται εσωτερικά. Δίνει για τον Ζήνη από τα αριστερά. Ζήνη για τον Μάνταλο στον άξονα. Δίνει για τον Ρέλβας. Στο 72-0-0. Ρέλβας δίνει για τον Πήγιο. Πήγιος από τα αριστερά κρατά την μπάλα. Πήγιος ζητάνε και Μαρίν και Μάνταλος. Εδώ στο Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μάνταλο. Μάνταλος με πλάτη γυρίζει. Δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν παίρνει πλεονέκτημα από το κοντρόλ. Η κάθετη για το οποίο δεν πέρασε. Έχει γυρίσει και έκοψε ο Ρινάλντο. Η ΑΕΚ πιέζει, κερδίζει και πάλι την μπάλα με τον Μάνταλο. Είναι στιγμή για την ΑΕΚ τώρα αυτή. Είναι το καλό της διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73 και ειδικά μετά τις αλλαγές του Νίκολη στο 60. Περνάει μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Μαρίν στην περιοχή. Μαρίν το shoot out. Εδώ ήταν δυνατό. Η μπάλα να πήδησε. Όρθιος ήταν ο Βούτσοφ. Η μπάλα πέρασε σκαστή δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούλγαρου τερματοφύλακα στο 73. Στη κλειστή γωνία ήθελε να στείλει την μπάλα Μαρίν. Εδώ υπήρχε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Εδώ ήταν πολύ καλή η φάση για τον δικέφαλο. Και πάλι ο Πήγιος εδώ. Πλάγια η μπάλα για την Λεύσκη. Ο Μαρίν το πήρε ωραία. Γύρισε το κορμί του. Κινήθηκε διαγώνια από αριστερά προς τα δεξιά έξω από την περιοχή. Πιάσε δυνατά. Ωραία. Γεμάτα το δεξί σουτ. Η μπάλα μάλιστα σηκώθηκε από το χώρο του. Αναπήδησε. Πήρε ταχύτητα. Όρθιος ο Βούτσοφ, αλλά έπεσε η μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα. Αναπήδησε δηλαδή και βγήκε έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούλγαρου τερματοφύλακα. Μάνταλος με κεφαλιά. Πιέζει τώρα η ΑΕΚ. Δυσκολεύεται πολύ η Λεύσκη να βγάλει από την άμυνά της. Τώρα προσπαθεί να το κάνει ο Νέβες. Αλλά η μπάλα θα βγει πλάγια. Η ΑΕΚ πιέζει και δεν αφήνει τη Λεύσκη να ανέβει από τη μεσαία γραμμή. Έχοντας φτάσει στο 74. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Νέβες εκτελεί τώρα το πλάγιο out. Βγαίνει ο Πήγιος και παραχωρεί κι άλλο. Και πάλι από τα δεξιά για τους γηπεδούχους και πάλι με τον Αλντάιρ Νέβες. Σε αυτή την εκτέλεση έχουμε φτάσει στο 74. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. 10 φάουλ έχουν γίνει στη Λεύσκη, 4 στην ΑΕΚ. 370 πάσες στη Λεύσκη, 332 η ΑΕΚ. Ωραία, κερδίζει ο Μαρίντζι. Μπάει ο Ζήνη και είναι ο Βάργα. Και δίνει για το Κοϊτά. Και φεύγει ο Ζήνη και του την περνάει την μπάλα. Όχι, τελευταία στιγμή. Κατάφερε να κόψει την μπάλα ο Σεραφίμοφ. Προτού βγει τέτα τέτο ο Ζήνη. Και από τη μία πλευρά στην άλλη. Και ο οποίο βγάζει από τη φάση το Ρενάλντο. Αλλά ο Ρενάλντο κερδίζει την μπάλα και εκτός ισορροπίας την πετάει out ο Ρέλβας. Και αυτός με τη σειρά του. Αν και ο Ρενάλντο έκανε εντυπωσιακή ενέργεια. Κατάφερε να τον πάει πλάγια ο Ρέλβας και ο Ρινάλντο εκτός ισορροπίας έκανε ένα άστοχο σουτ στο 75 από τη μία περιοχή στην άλλη με καλές αμυντικές προσπάθειες. Το όραμα του Champions League καθοδηγεί και τους δύο. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Στο 75 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Στρακόσια θα κάνει την επαναφορά. Άλλα 15 λεπτά. Στρακόσια κάνει το βολέ. Πολύ ωραία Βάργα την κεφαλιά, ωραίο το στοπάρισμα του Μάνταλου. Ψάχνει την κάθετη, δεν μπόρεσε να τη βρει. Τρέχει ο Ζήνη, προλαβαίνει την μπάλα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Φοβερός ο Ζήνη. Ζήνη χαμηλά, θέλει να βγάλει τη σέντρα. Δεν πέρασε η μπάλα, αλλά μαζεύει και πάλι ο Ζήνη. Ζήνη κρατάει. Ζήνη από τα αριστερά. Ζήνη τσιμπάει για τον Πίλιο. Ο Πίλιο κάνει το γύρισμα. Ο Βάργα δεν βρίσκει την κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή. Παλεύει και πάλι ο Βάργα, αλλά βγαίνει ο Βούτσοφ και μαζεύει σε αυτή την επίθεση. Με διάρκεια που εκδήλωσε η ΑΕΚ. Μπαίνουμε τελευταίο τετάρτο του παιχνιδιού. Στο 76 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα είναι στα πόδια του Βούτσοφ. Τη βγάζει εκεί που κινείται ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ τώρα δεν πίεσε και ο Μουμπαρίκ κουβαλάει την μπάλα στον άξονα. Τον ακολουθεί ο Ζήνη αλλά κλέβει ο Κοϊτά. Και ο Κοϊτά πέφτοντας δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κάθεται αμέσως ο Βάργα για τον Ρώτα. Και τρέχει ο Μάνταλος. Ο Ρώτα θέλει να βρει το Μάνταλο, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Όχι. Έγινε κόντρα από την παρέμβαση του Δημητρόφ. Που δίνουν τα χέρια Μάνταλος και Δημητρόφ. Η ΑΕΚ καταφέρνει, κερδίζει μπάλα, βγάζει τις αντεπιθέσεις. Καλύτερες αποφάσεις, καλύτερες τελικές πάσες θα είχαν δημιουργήσει καλύτερα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει και τις ευκαιρίες. Για να είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-0. Ρέλβα σηκώνει την μπάλα. Ο Βάργα που παίρνει όλες τις κεφαλιές θα πάρει άλλη μία, αλλά εκεί είναι πράγματι χαμένος κόπος γιατί δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίξει. Ο Ζήνη έχει τραβηχτεί προς τα αριστερά και πάει να πιέσει τον Νέβες που έχει βρει τον πελάτου. Ο Νέβες την περνάει και εκεί ο Πίλιος κρατάει τον Ρεϊνάλντο. Θα κάνει φάουλ ο Πίλιος πάνω στο Ρεϊνάλντο. Ζητάνε κάρτα για αυτό το τράβημα του Πίλιου. Το φάουλ έγινε πάνω στη μεσαία γραμμή και πολύ καλά έκανε ο Πίλιος να μην γυρίσει ο Ρεϊνάλντο. Φάουλ και οτιδήποτε χρειάζεται στην υπηρεσία του αποτελέσματος. Η μπάλα είναι από τα δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού στην πλάτη του Ρώτα. Ο Ρώτα πάει πρώτο στην μπάλα. Και κόβει, δεν έχει βγει η μπάλα, θα την μαζέψει εκεί ο Μαϊκόν. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 78. Περισσότερες οι ευκαιρίες της ΑΕΚ και δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς. Λιγότερες για την Λεύσκη. Σε κάποιες, στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε ο Στρακόσια. Δεν είναι πολλές της Λεύσκη. Δύο και να είναι... Του Μουμπαρίκ το σούτ έξω από την περιοχή και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ενέργεια αυτή που έκανε ο Ρινάλντο. Φάουλ πάνω στο Μάνταλο, εννοείται. Δύο αλλαγές ετοιμάζει να κάνει η Λεύσκη. Φεύγει ο Ρινάλντο, μπαίνει ο Μίτκοφ και μπαίνει ο Σούλα και βγαίνει και ο Μπάλα. Δηλαδή ως τώρα για τη Λεύσκη έχουν βγει Ρεϊνάλντο, Όκοφ, Λέξ και Μπάλα και έχουν μπει Περέα, Μίτκοφ και Σούλα. Σούλα, όπως τον ακούσατε από τα μεγάφωνα. Λεύσκη ΑΕΚ λοιπόν 0-0. Για την ΑΕΚ έχουν μπει Βάρκα, Μάνταλος, Αντί, Γιώβιτς και Μάγερ και έχουν αλλάξει το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Μάνταλος εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Βάργα θέλει να πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στο Βούτσοφ από την κεφαλιά του Ρέλβας, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε προωθηθεί. Στο 79, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Όλα ανοιχτά, ο Μάνταλος καταφέρνει και έχει σταματήσει εκεί την ανάπτυξη από τα δεξιά. Έκοψε τον Νέβες που θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο οποίος πολύ ωραία βγήκε μπροστά, πλάγια και πάλι, χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Μπαίνουμε πια στο τελευταίο κομμάτι, στο 79.
1: Και εγώ να ενημερώσω Γιάννη ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα άλλα δύο παιχνίδια. Παραμένει το 2-2 στον Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ και το 1-1 στο Φενέρμπαχτσε Λιόν. Συνεχίζεις.
0: Φάουλ κάνει ο Ρέλβα στην πλάγια γραμμή. Ο Νίμπερκ δεν το κρίνει ότι έπρεπε να δώσει κάρτα για κίνηση που έγινε λίγα μέτρα κάτω από τη σέντρα. Αλλά παίρνει φάουλ η Λεύσκη στο 80. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Το momentum που είχε η ΑΕΚ κάπως έχει εξανεμιστεί, κάπως έχει ξεθυμάνει σε αυτό το διάστημα που είχε τις φάσεις και με τον Ζήνη και με τον Μαρίν, κυρίως με αυτούς, και που ανέβαινε ψηλά και έκλεβε. Το φάουλ εκτελεί την μπάλα προς την περιοχή, πάρα βγει ο Στρακόσια, δεν βγαίνει, θα απομακρυνθεί η μπάλα, ένα σουτ, μπράβο. Την έδιωξε ο Ζήνη, ήταν ένα σουτ επικίνδυνο και έδιωξε ο Ζήνη, μακριά έστειλε την μπάλα, πλάγια λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Όλα παίζουν ρόλο και ετοιμάζει αλλαγές και ο Νίκολιτς. Γκατσίνοβιτς αντί Ζήνη, τώρα ζητάει κάτι άλλο από το παιχνίδι και μπαίνει και ο Ζούπκοφ αντί του Κοϊτά και φεύγει ο Ζήνη και μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Μένει η Βάργα Γκατσίνοβιτς, δηλαδή σας έχουμε πει ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι περιφερειακός επιθετικός και μπορεί να γίνει ακόμη ένα χαφ με Μαρίν Κάιρινεν και τον Μάνταλο που κινείται από τα αριστερά. Γκατσίνοβιτς Βάργα και ο Ζούπκοφ, ευρωπαϊκή πρεμιέρα με την ΑΕΚ, μπαίνει από τα δεξιά. Θυμίζουμε έχουν βγει Γιόβιτς, Μάγερ αρχικά, Κοϊτά Ζήνη τώρα και έχουν μπει Γκατσίνοβιτς Ζούπκοφ τώρα και νωρίτερα Βάργα Μάνταλος. Οι τέσσερις κινήσεις και κλέβει η ΑΕΚ εδώ με τον Ζούπκοφ, αλλά έχει σφυριχθεί φάουλ. Είμαστε στο 82, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, η μπάλα θα πάει δεξιά στον Νέβες για την Λεύσκη. Θέλει προσοχή τώρα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Και η ΑΕΚ πάει να πιέσει ο Βάργα και είναι γρήγορος εκεί ο Βάργα στην πίεση. Πήγε εκεί να τους μπερδέψει ο Βάργα, αλλά θα πάρει φάουλ ο Βούτσοφ, γιατί βλέποντας την καθυστέρηση, την αργοπορία του Δημητρόφ, ο Βάργα επιτάχυνε να υποφεληθεί τελικά στο όριο, ο Βούτσοφ έδιωξε. Αλλά ο Βάργα με τη φόρα που είχε γκρέμισε τον τερματοφύλακα της Λεύσκη, υπάρχει φάουλ. Ο Νίμπερκ θέλει να βγάλει το μάτς χωρίς κάρτες. Και αυτό λέει, ήταν πάνω στην προσπάθεια, φαίνεται να εξηγεί. 52% κατοχή η Λεύσκη, 48% η ΑΕΚ, ισορροπημένο δηλαδή. Στο 82 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 το βολέ του Βούτσοφ. Ο οποίος δίνει μάχη εκεί και θα πάρει το πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες επειδή ο Πίγιος είχε πιάσει τον Σουλά. Πίγιος εκτελεί. Βάργα θα πάρει ακόμη μια κεφαλιά. Κατεβάζει ωραίο Γκατσίνοβιτς. Ωραία η τρίπλα του Γκατσίνοβιτς. Και φεύγει ο Γκατσίνοβιτς. Πιέζει εκεί τον Μουμπαρίκ που παίρνει το φάουλ. Γκατσίνοβιτς εδώ έκανε ωραία ενέργεια. Τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Μουμπαρίκ και έκανε το φάουλ. Λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Πλάγια λέει ο Βάργα ότι είναι, δεν είναι φάουλ. Α, πλάγια είναι τελικά. Πλάγιο out με τον Νέβες από τα δεξιά. Ωραία, ο οποίος βγήκε πρώτος. Γκατσίνοβιτς θέλει να δώσει για τον Μαρίν και πάλι Γκατσίνοβιτς. Κάνει την περιστροφή, δεν παίρνει το φάουλ. Πάει εκεί ο Βάργα και ο Ζούπκοφ να πιέσουνε. Ο Ζούπκοφ τρέχει να κλείσει εκεί αριστερά. Βάζει την κόντρα εκεί ο Ζούπκοφ. Η μπάλα πάει πίσω στον Σεραφίμοφ. Ανεβαίνει τώρα και ο Ρωτά, πιέζει η ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Μακρινή διαγώνια μεταβίβαση. Βγαίνει ο Πίγιος πάρα πολύ ωραία. Μαζεύει ο Μάνταλος. Εδώ είναι φάουλ πάνω στο Μάνταλο. Ένα σπρόξιμο. Στη ζώνη των 10 μέτρων. Πιο κεντρικά, εσωτερικά. Καθαρό φάουλ γιατί ο Μάνταλος πήρε το πλεονέκτημα. Έβαλε πλάτη. Κράτησε μπάλα παρά τις διαμαρτυρίες του αρχηγού του Δημητρόφ. Σπρώχθηκε καθαρά και έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Στο 84 είμαστε. Ωραίο σημείο για ένα γκολ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Και είναι ο Μαρίν και είναι και ο Μάνταλος. Με την ΑΕΚ να κερδίζει μπάλα, πολύ ωραίο ο Μάνταλος. Άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά του, πήρε το πλεονέκτημα. Πλησίασε προς την περιοχή, σπρώχθηκε καθαρά. Φάουλ για την ΑΕΚ. 8-9 μέτρα έξω από την περιοχή. Σε θέση μέσα δεξιά. Ο Μαρίν θα αναλάβει την εκτέλεση. Στην αριστερή γωνία του Βούτσοφ υπάρχει όλο το ενδιαφέρον. Μπλε φανέλες και κυτρινόμαυρες. Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Είμαστε στο 85. Μαρίν εκτελεί. Κεφαλιά του Βάργα out. Αλλά και offside. Στο 85 τα βρήκε γρήγορα η άμυνα της Λεύσκη. Ο Βάργα ήταν εκτεθειμένος, αλλά και η κεφαλιά δεν ήταν καλή. Έφυγε out, μαζεύει ο Βούτσοφ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 85ο λεπτό. Η ΑΕΚ ίσως να έκανε και περισσότερες φάσεις από αυτές που μπορεί να περίμενε για το παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες, είχε τις προϋποθέσεις να σκοράρει, όμως τώρα θέλει προσοχή, αλλά σταματάει αυτή η φάση για φάουλ πάνω στο Μουκουντή από τον Ίμπερκ. Είπαμε, είναι καλό να σε σφυρίζει εκτός έδρας ελίτ διαιτητής, δεν καταλαβαίνει από έδρες, πιάνει την ουσία του παιχνιδιού. Ήταν φάουλ αυτό πάνω στο Μουκουντή.
1: Και όσο και αν ο κόσμος διαμαρτύρεται στην Κερκίδα, έτσι Γιάννη.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που διαμαρτύρεται η Βουλγαρία. Λοιπόν, να και τα παράπονα. Λοιπόν, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος τώρα εδώ που τα λέμε από τον Νίμπερ και δεν έχει δείξει και καμία κάρτα σε καμία ομάδα. Τελευταίο πεντάλεπτο. Βάργα θα πάρει μια κεφαλιά. Υπάρχει μια προϋπόθεση μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ θα πάρει το corner ή out. Out τελικά. Πήγε εκεί να χωθεί ο Γκατσίνοβιτς στη μάχη με τον Δημητρόφ. Η μπάλα από τις κόντες βγήκε out. Με τον Βούτσοφ να κάνει την επαναφορά. Τελευταίο πεντάλεπτο στην Σόφια Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ πρέπει να προστατέψει την ανέπαφη εστία, όπως έπαιρνε προκρίσεις και πέρσι. Μοκοντή παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι στο κέντρο. Μπαίνει στη μάχη ο Ζούπκοφ. Εδώ θέλει προσοχή γιατί την κέρδισε την μπάλα ο Περέα. Πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ με τον Μαϊκόν. Η μπάλα θα βγει αριστερά, ύστερα από αρκετή ώρα. Εδώ υπάρχει χώρος, ωραίο το τσίμπημα. Δεν υπάρχει χέρι στο σώμα του Ρότα, έχει βρει μπάλα. Έφυγε ο κίνδυνος και είναι ο Βάργα που κάνει όμως απρόσεκτη πάσα και αφήνει την ΑΕΚ σε πίεση και σε άμυνα. Η μπροστινή παλιά στον Στρακόσια. Από τον Σουλά. Η κάθετη έφυγε με δύναμη, Στρακόσια μάζεψε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 87. Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντίκη, πάει να πιέσει εκεί ο Περέα. Ρέλβας. Ρέλβας ένα διαγώνιο βολέ. Βάργα στο πάρει με χώρο. Βάργα προστατεύει την μπάλα. Κρατάει εκεί ωραία ο Κάιρινεν και περνάει δεξιά για τον Ορότα. Ορότα για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η κόντρα του Μάνταλου δεν μπόρεσε να βγει το σούτ εδώ. Ήταν μέσα στην περιοχή. Η ΑΚ πιέζει ψηλά για να κερδίσει, αλλά με φάουλ. Λέει ο διαιτητής πάνω στον Μίτκοφ. Εδώ ξέρει ο Μάνταλος ότι παραλίγο δεν ήθελε πολύ για να βάλει τον γκολ, για να κάνει τουλάχιστον το σούτ, γιατί η μπάλα κατέβηκε μέσα στην περιοχή και πήρε την κόντρα, αλλά έφυγε λίγο πιο μακριά. Στο 88 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η επαναφορά θα γίνει από τον Βούτσοφ. Άλλο λίγο έχει μείνει για να στείλει η ΑΕΚ τη σειρά σε νοκάουτ μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε θέλει προσοχή, δεν πρέπει να χαλαρώσει στην αμυντική ενέργεια που χρειάζεται να καταβάλει. Είναι ο Νέβες. Κλείνεται καλά ο Νέβες, τον ακολουθεί ο Μαρίν, δεν τον αφήνει και ο οποίος κερδίζει. Και τι δίνει, δίνει φάουλ του Μαρίν πάνω στον Νέβες. Και υπάρχουν άλλες δύο αλλαγές. Είναι το 28 και το 2. Φεύγει ο Νέβες. Φεύγει και ο Μαϊκόν. Και μπαίνει ο Γιάντσοφ. Και ο Σάντος. Ο Εβέρτον Σάντος και ο Στίβαν Στογιάντσοφ μπαίνουν ως αλλαγές. Και έχουμε αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ τώρα και έχουμε φτάσει στο 89. Λίγη προσοχή ακόμα. Πολύ πιο έντονη τώρα στα τελευταία λεπτά για να πάρει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα. Στο 89, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Σερζίνιο. Σερζίνιο εκτελεί προς την περιοχή. Πολλά κεφάλια, η ΑΕΚ διώγνει. Μαζεύει εκεί έξω από την περιοχή ο Μουμπαρίκ. Στέλνει την μπάλα πλάγια και τρέχει ο Μάνταλος με δύο. Στρώνει πάρα πολύ ωραίο ο Μάνταλος. Και θα φύγει μπάλα από τον Ρέλβας για να δούμε αν πάει ο Βάργα. αλλά δεν προλάβει μπάλα να πηδήσει. Κυνηγάει ο Βάρκα και αναγκάζει να επιστρέψει μπάλα πάνω στο Βούτσοφ. Βάρκα και Ζούμπκοφ είναι προωθημένοι και έχει πάει δεξιά να καλύψει ο Κάιρινεν στη θέση που έλειπε ο Ζούμπκοφ που πάει τώρα. Και ο Κάιρινεν γυρίζει να δώσει βοήθεια στο δεξί μπακ στο Ρότα. Κρατάει την μπάλα η Λεύσκη και ενώ είμαστε στο 89, Λεύσκη Άκη στο 0-0. Ο Ζούμπκοφ τελικά η μπάλα είναι φάουλ για την Λεύσκη από την διεκδίκηση του Ζούμπκοφ. Μπήκαμε κυρίες και κύριοι στο 90. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Με δοκάρι της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς. Με περισσότερες ευκαιρίες αλλά και φάσεις στην απέναντι περιοχή της ΑΕΚ σε σχέση με τη Λεύσκη. Αλλά το μάτς είναι σε αυτή την ισορροπία. Χωρίς γκολ. Και θέλει προσοχή για την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά. Μαρίν με το κεφάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας διώχνει. Προσπαθεί να μπει ο Κατσίνοβης που θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά δεν υπάρχει εκεί ο Βάργα που έχει γυρίσει σε ένα χώρο που ήταν εκεί. Πίλιος μπροστά στην μπάλα κεφαλιά. Μάνταλος είναι φάουλ αυτό. Καθαρό φάουλ πάνω στον Μάνταλο. Ένα φάουλ που κάνει ο Σάντος. Και ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Και χρόνο και ανάση. Στο 90 είμαστε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και είναι δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα λεπτά που διανύουμε. Η μακρινή μεταβίβαση θέλει να μπει ο Κατσίνοβιτς. Μάνταλος την κατεβάζει. Παλεύει και είναι ο Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο. Πίλιος δίνει για τον Μαρίν και Μαρίν αλλάζει εκεί όπου κινεί το Ρότα και δίνει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ με πλάτη δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Μαρίν κινείται από θέση μέσα αριστερά και απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Ο οποίος δίνει την πάσα για τον Μάνταλο, Μάνταλος για τον Μαρίν. Μαρίν έκανε κακό κοντρόλ, δεν μάζευε την μπάλα. Έκλεψε η Λεύσκη, θέλει να ανεβάσει το παιχνίδι και πάλι ο Μαρίν εκεί διεκδικεί, χάνει αρχικά την μπάλα. Αλλά η μπάλα καταλήγει στον Ρέλβας και ο Νίκολης χειροκροτά για την προσπάθεια των παικτών του. Μουκουντή δίνει για τον Κάιρινεν. Στο πρώτο λεπτό από τα δύο των καθυστερήσεων, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ στην επίθεση. Μάνταλος για τον Πίλιο, Πίλιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα. Ρέλβας δίνει για τον Κατσίνοβιτς που έχει κατέβει μέτρα χαμηλά και δίνει δεξιά. Και πάλι Κατσίνοβιτς που την παίρνει πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Ζητάει κίνηση ο Κατσίνοβιτς, πατάει ωραία την μπάλα. Ζούμπκοφ προστατεύει την μπάλα και η πάσα περνά και πάλι για τον Κατσίνοβιτς δεξιά. Κατσίνοβιτς για το Ρότα, Ρότα για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς ωραίος ελιγμός από τον Κατσίνοβιτς και γίνεται συνεργασία και φεύγει ο Κατσίνοβιτς και κάνει το γύρισμα χαμηλά, δεν πέρασε η μπάλα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει πλάγιο από αυτή την ωραία συνεργασία μπαίνοντας στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λεύσκη ΑΕΚ είναι στο 0-0, η ΑΕΚ στην επίθεση με αυτό το πλάγιο out που είναι κοντά στην περιοχή των γηπεδούχων. Ένα πλάγιο out με τον Ρότα. Ο Ρότα με δύναμη προς την περιοχή. Ο Βάρκα κεφαλιά, Μάνταλος κατεβάζει, θέλει να γυρίσει. Η μπάλα πάει πίσω. Και έχουμε το τέλος του αγώνα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ μπορούσε να νικήσει, είχε καλύτερες ευκαιρίες, είχε το δοκάρι του Γιώβιτς. Είχε φάσει και με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίν και με τον Ζήνη. Καλές φάσεις για γκολ. Δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματική, είναι στο μόνο σκέλος που υστέρησε. Κατάφερε όμως σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το παιχνίδι να απονευρώσει μια ομάδα που ήρθε σε αυτό το μάτς με καλύτερο ρυθμό, με 10 και αυτό ενδέκατο επίσημο. Η ΑΕΚ είναι μόλις το δεύτερο. Κατάφερε να φέρει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε, να κρατήσει μπάλα, να το ισορροπήσει δηλαδή στην κατοχή. Και το κυριότερο κατάφερε να στείλει τη σειρά επί της ουσίας για έναν τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ναό της, στην All Win Arena της Αγίας Σοφιάς. Εκεί η ΑΕΚ με νίκη πάει στο League Face του Champions League μέσα στο σπίτι της. Αυτό το match είναι σαν να μην έγινε αλλά έγινε και είναι πολύ σημαντικό γιατί η ΑΕΚ πήρε αποτέλεσμα, έστω και την ισοπαλία. Αν είχε ρυθμό θεωρώ ότι και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν θα τις είχαν δώσει και την νίκη, αλλά 1-1 τα παιχνίδια και όταν θα παίξει με την Λεύσκη που έχει αναβάλει τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Θα έχει μεσολαβήσει και ένα ακόμη παιχνίδι με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια και θα μπει πολύ δυνατά για να πάρει την πρόκριση στο σπίτι της απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Οι παίκτες της ΑΕΚ αυτή την ώρα έχουν πάει στην πλευρά που είναι η οπαδή της ΑΕΚ για να ξεκινήσει η χρονιά στην Ευρώπη με όλο το τελετουργικό που βλέπαμε και πέρσι, και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τα παιδιά. Οι αποδοκιμασίες είναι των γηπεδούχων, οι οπαδοί της ΑΕΚ τραγουδάνε, οι παίκτες της ΑΕΚ καταποδίδουν το χειροκρότημα. Οι αποδοκιμασίες θεωρώ ότι είναι προς τον διαιτητή, προς τον Ίμπερκ. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε, η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο σπίτι της, θα κριθεί η πρόκριση στα Αστέρια, η συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Τίποτα περισσότερο εδώ από την Σόφια, απλά το ευρωπαϊκό μας ροντεβού θα το ανανεώσουμε για την Αγία Σοφιά. Από τον Γιάννη Σαντοριναίο, να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη Σαντοριναίο, σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση. Η ΑΕΚ λοιπόν κατάφερε να αποσπάσει λευκή ισοπαλία στην Σόφια από τη Λεύσκη. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0 σε αυτό το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Πολύ καλά στάθηκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, με τον Γιώβιτς να έχει μάλιστα και δοκάρι στο 20 λεπτό στο πρώτο μέρος, και βεβαίως αρκετές ευκαιρίες για την πλευρά της Ένωσης να πετύχει κάποιο τέρμα. Δεν τα κατάφερε, έμεινε σε αυτό το 0-0. Όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 26 του μηνός στην All Win Arena, εκεί όπου η νικήτρια ομάδα θα πάρει και την πρόκριση για την League Phase του κυπέλου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι άλλες δύο αναμετρήσεις για τα play-off του Champions League. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς της Dinamo Zagreb με την Viking. Το σκορ παραμένει ισόπαλο 2-2, όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, με την Dinamo Zagreb να προηγείται με 2-0 και τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν σε 2-2 πριν την ολοκλήρωση των πρώτων 45. Αλλά μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Λιόν, ισόπαλο 1-1.

Τα play-off του Champions League, οι πρώτοι αγώνες συνεχίζονται αύριο, καθώς θα έχουμε στις 10 τις υπόλοιπες 4 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι Νάιμέγεν Μπόντογκλιμπτ, Celtic Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπράτισλάβας Τσέλιε και Χάπορ Μπερσεβά Σαμπάμπακου.

Σήμερα είχαμε και δύο παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ο Ατρόμητος νίκησε τον Πύργο με 3-1. Στην άλλη αναμέτρηση, ο Λεβαδιακός επικράτησε το Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός πήραν τα εισιτήρια της πρόκρισης για την League Phase του κυπέλου. Πέντε μάτσα θα γίνουν αύριο για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 5 το απόγευμα και είναι τα παιχνίδια της Ζάκυνθου με την Κηφισιά, του Νέου του Χρυσούπολης με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και της Νίκης Βόλου με τον Πανιόνιο. Στις 5 και 4 θα αρχίσει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Αυτό το μάτς θα γίνει στο γήπεδο της Καλυθέας και κλεισμένων των θυρών. Ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ήδη στην League Phase του κυπέλου έχουν πάρει τα εισιτήρια της πρόκρισης η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε χθες της Καλυθέας με 3-1, ο Άρης που κέρδισε την αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0 και ο Βόλος που νίκησε τον Ηρακλή με 3-1.

Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι της Dinamo Zagreb με την Viking. Το σκορ παραμένει 2-2 και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το αποτέλεσμα με το οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Αναμέτρηση για τα play-off του Champions League.

play-off του Champions League, τελικά αποτελέσματα: Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς με τους βραδινούς μπαλαδόρους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρυθμιστή τον ήχον Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρη Αγανάστης. Ανοιχτούς λογαριασμούς για την ΑΕΚ και τη Λεύσκη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League άφησε το 0-0 του πρώτου μάτς στη Σόφια. Η ΑΕΚ είχε δοκάρει με τον Γιώβιτ στο 20 λεπτό. Η ρεβάνς θα γίνει την Τετάρτη 26 του μηνός στην Οργόνη Αρίνα. Στα άλλα μάτς για τα play-off του Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Αρμένιου αριστερού αμυντικού Ναέρη Τικνιζιάν για 4-1 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Προβάρουν τα ερυθρόλευκα 26χρονος μέσος και αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας Κριστιαν Κάσερες και 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλες. Η Sporting Kansas City ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό με τους ερυθρόλευκους να βάζουν στα ταμεία τους συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ΑΣ, η Βαλένθια πλησιάζει στην απόκτηση του Παύλου Μαφέα από τον Ολυμπιακό, στον οποίο πήγε στις αρχές του καλοκαιριού. Σήμερα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπράν για τα play-off του Conference League. Με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου σε κάθε ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με το τριφύλι, η συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες των πράσινων έως τα πρώιμη τελικά. Τα ημιτελικά και το τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης θα πάρουν από ένα εισιτήριο διαρκείας. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο ανακοίνωσε ο Άρης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να επιστρέψει στον Άρη με τριετέ συμβόλαιο. Στη League Phase του Κυπέλλου πέρασαν ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός μετά τις νίκες τους με 3-1 επί του Πύργου και 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα. Σήμερα θα παίξουν για τη δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλλου στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 στην Καλυθέα και Κλεισμό των Θυρών Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ο Τόμας Γουόκα παντήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, ζητώντας να μείνει ελεύθερος, όπως ενημέρωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός πάντως τον περιμένει να δώσει το παρόν την ερχόμενη Πέμπτη στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρόδρυ, πληρώνοντας 75 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City. Έντονη ανησυχία στην Πάγκρε Μονάχου με τον Μουσιάλα, ο οποίος σε διάστημα λίγων ημερών είχε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο. Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο φιλικό των Βαβαρών με την Χάιντενχάιμ μετά από 8 λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ο Μουσιάλα αποχώρησε υποβασταζόμενος έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο έδειχνε αρκετά καταβεβλημένος. Αργότερα ο Γερμανός πήρε θέση λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, καθώς όπως είπε οι συγκεκριμένες κρίσεις οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρώτο έστω και μικρό βήμα έγινε για την ΑΕΚ, καθώς πήρε την ισοπαλία στη Σόφια. Απέναντι στη Λεύσκη, το 0-0 μπορεί να είναι πολύτιμο. Βέβαια πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στη Νέα Φιλαδέλφια την ερχόμενη εβδομάδα για να προκριθεί αυτή στο League Phase του Champions League.

ΑΕΚ με την ισοπαλία έδωσε 100 πόντους στην Ελλάδα για τη βαθμολογία της UEFA που βρίσκεται στο κυνήγι της Τσεχίας και της Πολωνίας. Βέβαια απομένει ακόμη ένα παιχνίδι και πρόκριση. Πάντα μιλάμε για την ΑΕΚ που με νίκη πρόκριση δίνει 1200 βαθμούς στην Ελλάδα, οπότε θα είναι ανάσα για τη μάχη της 14ης. Για την ώρα έχουμε ένα τους Τούρκους με 48.000, έχουμε 4 στις 5 ομάδες, η Γαλατά, η Φενέρ, η Μπεσίκτας και η Τρεμνοσπόρ συνεχίζουν. Για τους Πολωνούς με 4 στα 5 έχουν τη Λεχ Πόζνα, την Γκόρνικ, τη Γιαγκελόνια και τη Ράκοφ. Η Τσέχη είναι 10η με 5 στα 5, όπως και εμείς, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια, Χράνετς, Κράλοβ και Γιάμπλονετς. 12η είναι η Ελλάδα με, για την ώρα 5 στα 5 με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΦΥΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Και εδώ υπάρχει και το ζευγάρι Παναθηναϊκός Κράλοβε που όποιος κερδίσει πετάει μία ομάδα από την άλλη χώρα έξω, οπότε είναι ένα σαφές το πλεονέκτημα για αυτόν που θα αποκριθεί. Και επειδή πρέπει να κοιτάμε πάντα προς τα πίσω, η Δανή είναι 13η με 36.931 και έχουν 4 ομάδες, χωρίς κάποια ομάδα να έχει αποκλειστεί, Άρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ και Κοπεχάγη, άρα καλό είναι να κοιτάμε μπροστά και όχι προς τα πίσω.

εδώ στην Ερασπορ με τους βραδινούς παλαδόρους. Ένας είναι, ο ένας είναι ακόμα διακοπές, τον περιμένουμε πώς και πώς, θα σας επιτρέπει αυτός. Γιώργος Σκεύης, πήρε σκητάλη στα κουμπάκια του ήχου, θα μας κάνει παρέα τουλάχιστον μέχρι τις 2. Και ο Δημήτρης Καϊμάς στην ενημέρωση και στην και υπόλοιπο τραγουδάκι απόψε, μέχρι τις 2 ακριβώς.

Καλό να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα, οπότε ας δούμε τις 29 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη League Phase. Είναι η Bayern από τη Γερμανία, Real Ισπανία, Paris Γαλλία, Liverpool Αγγλία, Inter Ιταλία, City Αγγλία, Arsenal Αγγλία, Barcelona Ισπανία και Atletico Ισπανία είναι στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο group. Ακολουθεί η Borussia Dortmund με διπλό, διπλή ελληνική παρουσία. Η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνα και εδώ έχουμε έτσι, η ελληνική παρουσία. Aston Villa, Porto, United, Brice, Betis, Eindhoven στο δεύτερο group. Στο τρίτο έχουμε την Φέγερνο, τη Λίλ, την Νάπολη, τη Λιψία, τη Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατά από την Τουρκία. Και από το τέταρτο γκρουπ που όσες είπαμε έχουν ήδη προκριθεί, Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, Κόμο και Λάντς, έτσι. Και απομένουν ακόμη 7 ομάδες για να μάθουμε το League Phase του Champions League. Ελπίζουμε σε αυτές να είναι και η ΑΕΚ.

Είπαμε τα σημερινά αποτελέσματα. Φενέρ Λιόν 1-1, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2 και Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Αύριο ή σήμερα, έτσι, 10 η ώρα, Celtic Lask. Χάπο Ελμπερσεβά Σαμπάχ. Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμντ, εδώ θα μπορούσε στον Ολυμπιακού. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Είναι οπότε οι νικητές των ζευγαριών θα αποτελούν τη νέα League Phase του Champions League.

μάλλον να πάνε καλά, μάλλον όπως και να έχει. Αλλά εμείς λέμε όλα καλά και θα είναι η ΑΕΚ στα play-off, θα είναι στο League Face. 27 Αυγούστου θα έχουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα παίξουν με ποιον. Γενικότερα το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, το Champions League. Η πρώτη σέντρα ήταν 8 με 10 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. 11 έχουμε, τι κάνουμε, τον αγιασμό, και 14 ξεκινάνε τα σχολεία και θα ολοκληρωθεί 27 Ιανουαρίου, έτσι, η πρώτη φάση της League Phase του Champions League.

Και πάμε στην Πέμπτη που θα γίνει ένα μικρό χαμό. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ έχει μπόλικη μπαλίτσα με ελληνικό ενδιαφέρον. 9 παρατέταρτο από το Open TV ΠΑΟΚ Μπράνενας. Μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια τη σεζόν. Δεν έχει έτσι άλλη ευκαιρία. Είναι η δεύτερη ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κωνσταντέλια να. Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια να προβληματίζει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα και την ομάδα γενικότερα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να απολύονται ποδοσφαιριστές, αλλά είναι αυτό που λένε 16 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με την Μπράν και μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα. Υπάρχει έτσι ερωτηματικά πώς ήταν ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. 15 λεπτά αργότερα στις 9 στο Παγκρίτη ο Όφη υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφιας. Θέλω έτσι εδώ η κριτική. Αυτό το παιχνίδι είναι για το Europa League, οπότε θέλουν, γιατί όχι, να παίξουν το Europa League, οπότε ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Έως τώρα κόντρα στην ΑΕΚ πήρανε το Super Κύπελλο, οπότε έχουν μαζί τους την ψυχολογία. Και 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε. Με πλέον περισσότερες μέρες προπόνησης, οπότε να έχει θεωρητικά δεθεί παραπάνω η ομάδα με τους παίχτες που ήρθαν από τους τελευταίους, έχουν και αυτοί περισσότερες προπονήσεις, οπότε και αυτοί θα είναι στη διάθεση του προπονητή, οπότε μάλλον είναι καλύτερα τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι η Κράλοβε είναι μια τυχαία ομάδα. Άλλωστε είπαμε, οι ελληνικές ομάδες και οι τσέχικες έχουν μεγάλη μάχη για τη φετινή σεζόν. Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα, οπότε αυτό το παιχνίδι είναι ένα ανόχι ντέρμπι, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τους πράσινους μεμονωμένα, αλλά γενικότερα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κλασικό μήνυμα έτσι από την Αυστραλία και τον Αριστοτέλη. Λέει δροσούλα εδώ σήμερα. Ελάχιστη θερμοκρασία 7 βαθμούς, max μεγαλύτερη 21 βαθμούς. Με ήλιο και λίγη συννεφιά, μας λέει ο Αριστοτέλης. Εδώ δεν ξέρω για την υπόλοιπη Αττική. Για την Αθήνα τα απογευματάκια έριξε μια καλή μπόρα, οπότε δρόσησε.

with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden. Εδώ ο Γιώργης λέει πότε έγινε αυτό. Στα νότια προφανώς μπορεί να μην έβρεξε. Οπότε ερώτημα, αθλητικό ερώτημα της εκπομπής. Πού έβρεξε, στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα?

θεματάκι θεματάρα. Έτσι, αναλόγως όπως το πάρει ο καθένας ή ποια θα είναι η εξέλιξη, υπάρχει με τον Γουόκαπ και τον Ολυμπιακό. Ο παίχτης επέλεξε τη δικαστική οδό προκειμένου να ασκήσει έξτρα πίεση στον Ολυμπιακό για να πετύχει το στόχο του. Θέλει να μείνει ελεύθερος. Η Ντουμπάι του προσφέρει 3 εκατομμύρια. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air in the night about that guy who could have saved that other

0: about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me.
1: Όπως και να έχει, είναι μια σκακέρα ανάμεσα Ολυμπιακό και τον World Cup. Εντάξει, όταν έχει, υπάρχει ένα συμβόλαιο, γι' αυτό υπάρχουν τα συμβόλαια και να είναι καλυμμένοι και οι αθλητές και οι ομάδες. Εδώ ο Ολυμπιακός θέλει χρήματα, αρκετά για να δώσει το OK, για να είναι free ο ποδοσφαιριστής. Ο αθλητής θα πάει προφανώς, θα το συνεχίσει και στα δικαστήρια για να αναγκάσει τον Ολυμπιακό για να έχει ένα μικρότερο buyout, δηλαδή με ένα μικρότερο ποσό να αποχωρήσει.

Ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν έχει καμία διάθεση να τον πουλήσει. Είναι ενδός στις πρακτικές του. Την Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία. Αν δεν δώσει το παρόν, τότε ο Ολυμπιακός θα κινηθεί δικαστικά για διάφορα παραγραπτώματα του παίκτη, με κορυφαίο όλων ότι δεν θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση της σεζόν. Ενώ η πλευρά του παίκτη λέει ότι δεν θα δώσει το παρόν στον Πειραιά.

Εντάξει, εδώ υπάρχει το εξής. Λέει ότι είναι Ολυμπιακό που έχει συμβόλαιο, έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, πολλές φορές λέμε ότι αν ένας παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν μπορεί να το κρατήσει από το ζόρι. Ναι, με την ίδια λογική αυτή όμως, όποιος θέλει να φύγει, κάτι θα βρίσκει και θα κάνει το δύσκολο και θα πατάει και θα μένει κάποιος ελεύθερος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα που λέγαμε πριν για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να πάει. Να ήθελε να πάει στην, που πήγε στην Dortmund και να του έλεγε Dortmund, ξέρεις τι είναι, δεν θα δώσουμε λεφτά στην ομάδα σου, εσένα θα δώσουμε 7 εκατομμύρια. Οπότε αντί να δώσουμε 30 στην ομάδα και άλλα 3 το χρόνο σε σένα, πάρε εσύ για 3 χρόνια από 7 εκατομμύρια, θα είσαι άρχοντας και εμείς θα δώσουμε πολύ λιγότερα. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό υπάρχουν τα συμβόλαια. Όπως οι ομάδες οι ελληνικές, το έχουν κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν δώσει χρήματα για να πάρουν το παίχτη που θέλουν. Αν θέλει κάποιος τον συγκεκριμένο αθλητή, θα πρέπει να δώσουν χρήματα και στον Ολυμπιακό.

0: Εδώ είμαστε μια παρέκκληση και πάμε γρήγορα στη Σόφια, γιατί πρέπει να φύγει και η αποστολή τη ΣΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Ουσιαστικά είπε πράγματα που λέγαμε και κατά τη διάρκεια τη μετάδοση, δηλαδή στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού, στάθηκε στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να καλύτερε τι αποφάσει το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ότι μπορούσε η ΑΕΚ να κερδίσει ώστε και με ένα γκολ διαφορά, αλλά ούτε και τότε θα είχε κριθεί το μάτς. Είπε ότι ήταν ένα έντονο και ανταγωνιστικό παιχνίδι, όπως συμβαίνει στα play-off του Champions League. Έκρινε ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν κατάλληλος, ήταν πολύ σκληρός και δυσκόλεψε και τις δύο ομάδες. Είπε ο Μάρκο Νίκολης, χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με ένα γκολ διαφορά. Η τελευταία απόφαση δεν ήταν η καλύτερη, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποια πάστα, επικράτησαν κάποιοι μικροεγωισμοί. Τίποτα δεν έχει κριθεί, έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας με τον κόσμο μας. Θεωρώ πως θα είμαστε πιο έτοιμοι καθώς θα παίξουμε αγώνα και το Σάββατο. Σε ό,τι αφορά τη Λεύσκη Σόφιας, τον εξέπληξε λίγο η ενδεκάδα στο προφίλ που είχαν τα πλάγια μπακ. Είδαμε τον Μαϊκόν που πήγε στον άξονα, έπαιζε άλλος από τα πλάγια, βγαίνει και ο μπάλα από τα πλάγια. Άρα ξέραμε λέει πώς παίζουν και πώς χρησιμοποιούν τη διάταξη που έχουν. Καταφέραμε σε τέτοια ατμόσφαιρα, είχαν 40.000 δικούς του οπαδούς, εμείς είχαμε τους 2.000 δικούς μας, να έχουμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Για τη ρεβάνς και οι δύο προπονητές θα κάνουν κάποιες διορθώσεις. Τώρα γνωριστήκαμε, αλλά δεν περιμένω θεαματικές αλλαγές. Ήταν επί της ουσίας κάτι πολύ επικίνδυνο. Εμείς θα παραμείνουμε στο ίδιο στυλ και θα διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά την ομάδα του, αν θα έχει την προσοχή στραμμένη στο μάτς με τον Ερακλή ή θα παρασυρθεί ως σκέψη από τη ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας. Ανέφερε, για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρωτάθλημα είναι που μας έφερε εδώ. Για να παίξουμε τα play-off του Champions League έπρεπε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να σεβαστούμε το πρωτάθλημα μας. Είναι μια διοργάνωση που έχει προτεραιότητα για μένα και το λέω καθημερινά και στους παίκτες. Εμείς θέλουμε αγώνες και γι' αυτό δεν σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο να αναβάλω το παιχνίδι. Και σε ερώτημα, γιατί είχε δικαίωμα αν ήθελε η ΑΕΚ όπως και ο Παναθηναϊκός να αναβάλει το μάτς ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά, αλλά ήταν ξεκάθαρο στον Νίκολη. Και τον θυμόμαστε ούτως ή άλλως από πέρσι, γιατί έτσι επενδύει στο ρυθμό της ομάδας. Και όταν ρωτήθηκε για την επιλογή που έκανε να ξεκινήσει ο Ζήνη αντί για τον Βάργκα, είπε: έχουμε τρεις σπουδαίους επιθετικούς. Είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Βάργκα, είναι ο Ζήνη. Και είδαμε και τον Κατσίνοβιτς που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ο οποίος μπήκε σε 15 λεπτά και μπόρεσε να κάνει τόσα πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, ο Νίκολιτς είναι ευχαριστημένος γιατί πήρε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, η ΑΕΚ παίρνει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ουσίας σε μονό παιχνίδι, νικάει, περνάει, αλλά σίγουρα έχει την απέτηση να μπορέσει η ομάδα του στις ευκαιρίες που δημιούργησε και ήταν αρκετές να βρει τον γκολ για να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να είχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τη ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Και με βάση αυτά που είδαμε, Δημήτρη, και από τη Λεύσκη, είναι μια ομάδα η οποία πράγματι, όπως μας είπε ο Νίκολιτς, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, ψάχνει το κάθε το παιχνίδι, ψάχνει τις γρήγορες μεταβάσεις, αλλά δεν διαθέτει την ποιότητα της ΑΕΚ. Έχει γρήγορους παίκτες, έχει δραστήριους παίκτες, αλλά πλέον θα μιλήσει η Νέα Φιλαδέλφια την Τετάρτη. Πρώτα όμως θα μας απασχολήσει το μάτς με τον Ηρακλή, στην πρεμιέρα του δικού μας πρωταθλήματος το Σάββατο στις 8 η ώρα. Δημήτρη.
0: Και εγώ νομίζω ότι, Γιάννη, ότι το πλεονέκτημα της, το μοναδικό μας πλεονέκτημα, ότι έχει καμιά δεκαριά παιχνίδια μπροστά, ενώ η ΑΕΚ.
1: Ναι, σε έχασα τώρα.
0: Λέω το μοναδικό πλεονέκτημα, λέω, των Βουλγάρων είναι τα 10 παιχνίδια που έχουν.
1: Ναι, και πήγε στα 11. Είναι ITT, παραμένει ITT μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ είναι ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται και το έδειξε και τώρα ακόμα και αν υπάρχει έλλειμμα αριθμού. Τέτοιου αγώνε έσβησε ένα μάτς σε καμίνη έδρα, σε καυτή έδρα, με 40.000 κόσμο. Έσβησε ένα μάτς με μια ομάδα που έδειξε ότι το ήθελε πάρα πολύ. Η ΑΕΚ έδειξε εμπειρία, έδειξε ανατερότητα. Σίγουρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, τη ρεβάν θα είναι καλύτερη ακριβώς επειδή θα έχει παίξει ακόμη ένα μάτς με τον Ηρακλή. Έχει παίξει το σημερινό παιχνίδι, γνώρισε καλύτερα και από μέσα δηλαδή τη λειτουργία της Λεύσκης Σόφιας. Και είδαμε και πώς με τις αλλαγές που έκανε με Βάργκα Μάνταλο άλλαξε εκείνη τη στιγμή ο Νίκολιτς το momentum, γιατί η ομάδα του δεν είχε μπει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε τον Μάγερ, πέρασε τον Μάνταλο από τα αριστερά, πέρασε τον Κοϊτά στην απέναντι πλευρά. Έκλεισε τα ανεβάσματα του Νέβες, μπήκε ο Βάργκα που πίεζε ψηλά και τρίαξε καλύτερα με τον Ζήνη. Είναι προπονητής που διαβάζει το μάτς και σχεδόν, να μην πω σχεδόν όλες τις φορές, εντάξει, τις περισσότερες φορές, αποφασίζει πάρα πολύ σωστά τη ροή του παιχνιδιού. Είπαμε, είναι η Νέα Φιλαδέλφια. και στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη μεγάλη ευκαιρία να νικήσει και να περάσει. Αν θες, θυμίζει πάλι το παιχνίδι το περσινό, τα play-off του conference τότε, όταν μετά την ισοπαλία της Βρυξέλλες με την Άντερλεκ, η ΑΕΚ έπαιζε στη Φιλαδέλφεια την πρόκριση και η Άντερλεκ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Ελέξη της Σόφιας.
0: Οπότε ευχόμαστε να γίνει ό,τι έγινε και πέρυσι, έτσι και να αποκριθεί η ΑΕΚ αυτή τη φορά στο Champions League.
1: Είναι ευκαιρία και θα το περιμένουμε.
0: Καλή
1: και θα το περιμένουμε να συμβεί. Ναι, ναι.
0: Αν θες κάτι άλλο και διαφορετικά εγώ σε πάω γρήγορα.
1: Κάτι άλλο, ήδη ξεκινάνε ετοιμασίες για να αποχωρήσουμε. Θυμίζω η αποστολή φεύγει αμέσως μετά. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι, μαζεύεται και φεύγει κατευθείαν για την Αθήνα.
0: Ωραία, κατανοητό. Καλή επιστροφή, να έχετε καλό ταξίδι, Γιάννη.

Λοιπόν, μένουμε έτσι σε momentum ΑΕΚ. Αν και εφόσον την άλλη Τετάρτη προκριθεί, τότε ξεκινάμε ως ΑΕΚ έτσι με 18 εκατομμυριάκια, 18.620.000 απευθεία στο ταμείο της ΑΕΚ. Από την άλλη όμως υπάρχει και άλλα ποσά από το Value Pillar που ανεβάζει πάρα πολύ το ποσό. Εκεί δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένο ποσό που θα εισπράξει, αλλά φαίνεται έτσι ρεαλιστικό σενάριο minimum εγγυημένα έσοδα κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ πριν να δώσει κανένα παιχνίδι στην League Phase, γιατί θα δώσει, θα είναι 2,1 οι νίκες και 700.000 ευρώ κάθε μία ισοπαλία, χωρίς να υπολογίζουμε τα χρήματα που θα εισπράττει από τα εισιτήρια. Επίσης χρήματα είναι και την θέση που θα έχει στη βαθμολογία. Αν τερματίσει η 24η θέση, θα εισπράξει 3 εκατομμύρια επιπλέον, έτσι, 575.000 ευρώ, γιατί η τελευταία θέση δίνει 275 ωραία χιλιαρικάκια και μετά, πάμε στην 24η, πάμε επί 13, πάμε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα υπάρχει αρκετό χρήμα και μπορεί εμείς να μην είμαστε ταμείες στις ομάδες, ούτε να είμαστε οι πρόεδροι και οι χρηματοδότες, αλλά πάντα όλα αυτά βοηθάνε ώστε μια ομάδα να γίνει καλύτερη.

σε περίπτωση που δεν προκριθεί, τότε πάμε στα 8,6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό. Είναι 4.300.000 ευρώ για τον ομάδα που αποκλείεται στα play-off και για την συμμετοχή στη League Phase είναι 4.31, γι' αυτό λέω είναι κοντά στα 8.600.000 ευρώ. Πάντα μιλάμε για το σε περίπτωση αποκλεισμού.

Ο Απόστολος παίρνει θέση για τον Γουόκαπ και λέει έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να επιβραβεύεται η συμπεριφορά που έχουν πολλές ομάδες να δίνουν τεράστια συμβόλαια σε παίκτες και ψίχουλα σε ομάδες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τιμωρήσει τον παίκτη και να του καρφώσει το συμβόλαιο στον τοίχο που λέγανε παλιά. Ναι, αλλά δεν ξέρω και αν αυτό μπορεί να γίνει όπως γινόταν παλιά, αλλά έχεις δίκιο ότι υπάρχει συμβόλαιο. Πάντως και να του καρφώσει το συμβόλαιο και δύο χαμένοι είναι, έτσι, και η ομάδα και ο παίκτης. Γιατί μετά και ο Ολυμπιακός, αν του καρφώσει το συμβόλαιο γενικότερα, θα πρέπει να βρει ίσως και έναν παίκτη για να τον αντικαταστήσει. Ο Γιάννης από τη Βέρεια που δηλώνει φίλος της ΑΕΚ, λένε μέγιστη αχαριστία στον Γκόκαπ και σε αυτό είμαι με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: in the dark of night. Those small hours I drift away when I'm with you.
1: Για να δούμε τι λένε και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της Λεύσκη, ο Νάσκο Σιράκοφ, λέμε περήφανος για αυτό που δείχνει η Λεύσκη, είμαι περήφανος που έχουμε αυτήν την ομάδα και οι οπαδοί το εκτιμούν. Ποτέ δεν αφέβαλα και το είπα πριν από 6 χρόνια ότι η Λεύσκη δεν δημιουργήθηκε για να επιβιώσει, αλλά για να κερδίσει. Ήταν θέμα χρόνου. Αν παίξουμε στις ρεβάνς είμαι ήρεμος, ακόμα και αν χάσουμε θα είμαι περήφανος για την ομάδα, είπε ο πρόεδρος της Λεύσκη, ο Νάσκο Σιράκοφ.

Ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο προπονητής της Λεύσκη, κατά τη γνώμη μου ο αγώνας ήταν ισορροπημένος. Για μένα η Λεύσκη έπαιξε καλά, ήταν πολύ σημαντικό για μας να πλησιάσουμε την ταυτότητά μας και κατά τη γνώμη μου το καταφέραμε, κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου μερικές φορές η τελευταία καλή πάσα μας έλειψε, νομίζω ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Όλα είναι πιθανά εν ώψη ρεβάνς. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίσαμε καλύτερα τον αντίπαλό μας και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για την ομάδα. Δείξαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι μπορούμε να δείξουμε την ταυτότητά μας. Δεν σημαίνει ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε ότι η ομάδα είναι δυνατή και μπορούμε να προκριθούμε. Για μας είναι το ίδιο είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε στο Camp Nou. Το σημαντικό είναι να δείξουμε το παιχνίδι μας.

ο Φελίπε Ρέλβας, ο παίκτης ΑΕΚ, η ομάδα σε γενικές δράμες έπαιξε καλά, δεν δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλό μας, ενώ κάναμε φάσεις. Αλλά ίσως μας έλειψε η τελική προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι και παίζαμε μια ομάδα με ποιότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, όπου θα πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να προκριθούμε. Η ομάδα δεν είναι στην καλύτερη φόρμα, όπως τελείωσε την περασμένη σεζόν, αλλά πιστεύω πως θα βελτιωθούμε και στη ρεβάνς θα πάρουμε αυτό που θέλουμε.

Τώρα στην Ισπανία μιλάνε για τον Ρούμπεν Σάντσες, για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι μία από τις πρώτες επιλογές του δικεφάλου για την, για την άμυνα, είναι δεξής αμυντικός. Η πρώτη πρόταση, σύμφωνα πάντα με τα ισπανικά ΜΜΕ, δεν ικανοποίησε την Ισπανιόλ. Ωστόσο όμως συνεχίζει το ρεπορτάζ και λένε ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει για την απόκτησή του, αλλά οι Καταλανοί διατηρούν τις απαιτήσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν και μάλιστα έχουμε αλλαγή διαιτητή για τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Ολυμπιακούς. Αντί του Πορτογάλου Νόμπρε ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ. Βοηθή θα είναι ο Σαλ και ο Βέσελ και ο Ράχελ θα είναι ο τέταρτος, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Πορτογάλος Μάρτινς μαζί με τον Εστέβες.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διακρύβωση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεση στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

0: Τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται η λήψη καταθέσεων και από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του αεροσκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. 22 κτίρια που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σαλαμίνα καταγράφηκαν συνολικά στη Δημοτική Ενότητα Εαντίου. 7 από αυτά βρέθηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν χθες τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της πυροσβεστικής. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με άλλες 2 πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι είναι πολιτικοποιημένος. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους, τον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα. Οι Αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το δικαστήριο. Στην Ιεμένη, 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν, σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα, δήλωσε πηγή του γερμανικού πρακτορείου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και στην Κρήτη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας για λίγες μόνο παραστάσεις. Λοιπόν, λέγαμε για το σεισμό στην Κίνα, παιδιά, μισό λεπτό. 5,6 στην επαρχία Τσινχάι. 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Έτσι. Τι γίνεται, παιδιά, με τους σεισμούς, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι λίγο, ναι, ανησυχητικό θα το έλεγα, για να μην δημιουργούμε και θέματα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον Τραμπ που είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες, για το Κατάρ που θέλει να συνεχιστούν οι συνομιλίες και θέλει να υπάρξει συμφωνία με Ιράν, Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είπε για το Ομάν, εάν δημιουργήσει πρόβλημα θα το βομβαρδίσουμε, το έχει ξαναπεί, αλλά δεν το έχει κάνει. Σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το Ομάν, να θυμίσω. Επίσης, λέει η Washington Post ότι η Washington εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στο Περσικό μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Επικαλείται 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Το Πεντάγωνο λέει αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή, με το ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογούνται να είναι αυτό της απόσυρσης στρατευμάτων από τις βάσεις στο Περσικό. Τι έδωσε την αφορμή για το σενάριο αυτό? Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή του Περσικού έχουν χτυπηθεί και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις. Επίσης, πέρα από τις καταστροφές, οι ΗΠΑ έχουν χάσει 6 στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση του στο Κουβέιτ και άλλους 4 στην Ιορδανία. Άλλος ένας παράγοντας που έχει οδηγήσει το Πεντάγωνο στην εξέταση του συγκεκριμένου σενάριου είναι, λέει, το γεγονός ότι η αντιπυραυλική άμυνα των βάσεων έχει χρησιμοποιήσει συνολικά πάνω από 1000 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Και η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει σημαντικά, λέει, τα αποθέματα του Πενταγώνου σε πυράβλους Patriot και τα λοιπά. Έχει ξεμείνει από Patriot και η Ουκρανία έχει θέμα τεράστιο που είπε ο Τραμπ ότι θα βοηθήσει. Δεν έχουν, λέει, οι Αμερικανοί. Ναι. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Washington Post ότι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί δίνει μία ευκαιρία να επανεξετάσουν το ΗΠΑ στην παρουσία τους στην περιοχή. Και το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν τη σύγκρουση. Διότι το κόστος, λέει, μπορεί να ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως. Οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στον Περσικό. Στο Μπαχρέιν είναι η έδρα του 5ου στόλου. Άλλες χώρες του κόλπου, στο Κουβέιτ, ας πούμε, φιλοξενούνται μονάδες και εξοπλισμός του Αμερικανικού στρατού και της πολεμικής αεροπορίας. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι η CENTCOM, που είναι το Κέντρο Αμερικανικής Διοίκησης στην περιοχή, το διακλαδικό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, μελετά το ζήτημα επίσης. Και από το περασμένο Φεβρουάριο έχει απομακρύνει μη αναγκαίο προσωπικό από πολλές βάσεις, διότι έκρινε ότι ήταν υπερβολικά ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Σκορπισμένες από αυτές τις μετακινήσεις, μακριά από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του κόλπου, ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος του πολέμου, λέει η Washington. Πώς το επαναλαμβάνω. Επικαλείται ένα άτομο που γνωρίζει τις αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ. Η κρατική Αμερικανική διοίκηση διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιωτικούς σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις. Είναι ένα τόξο περίπου 1.500 μιλίων από την Ιορδανία μέχρι το Ομάν. Και οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού και για την πραγματοποίηση περισσότερων από 13.000 αεροπορικά και άλλα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Τώρα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Πού θα μετακινηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα αποχωρήσουν από το Περσικό? Λέει λοιπόν η Washington Post ότι εξετάζονται οι επιλογές της Ιορδανίας, του Ισραήλ, των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, έτσι, σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει η απόσταση από το Ιράν.
αυτή συμβαίνει τώρα με το Ιράν, εκτός από το στρατιωτικό κομμάτι. Ενδέχεται, λέει, να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην παροχή φυσικού αερίου σε αρκετές περιοχές το χειμώνα που μας έρχεται, λόγω των ζημιών που υπέστη η υποδομή φυσικού αερίου της χώρας στη διάρκεια του πολέμου. Και ο Διευθυντής Συντονισμού Διανομής Φυσικού Αερίου της Εθνικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου του Ιράν είπε ότι χωρίς ισχυρά συνεκτικά και συντονισμένα σχέδια, αρκετές επαρχίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου. Αυτό το λέει, το μεταδίδει το Πρακτορείο Ειδήσεων το κρατικό του Ιράν, το ΙΡΝΑ. Λέγει για τις βόρειες επαρχίες ποιες είναι: το Βόρειο Χωρασάν, το Μαζανταράν και το Γκολεστάν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες. Και ενδέχεται, λέει, να επιβληθούν περιορισμοί σε 8 άλλες επαρχίες, ανάλογα με το επίπεδο πίεσης και τις συνθήκες σε ολόκληρο το δίκτυο του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προτρέπουν λοιπόν εκεί στο Ιράν τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία να εξοικονομήσουν ενέργεια, αναφέροντας ότι η διαχείριση της ζήτησης φυσικού αερίου θα είναι κρίσιμη το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας δεν είναι χειμώνας εδώ που έχουμε χειμώνα, είναι χειμώνας, βαρύτατος, έτσι. Προειδοποίησε επίσης ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να επηρεαστεί, καθώς ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Είπαν τώρα να συνεισφέρουν, λέει, η βιομηχανία, τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι της Εθνικής Υπηρεσίας. Η μείωση της κατανάλωσης στη διάρκεια περιόδων ακραίου ψύχους, έτσι, θα συμβάλλει στη διατήρηση του εφοδιασμού και για τα νοικοκυριά, λέει, και για τη βιομηχανία. Άντε τώρα, χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο, να δω τι θα κάνουν οι άνθρωποι μέσα στο, στη δυστυχία και μέσα στη φτώχεια, γιατί μην κοιτάτε που λέμε μόνο τα στρατιωτικά, έτσι, τα θέματα. Η κατάσταση είναι, ήταν που ήταν με, με τους μουλάδες, με το καθεστώς, ήρθε και ο πόλεμος και τα έκανε χειρότερα τα πράγματα. Τι χειρότερα, τρεις χειρότερα. Λοιπόν, και επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν κατηγορήσαν το Ιράν εχθές ότι εκτόξευσε δύο πυράβλους στο έδαφος τους, βαλιστικούς, οι οποίοι πέσαν στη θάλασσα. Και νωρίτερα, για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα, είχαν εκδώσει τα Εμμυράτα ειδοποίηση τηλεφωνικά, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω απειλών για πυραυλικές επιθέσεις. Βγαίνει τώρα το Ιράν και λέει: εμείς δεν κάναμε καμία επίθεση, δεν βρισκόμαστε πίσω από την εκτόξευση πυράβλων. Αβάσιμοι, λέει, είναι οι χαρακτηρισμοί. Καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις συγκεκριμένες πυραυλικές εκτοξεύσεις. Και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν σε ισχύ μέχρι νεοτέρα στο μέτρο. Αφορά, λέει, το σύνολο των συναλλαγών, εντάσσεται στην αντίδραση του Αμπου Ντάμπι στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, της κλιμάκωσης, περιφερειακής κλιμάκωσης, που έχει υπονομεύσει, λέει, την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Έτσι. Το λέγανε και οι ειδικοί, και εντάξει, αυτό έχει μία βάση, γιατί έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως τις ξέραμε και όπως τις είχαμε στο νου μας. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση και το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι. Εχθές χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ελληνόκτητο πλοίο στα στενά του Ορμούς. Έβγαινε από τα στενά του Ορμούς. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Λένε οι αναφορές ότι υπάρχει ένας νεκρός στην τάξη του πληρώματος. Και λένε επίσης οι πηγές ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Με σημεία ελιβερίας το πλοίο αυτό. Τώρα γίνεται έρευνα για το ποιος χτύπησε το πλοίο αυτό και επίσης αν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Λοιπόν, επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και επειδή λέμε, πώς το λένε,
για τους στόχους. Οι Αμερικανοί λένε ότι πρώτος στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το επαναλαμβάνει ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία. Έχει βγει ο αντιπρόεδρος προχθές και είπε ότι πρώτος στόχος είναι η ενέργεια και μετά είναι τα πυρηνικά. Βγήκε ο Τραμπ, είπε όχι, δεν είναι, είναι μόνο τα πυρηνικά. Γιατί αυτή την περίπτωση τα στενά του ορμούζου είναι το διατάφτα, έτσι. Okay. Μπορεί να είναι και τα πυρηνικά, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά κατά βάση είναι αυτό. Τα στενά του ορμούζου, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και επειδή η παιχνίδι σημαίνει πετρέλαιο και πετρέλαιο σημαίνει αύξηση τιμών όταν δεν υπάρχει προοπτική για να υπάρξει διπλωματική λύση, κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και κάθε φορά που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να λυθεί το θέμα διπλωματικά, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα, που είναι Τετάρτη. Πώς ανέβηκε, χθες ανέβηκε μέχρι τα 91 δολάρια το Brent. Λοιπόν, αυτά γίνονται έξω. Εδώ τι γίνεται. Η αμόλυβη λοιπόν επέστρεψε στα 2 ευρώ. Στα περισσότερα πρατήρια της χώρας. Καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ανησυχία στους καταναλωτές για νέες αυξήσεις. Με φόντο όλο αυτό το διεθνές σκηνικό που έχουμε. Τώρα έχει νόημα να λέμε λεπτομέρειες της λεπτομέρειας πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η ανωδική τάση λέει στις διεθνείς αγορές είναι κάτι που ανησυχεί τους πρατηριούχους, οι οποίοι αναμένουν ότι η αύξηση θα φτάσει και στον τελικό καταναλωτή. Ανωδικά κινούνται και τιμές στα δηληστήρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,80 με ΦΠΑ, αύξηση σχεδόν 6 λεπτών του ευρώ σε 2 εβδομάδες. Το ντίζελ πωλείται από τα δηληστήρια 1,75 με ΦΠΑ, αυξημένο σχεδόν κατά 10 λεπτά σε σχέση με τις 5 του Αυγούστου. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο, θα το έλεγα, διότι βγαίνει ο επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS Bank σύμφωνα με το Reuters και λέει ότι η έλλειψη οποιοδήποτε είδους συμφωνίας θα έχει αντίκτυπο στις προσδοκίες για τις τιμές του πετρελαίου περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο του 26 και ακόμη και το 2027. Και επιμένει και αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν μεταξύ 80 και 100 δολαρίων το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, συντόμως δηλαδή. Έτσι. Τα να δούμε. Γίνεται μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές. Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει, πώς να το πω έτσι, κατάσταση πιο βατή. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι εντάξει, βλέπουμε μέχρι το χειμώνα, τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Μεταφορικά, τιμές, όλα ανεβαίνουν όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι πέραν των γεωπολιτικο-στρατιωτικο-οικονομικών εξελίξεων. Όλα παίζουν ρόλο. Είναι και 26. Ναι, μου δείχνεις κάτι που καλά κάνεις και το δείχνεις, διότι αυτό πρέπει να το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά που πρέπει και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Αυτό ακριβώς όπως το ακούτε. Θέλω να συνεχίσουμε κατά μεσής του καλοκαιριού με τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ένα το μέτωπο, είναι πολλά. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Η Μέση Ανατολή είναι δύσκολη πίστα. Πολύ. Πολύ όμως. Και αν ήταν, ξέρεις, δηλώσεις και αυτό και δεν πειράζει και... εμείς δεν θέλουμε, εσείς θέλετε και κάντε κάτι και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση δεκαετίες τώρα τραγική, έτσι, τραγική. Θυμάστε που λέγαμε χθες που είχε πάει ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου και ο γαβρός του Τζάρετ Κούσνερ στη μέση στην Ιερουσαλήμ και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είπαν ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί η Χαμάς δεν θα φύγουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Γάζα. Θυμάστε, μάλιστα. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι είναι σε εξέλιξη μια κατάπαυση του πυρός από πέρυσι τον Οκτώβρη. Τώρα έχουμε Αύγουστο. Έτσι, ναι. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι μέχρι να γίνει η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, αν γίνει να μου το πείτε, μέχρι να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα, επίσης να μου το πείτε, επίσης αν μέχρι να γίνει η Γάζα με το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει φτιάξει ο Ντόναλντ Τραμπ η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια κατάσταση στο πεδίο η οποία είναι συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη. Εχθές είχαμε τουλάχιστον 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί και άλλους 10 τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του λιμανίου της Γάζας. Επιβεβαίωσαν ο Ισραηλινός στρατός ότι επιβεβαίωσε ότι έγινε η επιχείρηση αυτή στην περιοχή. Διοικητές της Χαμάς, λέει, διοικητές Χαμάς στοχοποιήθηκαν. Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας για να εξαλειφθεί απειλή. Μάλιστα. Αυτό λένε οι Ισραηλοί. Να πούμε μόνο ότι το Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας λέει ότι 1.265 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου πέρσι όταν τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η κατάπαυση του πυρός στο Παλαιστινιακό φύλακα. Θα πεις τι κατάπαυση είναι αυτή με 1.265 νεκρούς, δεν λέει αν είναι και μέσα και της Χαμάς μέλη. Έτσι. Όμως υπάρχει πλέον το διαδίκτυο με το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε, πώς να το πω, ερευνητικά και να μάθουμε, να μαθαίνουμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και ένας οργανισμός που λέγεται ΟΗΕ, το θυμάστε τον ΟΗΕ, μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών. Μόνο, λέει, το 3% της καλλιεργήσιμης γης στο Παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους γεωργούς. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται, λέει, κυρίως στην επέκταση των ζωνών στρατιωτικού αποκλεισμού και στο δραστικό περιορισμό της πρόσβασης στα χωράφια, διότι μετακινείται δυτικά η κίτρινη γραμμή που χωρίζει τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός από τη ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ. Και σύμφωνα με αυτή τη νέα γεωδιαστημική εκτίμηση, είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία, με πόση λεπτομέρεια από αέρος μπορούμε να εξακριβώσουμε τα πάντα, ό,τι γίνεται στο έδαφος, που στο έδαφος γίνεται ανθρωπιστική καταστροφή. Εντυπωσιακό. Με βάση, λοιπόν, στα δεδομένα, λέει, που συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, μας πέρασε, η αγροτική επιφάνεια που είναι εκμεταλλεύσιμη και δεν έχει υποστεί ζημιές κατέρευσε. Και στο σύνολο του Παλαιστινιακού θύλακα το 27% της αγροτικής γης παραμένει φυσικά προσβάσιμο, όμως σχεδόν στο σύνολό της η επιφάνεια αυτή υπέστη βαριές ζημιές που απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Δηλαδή μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Στο 27%. Πας. Δεν μπορεί να καλλιεργήσεις. Θέλω να το κάνουμε λίγο εικόνα, να κάνουμε μια αντιπαραβολή. Έτσι, φυσική καταστροφή. Φωτιά. Σβήνει. Μπορείς να πας, αλλά έχει καεί. Δεν μπορεί να μείνεις, να καλλιεργήσεις, καεί και το δάσος. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να πάει ο Παλαιστίνιος με την οικογένειά του να πει: θα πάρω αυτό εδώ πέρα το κομματάκι της γης να καλλιεργήσω. Μπορεί να πάει να το δει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Σημαίνει δεν μπορεί να έχει προϊόντα, σημαίνει δεν μπορεί να φάει, σημαίνει τι. Λοιπόν, τα θερμοκήπια, λέει, έχουν επίσης επηρεαστεί. Το 16% μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα υπόλοιπα όχι. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στην περιοχή της Ράφα στα νότια, όπου ποσοστό μεγαλύτερο του 97% της καλλιεργήσιμης γης δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Και χωρίς επίγοντα μέτρα για αποκατάσταση, λέει, ασφαλούς πρόσβασης και παροχή στους γεωργούς που χρειάζονται υποστήριξη, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι διατυπώσεις πάρα πολύ, σας αρέσουν εσάς? Δηλαδή, αν δεν τους βοηθήσουν, θα πεθάνουν την πείνα, αυτό λέει. Επίσης κάνει λόγο για ανησυχητική εικόνα. Και αυτό είναι ωραία διατύπωση. Ανησυχώ. Ανησυχητική εικόνα. Εκτός, λέει, από την αδυναμία πρόσβαση στη γη τους, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Γάζας αντιμετωπίζουν οξία έλλειψη λιπασμάτων, σπόρων και ζωοτροφών. Και επειδή έχουν αποκλειστεί και τα σύνορα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν. Και εκεί η κατάσταση είναι επίσης. Φανταζόμαστε, ελπίζω. Πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 23 με την εισβολή της Χαμάς και αυτά που γίνανε τα, να μην τα πω, ο αγροτικός τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας. Ζούσαν από αυτόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι. Τώρα, μάλιστα, ο ΙΕ κρούει συχνά τον κόδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης των επισιτιστικών συστημάτων στον Παλαιστινιακό θύλακα, που ασφιχτιά από τους περιορισμούς πρόσβασης τους οποίους επιβάλλει ο Ισραηλινός στρατός. Λέει ο ΙΕ με λίγα λόγια, γιατί είναι και αργά, τι ώρα είναι, 2 παρά 20, γίνεται και καλοκαίρι και έχετε έρθει και από την παραλία και ξέρω εγώ. Εάν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, θα πεθάνουν από την πείνα, που πεθαίνουν ήδη, δηλαδή αρρώστιες, πείνα, ζέστες, τώρα θα έρθουν και τα κρύα, έτσι, έχουν και τους βομβαρδισμούς. Αυτό λέει ο ΙΕ, για να μην μπερδευόμαστε. Γεωργία Σάνδη, όσο πιο καλά τα ξέρεις, λέει, τα θέματα, όσο τόσο πιο απλά τα λες. Δεν το λέω για μένα, το λέω για, για τους τίτλους, ας πούμε. Τίτλους. Δεν μπορεί να βάλεις «πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα», δεν γίνεται. το καταλαβαίνουμε. Έτσι, δεν είναι κομψός αυτός ο τίτλος. Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι επίγουσα βοήθεια γιατί πεθαίνουν από την πείνα. Βάζει το επίγουσα βοήθεια μπροστά, λίγο φτιάχνει. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και τα λοιπά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες κυρώσεις εναντίον της Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι η Ιαπωνέζα, ονομάζεται Τομόκο Ακάνε, και επίσης ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι πολιτικοποιημένος, λέει, αυτός ο θεσμός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και λέει: τα πρόσωπα αυτά, η Πρόεδρος και ο άλλος, ο ανώτερος δικαστικός υπάλληλος, λειτουργός μάλλον, τα πρόσωπα αυτά, λέει, μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Παραδείγματα δεν ανέφερε. Ο άλλος ανώτερος δικαστικός λειτουργός, τον οποίο επιβάλλονται οι κυρώσεις, είναι ο νυν αναπληρωτής εισαγγελέας. Σενεγαλέζος Αμπντουλαγέ Σέγγε, λέγεται ο άνθρωπος αυτός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη Διεθνή Συνθήκη για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών. Αυτές οι κυρώσεις απαγορεύουν κυρίως στους δικαστές την είσοδο στη χώρα και εμποδίζουν οποιαδήποτε συναλλαγή σε ακίνητα ή χρηματοοικονομικά μαζί τους. Στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θυμίζω. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απάντηση στις έρευνες του δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κατά του Ισραήλ. Το Δεκέμβριο το δικαστήριο εξέδωσε 24 εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Και τον περασμένο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες άργησαν μια μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το κατηγορεί ότι απειλεί τους Αμερικανούς και λέει να αποχωρήσετε, λέει, στους εταίρους από αυτό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντέδρασε, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλών βαθμών αξιωματούχων του υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Όταν, λέει, ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής ένομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο, λέει η ανακοίνωση του δικαστηρίου. Τα μέτρα, λέει, που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που του έχουν αναθέσει τα κράτη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Και εμείς, λέει, παραμένουμε ακλόνητοι και υποστηρίζουμε με σθένος το προσωπικό όπως και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Ο Ρούμπιο δεν είπε παραδείγματα. Το δικαστήριο επίσης δεν ανέφερε ονόματα σε αυτή την ανακοίνωση. Αλλά μερικές φορές τα θύματα το υποστηρίζουν το προσωπικό και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Ναι. Α, έχουμε και το Σεπτέμβριο, τον μήνα, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα πάνε όλοι οι ηγέτες. Για να δούμε. Θα πάνε. Θα συλληφθούν κάποιοι, γιατί ακούσαμε και κάτι απειλές ότι θα συλληφθούν κάποιοι. Ποιος να ξέρει. Είναι παρατέταρτο. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ένα τραγούδι να ακούσω. Για πάμε.

Λοιπόν, είναι παρά 10 και θέλω... Αλλιώς θα το πάω. Να κλείνουμε έτσι με κάτι το διαφορετικό. Όλο πολέμους και δυστυχίες και πίκρες βλέπουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Θα μου πεις, άλλοι τα ζούνε. Εμείς μόνο τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Καιρός, άστατος τις επόμενες μέρες. Τοπικές μπόρες, καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα. Αναμένουμε το σκηνικό να αλλάξει προς το φινάλε της εβδομάδος αυτής. Από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Κάποιες περιπτώσεις, λέει, θα αγγίξει ο υδράργυρος στους 39. Τι να κάνω, υπομονή. Λοιπόν, σήμερα που είναι Τετάρτη, μεσημέρι και απόγευμα, στα υπηρωτικά, βροχές και καταιγίδες. Κυρίως τη δυτική και κεντρική στερεά, Πελοπόννησο, ενδεχομένως και στα δυνά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Επτάνησα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ίσως να σχηματιστούν και ομίχλες. 36 τοπικά σε Μακεδονία και Θράκη, 37 στη Θεσσαλία, 33 στην Ήπειρο, Επτάνησα 37, Ανατολικό Αιγαίο, όχι Ανατολικό, Αιγαίο γενικά, μέχρι 34, 33 στην Κρήτη. Επίσης θα είναι ασθενείς οι άνεμοι, μεταβαλλόμενες διευθύνσεις θα έχουν, 3 με 4 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή, 3 με 4 μποφόρ είναι καλόν, γιατί δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Όχι ότι δεν έχουμε φωτιές, έχουμε, αλλά δεν θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, 3 μποφόρ εδώ στην Αττική, δεν θα φυσάει δηλαδή. Μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη τι θα έχουμε, κάτι σύννεφα, τίποτα σπουδαίο, 33 οι βαθμοί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό. Και επειδή είναι μήνας διακοπών, πείσαμε θέλω να πάω διακοπές το Σεπτέμβριο, δεν μπορώ. Πάντα μπορείς. Διάθεση και λεφτά να έχεις όποτε θες πας. Όποτε θέλεις. Γιατί αν είναι χειμώνας και θέλεις να πας διακοπές και δεν έχεις λεφτά, θα πας κάπου που το σκηνικό θα είναι χειμωνιάτικο αν δεν σ' αρέσει. Ενώ αν έχεις, σηκώνεις και πας λόγω σε ένα εξωτικό προορισμό. Αυτό, αυτή την έννοια. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα τι λένε οι ειδικοί για να παίρνετε λίγο κουράγιο όλοι μας. Η διάρκεια, λέει, των διακοπών δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για ξεκούραση. Κρισιμότερη είναι η πλήρης αποσύνδεση από την εργασία. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η αποφυγή ελέγχου των email. Ναι. Γιατί μπαίνουμε και στη διαδικασία, μήπως έχουν στείλει κάτι, μήπως έχει γίνει κάτι. Για την πραγματική επαναφόρτιση και ψυχολογική αποκατάσταση του ατόμου, λέει, η επιλογή του τόπου επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ευεξία. Η συναισθηματική προσκόλληση σε γνώριμα μέρη που προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία ενισχύει την ξεκούραση. Να πάτε στα χωριά σας, δηλαδή, λέει, γενικά. Αξιοποιώντας τη θετική επίδραση της νοσταλγίας στην ψυχολογία. Όλα έχουν ένα νόημα. Η αναζήτηση εμπειριών που προκαλούν δέος, όπως ένα μεγαλειώδες τοπίο, βοηθά στην αποστασιοποίηση από τα προβλήματα. Αυτές οι στιγμές διευρύνουν, λέει, την προσοχή και διακόπτουν τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων, μειώνουν το άγχος. Βλέπεις τι υπάρχει, το απέραντο, και λέει πόσο ανόητος είμαι που κάθομαι και αγχώνομαι μικρά πράγματα. Αυτό σου λέει. Επίσης, η υπερβολική οργάνωση, λέει, και η προσπάθεια για την τέλεια επιλογή υπονομεύουν την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι που αρκούνται σε κάτι αρκετά καλό, αντί να σχεδιάζουν τα πάντα, καταλήγουν τελικά πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους. Ναι. Ουδέν αληθέστερον τούτο. Όχι να κάνουμε υποχωρήσεις για να ευχαριστήσουμε άλλους. Να μην προγραμματίσουμε τις λεπτομέρειες της λεπτομέρειας. Να βάλουμε και λίγο αυθορμητισμό στη ζωή μας. Να πεις, τι αυθορμητισμό να βάλω, άμα πάρω τηλέφωνο και δεν έχει που θα μείνω και δεν έχει δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή γενικιαζόμενα κτλ. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ακόμα ο ήλιος του Αυγούστου καίει, παιδιά, και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στη μέση ή στο τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, αυτές οι εβδομάδες μπορεί να είναι, λέει, η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα. Η πραγματικότητα διαψεύδει τη λογική. Όσο πιο πολύ είσαι διακοπές, τόσο πιο ξεκούραστος γυρνάς. Όχι. Όχι. Ακόμα και λίγες μέρες διακοπών, λέει,
κάνει τη διαφορά. Βεβαίως. Είπαμε, η νοσταλγία. Να πάω σε γνώριμα μέρη. Αισθάνομαι ασφάλεια. Καλό είναι και αυτό. Όπου μπορεί ο καθένας. Επίσης, οι διακοπές βοηθάνε σε κάτι άλλο. Βλέπεις αποστασιοποιημένο στα προβλήματα. Έτσι. Τα βλέπεις. Εκτός αν είσαι κάποιος ψυχαναγκαστικός που σκέφτεσαι μόνο αυτά. Αυτό υπάρχει και ένα ζήτημα. Επίσης, δεν χρειάζεται, λέει, να είσαι λάτρης της φύσης. Και οι πόλεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση υπέρβασης του εαυτού. Ό,τι προτιμάς, αναζήτηση να είναι κάτι εξαιρετικά μεγαλειώδες που σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά του. Έτσι. Υπερανάλυση δεν χρειάζεται, γιατί, πώς και τι. Αυτά δεν χρειάζονται. Για να περάσουμε καλά. Και μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα είμαστε, θα έχουμε καλές, πώς τις λέμε, καιρικές συνθήκες, θα το πω εγώ, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα μου πεις αρχίζουν τα σχολεία. Δεν πειράζει. Δεν είναι και τα Σαββατοκύριακα. Κάτι θα κάνουμε. Είπαμε, δεν έχει σημασία ο χρόνος. Δεν είναι 20 μέρες. Και το Σαββατοκύριακο, αν περάσει καλά και ηρεμήσει, ωραίο είναι. Τραγούδι δελτίο, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη βραδιά να έχουμε. Σας φιλώ, αν γενικά δεν ξέρω, στο ενδιάμεσο. Αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διακρύβωση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέρχουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν.

0: Κόκκινες και κρίθηκαν κατεδαφιστές, 6 κίτρινες που χρήζουν επισκευής και οι υπόλοιπες 7 πράσινες, δηλαδή κατοικήσιμες. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν χθες τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού του πυροσβεστικής. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με άλλες 2 πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κόμη το Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο ο Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι είναι πολιτικοποιημένος. Οι Αμερικανικές κυρώσεις εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το δικαστήριο. Στην Ιεμένη, 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Στην Κίνα, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινχάη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 19 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

στη φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα, λέει καλημέρα σε όλη τη ράδιο παρέα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ράδιο παρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους. Λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξανδρόπολη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τολής. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ όλο το

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ, όλο

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα.

0: Άντε πάμε και μια βόλτα μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας αλανικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

σταμάτησα. Όσα ζητάγες πάντα στα χάριζα με καρδιά απλόχερα. Μη ρωτάς αν αντέχω στα δύσκολα. Έχω μάθει να ζω με το τίποτα τόσο απλά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, αφιέρωσε το επόμενο, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα το επόμενο τραγούδι.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξατιμάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, σε όλη την παρέα να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Γέρακα και είναι υπηρεσία, προφανώς μονάδα της ΟΠΚΕ είναι, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα στον Αλέξη και στην παρέα του. Ανατολική Αττική, βολτάρουμε, λέει, παραλιακός, δεν λέει πού, και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Νατάσα, το μια κόκκινη γραμμή. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει, απόψε ο έρωτας

0: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και το τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Βάσει του βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες και κρίθηκαν καταγραφιστές, 6 κίτρινες που χρήζουν επισκευής και οι υπόλοιπες 7 πράσινες, δηλαδή κατοικήσιμες. Σύσκεψη υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις εναντίον της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτη.